Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 5η, 27 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι απολύτως καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

σχετικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ισχυρή άνεμη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, είναι πορτοκαλί. Είμαστε στον βαθμό 4. Πολύ υψηλός βαθμός δηλαδή επικινδυνότητας για να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, ας προσέχουμε. Υπενθυμίζω τι απαγορεύεται να κάνουμε. Απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων, καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική και άλλες. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών. Η εκτέλεση θερμών εργασιών. Η χρήση υπαίθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση και παραμονή και κυκλοφορία προσώπων στα δάση. Ποια δάση τώρα? Για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, Σίμης, Ρούβαζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Αρχαλών Αστερουσίων, το δάσος Φουρνή, στο Γιούχτα, στον Επανοσύφη. Για τον ομό Λασιθίου, στο Αζηλακόδασος, στο Βαθύ, στη Θρυπτή, στο Καλόχωριό, στο Σελάκανο, στο Κυπαρισσόδασο, στα Κριτσά, στην Κρούστα και στο Φινικόδασος, στο Βάι. Στο Ρέθυμνο, στην Ευλυγιά Προφήτη Λία Άγιου Ιωάννη, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, στον Παράδεισο Αρμένων, στο Φαράγγι των Μήλων, στο Κισό, στα Γκουσελιανά, στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Αγίου Βασιλείου και στο τμήμα δάσους που είναι στον ποταμό Κουρταλιώτη. Στα Χανιά, στον Πάλο, στον Κριός και Ελαφωνήσι, Σούγια Γυαλισκάρη, Σούγια Αγία Ρουμέλη, Πάρκο Ανεμόμυλων στα Καθιανά, Πρεβαντόριου Πεύκων, Άγιος Ματθαίος, Άγιος Ιωάννης και στο δάσος του Κόρφου. Στο δάσος του Κόρφου, στη Γάβδο. Υπενθυμίζω, σε περίπτωση ανάγκης, 199 το πυροσβεστικό σώμα, 112 ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σακελάρη, τον διευθυντή του Ωνάσιου Γυμνασίου, και να τον ρωτήσουμε εάν το σχολείο του είναι έτοιμο να ξεκινήσει την πρώτη του σχολική χρονιά στο Ηράκλειο. Υπενθυμίζουμε ότι φέτος, αυτό το σχολικό έτος 2026-2027, για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν Ωνάσιο Γυμνάσιο και Ωνάσιο Λύκειο στο Ηράκλειο. Και αυτά θα λειτουργήσουν στην περιοχή των Δειλινών.
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στη 231η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 48 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 53 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 14 ημερών και αύριο θα έχουμε πανσέλινο, και όχι όμως μόνο πανσέλινο, αλλά και έκλειψη σελήνης.

Και διαβάζω από πού θα είναι ορατή αυτή η έκλειψη. Η έκλειψη που θα γίνει απόψε, τη νύχτα δηλαδή, την απόψινή, βαδίζοντας προς την αυριανή ημέρα. Κατά τη διάρκεια του αστρονομικού αυτού φαινομένου, διαβάζω από την ιστοσελίδα in.gr, το φεγγάρι ενδέχεται να αποκτήσει μια χαρακτηριστική κοκκινοπή απόχρωση, καθώς ταλούζεται στο φως που φιλτράρεται και διαθλάται από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Η συγκεκριμένη μερική έκλειψη θα σημειωθεί καθώς η Γη θα περάσει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη κατά τη φάση της Πανσελήνου. Η κυρτή σκιά του πλανήτη μας θα κινηθεί σταδιακά πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια, αφήνοντας μόνο ένα πολύ μικρό φωτεινό τμήμα εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η μερική έκλειψη σελήνης του Αυγούστου υπολογίζεται ότι θα είναι ορατή σε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Στις περιοχές θέασης περιλαμβάνεται η Βόρεια και η Νότια Αμερική, καθώς και τμήματα της Ευρώπης και της Αφρικής. Αν και το φαινόμενο θα εξελίσσεται ταυτόχρονα, η τοπική ώρα κορύφωσης θα διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των παρατηρητών. Για τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης και της Αφρικής, η έκλειψη θα είναι ένα πρωινό φαινόμενο. Συγκεκριμένα θα παρατηρηθεί λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου, καθώς το φεγγάρι θα χαμηλώνει προς το δυτικό ορίζοντα. Στην αντίπερα όχθη, στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, η έκλειψη θα κορυφωθεί γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα, ενώ στις δυτικές ακτές θα είναι ορατή λίγες ώρες μετά τη δύση του ηλίου.

Να γυρίσω πίσω στους προσκεκλημένους, διότι λόγω παραλήψεως δεν ανέφερα τους προσκεκλημένους και τους άλλους στη σημερινή εκπομπή, εκτός από τον κύριο Σακελάρη. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και θα πούμε για το θέμα που έχει ανακύψει τελευταία, επίκαιρο θέμα, τα προβλήματα με την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ και πόσο πιθανόν είναι να μην καταβληθούν οι επιδοτήσεις. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, η παραγωγή είναι αναστατωμένη σχετικά με αυτό, ελάχιστες δηλώσεις έχουν κατατεθεί και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Γαβαλά. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο στρατιωτικό συντάκτη, τον Λεωνίδα Μπλαβέρη, για το θέμα με τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη και την εξοπλιστική επάρκεια της χώρας, όπως το θέμα αυτό έχει ανακύψει από χθες στην επικαιρότητα.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Φανούριο. Και όπως διαβάζω από την αυτεμπορική.gr, είναι ένας Άγιος για τη ζωή του οποίου γνωρίζουμε ελάχιστα, αλλά η εικόνα που βρέθηκε στη Ρόδο τον έκανε έναν από τους αγαπητούς Αγίους της λαϊκής παράδοσης. Επίσης από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάται ο Όσιος Ποιμήν ο Μέγας, η Αγία Ανθούσα η Νέα, ο Άγιος Λιβέριος ο Πάπας Δρόμης, ο Άγιος Όσιος της Κόρδοβας, ο Άγιος Αρκάδιος ο Βασιλιάς. Γιορτάζουν ο Φανούριος, η Φανουρία, ο Ποιμήν, η Ανθούσα, ο Λιβέριος, ο Όσιος και ο Αρκάδιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, είναι Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.

και ήρθε άλλη μια φυσική καταστροφή στο επίπεδο της κοσμογονίας για να μας αποδείξει η άλλη μια φορά πόσο μηδαμινοί είμαστε απέναντι στη φύση. Και μιλάω για τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Νεπάλ, πλημμύρες οι οποίες προκλήθηκαν από ισχυρά φυσικά φαινόμενα. Αλυσιδωτά έσπασε από σεισμό ένας παγετώνας, ο πάγος οδηγήθηκε σε λίμνη, η λίμνη ξεχύλισε και πλημμύρισε τον εκεί τόπο. Διαβάζω σχετικά από το earthnews.gr. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άτομα και να παρασυρθούν ολόκληρα χωριά. Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας από την κινεζική πλευρά των συνόρων δείχνει ένα τεράστιο τείχος από λάσπη και συντρίμια να καταραίει πάνω από ένα κτίριο αρκετών ορόφων χθες το πρωί, κατακλείζοντάς το καθώς δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν από κάτω. Το κύμα παρέσυρε λεωφορεία και αυτοκίνητα σαν να ήταν παιχνίδια. Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι ξένοι τουρίστες, δήλωσαν αξιωματούχοι για την καταστροφή, την οποία η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία πιστεύει ότι προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνων που έστειλε μια ροή συντριμμιών να κατακλείζει περιοχές κατά μήκος της διαδρομής. Το βουητό νερού και λάσπης που έμοιαζε με τσουνάμι έπληξε χωριά και πόλεις στην πορεία δύο ποταμών, τον Πότε Κόση και Τρισούλη, με την αστυνομία του Νεπάλ να λέει ότι είχε ανακτήσει 162 πτώματα.

Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η καταστροφή από την κατολίσθηση λάσπης στο λιμάνι Γκυρόγκ στο Θιβέτ στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ 558 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 260 αλλοδαπών εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Ραζού Μπαντέλ, 56 ετών, επιχειρηματίας στην περιοχή Νουβακότ του Νεπάλ, περιέγραψε το τηλεφώνημα που έλαβε από τον κουνιάδο του, ο οποίος βρισκόταν σε κίνδυνο, και είπε: «Έκλαγαν και έλεγαν ότι ολόκληρο το σπίτι τους είχε παρασυρθεί. 3 μέλη της οικογένειας διασώθηκαν, αλλά ο αδελφός του εξακολουθεί να αγνοείται».

Και πάω στο βήμα.gr, στην ιστοσελίδα βήμα.gr, όπου υπάρχει μία μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Νεπάλ. Ξεκινάω διαβάζοντας τη δημοσίευση που αναφέρει τα εξής. Μέσα σε μόλις 5 λεπτά, η ηρεμία στις πλαγιές των Ιμαλαΐων μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η ξαφνική αποκόλληση τμήματος Παγετώνα και η ορμητική απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων νερού σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, αφήνοντας πίσω συντρίμμια. Δεκάδες επιβεβαιωμένους νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη, οι μαρτυρίες από την περιοχή περιγράφουν μια ανίποτη ανθρώπινη και οικολογική τραγωδία. Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο περιγράφει στο Μέγκα Έλληνας που ζει στο Νεπάλ, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Αποκολλήθηκε ένας βράχος από τον Παγετώνα, ο οποίος άφησε από πίσω του μία λίμνη ολόκληρη να αδειάσει. Κατέβηκαν εκατομμύρια τόνοι νερού και πήραν σβάρνα ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή, για χιλιάδες νεκρούς μιλάμε εδώ ήδη, είπε ο Έλληνας αυτός που κατοικεί στο Νεπάλ. Και περιγράφει η δημοσίευση στην ιστοσελίδα το βήμα.gr πώς συνέβη η βιβλική καταστροφή. Και αναφέρει: ένας γιγαντιαίος όγκος λάσπης, βράχων και νερού όρμησε από τα ορεινά περάσματα των Ιμαλαΐων, καταπίνοντας δρόμους, γέφυρες, σπίτια και υδροηλεκτρικές υποδομές. Το φωνικό κύμα έπληξε κέρια το πέρασμα Γκυρόγκ, το βασικό χερσαίο σημείο σύνδεσης του Νεπάλ με το Θιβέτ, κόβοντας κάθε τηλεπικοινωνιακή, ηλεκτρική και οδική σύνδεση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών του Νεπάλ, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγων και βράχων στον ποταμό Λέντε Κόλα. Ο εγκλωβισμός των υδάτων δημιούργησε ένα ορμητικό χύμαρο φερτών υλικών που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

Τουλάχιστον 579 ταξιδιώτες και ντόπιοι αναζητούνται στις πληγήσεις περιοχές. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσαν σε μέσα ενημέρωσης ότι περισσότεροι από 400 τουρίστες αγνοούνται, εκ των οποίων 340 είναι αλλοδαποί. Ο Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπος του Οργανισμού Τουρισμού της περιοχής, ανέφερε στην εφημερίδα Toronto Star ότι 133 από τους τουρίστες κατάγονταν από την Ινδία και πραγματοποιούσαν προσκύνημα. Κατά την ίδια πηγή, 47 από τους αγνοούμενους τουρίστες ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 24 από τον Καναδά. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής δήλωσε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ενήμερο για Αμερικανούς που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ και παρακολουθεί στενά την κατάσταση». Ο Καναδάς παρακολουθεί επίσης στενά την κατάσταση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ στο X, χαρακτηρίζοντας τις πλημμύρες απολύτως καταστροφικές. Η περιοχή βρίσκεται σε μια δημοφιλή διαδρομή προς το Καϊλάς Μανασαροβάρ στο Θιβέτ, ένα χώρο που επισκέπτονται ετησίως εκατοντάδες Ινδουιστές προσκυνητές από την Ινδία και αλλού, ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου. Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός της Κίνας μετέδωσε ότι 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 265 αγνοούνται στο Γκυρόγκ. Ανέφερε ότι ο απολογισμός βρίσκεται ακόμα υπό επαγγελία και ότι οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Νότια Κορέα δήλωσε ξεχωριστά ότι 8 υπηκοοί της που εργάζονταν σε ηλεκτρικό εργοστάσιο αγνοούνται. Ισχύει και εδώ αυτό που πολλές φορές έχω πει: η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος με τη δραστηριότητά του έκανε τον πλανήτη καυτό, ζεστό, και θα έλθουν και άλλες πιο καυτές μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες. Αν και υπάρχει και μια μερίδα που πιστεύει το αντίθετο. Αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Έγινε σεισμός. Ενδεχομένως, αν το κλίμα δεν ήταν έτσι που ήταν, ο παγετώνας να μην έσπαγε. Επαναλαμβάνω, είναι καθαρή θεωρία αυτό που λέω, και να μην είχαμε τόση καταστροφή. Αλλά είπαμε, έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι την κλιματική αλλαγή.

0: την αρχή της εκπομπής. Θα δούμε τώρα, θα μιλήσουμε τώρα για ένα σχολείο το οποίο για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στο Ηράκλειο φέτος, αυτή τη σχολική χρονιά. Και μιλάμε για το Ωνάσιο Γυμνάσιο, θα λειτουργήσει βεβαίως και Ωνάσιο Λύκειο. Όμως και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Διευθυντή του Ωνάσιου Γυμνασίου, τον κύριο Δημήτρη Σακελάρη. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Μας είχε πει τότε, όταν ξεκινούσε να στείνεται, να το πούμε έτσι, είτε εκτός είτε εντός εισαγωγικών όπως θέλετε, το σχολείο, τι μέλη γενέστε. Να δούμε λοιπόν αυτά που είχε πει τότε ο κύριος Σακελάρης. Σήμερα, λίγες μέρες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου που θα ανοίξει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά στις 11 του Σεπτέμβρη. Είναι λοιπόν λίγες μέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους έτοιμο το σχολείο, έτοιμο να υποδεχθεί καθηγητές, έτοιμο να υποδεχθεί μαθητές και αν θέλετε και γονείς. Λοιπόν, κύριε Σακελάρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαστε έτοιμοι 99%. Έχουν σχεδόν οι εργασίες και τώρα σήμερα έχουμε ένα συνεργείο καθαριότητας, το οποίο ήταν υποχρέωση του εργολάβου, και καθαρίζει το σχολείο για να είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές τις σταδιακά αυτή τη βδομάδα παραλάβαμε και τον εξοπλισμό. Πρανία, κάποια ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τα εργαστήρια, και σιγά σιγά περιμένουμε να τοποθετηθούν. Και ο εξοπλισμός του παλιός δεν ήταν κατεστραμμένα τα μηχανήματα, υπολογιστές κτλ. Θα πάνε σε άλλα σχολεία του νομού. Το εργαστήριο πληροφορικής δηλαδή είχε μηχανήματα που τα είχαμε αγοράσει πριν 2 χρόνια. Οπότε είναι χρήσιμο και έγινε μια διανομή εχθές από άλλα σχολεία του Ηρακλείου.
0: Έγινε διανομή και σε άλλα σχολεία. Περίφημα. Κύριε Σακελάρη, όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό, πόσους μαθητές θα φοιτήσουν στο σχολείο αυτή την πρώτη σχολική χρονιά για το σχολείο,
1: την πρώτη χρονιά θα έχουμε τους μαθητές της, οι οποίοι εισήχθησαν με.
0: Κύριε Σακελάρη, να σας παρακαλέσω κάτι, αν θέλετε μετακινηθείτε γιατί ακούγεστε με διακοπές, μπορείτε να πιάσουμε καλύτερο σήμα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα από ότι έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, για συνεχίστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, φέτος είχαμε την εισαγωγή 80, την πρώτη τάξη.
0: 80 μαθητών, ναι.
1: Ναι. Κατόπιν εξετάσεων. Από τους μαθητές αυτούς περίπου 48-50 παιδιά μάλλον ήταν παιδιά της περιοχής μας.
0: Ναι, της περιοχής των Δηληνών δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και επειδή υπήρχε ένα ζήτημα σχετικά με το αν θα καταφέρουν τα παιδιά της περιοχής, να πούμε ότι όλα τα παιδιά της περιοχής που κάνανε αίτηση να έρθουν στο σχολείο, περάσανε, μπήκανε.
0: Μάλιστα. Περίφημα.
1: Κάποια βέβαια, ένα ποσοστό μικρό, δεν έκαναν αίτηση για να έρθουν. Γιατί δεν τους βολεύει το εκτεταμένο ωράριο που έχουμε το
0: ναι.
1: Για κάποιους λόγους, ας πούμε. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά έχουν τα απογεύματα και άλλες δραστηριότητες. Αν και εμείς στη ζώνη αυτή, την καινούρια ζώνη 2 με 4, θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες που θα καλύπτουν φροντιστηριακά μαθήματα, αγγλικά, δραστηριότητες, ρομποτική και διάφορα άλλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ναι. Όσον αφορά
1: τους... Να πω κάτι, ναι. Δεν σας είπα, συγγνώμη κύριε Αγγελάκη.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τέλη Ιούνιου,
0: ναι.
1: Γύρω στις 20 του Ιούνιου.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος δούλεψε εντατικά, δηλαδή έβαλε ένα πολυπληθές συνεργείο καθημερινά και Σαββατοκύριακα, για να είναι εντός των ορίων των χρονικών που είχαν θέσει. Που είχε θέσει, είχαν τεθεί στη συμφωνία με το Υπουργείο και με τον Άσιο. Και δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά.
2: Ωραία, περίφημα.
1: Έγινε ριζική ανακαίνιση.
2: Ριζική ανακαίνιση,
1: Ριζική ανακαίνιση. Δηλαδή αλλάχθηκαν όλα. Ηλεκτρικά, υδραυλικά, καινούριες τουαλέτες, η αυλή κτλ.
2: Να ρωτήσω κάτι για το οποίο βγαίνει ως ερώτημα επόμενο. Η συντήρηση τώρα θα είναι στη, πάλι στην δικαιοδοσία του σχολείου, δηλαδή η χρηματοδότηση θα γίνεται και πάλι για τη συντήρηση της υποδομής από το Νάσιο ή θα ανήκει στο Δήμο, ας πούμε. Ή θα είναι μεικτό το σύστημα.
1: Θα ανήκει στο Δήμο.
2: Θα ανήκει στο Δήμο.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Θα ανήκει στο Δήμο. Τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι. Διότι γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα.
2: Γι' αυτό ακριβώς ρώτησα, για να ξέρουμε.
1: Σε πολλούς δήμους.
2: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή οι δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη συντήρηση των σχολείων.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Όχι μόνο στο Ηράκλειο, παντού. Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.
2: Ιδιαίτερα τώρα που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές και τα χρήματα τα δίνει.
1: Ναι. Το πρόβλημα είναι στο προσωπικό. Λεφτά παλιότερα που ήταν οι σχολικοί, αλλά τώρα που καταρρίχθηκαν και οι σχολικές, έχουμε πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, η συντήρηση τυπικά ανήκει.
2: Μάλιστα. Κύριε Σακελάρη, πάλι σας κάνουμε, αν θέλετε...
1: Πάλι, θα να πάω πιο πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, λίγο, αν θέλετε, μετακινηθείτε. Να δούμε που θα πετύχουμε το καλό σήμα. Ναι.
1: Τώρα...
2: Ναι, τώρα κάπως καλύτερα. Για να δούμε.
1: Λέω ότι ο Δήμος συντηρεί τα κτίρια με το λίγο προσωπικό που έχει και πρέπει να φροντίσει να κάνει συμβάσεις για την προμήθεια των υλικών. Δηλαδή αναλώσιμα, καρτιά φωτοτυπικού κτλ, πακέλους, ό,τι χρειάζεται ένα σχολείο, από μια γομολάστιχα μέχρι κόλλες αναφοράς που γράφουν διαγωνίσματα, όλα αυτά θα τα παίρνει μαζικά πλέον ο Δήμος. Δεν θα μας δίνει χρήματα να τα πληρώνουμε εμείς τα βιβλιοπολία.
2: Μάλιστα. Ναι, ναι, μετά την κατάρριση των σχολικών επιτροπών, ναι.
1: Έχει προσθέσει παραπάνω δουλειά στους παλιούς του Δήμου και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Δηλαδή να κάνουν συμβάσεις για να εξυπηρετήσουν όλα τα σχολεία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό. Θα δούμε.
2: Θα δούμε, θα δούμε. Κύριε Σακελάρη, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, εντάξει, είναι πλήρης οι θέσεις.
1: Έχουν τοποθετηθεί 10 εκπαιδευτικοί από τους εκπαιδευτικούς που παρέμειναν που ήταν στο σχολείο έχουν τοποθετηθεί με διετή θητεία και έχουν τοποθετηθεί και 14 άλλοι εκπαιδευτικοί με τετραετή θητεία που ήρθαν από άλλα σχολεία και θα έρθουν να αναλάβουν υπηρεσία 1 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί.
1: Έχουμε κάποιες ελλείψεις, 1-2 ειδικότητες.
2: Ναι,
1: 2-3 καθηγητές.
2: Θα καλυφθούν.
1: Ότι θα καλυφθούν με αναπληρωτές ή με αποσπάσεις.
2: Είδα μια προκήρυξη πρόσφατα αναπληρωτών για τα Ωνάσια. Αυτή έτρεξε ή έχει τελειώσει. Τι έχει γίνει.
1: Έτρεξε. Εμείς είχαμε 2 κενές θέσεις καλλιτεχνικών και γυμναστή. Ήρθε ένας γυμναστής, τοποθετήθηκε. Αλλά δεν έχουμε ακόμα καλλιτεχνικών.
2: Καλλιτεχνικών, ωραία. Θα ψάξετε λοιπόν να βρείτε για το καλλιτεχνικό. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί ήταν το 1 το γυμνάσιο και το 10 το λύκειο, έτσι.
1: Ναι.
2: Τα οποία φαντάζομαι παραμένουν ως σχολεία όσον αφορά την δευτεροβάθμια ή θα μεταφερθούν κάπου αλλού αφού έγινε ο Νάσιο αυτό το...
1: Όχι.
2: Θεσμικά εννοώ.
1: Αλλάζουν. Καταργείται τυπικά το 1 το γυμνάσιο, το όνομά του δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και η επίσημη ονομασία πλέον είναι Δημόσιο Νάσιο Σχολείο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
2: Μάλιστα. Παρόμοιο είναι και το Λύκειο,
1: Ναι, παρόμοιο είναι και το Λύκειο.
2: Μάλιστα. Παρόμοιο είναι το Λύκειο.
1: Δημόσιο Γενικό Λύκειο.
2: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλουμε εμπεριλήψη να μας πείτε πώς θα είναι η λειτουργία του Ωνάσιου για εκείνους που δεν μας είχαν ακούσει την προηγούμενη φορά και δεν ξέρουν τι είναι τα Ωνάσια σχολεία.
1: Λοιπόν, τα Ωνάσια σχολεία στην πρωινή ζώνη δεν διαφέρουν σε τίποτα από ένα σχολείο κανονικό, τυπικό σχολείο. Δηλαδή ακολουθείτε το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. 8 με 2.
2: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τους μαθητές που είπαμε και πριν, γίνονται εξετάσεις και μπορεί να δώσει εξετάσεις κάποιος μαθητής από οποιαδήποτε περιοχή του Ηρακλείου.
2: Mm-hmm.
1: Και της Κρήτης ακόμα, έτσι. Αλλά δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Και αναλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών η περιφέρεια. Όπως γίνεται και στα άλλα σχολεία, όπου η περιφέρεια αναλαμβάνει τη μεταφορά. Τώρα, το καινούριο είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε και άλλα εφόδια στους μαθητές. Καθιερώνεται η ζώνη 2-4, 2-4 το μεσημέρι, το απόγευμα, και στη ζώνη αυτή θα γίνονται κάποιες άλλες επιπλέον δραστηριότητες που θα δίνουν και άλλα εφόδια στα παιδιά. Οι δραστηριότητες αυτές είναι καλλιτεχνικού τύπου, αθλητικού τύπου, σε σχέση με την τεχνολογία, και θα δώσουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα σε φροντιστηριακά μαθήματα, μαθηματικά, ελληνικά κτλ.
2: Να πούμε
1: και
2: ότι...
1: Και ξένες γλώσσες. Αυτό είναι το καινούριο.
2: Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Σακελάρη, βέβαια, ότι τα ονάσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όχι μόνο του Ηρακλείου, χρηματοδοτούνται από το Ονάσιο Ίδρυμα, έτσι.
1: Υπάρχει μια σύμβαση η οποία τον πρώτο χρόνο λειτουργίας χρηματοδότησε την ανακαίνιση των σχολείων. Θα χρηματοδοτήσει και τη μισθοδοσία, την επιπλέον μισθοδοσία, γιατί οι καθηγητές που θα κάνουν μάθημα εκεί έχουν ένα επίδομα, μικρομένα, αλλά υπάρχει ένα επίδομα, το οποίο καλύπτεται από το Ίδρυμα Ωνάση. Και μετά σε κάθε... την πρώτη χρονιά έχουμε ένα προϋπολογισμό μέχρι €1.000.000, μέχρι €1.000.000 για κάθε ένα σπονάσιο σχολείο, που περιλαμβάνει όλα αυτά που σας είπα, ανακαίνιση και μισθοδοσία. Η δεύτερη χρονιά περιορίζομαστε στα €500.000, θα γίνει και δεύτερη ανακαίνιση, ενώ δεύτερη φάση ανακαίνησης. Κάποια πράγματα που δεν προλάβανε να τα κάνουν τώρα θα κάνουν του χρόνου. Και κάθε χρόνο πάλι θα είναι ο προϋπολογισμός €500.000 για κάθε ονάσιο σχολείο.
2: Nice.
1: Στην Ελλάδα λειτουργούν 22 ονάσια σχολεία, και στο Ηράκλειο τα δύο που είπαμε.
2: Τα δύο, ναι. Στην περιοχή των Διλινών. Μάλιστα. Κύριε Σακελάρη, ναι, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Πάλι σας χάνουμε. Πάλι σας χάνουμε, κύριε Σακελάρη.
1: Ξαναπάω αλλού.
2: Ναι.
1: Λέω, επιλέχθηκε η περιοχή των Διλινών,
2: ναι,
1: ως μια περιοχή που έχει προκλήσεις, ας το πω, οικονομικές, εργατική συνοικία, για να προσφερθούν αυτά που είπαμε στα παιδιά της περιοχής και κατά κάποιο τρόπο να αναβαθμιστεί η περιοχή και η παιδεία που προσφέρεται στα παιδιά.
2: Αυτό είναι, νομίζω, και ο σκοπός των ονάσιων σχολείων. Είχε καθοριστεί εξ αρχής, από τότε που ανακοινώθηκαν τα ονάσια σχολεία.
1: Δεν λύνει το πρόβλημα της
2: παιδείας. Σίγουρα.
1: Ούτε στο Ηράκλειο, ούτε στο
2: σίγουρα δεν το λύνει.
1: Ελλάδα.
2: Αλλά είναι ένα βήμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βήμα και δεν. Εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Στηρίξουμε.
2: Ακριβώς, και αυτό λέω και εγώ. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Σακελάρη. Να σας ευχαριστήσω.
1: Να ευχηθούμε η πολιτεία να κάνει το ίδιο και στα υπόλοιπα σχολεία. Εκεί πρέπει να στραφούμε δηλαδή όλοι.
2: Έτσι,
1: να πιέσουμε την πολιτεία να αναβάθμισε και τα υπόλοιπα σχολεία, υποδομές, διορισμοί καθηγητών κτλ.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έτσι, ακριβώς όπως το λέτε. Κύριε Σακελάρη, να σας ευχηθούμε και εμείς καλή χρονιά. Καλή νέα σχολική χρονιά στα ονάσια σχολεία, πρώτη νέα σχολική χρονιά. Να είστε καλά.
1: Ναι.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλημέρα,
2: καλή σας μέρα, γεια σας.

0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Σακελάρης, ο διευθυντής του Ωνάσιου Γυμνασίου. Πρώτο Ωνάσιο Γυμνάσιο, πρώτο και μοναδικό δηλαδή, δεν θα υπάρξει άλλο, στο Ηράκλειο. Πρώτη χρονιά, σχολική χρονιά που λειτουργεί, 2026-2027. Όλα από ό,τι μας είπε ο κύριος Σακελάρης είναι έτοιμα. Κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, μια θέση καλλιτεχνικών που λείπει, θα την αναζητήσουν. Κάποιο χτένισμα τελικό, θα έλεγα, που κάνουν εκεί τώρα τα συνεργεία καθαριότητας. Ερυπή οφθαλμού ανακαινίστηκε εκ βάθρων, είπε ο κύριος Σακελάρης, το κτηριακό συγκρότημα στα Δελινά. Ερυπή οφθαλμού με την έννοια ότι ξεκίνησε το έργο στις 20 Ιουνίου και σήμερα είναι 27 και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, από ό,τι μας είπε, με το συνεργείο καθαριότητας που είναι να καθαρίσει για να υποδεχθεί τους καθηγητές την 1η του Σεπτέμβρη και τους μαθητές στις 11 του Σεπτέμβρη. Να πάμε τώρα να δούμε τη σημερινή γιορτή. Είπαμε ότι σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Είναι ένας Άγιος, όπως σας διάβασα και στην αρχή της εκπομπής, που η ζωή του δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά έχει καταστεί έναν από τους πιο αγαπητούς Αγίους της λαϊκής παράδοσης, ο Άγιος Φανούριος. Κάθε φορά επικαλούμαστε να κάνει ένα θαύμα και σε κάποιους το κάνει το θαύμα, να τους φανερώσει πράγματα που έχουν χάσει. Υπάρχουν και γνωστές φανουρόπιτες που πηγαίνουμε για να πούμε στον Άγιο να τον παρακαλέσουμε να κάνει το θαύμα αυτό που θέλουμε να κάνει. Προσωπικά ξέρω τρεις Αγίους Φανουρίους. Τον Άγιο Φανούριο στα Χανιά, που είναι πάνω στην Εθνική Οδό, και μάλιστα με πολύ προσοχή εκεί όσοι κινούνται, μας ακούν και κινούνται εκεί τώρα στην Εθνική Οδό, γιατί πρόσφατα είχαμε και ένα ατύχημα, τροχαίο δηλαδή, με μια προσκυνήτρια εκεί, αν και τώρα έχει απαγορευτεί η προσκύνηση με τα πόδια, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, γιατί είναι ακριβώς εφάπτεται της Εθνικής Οδού ο Άγιος Φανούριος στα Χανιά. Τον Άγιο Φανούριο εδώ στο Ηράκλειο, το μετόχιον της Χρυσοπηγής που είναι στην παραλία στη Νέα Λικαρνασό, στα όρια Νέα Λικαρνασού Κατσαμπά, και τον Άγιο Φανούριο στο Βενεράτο, στο φαράγγι του Βενεράτου. Γι' αυτόν τον Άγιο Φανούριο θα μιλήσουμε τώρα. Κάλεσα τον εκτάκτος λόγω της γιορτής το πρωί, έστειλα το μήνυμα στον κύριο Μαραγκάκη, τον κύριο Βαγγέλη Μαραγκάκη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου, για να μιλήσουμε για τον Άγιο και την παράδοση που υπάρχει εκεί στο Βενεράτο σχετικά με τον Άγιο που βρίσκεται μέσα σε ένα φαράγγι. Κύριε Μαραγκάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, πόσο συνδέεται ο Άγιος Φανούριος στο φαράγγι με τη ζωή του και την παράδοση του Βενεράτου?
1: Ναι, είναι αρκετά παλαιός ναός. Από ότι υπάρχει μια επιγραφή επάνω, έχει ανακαινηθεί τελευταία φορά το 1880, οπότε καταλαβαίνετε ότι
0: Παλιότερος, δηλαδή, αφού είχε ανακαινιστεί το 1880, ήταν παλαιότερος του 1880.
1: Βέβαια. Και εκτός από αυτό λένε, δεν υπάρχει τίποτα εγγράφος, ότι ήταν και μία από τα μοναστήρια της περιοχής. Δηλαδή, εκτός την Αγία Θεοτόκο που είναι δίπλα και ήταν μοναστήρι, ήταν και ο Άγιος Φανούριος μοναστήρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αυτό που είπατε, κύριε Αγγελάκη, πριν, ότι πράγματι ο Άγιος Φανούριος κάνει θαύματα, εάν η εκτίμησή μου είναι προσωπική βέβαια, ότι από τις φανερόπιτες που είδα χθες το βράδυ αλλά και κάθε χρόνο που γίνεται, πιστεύουν πάρα πολύ ο κόσμος αυτό το θαύμα, και γι' αυτό φέρνουν τις φανερόπιτες. Δεν ξέρω, είναι ο ναός, να πούμε πρώτα απ' όλα που είναι.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε, το σημείο που βρίσκεται, γιατί είναι θεαματικό, δηλαδή ψηλά εκεί ο τόπος είναι θεαματικός, αξιοθέατος.
1: Όταν κατεβείτε και δείτε πραγματικά εκεί, να δείτε την ομορφιά. Είναι δίπλα στον ποταμό Απόλλωνα. Είναι μεταξύ της Ιεράς Μονής Παλιανής και της Αγίου Θεοτόκου της Παναγίας. Είναι σπηλαιώδης ναός, δηλαδή σχεδόν εφάπτεται με ένα τεράστιο βράχο, και πολλές φορές έχουμε σπάσει το βράχο, έχουν σπάσει το βράχο για να μην βρει η εκκλησία πάνω στο βράχο.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Και σας είπα και αυτό προηγουμένως με τις φανερόπιτες.
0: Ναι, έρχονται, φαντάζομαι, κόσμος, έρχεται κόσμος όχι μόνο το Βενεράτο, αλλά και από όλη την Κρήτη, έτσι.
1: Ναι. Αυτό έχει γίνει τώρα τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ναός και να αναδειχθεί και το μέρος. Και το έχουν μάθει πολλοί κόσμος, mm-hmm. γιατί έχουμε τώρα και επισκέψεις Σαββατοκύριακο ή Κυριακή. Έρχεται κόσμος, επειδή είναι φανταστικό το μέρος, πάρα πολύ όμορφα. Έρχεται και ανάβει ένα κερί και μένει εκεί, επειδή είναι δροσερό το μέρος, κάτω από πλατάνια, κάτω από τρεις. Και είναι τόσο δροσερό που κάθονται εκεί και κάνουν πικνίκ, έτσι.
0: Ναι.
1: Περνάνε τη μέρα τους.
0: Είναι ένα καταφύγιο δροσιάς, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι ζεστές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι ένα καταφύγιο δροσιάς. Έχει δηλαδή εκεί δέντρα, ποτάμι,
1: Ναι.
0: Νερό. Ναι. Το ποτάμι τρέχει, ναι. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
1: Τρέχει λίγο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Χρονιά. Αλλά να σας πω τώρα και κάτι χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια πηγή,
0: ναι.
1: η οποία παλιά υδρευόταν το Βενεράτο. Δηλαδή το χωριό έπαιρνε από αυτή την πηγή.
0: Μάλιστα.
1: Βρέθηκαν κάπου αλλού κάποιες άλλες πηγές, πιο κοντά στο χωριό, οπότε αξιοποιήσαμε αυτές και έχει μείνει τώρα αυτή η πηγή για τον κόσμο που έρχεται εκεί για να...
0: Μάλιστα, για να προσκυνήσει στον Άγιο Φανούριο, στο Φαράγγι, στο Βενεράτο. Είναι εύκολη πρόσβαση εκεί, κύριε Μαραγκάκη?
1: Έχουμε ένα θέμα. Όταν την βραδιά της, μάλλον του Εσπερινού,
0: χθες, ας πούμε.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, την παραμονή.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και συνεργαζόμαστε. Μάλλον καλούμε την αστυνομία και κάνει η διαχείριση καλή. Και δεν ταλαιπωρείται ο κόσμος. Τις άλλες μέρες καθημερινές όχι, είναι εντάξει κανονικά. Είναι εύκολη πρόσβαση. Ο δρόμος είναι τσιμεντοστρωμένος. Υπάρχει και ασφαλτόστρωση σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου, οπότε
0: Μπορεί κανείς δηλαδή και να πάει και μετά να γυρίσει, χωρίς να εγκλωβιστεί εκεί?
1: Όχι, έχει πέντε δρόμους διαφυγής.
0: Μάλιστα. Εύκολα φεύγεις δηλαδή.
1: Ναι,
0: εύκολα φεύγεις.
1: Για όσους ξέρουν, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ρωτήσουν, τους λέμε και εμείς να σε μπλοκάρουν, ας πούμε, αν χρειαστεί.
0: Κύριε Μαραγκάκη, κάνετε και πανηγύρια τον Άγιο Φανούριο?
1: Ναι. Μετά τον Εσπερινό, την παραμονή, γίνεται κάποια συναυλία συνήθως με έντεχνο κριτικό.
0: Ναι, όπως έγινε και χθες δηλαδή.
1: Εχθές τώρα, επειδή η χρονιά είναι τέτοια περίεργη, δηλαδή δεν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, αποφασίστηκε για να μην συμβεί κάτι, γιατί σας είπα ότι είναι πάρα πολλά δέντρα.
0: Ναι.
1: Και για να μην συμβεί κάτι, έγινε χθες στο χωριό μέσα.
0: Δηλαδή, μέσα στο χωριό. Μάλιστα. Άλλες φορές δηλαδή γινόταν εκεί στο ναό, εκεί στην εξοπλίση.
1: Πιστεύω δηλαδή φέτος, εάν κάνει, ήταν συγκυριακό δηλαδή γι' αυτό φέτος και έγινε στο χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αν κάνει του χρόνου, έχουμε καλύτερη χρονιά από βροχοπτώσεις, θα γίνει πάλι εκεί κάτω.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαραγκάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε έτσι την νότα του γιορτασμού του Αγίου Φανουρίου από μια εκκλησία που δέχεται πάρα πολύ κόσμο στην Κρήτη, και αυτός είναι ο Άγιος Φανούριος στο Φαράγγι του Βενεράτου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας καλώ, κύριε Αγγελάκη, όποιος θέλει να έρθετε, να πάμε να δείτε.
0: Βεβαίως. Θα κοιτάξω να το κανονίσω να έρθω, γιατί έτσι όπως τα περιγράφετε, αξίζει τον κόπο κανείς να επισκεφθεί εκεί το μέρος. Εγώ το έχω δει από ψηλά, βέβαια, αλλά εσείς όπως περιγράφετε από κοντά είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
1: Χθες ειδικά είχαμε κάποιοι επισκέπτες, το είδαν και μου είπαν ότι δεν υπάρχει αυτό στην Κρήτη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν υπερβάλλαν ή όχι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπερβάλλαν, αλλά η ομορφιά αυτή δεν την βρίσκεις εύκολα.
0: Να είστε...
1: Χωρίς ίχνο σοβινισμού, έτσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαραγκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Μαραγκάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου, και μας περιέγραψε πώς έχει συνδεθεί ο Άγιος Φανούριος στο φαράγγι του Βενεράτου με την σημερινή αλλά και την παραδοσιακή ζωή του Βενεράτου. Πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας είπα από την... να σας πω καταρχάς ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, οι αγρότες, η ελαιοπαραγωγή κυρίως, μάλλον αποκλειστικά θα έλεγα, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα με τις δηλώσεις. Με τις δηλώσεις ελαιοπαραγωγής, με τις οποίες βάσει των δηλώσεων αυτών θα πάρουν την επιδότηση. Και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί. Ή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα επιμορφωθεί, να πω, πάνω στο πώς θα δουλέψουν αυτή την πλατφόρμα. Έτσι, ελάχιστες δηλώσεις έχουν καταθέσει τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα οποία τώρα έχουν εγείρει διαμαρτυρία για τη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ και πρόσφατα επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και του έθεσαν το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γαβαλά. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γαβαλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι είναι αυτό που μπλοκάρει τα πράγματα με τους υλοπαραγωγούς, κύριε Γαβαλά? Τι σας είπαν από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων?
1: Δεν είναι μόνο η ελαιοπαραγωγή, είναι αμπελουργή, είναι μελισσοκόμοι, είναι φθινοτρόφοι, είναι όλοι όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα και έχουν τεκμηριώσει, μπορούν να πάρουν επιδότηση τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς αυτή η περιβόητη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Καλώς έγινε, αν θέλετε, για να μπει μια τάξη στις πληρωμές, αλλά έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Και πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα να είχαν λυθεί. Τώρα βρισκόμαστε 5 Σεπτέμβριος. Μιλάμε για 650.000 ενεργοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Και μέχρι χθες είχαν γίνει 480 ενεργοποιήσεις και όχι 480.000 ενεργοποιήσεις. Η πλατφόρμα δεν είναι λειτουργική. Δεν είναι λειτουργική. Δεν μπορείς να κάνεις ενεργοποίηση. Έχει πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα. Και δυστυχώς, αν δεν λυθούν αυτά χθες, δύσκολο θα πληρωθούν οι παραγωγοί, όχι στην ώρα τους, αλλά φέτος, μέχρι τέλος του χρόνου. Εγώ αυτή τη διαπίστωση κάνω, μακάρι να με διαψεύσει ευχάριστα η ΑΔΕ. Μακάρι, το εύχομαι. Εμείς ούτε αντιπαράθεση θέλουμε, ούτε συγκρούσεις θέλουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για να πάρουν οι παραγωγοί τα χρήματά τους στην ώρα τους.
0: Ναι, ξέρω ότι για τους υλοπαραγωγούς η πρώτη δόση γινόταν η κατάθεση Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν γινόταν
1: για
0: και
1: όλους,
0: για όλους.
1: Για όλους τους παραγωγούς. Να μην το λέμε εδώ. Να λέμε για όλους τους παραγωγούς.
0: Για όλους τους παραγωγούς, λοιπόν.
1: Συνήθως τέλη το Οκτώβριο και εξόφληση προς τα Χριστούγεννα, προς το τέλη του Δεκεμβρίου.
0: Ναι, ναι. Τώρα αυτό εσείς.
1: Αποκλείεται να συμβεί. Με τα σημερινά δεδομένα, αποκλείεται να συμβεί. Ευελπιστώ αν λυθούν τα προβλήματα χθες, θα μπορέσει να πληρωθεί ένα μέρος πριν τις γιορτές.
0: Πού εστιάζεται συγκεκριμένα, πού εστιάζεται το πρόβλημα? Τι σας είπαν από το λέπτε ότι υπάρχει πρόβλημα στην πλατφόρμα? Τι είναι αυτά τα προβλήματα?
1: Δεν είμαι πληροφορικάριος και δεν μπορώ να σας απαντήσω για τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν το ένα πίσω από το άλλο. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος να κατεβάσει την αίτηση του παραγωγού, να την οριστικοποιήσει. Δεν μπορεί. Πέφτει σε πάρα πολλά σφάλματα. Πώς να σας το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η αίτησή σας για να μπορείτε να πληρωθείτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ακόμη και σήμερα. Δεν είναι εφικτό.
0: Μάλιστα. Εσείς για αυτό το θέμα έχετε μιλήσει καθόλου με την ΑΔΕ ή με κυβέρνηση, με ανθρώπους ηθήνοντες, σε πάση περιπτώσει που είναι αρμόδιοι επί του θέματος?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει συναντήσεις. Η ΕΦΕΑ, ο κεντρικός φορέας των ενώσεων από την Ελλάδα, έχει κάνει αρκετές συναντήσεις, έχει πει τα θέματα, έχει αναδείξει τα προβλήματα. Νομίζω θα γίνει και μια τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Θα λυθεί το πρόβλημα αναγκαστικά, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι παραγωγοί. Οπότε πιστεύω κάποια στιγμή αυτή η πλατφόρμα να λειτουργήσει και να μπορεί να γίνεται γρήγορα ενεργοποίηση στον κάθε παραγωγό για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Μιλάμε για 650.000 παραγωγούς ανά την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα αυτή τη στιγμή δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο παραγωγός για να διασφαλίσει ότι θα χάσει την επιδότησή του. Είναι όμοιρος.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο παραγωγός. Εμείς αναδεικνύουμε το πρόβλημα για να καταλάβει ότι δεν φταίμε εμείς που δεν γίνεται η ενεργοποίηση, δεν φταίνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούμε να την κάνουμε, να την ολοκληρώσουμε. Εύχομαι τις επόμενες μέρες να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να προχωρήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε να ενεργοποιήσει όλος ο κόσμος, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ επιδότηση από κανένα.
0: Ναι. Η παραγωγή εκτός από αυτό το θέμα, κύριε Γαβαλά, σας παρουσίασαν κάποιο άλλο θέμα από το οποίο τους απασχολεί πέρα από τις επιδοτήσεις?
1: Δεν έχει συνάντηση με παραγωγούς, έχει συνάντηση με εκπροσώπους από τα κέντρα υποδοχής.
0: Από τα μέλη σας, εσάς, δεν σας λένε κάποια θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν?
1: Η παραγωγή αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Αγγελάκη. Ο πρωτεγενής τομέας πνέει τα ολίσια πλέον, οι τιμές είναι στα τάρταρα, το κόστος παραγωγής είναι στο Θεό και δεν βλέπω πολιτικές και ενέργειες να μπορέσουμε αυτό με κάποιο τρόπο να το διορθώσουμε. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Και στο ελαιόλαδο τη μέση είναι στα τάρταρα. Τα επιτραπέζια στα φύλλα, από ό,τι ακούω, τις προηγούμενες μέρες σταματήσανε, δεν πουλούνται καν ή έχουν πολύ μικρή ζήτηση. Τα ηνοπία τα μεγάλα δεν απορροφούν όγκο ηνοσταφύλλο. Θα πέσει πάλι το βάρος αυτό στη μαμά ένωση να κάνει ό,τι μπορεί, να διασφαλίσει όσους περισσότερους παραγωγούς μπορεί. Ο τουριστικός κλάδος δεν κάνει την παντριά με τον πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω γιατί αρνείται να κάνει την παντριά. Είναι πάρα πολύ μικρές ποσότητες που καταναλώνονται τα ξενοδοχεία με κριτικά προϊόντα. Με κριτικά προϊόντα. Ενώ θα μπορούσε αυτό το μέγεθος να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο και να δίνει μια καλύτερη προοπτική για τα προϊόντα των κριτικών παραγωγών. Δυστυχώς αυτό μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει. Ενώ πουλάμε στον επισκέπτη, στον τουρίστα, κριτική γαστρονομία, κριτική διατροφή, κριτικά προϊόντα, δεν τα απολαμβάνει, κύριε Αγγελάκη. Δυστυχώς δεν τα απολαμβάνει.
0: Ποια είναι τα επιχειρήματα των τουριστικών φορέων, δεν σας έχουν πει?
1: Είναι το κόστος. Βρίσκουν πολύ φτηνότερα προϊόντα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και κοιτάξτε, Κρήτη, το ανάγλυφο, η θάλασσα, οι μεταφορές, έχει ο μικρός κλήρος, το δύσβατο, έχει ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Όμως, γι' αυτό το λόγο βγαίνουν και αυτοί οι κριτικοί, οι διατροφικοί θησαυροί. Γι' αυτό τα προϊόντα μας πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό πρέπει να το δούνε. Δεν γίνεται εγώ να συναγωνιστώ κάποιο που έχει εκατοντάδες εκτάρια, που ψεκάζει με ελικόπτερα και που συλλέγει τα σταφύλια του με μηχανές και που έχει μαύρους με ένα ευρώ, να συναγωνιστεί ένας συνοπιός που έχει αυτή τη στιγμή τριγάμε και θέλουμε 65 ευρώ με ροκάματο. Άτομο, 65 ευρώ μεροκάματο, αν θέλετε λέει, αν δεν θέλετε θα φύγουμε. Δεν μπορεί αυτό να είναι ανταγωνιστικό. Πρέπει να καταλάβουν ότι τα κριτικά προϊόντα, ναι, είναι πιο ακριβά, αλλά είναι και πιο καλά και είναι Κρήτη. Πουλάμε Κρήτη, άρα να στηρίξουμε τα κριτικά προϊόντα. Απλά είναι τα πράγματα. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, ας συνεχίσουμε έτσι και να σταματήσουμε να βλέπουμε τα μπέλη, θα τα βλέπουμε σε κάρτ ποστάλ. Οι ελιές θα γίνουν καυσόξυλα κάποια στιγμή και θα κρατήσει ο καθένας στο σπίτι του 50 ρίζ για το λάδι του. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι φαίνεται πως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται, πώς πάει η ίδια η Ένωση ως οργανισμός?
1: Η Ένωση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς αναλάβαμε μια οργάνωση με ένα χρέος που ξεπερνούσε τα 105 εκατομμύρια. Οι λόγοι, δεν θα πω κακοδιαχείριση, κοινωνική πολιτική, όλα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε πετύχει μια πολύ γενναία ρύθμιση που ολοκληρώθηκε πριν λίγο διάστημα. Είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να την τηρήσουμε με ευλάβεια και να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να ξαναπούμε πιο δυναμικά στα προϊόντα, που και αυτός είναι ο βασικός ρόλος της οργάνωσης. Αυτός είναι, να πούμε πιο δυναμικά στα προϊόντα, να διασφαλίσουμε καλύτερες τιμές, αλλά και η παραγωγή να είναι πιο συνεπής. Κύριε Αγγελάκη, την πρώτη μέρα που ανοίξαμε το εινοποιείο μας φέρανε στα φύλλα 9-9,5 βαθμούς, το οποίο αυτό είναι καταστροφικό και για μας και για το προϊόν. Δηλαδή, μην βλέπουν την Ένωση ότι θα πάμε να ξεφορτωθούμε το προϊόν μας, το κακό προϊόν, γιατί η Ένωση τα παίρνει όλα αυτά, πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορούμε εμείς να γράφουμε ζημίες κάθε χρόνο για να στηρίξουμε αυτά τα φαινόμενα. Οι παραγωγοί πρέπει να μας φέρουν τα προϊόντα όπως πρέπει να είναι, ποιοτικά. Για να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε ένα ποιοτικό προϊόν.
0: Αυτό που λέτε σημαίνει ότι βιάζονται να τριγύσουν?
1: Αυτό που λένε ότι όχι βιάζονται, λένε να πάω να τα κόψω, να τα βάλω μέσα, να ξεμπλέξω, μπορεί να βρέξει, μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Ας τα πάω εγώ στην Ένωση, την καλή Ένωση που τα παίρνει όλα και μετά θα κυνηγάω τον Πρόεδρο ή θα τον, αν μην πω τώρα, θα τον βρίζω και όλα, θα πληρώσει. Αυτή όμως δεν είναι, δεν πάει όλο αυτό.
0: Δεν είναι λογική. Καλά, έτσι όπως το προγράφετε δεν είναι λογική αυτή. Έτσι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Όχι από όλους, από μια μερίδα προς Θεού.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι από όλους.
0: Μάλιστα. Οπότε το μέλλον πώς το βλέπετε, πώς το αυτή τη στιγμή έτσι όπως τα περιγράφετε, δεν το βλέπω και τόσο λαμπρό το μέλλον, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν ενέργειες αυτό.
1: Εγώ επενδύω στον πρωτογενή τομέα συνεχώς, πιστεύω στον πρωτογενή τομέα, αλίμον αν η Κρήτη, αλίμον αν το νησί της Κρήτης δεν παράγει προϊόντα. Αλίμον αυτό. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα γίνουμε μόνο
0: κανείς δεν μπορεί,
1: προορισμός.
0: Έτσι, κανείς δεν μπορεί να το διανοηθεί
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά αν δεν γίνουν συνέργειες δυναμικές με οικονομία κλίμακα, να συνεννοηθούμε επιτέλους στα βασικά και να βγάλουμε τα προϊόντα τυποποιημένα, πιστοποιημένα με το brand Κρήτη στο εξωτερικό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλοι βγάζουν ελαιόλαδο, όλοι βγάζουν κρασί, όλοι βγάζουν τυρί. Όλος ο κόσμος βγάζει. Και ποιοτικό μάλιστα, γιατί μόνο εμείς βγάζουμε. Όλοι βγάζουν. Κάποιοι καταφέραν να φτιάξουν κάποια brand. Ή το σκάνει, πας ή το σκάνει και σε αναγκάζουν να φας, να πιεις, να καταναλώσεις, να απολαύσεις τα προϊόντα της περιοχής.
0: Έτσι.
1: Η εστίαση, τα ξενοδοχεία. Εδώ πάμε στο ξενοδοχείο και μας φέρουν βούτυρα, δεν ξέρω πώς θα λέγαμε αυτά για πρωινό, μας φέρουν... Τι να πω τώρα, τι να σου πω, μια απογοήτευση. Μια απογοήτευση.
0: Και βέβαια σε αναγκάζουν με όμορφο τρόπο, έτσι. Δεν σε αναγκάζουν με το,
1: όχι,
0: με
1: το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτό που κάνουν το χαίρεσαι.
0: Ακριβώς.
1: Το αρέσει αυτό που κάνουν, γιατί το αγαπάνε. Το αγαπάνε και το κάνουν με πολύ αγάπη.
0: Ναι.
1: Και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε μία Τοσκάνη. Και πιο καλή από την Τοσκάνη. Έχω πάει 2-3 φορές. Mm-hmm. Το λάδι μας είναι πιο καλό. Και το κρασί μας είναι πιο καλό. Γελάω τώρα.
0: Ναι.
1: Τα τυριά μας.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν συνεννοηθεί, συνεργαστεί και έχουν πετύχει ένα άριστο αποτέλεσμα. Εμείς εδώ ένας θέλει το κακό του αλλού σε εισαγωγικά. Σκάβουμε το λάκκο του διπλανού μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Έτσι είναι. Περιγράφεται μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά συμβαίνει και πρέπει. Ο μόνος τρόπος νομίζω είναι να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, κύριε Γαβαλά. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος τρόπος. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι όπως σκεφτόμαστε και να αλλάξουμε και να παραδειγματιστούμε από τα καλά που συμβαίνουν απ' έξω και όχι από τα άσχημα.
1: Προχθές έγινε μια συνένωση την Ισπανία, δύο ελαϊκοί κολοσσοί που τυποποιούν όσο λάδι βγάζει η Ελλάδα, συνενώθηκαν. Τι σημαίνει αυτό? Είδανε την αγκαιότητα να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι. Εμείς εδώ ο καθένας θέλει το μαγαζάκι του, πώς το λέμε εδώ, μικρό ταλόνι μου να είναι μοναχικό μου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, έτσι, όχι.
0: Πραγματικά.
1: Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν από τους ξένους.
0: Και μια και αναφερθήκατε, βεβαίως, και μια και αναφερθήκατε στη μοναδικότητα των κριτικών προϊόντων, να πω ότι εγώ έχω διαβάσει στο National Geographic, που είναι ένα περιοδικό, όπως γνωρίζετε, κολοσσό, σε πάση περιπτώσει, στα μέσα ενημέρωση, της ειδικής δημοσιογραφίας, έτσι, που έγραψε ότι το κριτικό ελαιόλαδο είναι μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης. Με την αξία δηλαδή την διατροφική που έχει.
1: Μπορεί να έχει φαρμακευτική, αν δούμε πιο καλές premium ποιότητες, μπορεί να πάρει και χαρακτηρισμό για την υγεία. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε. Δυστυχώς έχω και εγώ μια ευθύνη σαν πρόεδρος ενώσεως, αλλά με τις λιγοστές δυνάμεις που έχει ενώσει, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της. Δεν μπορεί να τα κάνει. Δυστυχώς δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς θα είμαστε έτσι μια ζωή στη μιζέρια, στην κακομοιριά, θα μαζώνουμε τις ελιές από μέσα μας, θα λέμε να τη μαζόψουμε, να ξεμπλέξουμε, θα τριγάμε με δυσαρέσκεια, όλα θα γίνονται με το ζόρι, πώς να το πω. Το ζόρι.
0: Κύριε Γαβαλά, τα τελευταία λόγια σας τα κρατάμε και ως μηνύματα αυτής της συζήτησής μας. Εύχομαι αυτά που λέτε, επειδή με το ραδιόφωνο διαδίδεται ο λόγος, να εισακουστούν. και κάποια μέρα πραγματικά να γνωρίσουμε καλύτερες μέρες για τον πρωτογενή τομέα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Λαύρος ευθύς και ειλικρινής ο κύριος Γαβαλάς, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα κατάματα. Έχει δίκιο σε αυτά που είπε ο κύριος Γαβαλάς. Πρέπει να σταματήσουμε να τρωγόμαστε και να αλληλοτρωγόμαστε. Να τρώμε τον ίδιο του μας τον εαυτό και να αλληλοτρωγόμαστε με το διπλανό μας. Δεν γίνονται έτσι δουλειές, πράγματι δεν γίνονται έτσι δουλειές. Θέλει συνένεση, θέλει συνέργεια, θέλει ομόνοια, θέλει άλλο τρόπο σκέψης. Διαφορετικά θα είμαστε στον ίδιο παρνομαστή και το επιθυμητό καλύτερο μέλλον δεν το βλέπω να έρχεται όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα.

Ελπίζω να εισακουστεί και όσον αφορά το θέμα του ΟΣΔΕ, της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, για να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν τις δηλώσεις τους και να πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. Χρειάζεται να επιμορφωθούν οι υπάλληλοι? Χρειάζεται να αλλάξει η πλατφόρμα? Χρειάζεται να γίνουν ενδεχομένως και τα δύο? Κάτι πρέπει να γίνει όμως, διότι υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία και υπάρχει και κίνδυνος πάνω απ' όλα να χάσουν τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά τις επιδοτήσεις. Αυτό τουλάχιστον προέβλεψε ο κύριος Γαβαλάς, ότι δεν βλέπει, εάν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, να παίρνουν την επιδότησή τους η παραγωγή, την πρώτη δόση δηλαδή, όπως ήθιστε τον Οκτώβριο. Και ακολούθως τη δεύτερη δόση γύρω στα Χριστούγεννα. Θα πάει μάλλον το 2027 και το 2027 θα έρθουν οι απαιτήσεις για την επόμενη χρονιά και μάλλον θα γίνει εκεί μια συσσόρευση όχι τόσο πολύ ευχάριστη, θα έλεγα. Πρέπει οι αρμόδιοι λοιπόν να νοιαστούν και να δουν τι θα κάνουν με την πλατφόρμα αυτή, ούτως ώστε να γίνει πιο εύχρηστη. Είναι ώρα να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή. Πριν διακόψουμε όμως, να σας πω ότι απόψε μια μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά. Στις 9 η ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει την ΤΖΕΣΕΚΑ Σόφιας και ο Σπόρ FM 104,2 είναι ήδη στη Σόφια με επισταλμένο το Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7 ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GB Berbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

0: Αγαπητοί φίλοι, η είδηση βγήκε εχθές στη δημοσιότητα ότι δηλαδή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη η Ελλάδα και η Ιταλία πρόκειται να υπογράψουν την εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί την απόκτηση των δύο πρώτων ιταλικών φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη. Εκεί λοιπόν οι δύο Υπουργοί Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών θα υπογράψουν την σχετική συμφωνία και όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας είναι βεβαίως άλλη μια ευχάριστη είδηση, γιατί όχι μόνο ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά ενισχύεται και το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες. Για το θέμα αυτό, για την είδηση αυτή, θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που κατέχει τα θέματα, πολύ καλά τα θέματα της Εθνικής Άμυνας, τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη από την ιστοσελίδα thepressroom.gr, για να μας πει τι ακριβώς σημαίνει η απόκτηση αυτών των δύο φρεγατών για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και για την επάρκεια των ενόπλων μας δυνάμεων. Λεωνίδα, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδέχτηκες την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, στους ακροατές μας, και σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν ευχάριστη είδηση, έτσι?
1: Βεβαίως ήταν ευχάριστη είδηση, αναμενόμενη βέβαια, αλλά πάντα ευχάριστη, έστω και αν ήταν αναμενόμενη. Δεν ξέρω, πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τα Μπεργαμίνη, αν τυχόν έχετε πει την τελευταία είδηση
0: με
1: τους ελληνικούς πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία.
0: Α, ναι, όχι, τελευταία φορά που αναφέρθηκα σε αυτό ήταν ότι συζητιόταν να έρθουν και οι πάτριωτ αυτοί εδώ πάλι στην Ελλάδα.
1: Αυτοί έχουμε τελευταία εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι, ότι...
1: Σήμερα μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε εμπλοκή, υπήρξε επίθεση από αριθμό μη κατονομαζόμενων εχθρικών UAVs, μη επανδρομένων αεροχημάτων, όπου η ελληνική πυροβολαρχία που είναι στη Σαουδική Αραβία έβαλε 3 βλήματα Patriot και κατερρύφθησαν οι στόχοι, τα UAVs, σε συνεργασία, σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, με τα υπόλοιπα στοιχεία αεράμυνας της περιοχής.
0: Πολύ σημαντική είδηση αυτή που μας δίνεις.
1: Τελευταία είδηση, γιατί μέχρι να έρθουν εδώ, εάν έρθουν, είναι πάντα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Μάλιστα. Και εκεί δηλαδή που συζητιόταν αν θα έρθουν πίσω οι Patriot, τελικά χρησιμοποιήθηκαν.
1: Μέχρι τη στιγμή που θα μπουν στο αεροπλάνο για να έρθουν πίσω, είναι πλήρως επιχειρησιακή.
0: Σαφώς. Πάντως εδώ παραμένουν οι άλλοι, μια και αναφερόμαστε στο θέμα, οι Patriot επέστρεψαν στη Σούδα, παραμένουν εδώ από την Κάρπαθο.
1: Μεταστάθμευσαν από την Κάρπαθο στη Σούδα, όπως και στην Κάρπαθο είχαν μεταστάθμευση από άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά είναι σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια που υπολογίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, πρωτίστως η μεταφορά των κατευθυνωμένων βλημάτων Patriot από κάποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας στην Κάρπαθο των Δωδεκανήσων δεν ήταν μόνο θέμα προστασίας από τα ιρανικά UAV, που φυσικά ήταν, αλλά ήταν κυρίως για να περάσει το μήνυμα εκεί που έπρεπε, αναφορικά με τα Δωδεκάνησα.
0: Έτσι.
1: Το μήνυμα πέρασε, θυμόμαστε τότε την ανησυχία που υπήρχε και το πώς είχε εκδηλωθεί αυτή και όλα αυτά.
0: Εκεί μάλιστα υπήρχε την εποχή που πήγαν στην Κάρπαθο οι Patriot, υπήρξε ένα μπαράζ υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αν θυμάσαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Και θα πρέπει να θυμόμαστε, νομίζω το θυμόμαστε, ότι από τότε λέγανε ότι οι Patriot δεν είναι για να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κάρπαθο, γιατί χρειάζεται υποδομή, χρειάζεται, απλά είναι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη απειλή.
0: Ακριβώς.
1: Περνάει και το δικό της μήνυμα.
0: Η οποία έχει και προεκτάσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
1: Γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η υποστήριξη αναφανδών από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από το ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η Τουρκία, αν θυμόμαστε, διαμαρτυρήθηκε στο ΝΑΤΟ ότι η Ελλάδα φέρνει συστήματα Patriot σε αποστρατικοποιημένη περιοχή και της απάντησε καταλήλως στο ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλήλως, γιατί άλλες φορές δεν το κάνει αυτό, ότι η συγκεκριμένη απειλή από τα ιρανικά UAVs και πυράβλους είναι υπαρκτή, ως εκ τούτου μην λες πράγματα.
0: Ότι δεν έπρεπε, ακριβώς, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις φρεγάτες, στις Ιταλικές.
1: Πάμε τώρα στις φρεγάτες. Καταρχάς να πούμε ότι το πρόγραμμα αφορά δύο οι οποίες έκλεισαν με οψιόν για άλλες δύο.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για τις τέσσερις πρώτες φρεγάτες της κλάσεως Μπεργαμίνη. Mm-hmm. Οι Ιταλοί, για να δώσουμε εδώ στους ακροατές μας να καταλάβουν γιατί πουλάνε αυτά τα πλοία και τόσο μικρής ηλικίας και τόσο καλά, ξέρω εγώ κτλ. Mm-hmm. Οι Ιταλοί, επειδή έχουν αναπτύξει μια καινούργια φρεγάτα, την οποία θέλουν να εφοδιάσουν σε πρώτη φάση το δικό τους ναυτικό με ό,τι πιο σύγχρονο, έχουν την πολιτική να κάνουν τις φρεγάτες και να τις πουλάνε γρήγορα, ούτως ώστε και το ναυτικό τους είναι συνεχώς με καινούργια οπλικά συστήματα, καινούργια σκάφη, mm-hmm. αλλά και η ναυτιγική τους βιομηχανία έχει συνεχώς δουλειά. Δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τριγώνια.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτό το σκεπτικό είχαν πει στην πιάτσα, μου επιτραπεί η έκφραση, ότι προτίθεται τις δύο πρώτες φρεγάτες, οι οποίες είναι ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, 10 και 12 ετών, mm-hmm. δηλαδή νεότατες yeah. για πολεμικά σκάφη, ότι προτίθεται να τις πουλήσουν. Η Ελλάδα ενδιαφέρθηκε αμέσως. Οι συνομιλίες αυτές ολοκληρώθηκαν τώρα, θα ολοκληρωθούν μάλλον στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι και μια εποχή που βολεύει πάρα πολύ πολιτικά, διότι είναι την εποχή που ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει τις σχετικές εξαγγελίες και θα έχει και τον καινούριο άσο αυτό, ας πούμε, στο μανίκι του με τις δύο. Θα θυμίζω ότι κάθε φορά που πάει στην Θεσσαλονίκη όλο και κάτι παρουσιάζει. Τα εξοπλιστικά την πρώτη φορά είχε πει για τα Ραφάλ mm-hmm. και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Τώρα θα έχει στη φαρέτρα του της Μπεργαμίνη.
0: Mm-hmm.
1: Η Μπεργαμίνη είναι σκάφη τύπου Φρέμ, φρεγάτες τύπου Φρέμ, ίδιες με τις αντίστοιχες Φρέμ της Γαλλίας. Ήταν κοινό project, κοινό mm-hmm. σχέδιο, mm-hmm. έχουν ελάχιστες μικροδιαφορές.
0: Mm-hmm.
1: Θυμίζουμε εδώ ότι οι δικές μας οι φρεγάτες, οι FDI, η Μπελαρά κλάσεως Κίμων, είναι μετεξέλιξη της γαλλικής Φρέμ. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι με την απόκτηση τεθάρων φρεγατών κλάσεως Κίμων της FDI συν 2 με την προοπτική να γίνουν και άλλες 2 Μπεργαμίνη, αποκτούμε μια ομοιοτυπία τρόπων πεινά και σε σκάφη σαν κατασκευή και σε οπλικά συστήματα έχουν κοινό πυροβόλο, το κύριο πυροβόλο τους είναι κοινό, πυρομαχικά έχουν κοινά κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας αέρος στα ΣΤΕΡ. Επομένως βλέπουμε ότι δημιουργείται μια ομοιοτυπία η οποία στο πολεμικό μας ναυτικό, που έχει τρομερά πλεονεκτήματα τόσο από πλευράς υποστηρίξεως όσο και από πλευράς εκπαιδεύσεως του προσωπικού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δεν μπορούν να παραγνωριστούν. Ταυτόχρονα θα προχωρήσει η αναβάθμιση που έχει ήδη συμφωνηθεί η αναβάθμιση των τεθάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, κλάσεως Ίδρα, που έχουμε ήδη στο πολεμικό ναυτικό. Και με αυτόν τον τρόπο το πολεμικό ναυτικό περί το 2030 θα έχει μια ομάδα κρούσεως, ας την ονομάσουμε έτσι, δεν λέγεται έτσι στην πραγματικότητα, αλλά το ονομάζουμε για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό, με 12 σκάφη πρώτης γραμμής, 4 FDI Μπελαρά, 4 Μπεργαμίνη και 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά θα αρχίσουν να αποσύρονται σιγά σιγά οι υπόλοιπες 5-6 φρεγάτες τύπου S στάνταρ, οι οποίες έχουν παραμείνει στο πολεμικό ναυτικό και αποσύρονται σιγά σιγά, κάθε σκάφος που έρχεται αποσύρεται και μια τέτοια φρεγάτα, γιατί υπάρχει θέμα με το προσωπικό που πρέπει να επανδρώσει να στελεχώσει τα καινούργια σκάφη. Επομένως είναι λογικό, τα σκάφη αυτά είναι πάνω από 40 χρόνια το πολεμικό ναυτικό σε αρρύθμιμένη κατάσταση χάρη στο προσωπικό, αλλά είναι 40 ετών. Αυτά που έχουν μείνει τα τελευταία είναι οι φρεγάτες τύπου S, οι οποίες είχαν εξυγχρονιστεί. Επομένως έχουν τακτικό σύστημα μάχης πιο αναβαθμισμένο από αυτές που έχουν ήδη αποσυρθεί ως παλαιότερες. Mm-hmm. Αλλά και αυτόν σιγά σιγά έρχεται η σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια θα πρέπει εδώ να πούμε και μία άλλη παράμετρο.
0: Ναι.
1: Είναι η παράμετρος του προσωπικού, αλλά και λοιπόν οπλικών συστημάτων που σχετίζονται με αυτές τις αγορές. Για παράδειγμα η Μπεργκαμίνη, η φρεγάτα η οποία ανοίγει μια νέα σελίδα στο πολεμικό ναυτικό, γιατί είναι ένα σκάφος της τάξης των 6.700 τόνων σχέση με τους περίπου 4.000 τόνους που είναι η Στάνταρ και η ΜΕΚΟ. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά διπλάσιες μεγαλύτερες, έχουν μεγαλύτερο πλήρωμα.
0: Mm-hmm.
1: Μεγαλύτερο αριθμό πληρώματος, χρειάζεται να εξοικονομηθεί προσωπικό. Επίσης έχουν υπόστεγο για δύο ελικόπτερα.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό για 12 τέτοια σκάφη χρειάζεται 12 ελικόπτερα, υπερσύγχρονα ελικόπτερα Ρώμεο. Δεν έχει τόσα.
0: Άρα πρέπει να αποκτηθούν μάλλον και αυτά, έτσι.
1: Άρα πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον 12, ούτως ώστε αν χρειαστεί να επιχειρούν όλα με ένα ελικόπτερο, και στην καλύτερη περίπτωση οι Μπεργκαμίνοι να έχουν από δύο ελικόπτερα όπως προβλέπεται και έχουν και την υποδομή. Επομένως βλέπουμε ότι χρειάζονται και κάποια άλλα. Φυσικά αυτά τα οποία λέω εγώ τα ξέρουν καλύτερα από μένα οι υπεύθυνοι του πολεμικού ναυτικού, έχουν κάνει το προγραμματισμό τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση η απόκτηση αυτή των Μπεργκαμίνη ανοίγει νέα επιχειρησιακά ζητήματα για το πολεμικό μας ναυτικό, όχι μόνο στο Αιγαίο, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι σκάφη που μπορούν να επιχειρήσουν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε θάλασσα του κόσμου απαιτηθεί από τα ελληνικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Ηλία, συγγνώμη Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες και μας πληροφόρησες αναλυτικότατα, πάντα ειδικός. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σου μέρα. Επίσης, γεια.

Ενισχύεται τα μάλα λοιπόν η ελληνική άμυνα με αυτές τις δύο φρεγάτες και το πολεμικό ναυτικό συνεχίζει την ένδοξη παράδοσή του. Να είναι εκείνο το οποίο έχει γράψει ένδοξες σελίδες στην ιστορία. Ελπίζουμε βέβαια πάντα με αυτά τα όπλα να είναι αχρίαστα, έτσι, αλλά είναι και απαραίτητα, ειδικά σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα και στο σημείο όπου βρίσκεται.

πραγματικά απίστευτες εικόνες που έρχονται από το Νεπάλ. Βλέπω εδώ ένα βίντεο που δημοσιεύει στο σελίδα των νέων, τα νέα.gr. Είναι, δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό το πράγμα κανείς, ότι μπορεί να συμβαίνει. Μα πραγματικά πόσο μήνα, εδώ έχει πάρει μια γέφυρα το νερό, την πήρε όλα και έφυγε σαν παιχνίδι, όπως έγραφε και το ρεπορτάζ που σας διάβασα το πρωί. Μιλάμε τώρα, είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Νομίζουμε ότι είναι μια ταινία sci-fi, αυτές που βλέπουμε, επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι όμως, είναι πραγματικότητα.

διαβάζω επίσης από την ίδια ιστοσελίδα τα νέα, ότι στέλνονται υπουργοί, πενθήμεροι μάλιστα αποστολή των υπουργών στο Βορρά, λέει η ιστοσελίδα, και αναφέρει ότι μία εβδομάδα πρωτού ο Πρωθυπουργός βρεθεί στο Βελίδιο για την παραδοσιακή εκκίνηση της νέας πολιτικής σεζόν. Δεν είναι πρωτόγνωρη ούτε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ούτε η αυξημένη προσοχή που δίνει η Νέα Δημοκρατία συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα. Πρωτόγνωρος είναι μάλλον ο τρόπος που η κυβέρνηση και το κόμμα επιλέγουν να ενισχύσουν την κινητοποίησή τους με σαφείς εκλογικές στοχεύσεις εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της πρώτης κρίσιμης μάχης στο μακρύ αγώνα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές του 2027, λέει στο σελίδα. Άτυπη αρχή στη δύσκολη γαλάζια αποστολή, μια απόπειρα αναχέτηση των δεδομένων πιέσεων και διαχείρισης της αποσυσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας κάνει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, όχι μόνο με τις καθιερωμένες συσκέψεις με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων ενώπιση των εξαγγελιών του στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, αλλά επιπλέον με εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την περιφερειακή ανάπτυξη και με τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Επεκτείνεται το μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και στα εγγένεια θα παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Τις αγωνίες ωστόσο της κυβέρνησης για το βόρειο-ελλαδίτικο κλίμα μαρτυρά κάτι άλλο. Η απόφαση του Πρωθυπουργού να μην επιστρέψει απευθείας στην Αθήνα, αλλά να περιοδεύσει αύριο σε Κοζάνη και Φλόρινα. Σημειωτένω ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μια από τις περιοχές στις οποίες η Νέα Δημοκρατία έχει εμφανίσει σε κυλιόμενες μετρήσεις σημαντική υστέρηση, αντίστοιχα δυσκολίες έχουν καταστραφεί στη Θεσσαλία.

πάρουν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου πλήθος υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών, οι οποίοι πήραν φύλλα πορείας από την Πειραιώς για Μακεδονία και Θράκη. Η φετινή πενθήμερη αποστολή έχει μια διαφορά σε σχέση με την ενεργοποίηση του γαλάζιου μηχανισμού τις προηγούμενες χρονιές. Αυτή τη φορά η κομματική έδρα της Πειραιώς σε συνεννόηση με το Μαξίμου και την κοινοβουλευτική ομάδα επιλέγει ταυτόχρονες εξορμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι νεοδημοκρατικά κλιμάκια με επικεφαλής υπουργούς θα βρίσκονται κάθε ημέρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αντί του μοντέλου ένας νομός τη μέρα που έχει εφαρμοστεί έως σήμερα. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να βγάζουν συνεχώς τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά αυτό δεν κάνει το κυβερνό κόμμα να εφησυχάζει. Παίρνει και αυτό τα μέτρα του. Παίρνει τα μέτρα του, ειδικά σε περιοχές που βλέπει ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ή δεν έχει την ίδια δύναμη που είχε, ή εν πάση περιπτώσει θέλει να ανακτήσει περισσότερη από αυτή που είχε, επειδή εκεί επικρατεί κάποιο άλλο κόμμα. Και με αυτή την πολιτική αναφορά θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα κυριότερα γεγονότα της επικαιρότητας και μαζί με αυτά βεβαίως και τα δικά μας θέματα συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ωνάσιου Γυμνασίου, τον κύριο Δημήτρη Σακελάρη, και είδαμε ότι τελικά είναι έτοιμο, το ερώτημα είναι αν είναι έτοιμο, αλλά τελικά από ό,τι μας είπε ο ίδιος είναι έτοιμο το σχολείο να υποδεχθεί και εκπαιδευτικούς και μαθητές στην έναρξη της σχολικής χρονιάς μετά τη ριζική ανακαίνισή του. Και οι εκπαιδευτικοί όλοι έχουν βρεθεί, εκτός από έναν εκπαιδευτικό καλλιτεχνικών που θα αναζητηθεί και θα βρεθεί και αυτός, για να ξεκινήσει η πρώτη σχολική χρονιά για τα Ωνάσια σχολεία στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου και είδαμε τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου, της εκκλησίας ιστορικής θα λέγαμε, εκκλησίας που βρίσκεται στο φαράγγι του Βενεράτου, σε ένα ιδηλιακό τοπίο, όπως μας το περιέγραψε ο κύριος Βαγγέλης Μαραγκάκης. Και βέβαια το κάναμε αυτό με αφορμή την σημερινή ημέρα του Αγίου. Συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, με τον οποίο συζητήσαμε το θέμα της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ που παρουσιάζει προβλήματα, προβλήματα τα οποία δεν μπορούν μπορούν να οδηγήσουν στην μη καταβολή των επιδοτήσεων. Ελάχιστες δηλώσεις έχουν κατατεθεί, δηλώσεις δικαιωμάτων στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει στη χρήση της αυτή η πλατφόρμα, η νέα αυτή η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ. Και συνομιλήσαμε και με τον συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη, με το θέμα των φρεγατών Μπεργαμίνη. Μας έδωσε όμως και την είδηση ότι χρησιμοποιήθηκαν οι Patriot στην ελληνική Patriot στην Σαουδική Αραβία για να καταρρύψουν drones που επιτέθηκαν στη χώρα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα έχετε ευχές να έχετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη η Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί παρεούλα θα περάσουμε και το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια. Τα πάντα όλα θα περιέχει και η σημερινή μας εκπομπή. Οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ταξίδι.

Πέμπτη, σήμερα 27 Αυγούστου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 49 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 3 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Ο Άγιος Φανούριος, σπουδαίος Άγιος της Εκκλησίας μας, σήμερα λοιπόν έχει την ατιμητική του. Οπότε στέλνω πολλές ευχές στο Φανούρι και τη Φανουρία που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Στέλνω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα ενδεχομένως έχετε τα γενέθλιά σας. Μεγαλομάρτυρας λοιπόν της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και από τους δημοφιλέστερους Αγίους ο Άγιος Φανούριος. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Φανούριος και η Φανουρία. Με τον Άγιο Φανούριο συνδέεται ένα νηστίσιμο γλύκισμα, η Φανουρόπιτα. Τρεις χρωστάω στον Άγιο. Τρεις. Θα τις πάω κάποια στιγμή όμως, γιατί λένε ο Άγιος λέει περιμένει 40 χρόνια. Νομίζω λέει έτσι μια λαϊκή ρίση. Η Εκκλησία δεν γνωρίζει πού και πότε μαρτύρησε, γι' αυτό και ήταν άγνωστος στους συναξαριστές. Έγινε γνωστός από την τυχαία ανέβρεση της εικόνας του μεταξύ 1355 και 1369 στη Ρόδο. Κατά την αδιάρκεια ανασκαφών στο νότιο μέρος των παλαιών τυχών της πόλης βρέθηκε αρχαίος χριστιανικός ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμένη, ενώ ολόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπόφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε επιγραφή με τις λέξεις Άγιος Φανούριος. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, ο Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του και καθιέρωσε τη γιορτή του στις 27 Αυγούστου. Ο Άγιος Φανούριος θεωρείται από την λατρευτική παράδοση ως ο κατεξοχήν Άγιος που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση, στη φανέρωση δηλαδή, οποιοδήποτε χαμένο αντικειμένου. Προφανώς από την παρετημολογική σύνδεση του ονόματός του με την λέξη φανερώνω. Συναφής με την δοξασία αυτή είναι και η παλαιότερη πίστη ότι ο Άγιος Φανούριος φανερώνει στις κοπέλες τον άνδρα που θα πάρουν. Συνηθέστατα οι γυναίκες όταν χάσουν κάτι επικαλούνται την βοήθειά του τάζοντάς του μια φανουρόπιτα που είναι κέικ με αλεύρι, μαύρες σταφίδες, ζάχαρη, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού και άλλα. Και την μοιράζουν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της μάνας του Αγίου που σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή. Πολλές φανουρόπιτες φτιάχνονται κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου ως ευχαριστήρια προσφορά προς αυτόν ή ως ένα είδος προληπτικής αίτησης βοηθείας για μελλοντικές απώλειες. Στην Ακρίτη, το κέντρο της λαϊκής λατρείας του Αγίου βρίσκεται στην περιοχή Βαλσαμόνερου Ηρακλείου, όπου υπήρχε παλαιότερα μονή αφιερωμένη και στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Εκεί οδηγούν τους υπόπτους για ζωοκλοπή και μπροστά στην εικόνα του Αγίου ξεφανερώνονται, δηλαδή ορκίζονται για την αθωότητά τους.

Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα πυγμαχίας, η Παγκόσμια ημέρα λιμινών και η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Η Μολδαβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση το 1991. Είναι η ημέρα του ρωσικού κινηματογράφου στην Ρωσία. Είναι η μέρα του φαρμακοποιού στο Ιράν, στη μνήμη του διακεκριμένου πέρσι γιατρού, αλχημιστή και φιλόσοφου Αμπού Μπακρ Μουχάμαντ. Και είναι και εθνική μέρα μπανάνας στις ΗΠΑ.

Παγκόσμια λοιπόν ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Είναι ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο. Διεξάγονται ακόμα και τουρνουά σε όλο τον κόσμο, ενώ υπάρχουν οργανώσεις επαγγελματιών παικτών. Η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου προς τιμήν ενός από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή γλώσσας και όπου όλοι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν. Το παιχνίδι πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, γνωστό και ως ροσαμπό, παίζεται με τα χέρια από δύο ή περισσότερους παίκτες. Ονομάστηκε έτσι από τα τρία σχήματα που μπορούν να σχηματίσουν οι παίκτες με το τεντωμένο τους χέρι. Η πέτρα είναι γροθιά, το χαρτί ανοιχτή παλάμη και το ψαλίδι το σχημανί με δύο δάχτυλα οριζόντια. Κάθε παίκτη σχηματίζει ταυτόχρονα ένα από αυτά τα σχήματα και το αποτέλεσμα καθορίζεται από το συνδυασμό. Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα. Ισοπαλία, όλοι διαλέγουν το ίδιο σχήμα, νίκη ή ήττα. Η πέτρα νικά το ψαλίδι αλλά χάνει από το χαρτί, ενώ το χαρτί χάνει από το ψαλίδι. Το παιχνίδι ξεκίνησε στην Κίνα. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά του χρονολογείται από τη δυναστεία Μινγκ, αν και το κείμενο αναφέρει ότι εφευρέθηκε κατά την διάρκεια της δυναστείας Χαν. Αναφορές σε παρόμοια παιχνίδια με την ονομασία Σανκουσούμι Κεν βρίσκονται σε όλη την Ιαπωνική ιστορία. Η σύγχρονη εκδοχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και διαδόθηκε στη Δύση στις αρχές του 20ου. Η εναλλακτική ονομασία Ροσαμπό πιθανότατα προήλθε από τη ΣΥΠΑ γύρω στη δεκαετία του 1930. Φημολογείται ότι σχετίζεται με τον Κόμι Ροσαμπό, Γάλλο ευγενή, που πολέμησε στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Ροσαμπό έπαιζε το παιχνίδι τον 18ο αιώνα, όπως λέει ο μύθος. Το παιχνίδι πέτρα, ψαλίδι, χαρτί χρησιμοποιείται συχνά για την επίλυση διαφορών ή για την επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, όπως το κορώνα γράμματα ή η κλήρωση με καλαμάκια. Αν και θεωρείται δίκαιη μέθοδος επιλογής, δεν είναι πραγματικά τυχαία, ειδικά όταν οι παίκτες γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Το παιχνίδι παίζεται και επαγγελματικά. Διεξάγονται τουρνουά σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν οργανώσεις επαγγελματιών παικτών. Η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί καθιερώθηκε από μια τέτοια οργάνωση και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου από το 2014. Καθιερώθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Πέτρα, Ψαλίδι, Χαρτί, έναν διεθνή οργανισμό που δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τον κόσμο να παίζει το παιχνίδι είτε για διασκέδαση είτε επαγγελματικά. Μπορεί ακόμη να το χρησιμοποιεί ως μέσο για να λαμβάνει τις μικρές καθημερινές αποφάσεις ή για την επίλυση διαφορών.

Πάμε τώρα λιγάκι παρακάτω, αφού μιλήσαμε και για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα πέτρας, ψαλιδιού και χαρτιού. Πάμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1829, όπου σαν σήμερα οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Τρομπόλης. 1922 και σαν σήμερα, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν την Σμύρνη. Στις 11 π.Μ. έμπρος στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. 1923 και σαν σήμερα, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. 1942 και σαν σήμερα η όπερα Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο Θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό την μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Σαν σήμερα το 1909 έχει γεννηθεί ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, στο MIT δηλαδή, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Oh,

Είπαμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σήμερα από άποψη θερμοκρασιών, μιας που η ζέστη είναι ιδιαίτερα έντονη τις τελευταίες ημέρες. Στα ύψη διαβάζω και σήμερα η θερμοκρασία με 39. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν, λέει, από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 κατά τόπους στα νότια, τους 39 βαθμούς Κελσίου, και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 37 βαθμούς Κελσίου. Όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Για την Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36, στα υπηρετικά 37 με 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

πάει κάπου εδώ το πρώτο μας ημίωρο, έφυγε κιόλας, αεράκι ήταν, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

Τέλος δεύτερο λοιπόν για την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Πάντα εδώ, πάντα μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα. 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο πολιτικα.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωσή σας. Και βλέπουμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του. Το αλκοόλ σε πάρτι έστειλε 14χρονη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Συνελήφθη ο πατέρας της. Στα δίχτυα των απατεώνων έπεσαν 3 θύματα. Πώς έχασαν χρήματα και κοσμήματα. Αποχαιρετούν τον 76χρονο Σάβα που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Έστεινε τον μπάγκο στη Λαϊκή πριν ξημερώσει και πάλευε για το μεροκάματο. Εμφανίστηκε ως πελάτης και έβαλε χέρι στο ταμείο του Παντοπολίου. Ποεδίν, ακραίες ελλείψεις στο νοσοκομείο Χανίων. Στα επίγοντα υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση. Στο επίκεντρο νηπιαγωγία και δημοτικά στο Μαλεβίζι λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πάτρα, συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία μαθήτριας για σχέση από τα 14 της. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη, τη σκότωσε μία ημέρα πριν την αίτηση διαζυγίου. Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος.

Μητσοτάκης σε Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Το πρόγραμμα της διήμερης περιοδίας στη Μακεδονία. Κόκκινα δάνεια. Τι αλλάζει από Σεπτέμβριο για τους δανειολήπτες. Νέες δόσεις, ρυθμίσεις αλλά και προθεσμίες. Συναγερμό σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιά. Τέλος αγωνίας για τη Μαγδαλένα. Πού εντοπίστηκε η αγνοούμενη?

Αφού λοιπόν ακούσαμε τώρα μονάχα τίτλους από τις ειδήσεις, πάμε λίγο πιο αναλυτικά. Είχαμε ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης, η οποία κατανάλωσε αλκοόλ σε πάρτι και δυστυχώς βρέθηκε στο νοσοκομείο και πάλι στην πόλη του Ρεθύμνου. Ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα τέτοιου είδους περιστατικά, δυστυχώς, που αφορούν σε ανήλικα παιδιά. Απρόβλεπτη λοιπόν κατάληξη είχε για 14χρονη κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του πατέρα της. Μετά από έντονη αδιαθεσία, η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Συνελήφθη 52χρονος για κλοπή από επιχείρηση στην Κίσαμο. Ο 52χρονος φέρεται να παρίστανε τον πελάτη σε παντοπολείο, ωστόσο κατάφερε με μαεστρία να βάλει χέρι στο ταμείο και να αρπάξει χρήματα. Ο άνδρας φέρεται να είχε κλέψει παντοπολείο συνολικά 3 φορές και απέσπασε το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ. Σε σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα, και ένα κινητό τηλέφωνο. Όμως θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν 2 άνδρες και 1 γυναίκα στο Ηράκλειο. Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, είναι το κλασικό σύστημα, και με το πλέον γνωστό τρόπο, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος, τους ζήτησαν να βγάλουν έξω από τα σπίτια τους χρήματα, κοσμήματα αλλά και τη μαλφή. Τα 3 θύματα χωρίς δεύτερη σκέψη άφησαν χρήματα και χρυσαφικά, ενώ στην ασυνέχεια συνεργός των επιτηδίων παρέλαβε τις σακούλες και φυσικά τράπηκε σε φυγή. Τις 3 ξεχωριστές υποθέσεις διερευνά η αστυνομία.

Αντίληψη προκάλεσε για να αλλάξουμε θέμα η είδηση του θανάτου του 76χρονου Σάβα Κωνσταντάκη, που σκοτώθηκε εχθές Τετάρτη σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος του Βενεράτου. Παρά τα 76 του χρόνια, πάλευε για το μεροκάματο και σκοτώθηκε πηγαίνοντας στη Λαϊκή προκειμένου να πουλήσει τα προϊόντα του. Ο πρόεδρος της ομάδας πολιτών λαϊκών αγορών Μεσαράς, Γιώργος Ταβερναράκης, αποχαιρετά τον 76χρονο με συγκινητικά λόγια, αναφέροντας πως μια ολόκληρη ζωή πήγαινε στις λαϊκές, ξενυχτούσε στον δρόμο, έστεινε τον πάγκο του πριν ξημερώσει και πάλευε για το μεροκάματο.

ακραίες ελλείψεις λειτουργούν βασικά τμήματα του νοσοκομείου Χανίων, όπως καταγγέλλεται από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από την ΠΟΕΔΗΝ. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το νοσοκομείο Χανίων εξυπηρετεί 150.000 μόνιμους κατοίκους και το καλοκαίρι πάνω από 500.000. Όπως σημειώνει, η παθολογική κλινική και τα επίγοντα εκπέμπουν σως. Το νοσοκομείο εφημερεύει καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση περί τους 400 ασθενείς καθημερινά. Διπλάσει σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι. Πρόκειται για επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη των μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής. Κι όμως το αυτόνομο τμήμα των επιγόντων υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Τα επίγοντα τα επισκέπτονται άτομα με κάθε λογής ασθένεια, σοβαροί τραυματισμοί, τροχέα, συμπλοκές, μέθη, κακοποίηση, ιώσεις. Στην παθολογική κλινική εξετάζονται κάθε μέρα περί τα 100 παθολογικά περιστατικά, νοσηλεύονται περί τους 40 με 50 ασθενείς καθημερινά. Η κλινική λειτουργεί με μόλις 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Υπηρετεί ένας ακόμη παθολόγος που συνδράμει τους πνευμονολόγους στην αναπνευστική κλινική. Αξίζει να επισημάνουμε ότι την περίοδο της πανδημίας υπηρετούσαν 12 παθολόγοι και πριν 2 χρόνια 8. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς και βγαίνουν άγονες. Προκηρύθηκαν από το 2020 σταδιακά 13 θέσεις παθολόγων και μόνο 2 θέσεις καλύφθηκαν. Σταδιακά στο νοσοκομείο Χανίων έγιναν 124 προκηρύξεις γιατρών από το 2020 και οι 59 βγήκαν άγονες. Ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο έχει τεράστιες ελλείψεις. Προκηρύθηκαν 31 θέσεις τένοσηλευτών και εκδόθηκαν τα ΦΕΚ διορισμού τους. Οι 2 νεοπροσληφθέντες εργάζονταν ήδη στο νοσοκομείο Χανίων ως συμβασιούχοι που αποδέχθηκαν το διορισμό. Από τους υπόλοιπους 29 νεοδιοριστέντες υπαλλήλους, οι 21 δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις τους. Κλήθηκαν από το νοσοκομείο οι επιλαχόντες και υπήρξαν και πάλι 18 αρνήσεις στους 21 συνολικά επιλαχόντες που κλήθηκαν. Συνολικά 39 νοσηλευτές δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό. Από τις 7 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόλις οι 3. Ασθενής στα επίγοντα εξετάστηκε προχθές, δεν είχε κάτι, όμως προπυλάκησε τους γιατρούς επειδή αρνούνταν να του χορηγήσουν αναρωτική άδεια. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία δεν άσκησε αυτεπάγγελτη δίωξη του ταραξία όπως ορίζει ο ποινικός κώδικας, αλλά ζήτησαν από τους γιατρούς να υποβάλουν μηνύσεις. Οι γιατροί λόγω στοχοποίησης το αποφεύγουν.

Απάντηση έδωσε όμως το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή στα ψέματα, όπως τα χαρακτηρίζει, της κυβέρνησης και στον ισχυρισμό για καλύτερη στελέχωση του ΕΣΥ. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση, την ώρα που η κυβέρνηση προκαλεί, μιλώντας για την καλύτερη δημόσια και δωρεάν υγεία, για αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ανακαινισμένα νοσοκομεία, οι ασθενείς ζουν στο πετσί τους τις πολύμινες αναμονές στις λίστες της ντροπής, βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει προπολού τα όρια της εξουθένωσης. Το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών στο Παγνή χρωστάει μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία πάνω από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας, μαζί με περισσότερα από 3.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα ακατάστατα και παράνομα ωράρια εργασίας, απόγευμα, πρωί, νύχτα, ενώ η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας. Προσωπικό αποχωρεί είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω παρέτησης και δεν αναπληρώνεται. Συνολικά από 1η 1η 2026 έως 1η 8η 2026 από το Παγνή έχουν αποχωρήσει, λένε στην ανακοίνωσή τους, 85 συνάδελφοι, από τους οποίους 58 μόνιμοι, 21 επικουρικοί και 6 με συμβάσεις ΟΑΕΔ. Με τεράστια δυσκολία και χάρη στις συνεχείς θυσίες των εργαζομένων, καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε ελάχιστες ημέρες ξεκούρασης το καλοκαίρι, ενώ η λήψη του συνόλου της κανονικής άδειας παραμένει άπιαστο όνειρο. Η κατάσταση το επόμενο διάστημα θα επιδεινωθεί, γιατί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν τις οικονομίες των κρατών μελών σε πολεμικές οικονομίες, όπου τα νταούλια θα βαράνε για τις ανάγκες του πολέμου. Και αυτό προϋποθέτει τεράστιες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στην ασφάλιση και στις υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός μας. Παλεύουμε και απαιτούμε, λένε, να ενισχυθεί άμεσα το Παγνή με μόνιμο προσωπικό, με επίγουσες διαδικασίες, να προκηρυχθούν όλες οι αναγκαίες μόνιμες θέσεις και να μετατραπούν οι συμβάσεις των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου. Επίσης, να τροποποιηθεί ο οργανισμός του Παγνή ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες.

σημαντικά ζητήματα που αφορούν την σχολική στέγη και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στον Δήμο Μαλεβιζίου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Θεοτοκόπουλος με την Δημοτική Αρχή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εχθές Τετάρτη με την συμμετοχή της Αντιδημάρχου Παιδείας Μαρίνας Βογιατζάκη και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Βαγγέλη Παρασύρη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του σχολικού έτους οι δύο υποκατασκευή αίθουσες και βεβαίως η διαμόρφωση του χώρου στο πρώτο νηπιαγωγείο Γαζίου. Συναγερμός σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιά. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω λοιπόν αυτές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Να υπενθυμίσω λοιπόν πως σύμφωνα με τις διατάξεις απαγορεύεται η καύση πολυμάτων καλλιεργιών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων κλπ. Η χρήση πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, συγκόλληση, τροχοσκοπής και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων, Skylanders. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων ή οχημάτων στην ΑΠΕ Ηρακλείου, στην ΑΠΕ Λασιθίου, στην ΠΕ Ρεθύμνου και στην ΠΕ Χανίων σε διάφορα σημεία, όπως για παράδειγμα για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο Δάσο Σίμης, Ρούβα Ζαρού, Κέρης, Φουρνή κλπ. Στο Λασίθι, στο Βαθύ, στο Δάσος Καλοχωριού, στο Κυπαρισσόδασο Κριτσά, στο Γκρούστα κλπ. Στο Φινικόδασος του Βάη. Στο Ρέθυμνο, στο Φαράγγι των Μήλων. Στο περιαστικό δάσος Αγίου Ιωάννου, στο φαράγγι Μαργαριτών, στο φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού και για την Πεχανίων, στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Μπάλος Φαλάσσαρνα, Κρυώσης Σούγια, Αγία Ρούμελη, δάσος Αγίου Ιωάννη, δάσος Κόρφου και λοιπά και λοιπά.

Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν σήμερα, έτσι. Ναι, δεν κάνουμε κουτουράδες, σκεφτόμαστε πριν να πράξουμε, για να μην διακινδυνεύσουμε ούτε εμείς αλλά και ούτε οι περιουσίες μας. Λοιπόν, αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr, politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω στο στούντιο.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Θα συνεχίσουμε την ροή της εκπομπής μας σε αυτό εδώ το μέρος με ειδήσεις και με πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, ξεκινώντας από τα κόκκινα δάνεια. Να δούμε τι ακριβώς αλλάζει από Σεπτέμβριο για τους δανειολήπτες σε σχέση με τις δόσεις, με τις ρυθμίσεις αλλά και τις προθεσμίες. Αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες δανειολήπτες έρχονται από ό,τι φαίνεται από τον Σεπτέμβριο στα κόκκινα και ρυθμισμένα δάνεια. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τα step up, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι οφειλές που διαχειρίζονται οι servicers. Για τους δανειολήπτες το επόμενο διάστημα έχει ιδιαίτερη σημασία. Άλλοι θα λάβουν νέα δοσολόγια και θα δουν χαμηλότερες επιβαρύνσεις. Άλλοι θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα αλλάξουν την σύμβασή τους. Ενώ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί περισσότερος χρόνος για την μετατροπή τους σε ευρώ. Η πιο άμεση αλλαγή αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες.

Που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο τόκος. Ο υπολογισμός θα γίνεται στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Στην απράξη, αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν νέο δοσολόγιο, στο οποίο θα αποτυπώνεται η μελλοντική πορεία του δανείου με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για να επιστραφούν στους δανειολήπτες ποσά που αντιστοιχούν σε επιπλέον τόκους που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τράπεζες και servicers επεξεργάζονται τα στοιχεία των δανείων, ενώ προετοιμάζεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τράπεζες και servicers αντιμετωπίζουν τις δόσεις χωρίς τον παλαιό υπολογισμό των τόκων. Η ευνοϊκή αλλαγή στους τόκους συνοδεύεται από την ενεργοποίηση μιας πρόβλεψης του νόμου Κατσέλη που μέχρι σήμερα δεν είχε ουσιαστικά εφαρμοστεί. Αφορά τους οφειλέτες που εκτός από την κύρια κατοικία τους διαθέτουν και άλλη ακίνητη περιουσία. Η πρώτη κατοικία διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα ακίνητα τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε εκποίηση για την αποπληρωμή μέρους της οφειλής. Επομένως, όσοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και διαθέτουν περισσότερα ακίνητα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προστασία της κύριας κατοικίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και προστασία του συνόλου της περιουσίας τους. Δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι τα λεγόμενα step-up δάνεια. Σε αρκετές από αυτές τις συμβάσεις, οι δανειολήπτες καταβάλουν εδώ και πολλά χρόνια ποσά που καλύπτουν κυρίως τόκους, χωρίς να μειώνεται ουσιαστικά το κεφάλαιο. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουν περάσει ακόμη και περισσότερα από 10 χρόνια πληρωμών, αλλά το υπόλοιπο του δανείου παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Το συνολικό ύψος των συγκεκριμένων συμβάσεων υπολογίζεται μεταξύ 4,5 και 5 δις ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν μετατραπεί σε τοκοχρεωτικά δάνεια συμβάσεις άνω των 2,2 δις ευρώ, δηλαδή περίπου οι μισές. Ο στόχος των τραπεζών είναι μέχρι το τέλος του έτους το ποσοστό να φτάσει στο 70%. Για το λόγο αυτό, από το Σεπτέμβριο ξεκινούν νέες διευρυμένες καμπάνιες προς τους δανειολήπτες. Η πρόταση που θα κάνουν οι τράπεζες είναι η μετατροπή των δανείων σε κανονικά τοκοχρεωτικά, ώστε κάθε μηνιαία καταβολή να αποπληρώνει τόσο τόκους όσο και μέρους του κεφαλαίου. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται σταθερά επιτόκια της τάξης του 3% για όλη τη διάρκεια του δανείου.

είναι τώρα αν κάποιος δεν δεχθεί την μετατροπή. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι κάτοχοι στεπάπα δανείων. Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι ο στόχος για μετατροπή του 70% των συμβάσεων δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Για το τμήμα των δανείων που θα παραμείνει εκτός της διαδικασίας, οι τράπεζες εξετάζουν την απόλυση ή την τιτλοποίησή τους. Αρκετές τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει τις σχετικές εργασίες, ενώ κάποιες άλλες εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες που θα λάβουν πρόταση μετατροπής θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους νέους όρους, τη μηνιαία δόση, το επιτόκιο και το συνολικό ποσό που θα καταβάλουν έως τη λήξη της σύμβασης. Σε αναμονή βρίσκονται και οι δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η ισχύουσα προθεσμία για την μετατροπή των συμβάσεων σε ευρώ λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχει καλυφθεί περίπου το 60% του στόχου. Ωστόσο, στην αγορά θεωρούν πιθανό να δοθεί νέα παράταση, καθώς οι θερινοί μήνες περιόρισαν τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση, η νέα προθεσμία θα μπορούσε να φτάσει έως το τέλος του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι πάντως δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την παράταση όσο δεν υπάρχει επίσημη απόφαση και θα πρέπει να έχουν ως σημείο αναφοράς την ισχύουσα προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου. Νέες παρεμβάσεις προετοιμάζονται όμως και για την λειτουργία των servicers. Στόχος είναι να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των οφειλετών και να έχουν σαφέστερη και ταχύτερη ενημέρωση για το υπόλοιπο του δανείου, τις δόσεις, τις πληρωμές και τις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης. Οι αλλαγές αναμένεται να δημιουργήσουν πρόσθετες υποχρεώσεις και κόστος στις εταιρείες διαχείρισης, καθώς θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης των δανειοληπτών. Ο Σεπτέμβριος επομένως γίνεται μήνας αποφάσεων για πολλές διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών. Όσοι βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να ελέγξουν το νέο δοσολόγιο και τον επανυπολογισμό των τόκων. Όσοι έχουν step-up δάνειο θα πρέπει να συγκρίνουν τους παλιούς με τους νέους όρους πριν αποδεχθούν πρόταση μετατροπής. Οι κάτοχοι δανείων σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να παρακολουθούν την προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου χωρίς να θεωρούν δεδομένη μια νέα παράταση.

Ολοκληρώσαμε λοιπόν το θέμα που αφορά στα δάνεια και πάμε να μιλήσουμε για κάρτες και Άιρις και να μάθουμε πώς πληρώνουν πλέον οι Έλληνες. Αλλάζουν μάλλον οι πληρωμές στην Ελλάδα. Οι κάρτες έχουν γίνει πλέον ο βασικός τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής και στην χώρα μας, καθώς περισσότερες, λέει, από 7 στις 10 συναλλαγές πραγματοποιούνται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης όπου οι καταναλωτές χρησιμοποιούν περισσότερο τις κάρτες. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, όταν τα μετρητά κυριαρχούσαν στις καθημερινές συναλλαγές. Στην Ευρωζώνη, κατά μέσο όρο, οι κάρτες αντιστοιχούν στο 57,3% των ηλεκτρονικών πληρωμών. Σε ορισμένες χώρες το ποσοστό είναι αισθητά υψηλότερο. Στην Κύπρο φτάνει το 75,2%, στην Πορτογαλία το 73,9% και στην Λιθουανία το 73,5%. Στην Ισπανία οι κάρτες καλύπτουν το 68,1% των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στη Γαλλία το 64,7%. Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα στη Γερμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 45,2%, αλλά και στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται στο 49,8%. Η μεγάλη διείσδυση των καρτών στην ελληνική αγορά συνδέεται με την εξάπλωση των POS, τις ηλεκτρονικές αγορές, αλλά και τη σταδιακή εξοικείωση των καταναλωτών με τις ανέπαφες συναλλαγές. Στις πληρωμές με κάρτα περιλαμβάνονται ουσιαστικά και πολλές συναλλαγές που γίνονται μέσω κινητού τηλεφώνου. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πληρώνει χρησιμοποιώντας Apple Pay ή Google Pay, αλλά πίσω από το ψηφιακό πορτοφόλι βρίσκεται η τραπεζική του κάρτα, η συναλλαγή καταγράφεται ως πληρωμή με κάρτα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάντως, δεν πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές αποκλειστικά μέσω Visa και Mastercard. Αρκετές χώρες διαθέτουν δικά τους εθνικά συστήματα καρτών. Η Πορτογαλία έχει το Multibanco, η Γαλλία το Card Bancaire, η Γερμανία το Girocard, η Ιταλία το Bancomat και το Βέλγιο το Bancotract. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν να πραγματοποιούνται εγχώριες συναλλαγές χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τα διεθνή δίκτυα πληρωμών. Τη στιγμή όμως στην Ελλάδα αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα ένας δεύτερος τρόπος πληρωμής, οι απευθείες μεταφορές χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το Άιρις, το οποίο έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητα καταναλωτών και επαγγελματιών. Το 2025 οι άμεσες πληρωμές μέσω της Δίας αυξήθηκαν κατά 72,8% και έφτασαν τα 122,1 εκατομμύρια συναλλαγές. Πλέον αντιπροσωπεύουν το 27% του συνόλου των μεταφορών πίστος στην Ελλάδα. Η βασική διαφορά από την κάρτα είναι απλή. Στο Άιρις τα χρήματα μεταφέρονται απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στο λογαριασμό του δικαιούχου χωρίς να μεσολαβεί δίκτυο κάρτας. Πολύ χαμηλότερα βρίσκεται στην Ελλάδα η χρήση των άμεσων χρεώσεων, δηλαδή του μηχανισμού που χρησιμοποιείται κυρίως για πάγιες πληρωμές λογαριασμών. Το ποσοστό του φτάνει μόλις το 1,1% των ηλεκτρονικών πληρωμών στη χώρα μας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 14,1%. Στις άμεσες χρεώσεις, ο καταναλωτής έχει δώσει προηγουμένως εξουσιοδότηση, ώστε ο δικαιούχος, για παράδειγμα, μια εταιρεία τηλεφωνίας, ενέργειας ή μια ασφαλιστική, να χρεώνει το λογαριασμό του. Η διαφορά με μια απλή μεταφορά μέσω η Banking ή Iris είναι ότι εκεί τη συναλλαγή ξεκινά ο ίδιος ο πληρωτής. Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αρκετά διαφορετική. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι άμεσες χρεώσεις αντιστοιχούν στο 30,6% των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ένα ακόμη κομμάτι της αγοράς που αναπτύσσεται είναι το ηλεκτρονικό χρήμα. Οι συναλλαγές e-money αντιστοιχούν στο 6,1% των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρώπη και περίπου στο 4% στην Ελλάδα. Δεν πρέπει πάντως να συχαίονται με το Apple Pay ή το Google Pay όταν αυτά χρησιμοποιούν μια κανονική τραπεζική κάρτα. Το ηλεκτρονικό χρήμα αφορά κυρίως χρήματα που τηρούνται σε ειδικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 98% των συναλλαγών ηλεκτρονικού χρήματος στην Ευρωζώνη πραγματοποιείται πλέον μέσω τέτοιων λογαριασμών και μόλις το 2% μέσω προπληρωμένων καρτών. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρη. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν ως μεγάλο
πρωταγωνιστεί την κάρτα, αλλά το Iris και η γενικότερη απευθείας πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό διεκδικούν πλέον όλο ένα μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής συναλλακτικής δραστηριότητας.

πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε σε άλλα θέματα. Προκήρυξη, λέει, 1000 θέσεων ΕΠΟΠ στις ένοπλες δυνάμεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 ημέρες από την δημοσίευση των προκηρύξεων. Την τρίτη που μας πέρασε δημοσιεύτηκαν προκηρύξεις για την πρόσληψη 1000 επαγγελματιών οπλιτών ΕΠΟΠ για το 2026, που για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων.

πλαίσιο κοινής υπουργικής απόφασης δημοσιεύθηκαν στο τεύχος προκηρύξεων ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού το ΦΕΚ ΑΣΕΠ για την πλήρωση 370 θέσεων επόψω στρατό Οξυράς, για την απλήρωση 300 θέσεων επόψω στο πολεμικό ναυτικό, για την απλήρωση επιπλέον θέσεων επόψω στο πολεμικό ναυτικό, ειδικότητας επιχειρήσεων επικοινωνιών, για την πλήρωση 250 θέσεων επόψω στην πολεμική αεροπορία, για την απλήρωση 25 θέσεων επόψω στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων και για την απλήρωση 5 θέσεων επόψω στο κοινό νομικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των γενικών επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης. Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 ημέρες από την δημοσίευση των προκήρυξεων.

Και γυρνάμε και πάλι σελίδα, αλλάζουμε θέμα. Στην ατελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες οι οποίες δεν είχαν να συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Η επεξεργασία των αστοιχείων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ ολοκληρώνεται και πλέον ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την πίστοση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό της νέας πληρωμής θα ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα χρήματα να πιστωθούν νωρίτερα και εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι τελευταίοι έλεγχοι, ακόμη και την αυριανή ημέρα. Η συμπληρωματική πληρωμή αφορά δύο κατηγορίες οικογενειών. Οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 και το νέο μέλος αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος. Οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026 και υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση αφημί του παιδιού έως τις 10 Αυγούστου. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν είχαν προλάβει να ενταχθούν στην αρχική καταβολή, καθώς η μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης δεν είχε ακόμη καταγραφεί ή διασταυρωθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των νέων δεδομένων θα ακολουθήσει αυτόματα η συμπληρωματική πίστοση, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία από όσους έχουν δηλώσει σωστά τα στοιχεία τους. Μέχρι σήμερα το επίδομα έχει καταβληθεί σε 947.609 οικογένειες, οι οποίες μοιράστηκαν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ. Με τη νέα παρτίδα πληρωμών, ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, ενώ η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε περισσότερα από 232 εκατομμύρια ευρώ.

0: λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας, μαζί μας, στην τροφιά μας βρίσκεται το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στο 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να διανύσουμε περίπου τα 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και φύγαμε, πάμε να μιλήσουμε για το τεκμαρτό εισόδημα, να δούμε πότε λύγει η προθεσμία αμφισβήτησης. Να σας πω πως στο μικροσκόπιο μπαίνουν από κρυπτονομίσματα μέχρι ταξίδια αλλά και δίδακτρα. Όλα τα ψάχνει η εφορία, όλα, τίποτα δεν αφήνει στην τύχη του. Μικρότερο φόρο μπορούν να διεκδικήσουν οι επαγγελματίες που θεωρούν ότι αδικούνται από το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά η επιλογή έχει και δεύτερη όψη. Καθώς η προθεσμία για την αμφισβήτηση μετρά αντίστροφα, όσοι υποβάλλουν αίτημα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πλήρη έλεγχο από την ΑΔΕ, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θηρίδες μέχρι τα μετρητά, τα κρυπτονομίσματα και τις δαπάνες διαβίωσης. Για την αμεγάλη πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, το χρονικό περιθώριο για την ασυμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου εκπνέει στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία ή αντίστοιχη προθεσμία, φτάνει έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Οι δύο ημερομηνίες προκύπτουν από το φετινό χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και τον κανόνα των 60 ημερών. Συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει ότι όποιος επιλέγει να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα μέσω φορολογικού ελέγχου πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες που θεωρούν ότι το ελάχιστο εισόδημα που τους προσδιορίσε η εφορία είναι υψηλότερο από αυτό που πραγματικά απέκτησαν. Ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να το αμφισβητήσουν και να ζητήσουν έλεγχο προκειμένου να αποδείξουν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα ήταν χαμηλότερα από το τεκμαρτό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν επιλεγεί οι κωδικοί 443-444 του ε1 στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στο My Business Support της ΑΔΕ, όπου συμπληρώνεται το προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο. Η υποβολή του αιτήματος πάντως δεν παγώνει από μόνη της τον φόρο. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού εκδίδεται αρχικά με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και στην συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία του ελέγχου. Εδώ βρίσκεται και το κρίσιμο σημείο για όσους επιλέξουν την αμφισβήτηση. Δεν πρόκειται για μία απλή ένσταση απέναντι στο εκαθαριστικό. Με την επιλογή αυτή, ο επαγγελματίας ζητά ουσιαστικά από την ΑΔΕ να ελέγξει την πραγματική οικονομική του κατάσταση, ώστε να αποδειχθεί ότι το εισόδημά του ήταν μικρότερο από εκείνο που προέκυψε με βάση το τεκμαρτό σύστημα. Από την στιγμή που ενεργοποιείται η διαδικασία, η εφορία δεν μένει στα βιβλία, στα τιμολόγια και στα παραστατικά της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος απλώνεται στην οικονομική καθημερινότητα του φορολογουμένου και όπου προβλέπεται της οικογένειάς του. Το ερώτημα που καλείται ουσιαστικά να απαντήσει ο έλεγχος είναι απλό. Εάν τα πραγματικά εισοδήματα ήταν τόσο χαμηλά όσο δηλώθηκαν, από ποιες πηγές καλύφθηκαν η περιουσία και οι δαπάνες της χρονιάς. Το ειδικό ερωτηματολόγιο λειτουργεί σαν οικονομική ακτινογραφία. Ζητά στοιχεία για τον ίδιο τον φορολογούμενο και ανάλογα με την περίπτωση για τον ή τη σύζυγο, ημέρος συμφώνου συμβίωσης και τα προστατευόμενα μέλη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι προσωπικοί και επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετοχές, μερίδια, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες επενδύσεις. Τραπεζικές θηρίδες με στοιχεία για την τράπεζα, τη χώρα και το δικαιούχο. Έργα τέχνη, συλλογές, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη και ένα αέρια μέσα. Τα διαθέσιμα μετρητά στην αρχή και στο τέλος του φορολογικού έτους. Τα κρυπτονομίσματα στην αρχή
και στο τέλος της χρονιάς, οι παροχές ηλεκτροδότησης και ίδρευσης κύριας δευτερεύουσας και εξοχικής κατοικίας, οι λογαριασμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και το συνολικό ετήσιο κόστος, τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων και δικύκλων, τα ασφάλιστρα ζωής, τα ασφάλιστρα ακινήτων για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και άλλους κινδύνους, τα δίδακτρα σε σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και οι δαπάνες για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας. Ο έλεγχος δεν περιορίζεται κατά ανάγκη στον ίδιο τον επαγγελματία. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται όπου προβλέπεται στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη, ώστε η ΑΔΕ να αποκτήσει συνολική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού. Ένας φορολογούμενος που υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι απέκτησε εισόδημα σημαντικά χαμηλότερο από το τεκμαρτό, θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογήσει πώς καλύφθηκαν οι δαπάνες διαβίωσης, ενδεχόμενες αγορές περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεις, δίδακτρα, ταξίδια ή άλλες σημαντικές δαπάνες. Στην εξίσωση μπορούν να μπουν και οι τραπεζικές κινήσεις προκειμένου να εντοπιστούν ποσά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί. Η αμφισβήτηση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο φόρο εφόσον ο έλεγχος επιβεβαιώσει ότι το πραγματικό εισόδημα ήταν πράγματι μικρότερο από το τεκμαρτό. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογικός λογαριασμός επαναπροσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου. Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά. Εάν από τις διασταυρώσεις προκύψουν αδήλωτα εισοδήματα, ποσά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ή άλλες φορολογικές παραβάσεις, αντί για μικρότερο καθαριστικό, μπορεί να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και βεβαίως οι προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Τα μάθατε για την Meta. Εάν δεν τα μάθατε, εγώ είμαι εδώ για να σας τα μεταδώσω τα νέα και για να σας ενημερώσω. Πάνω από 16 δις δολάρια σε 29 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής θα καταβάλει η Meta. Συμβιβασμός, λέει, στη δίκη για τον εθισμό των παιδιών σε Facebook και Instagram. Η Meta λοιπόν κατέληξε σε συμβιβασμό για αγωγές που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε Facebook και Instagram ώστε να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους, παραπλάνησε τους χρήστες για την ασφαλειά τους και συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta κατέληξε λοιπόν σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Η εταιρεία τεχνολογίας θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δις δολαρίων σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Η συμφωνία επετεύχθη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια για αξιώσεις που είχαν καταθέσει 29 πολιτείες, αποτρέποντας μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα δικαστικές δοκιμασίες για το κατά πόσο οι εταιρείες social media μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για βλάβες σε νεαρούς χρήστες. Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η επιλογή των ενόρκων στις 12 Αυγούστου, ομοσπονδιακό εφετείο είχε απορρίψει αίτημα να ανασταλεί η δίκη. Η ομοσπονδιακή διαδικασία περιλάμβανε αγωγές των Γενικών Εισαγγελέων της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκη και του Νιου Τζέρσι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η ΜΕΤΑ παραβίασε τις πολιτιακές νομοθεσίες για την προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, 29 πολιτείες κατηγορούσαν την εταιρεία ότι παραβίασε τον ομοσπονδιακό Children's Online Privacy Protection Act, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα χρηστών που γνώριζε ότι ήταν παιδιά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονιών τους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Η ΜΕΤΑ έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Είχε επίσης υποστηρίξει ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές ως προς το εάν οι υπηρεσίες της είναι εθιστικές, καθώς ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική διάγνωση. Πριν από τη δίκη, η ΜΕΤΑ είχε αναφέρει σε δικαστική κατάθεση ότι οι τέσσερις πολιτείες ζητούσαν ποινές που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 1,43 δολάρια. Οι πολιτείες δεν είχαν ανακοινώσει συγκεκριμένο ποσό, είχαν όμως δηλώσει πριν από την έναρξη της διαδικασίας ότι η πραγματική απέτησή τους θα βρισκόταν πιο κοντά στα 200 δις δολάρια. Πέρα από τις χρηματικές κυρώσεις, ζητούσαν πρόσθετες αποζημιώσεις, σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό των πλατφορμών της Meta και περιορισμού στη δυνατότητα των παιδιών να δημιουργούν λογαριασμούς. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος δικαστικών προσφυγών στις ΗΠΑ. Meta, Snap, YouTube και η μητρική της Alphabet, καθώς και TikTok και ByteDance, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτιακά δικαστήρια. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες γνώριζαν πως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πλατφορμών τους μπορούσαν να προκαλέσουν καταναγκαστική χρήση σε παιδιά και εφήβους και ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν σε μια ευρύτερη κρίση ψυχικής υγείας των νέων.
Παράλληλα, χιλιάδες ακόμη υποθέσεις εκκρεμούν σε πολιτιακά δικαστήρια. Στο Λος Άντζελες, ένας δικαστής επιβλέπει μεγάλο αριθμό αγωγών από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι συγγενείς τους υπέστησαν βλάβη εξαιτίας του σχεδιασμού των πλατφορμών. Περίπου 30 πολιτείες έχουν επίσης προσφύγει στα δικά τους δικαστήρια κατά των εταιριών. Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από δύο σημαντικές δικαστικές ήττες της ΜΕΤΑ σε υπόθεση που είχε κινήσει η πολιτεία του Νέου Μεξικού. Τον Μάρτιο, Σώμα Ενόρκων διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια, κρίνοντας ότι είχε παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των πλατφορμών της. Στις 6 Αυγούστου, δικαστής έκρινε επιπλέον ότι η ΜΕΤΑ είχε δημιουργήσει δημόσια όχληση και της επέβαλε ακόμη 567 εκατομμύρια δολάρια μαζί με υποχρεώσεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των νεαρών χρηστών. Τον ίδιο μήνα είχε προηγηθεί και η πρώτη δικαστική απόφαση σε ατομική αγωγή κατά της ΜΕΤΑ και της Google. Δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τις δύο εταιρείες υπεύθυνες για την κατάθλιψη και το άγχος της ενάγουσας Κέιλι Μαγκέιλ και επιδίκασε συνολική αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι θα ασκήσουν έφεση κατά των αποφάσεων αυτών.

θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή μιλώντας για την αντίστροφη μέτρηση για την Πανσέλινο του Αυγούστου, να μάθουμε πότε θα φωτίσει τον ουρανό το φεγγάρι του Οξύριγχου. Λοιπόν, το φαινόμενο να σας πω πως θα είναι ορατό τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα συμπέσει με μερική έκλειψη σελήνης. Ένα λοιπόν ιδιαίτερα έτσι, εντυπωσιακό αστρονομικό θέαμα αναμένεται στον ουρανό αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, καθώς η Πανσέλινος του μήνα, γνωστή ως φεγγάρι του Οξύριγχου, θα συμπέσει φέτος με μερική έκλειψη σελήνης. Η σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της, βρισκόμενη απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με τη γη, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται στην αυγουστιάτικη Πανσέλινο, καθώς την ίδια ημέρα θα σημειωθεί και μερική έκλειψη σελήνης. Κατά την εξέλιξη του φαινομένου, σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από την σκιά της γης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα. Η έκλειψη υπολογίζεται ότι θα αρχίσει περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται στις 7:19 το πρωί. Από πού όμως πήρε το όνομά της, η Πανσέλινος αυτή είναι γνωστή ως Πανσέλινος του Οξύριγχου προς τιμήν των Ιθαγενών Αμερικανών. Το Old Farmers Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματα των Πανσελίνων την δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η Πανσέλινος του Αυγούστου ονομάστηκε φεγγάρι του Οξύριγχου λόγω του ενδυμικού ψαριού Μουρούνα, του γλυκού νερού των μεγάλων λιμνών και της λίμνης Champlain, που αλεύεται εύκολα κατά την αδιάρκεια αυτής της περίοδου του καλοκαιριού. Το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες Αμερικανούς που ζούσαν στην περιοχή. Παρόλο που κάποτε ο Οξύριγχος ήταν άφθονος στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πιο σπάνιο να αλλοιευθεί εκεί. Τα ψάρια εμφανίζονται και προϊστορικά, καθώς έχουν εντοπιστεί πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια και πολλοί άνθρωποι τα αποκαλούν ζωντανά απολιθώματα. Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάθε 4 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια. Σήμερα υπάρχουν γύρω στα 29 είδη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Οξύριγχου των λιμνών που βρίσκεται στις μεγάλες λίμνες. Έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και από τεράστια ψάρια είναι πλέον όσο μεγάλα είναι και τα λαβράκια. Η λέξη Οξύριγχο σημαίνει αυτός που αναδεύει, κάτι που κάνει συγκεκριμένο ψάρι όταν ψάχνει για τροφή.

Αυτό ήταν για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα εκπομπών. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση

27 γράφει το ημερολόγιο, πάει ο Αύγουστος, τελειώσαμε. Θυμάμαι που κάναμε την πρώτη μέρα εκείνη μετά το 15 Αύγουστο και είπαμε ότι θα περάσει πολύ γρήγορα αυτό το δεύτερο 15 μέρο και όντως γεμάτο γεγονότα συνεχίζει να διαψεύδει τον Ουμπέρτο Έκο.

0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός από την C-Jets. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια που θα έχουμε κοντά μας τη Ζέτα να μας τα πει και να μας τα αναλύσει. Να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Μαυρομάτη, φίλη Εσάριντα, και ο Μανώλης Σουσαρής. Ο Μανώλης Σουσαρής που σήμερα είναι τώρα η μέρα του μεγάλη, διότι ως γνωστόν σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που έρχεται ζωντανά. Πέμπτη λοιπόν, 27 Αυγούστου στις 9, ο Όφι αντιμετωπίζει την Τσεσκά Σόφιας και ο Σπορ FM 104,2 αλλά και ο Πολίτικα 89 και 8 ταξιδεύουν στην Σόφια. Είναι εκεί με απεσταλμένο το Μανώλη του Σαρή για να σας μεταφέρουν όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με χορηγία της GP Barbers, με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Ο Βαγγέλης Ολίτνας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογούνη στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και μαζί μας είναι και η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Θέλω να σας πω ότι είμαι συγκλονισμένος από τη μανία της φύσης στο Νεπάλ. Είναι απίστευτο. Βλέπω και ξαναβλέπω τις εικόνες που αναπαράγονται στα social media αλλά και σε πολλά site και δεν μπορώ να πιστέψω το μέγεθος αυτής της καταστροφής που έπληξε αυτούς τους δυσμύρους ανθρώπους, πραγματικά αυτό που λέμε όπου φτωχός και η μοίρα του. Οι νεκροί τώρα μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχουν ξεπεράσει το 160, θα είναι εκατοντάδες. Είναι πάνω από 1000 οι αγνοούμενοι και αυτό έχει συμβεί μετά την κατάρρευση ενός τμήματος παγετώνα που προκάλεσε τον όλεθρο. Αυτόν τον χήμαρο που βρίσκεται μόνο σε χολιγουδιανά σενάρια, όπου πραγματικά αναδεικνύει και αποδεικνύει τη δύναμη της φύσης και πόσο ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος και η υπόστασή του μπροστά στη φύση. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τι περιμένεις στο Νεπάλ, όπου δεν υπάρχουν υποδομές σοβαρές, όπου, παιδιά, αυτό όπου και αν συνέβαινε, γιατί έχουμε δει παρόμοια πράγματα με τσουνάμις, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, την οποία έχω επισκεφτεί και ξέρω πόσο καλά οχυρωμένη είναι απέναντι σε τέτοια ζητήματα, όταν η φύση το αποφασίσει, είναι στο χέρι της. Μέσα στους αγνοούμενους είναι πολλοί τουρίστες, ταξιδιώτες, που αναζητούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ και κάθε ώρα που περνάει, αναδεικνύεται πραγματικά το μέγεθος αυτής της βιβλικής στην κυριολεξία καταστροφής. Ένας χήμαρος που δεν μπορεί να υπολογιστεί χαρακτηρίζεται ως γιγαντιαίος, γιατί δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αλλιώς, από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε

πολλές κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Αυτό συνέβη όταν η κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο προκάλεσε μια τεράστια πλημμύρα. Ο χύμαρος κατέβηκε με τρομακτική ταχύτητα μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας ό,τι στην κυριολεξία έβρισκε στο πέρασμά του. Σπίτια, πολυόρφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αυτό που είδαμε εκεί με το χύμαρο ήταν πολύ χειρότερο από αυτό που είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, στους μεγάλους σεισμούς, όπου κάποια κτίρια άντεξαν. Εδώ, όπου περνούσε αυτό, δεν άντεχε τίποτα.

τώρα θέλω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου να πω για κάποιους που είναι θρησκόληπτοι, διότι όλοι πιστεύουμε κάπου, αλλά διάβασα μεταξύ άλλων ότι αγνοούνται αρκετοί άνθρωποι που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο με μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός ναός, μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Δυστυχώς δεν τους βοήθησε ο Βούδας.

Οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτών των ανθρώπων ήταν και είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές του Νεπάλ συνέδεσαν την καταστροφή με ένα σεισμό μεγέθους μόλις 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως να προκάλευσε την κατάρρευση του Παγετώνα. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε σεισμός. Ακούστε τώρα κάτι. Το σεισμικό σήμα που καταγράφηκε προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση τεραστίων όγκων πάγων και βράχων και την ακόλουθη κίνηση από τα συντρίμμια. Δηλαδή, η κατολίσθηση, η κατάρρευση αυτή έδωσε ένα σεισμικό κύμα μεγέθους 4,4. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη. Μην το υποτιμάτε το 4,4. Το 4,4 λέμε, έκανε σεισμό 4,4 και καμιά φορά μπορούμε να μην το γράψουμε και στο site, ας πούμε, για παράδειγμα, να το πούμε. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, αν καταλάβετε το πόση δύναμη έχει ένα σεισμός 4,4, θα διαπιστώσετε και θα συνειδητοποιήσετε αυτό που λέμε τώρα εδώ.

την φωτογραφία της γεωγραφίας που κάνει το γύρο του κόσμου, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι η ακραία μορφολογία των Ιμαλαΐων μπορεί να πολλαπλασιάσει την καταστροφική ισχύ τέτοιων φαινομένων, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού, πάγου και συντριμμιών που γίνονται ένα, αποκτούν πολύ μεγάλη ταχύτητα στις απότομες ορεινές πλαγιές. Τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του, όποιος Θεός, σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας, μακάρι να μην έχουμε άλλους νεκρούς, μακάρι να σταματήσει εδώ πολύ αδύνατο, το βλέπω πολύ δύσκολο όλο αυτό, φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια εκατόμβη νεκρών μέσα σε αυτό. Λοιπόν, στην Κρήτη, politica.gr, σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήγγειλε 13χρονος στην Κρήτη, καύσωνας διαρκείας, νέα εμπλοκή των ελληνικών πάτριων σε απόκρουση επίθεσης κατά της Σαουδικής Αραβίας και βεβαίως τα πολιτικά και τα παραπολιτικά στην πρώτη γραμμή. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, θα πάω λίγο στα πολιτικά για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας καταρχήν που έχουν ήδη φτάσει. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα που θα μοιραστούμε μαζί σας αυτό το τελευταίο επί της ουσίας πεντάλεπτο. Μιας και αυτό που παίζει έτσι σε εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πρώτο πλάνο είναι η σούμα, να το πω έτσι πολύ απλά, των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την αρχή του καλοκαιριού. Βάζω αυτό το χρονικό διάστημα για να εντάξω μέσα σε αυτό τις κινήσεις που είχαμε με τη δημιουργία δύο νέων πολιτικών φορέων, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, όπου σήμερα λίγο πριν τη ΔΕΘ, πιστεύω ότι μετά τη ΔΕΘ τα πράγματα θα είναι μάλλον καλύτερα για το κυβερνών κόμμα. Αυτή είναι η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου, κρατήστε την. Αντιθέτως, δεν έχουν να κερδίσουν οι υπόλοιποι από τη ΔΕΘ, διότι ήδη νιώθω ότι έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή καταιγίδα που απογυμνώνει τους διεκδικητές, γιατί εκεί είναι πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον των δημοσκόπων αλλά και του εκλεκτορικού σώματος, των εκλογέων δηλαδή, στο ποιος είναι πιθανό να είναι δεύτερος στην κούρσα, με βάση το δεδομένο ότι φαίνεται να μην ανατρέπεται πια η διαφορά, η διψήφια διαφορά, την οποία διατηρεί, προσέξτε, 7 χρόνια μετά την πρώτη της νίκη και την εξέλιξή της σε κόμμα εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ακόμα και στα χειρότερά της, ξαναλέω, έχει διατηρήσει διψήφιο νούμερο διαφοράς από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι σε άλλες περιπτώσεις το κόμμα του Τσίπρα μετά την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή. Βέβαια, υπάρχει το αφήγημα που λέει ότι τον Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρουν αυτές οι εκλογές, τον ενδιαφέρουν οι επόμενες, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κατά τη δική μου προσωπική εμπειρία, μετά από 28 χρόνια στο χώρο, ότι αυτό είναι ένα αφήγημα μπούρδα. Και θα το αιτιολογήσω, διότι στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι και έχει καταγραφεί, το είπε πρώτος από όλους ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής, ότι απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι αργά, πολύ αργά. Αυτό καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι ο χρόνος στην πολιτική μετράει πολύ διαφορετικά από ό,τι μετράνε οι χρόνοι σε άλλα σημεία της ζωής μας, σε άλλα πεδία της ζωής μας, σε άλλα, αν θέλετε, κομμάτια της καθημερινότητάς μας.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό που θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι να πάμε εκείνη την Κυριακή που θα στηθούν οι κάλπες να ψηφίσουμε, είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ή θα είναι ο Νίκος ή ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέω διότι εκεί πλέον στρέφεται το ενδιαφέρον, με δύο ιδιαιτερότητες που πρέπει να πούμε. Στην ερώτηση για την καταλληλότητα, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο δηλαδή και ποιος είναι πιο ικανός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει το ποσοστό του, προσέξτε, που έχει το κόμμα του. Δηλαδή κινείται πέριξ του 30%. 30% έχει η Νέα Δημοκρατία, 30% έχει και ο Μητσοτάκης. Δεν τον θέλουν οι υπόλοιποι από τα άλλα κόμματα και δεν τον θεωρούν ικανό και άξιο. Εντάξει, λογικό. Όμως, από αυτούς που απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, τον θεωρούν στο καταλληλότερο. Αυτό είναι μια λογική εξήγηση. Προσέξτε τώρα τη δεύτερη εικόνα της ανάλυσης. Δεύτερος καταλληλότερος στην κούρσα είναι ο κανένας, με ποσοστό 19,2%. Όταν λοιπόν έχεις ένα πρωθυπουργό 7 χρόνια, όπου ο αντίπαλός του είναι ο κανένας, καταλαβαίνεις γιατί θα ξανακερδίσεις τις εκλογές. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Με αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Δηλαδή, αν πας και κάνεις μια σοβαρή συζήτηση out of the box, off the record, και ρωτήσεις τον Τσίπρα, αφήστε τη βγαίνουν και λένε, θα σου πούν να κερδίσει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουν και ήδη. Τώρα, κοιτάξτε τώρα εδώ την ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Ενώ το κόμμα Τσίπρα έχει ένα ποσοστό που είναι πάνω από το 13,4%, ο Τσίπρας στην τελευταία μέτρηση εμφανίστηκε και στο ερώτημα αυτό με ποσοστό 13,4%. Άρα, αυτοί οι οποίοι είπαν γύρω στο 16% ότι ψηφίζω το κόμμα του Τσίπρα, δεν τον πιστεύουν ότι είναι κατάλληλος. Εκεί όμως που υπάρχει η εικόνα της απόλυτης συντριβής χωρίς έλεος είναι η περίπτωση του Νίκου του Ανδρουλάκη, που έρχεται πέμπτος και καταϊδρωμένος πίσω από τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Όταν το Πασόκ παίρνει ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 12-13%, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη θα το πω, ο καημένος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, παίρνει 8,5. Δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό που παίρνει το κόμμα του. Ούτε στο κόμμα του δηλαδή δεν τον εμπιστεύονται. Αντί λοιπόν να δίνει στο κόμμα του, αφαιρεί από το κόμμα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγάλο quiz της ανάλυσης της δημοσκοπικής είναι πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, τι απήχηση θα έχει και βεβαίως πόσο ακόμα θα ξεφουσκώσει η ζωή, η οποία είναι κάτω από το 3% πλέον. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι κάτω από το 3% και οριακά πάνω από το 3%, ένα κόμμα που στην αρχή του καλοκαιριού εσείς οι πολίτες το εκτιμούσατε πολύ ψηλά. Του δίνατε 16-17%. Η ελπίδα της Μαρίας της Καριστιανού τώρα με το ζόρι είναι οριακά πάνω από το 3%. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν κατέβει σε εκλογές, γιατί δεν το βλέπω να κατεβαίνει σε εκλογές, δεν θα μπει καν στη Βουλή. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάντα με την CJETS εδώ να χορηγεί και σήμερα την επεξίδα ως μία ακόμα μέρα του καλοκαιριού που τα πλοία της ταξιδεύουν παντού, προσπάσαν κατεύθυνση. 50 προορισμοί σε όλο το Αιγαίο, καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο 3 ώρες, Πάρο 3 και 35 και από εκεί την Οσυρομήτωκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως την πληροφορία ότι αν εκδώσετε τα εισιτήριά σας με την επιστροφή, στο δεύτερο εισιτήριο, αυτό δηλαδή που θα επιστρέφετε, θα έχετε μια γενναία έκπτωση από την εταιρεία που αγγίζει το 50%. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για να κερδίσετε δύο δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής. Ένας τυχερός, η Ζέτα Οικολογού, θα είναι αργότερα μαζί μας από την παραγωγή της εκπομπής για να μας θυμίσει και να μας πει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τον κύριο Αντώνη Ροκάκη. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και ταυτόχρονα είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο και εκεί τις διεθνείς σχέσεις των επιμελητηρίων όλης της χώρας και βεβαίως την εξωστρέφεια. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πραγματικά χαίρομαι που μας δίνετε σήμερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ στον Πολίτικα και στην Πηξίδα και για τα Χανιά και για την επιμελητηριακή διάσταση, το θεσμό δηλαδή σε όλη τη χώρα, λίγο πριν τη ΔΕΘ. Κύριε Ροκάκη, μας ακούτε? Να τον προσπαθήσουμε εκ νέου τον κύριο Ροκάκη, να δούμε εάν θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και να μας ακούσει.

δώσω ακόμα μια πληροφορία μέχρι να αποκατασταθεί, συνεχίζοντας ουσιαστικά το πολιτικό ρεπορτάζ από αυτό που λέγαμε κλείνοντας, ότι οι τελευταίες πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι με το βλέμμα στραμμένο στην Κρήτη βρίσκεται το κόμμα, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη έχει σχεδιάσει μια μεγάλη πολιτική και οργανωτική εξόρμηση στο νησί με αφορμή την επέτειο της σύνδρυσης του κόμματος στις 3 του Σεπτέμβρη. Για πρώτη φορά μια τέτοια κεντρική κομματική κινητοποίηση πραγματοποιείται εκτός Κρήτης, με την Κρήτη να επιλέγεται ως σημείο αναφοράς για την προσπάθεια επανασυσπήρωσης επί της ουσίας των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυση της παρουσίας του στις τοπικές κοινωνίες. Πάντως, την προηγούμενη φορά που ήρθε ο πρόεδρος Νίκος και πήγε στα Καλέσα, από ό,τι ξέρω, πέραν από τα στελέχη του κόμματος που τοπικά βρίσκονται πάντα μαζί του όταν έρχεται ο πρόεδρος, ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Το λέω γιατί αυτές οι εκδηλώσεις τελικά, όπως γίνεται, περισσότερο κακό δημιουργούν στην επικοινωνιακή εικόνα, όπως την προηγούμενη φορά που βγήκε σε ένα καφενείο και μίλησε σε 6 ανθρώπους μπροστά και ο ένας ξυνόταν και ο άλλος φύριζε αδιάφορα. Είναι καλό οι επικοινωνιολόγοι του ή η ομάδα του να το προσέχει αυτό.

Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Ροκάκη. Θα το αφήσουμε να πάει λίγο παρακάτω, μήπως καταφέρουμε και επανασυνδεθούμε. Στο τηλέφωνο του έχει πέσει το σήμα. Δεν έχει σήμα δηλαδή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. Εκεί εστιάζω το πρόβλημα. Συνεπώς, να πω ότι θα συνεχίσουμε έτσι στο πολιτικό ρεπορτάζ λέγοντας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κεντρικά για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής.

0: Λοιπόν, ο κύριος Ροκάκης έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με την επικοινωνία μας. Είναι μαζί μας. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σιδηγάρδο, να είστε καλά.
0: Έκανα ένα πρόλογο λίγο νωρίτερα. Έλεγα ότι είναι σημαντικό έτσι να αρχίσουμε τις μέρες τούτες, λίγο πριν τη διεθνή κρίση της Θεσσαλονίκης, να καταγράφουμε λίγο τον παλμό των ανθρώπων της αγοράς και κυρίως των ανθρώπων που βρίσκονται στο τιμόνι των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Εσείς έχετε βέβαια μια πιο συνολική εικόνα, διότι εκτός από πρόεδρος του επιμελητηρίου στα Χανιά, για τα οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά στη συνέχεια, έχετε και μια θέση στη διοικούσα επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτό το καπέλο, αν μου το επιτρέψετε να το πω με όλο το σεβασμό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα γενικότερα για το πού βρισκόμαστε σήμερα, λίγο πριν την ΔΕΘ, την πολυσυζητημένη ΔΕΘ που είναι πρώτων πυλών.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σιλγάρδο, καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι γενικότερα η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη, επιτρέψτε μου για την έκφραση, καμπή σχετικά με το τι μέλη γενέστε για το χειμώνα που έρχεται. Δυστυχώς οι συνθήκες και οι καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν πλέον όπως παλαιότερα να δούμε, να κοιτάξουμε, να οραματιστούμε για 2-3 χρόνια, για χρόνια μπροστά, παρά πλέον είναι τόσο πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά που είτε είναι αυτά τα μέτωπα των πολέμων λίγο μακριά από μας, όχι πάρα πολύ μακριά από μας, που όμως μας επηρεάζουν άμεσα και δει περισσότερο στο κομμάτι της ενέργειας και των πολύ αυξημένων logistic, όπου αυτό φτάνει στον καταναλωτή κατ' επέκταση, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πλήθει την επιχειρηματικότητα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ακρίβεια που δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί τόσο εύκολα εάν δεν λύσουμε το θέμα το ενεργειακό κόστος, το θέμα του προβλήμα της αυξημένης, πάρα πολύ μεγάλης αυξημένης κόστου της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς κατά πρώτον εκπροσωπούμε την Κρήτη, όχι τα Χανιά μόνο, όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα και οι προσδοκίες που έχουμε από τη συγκεκριμένη ΔΕΘ, διότι έχουμε δει καταγεγραμμένα τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια υπερπλεονάσματα στον κρατικό κουμπαρά, να το πω έτσι.
0: Στο κρατικό δανείο.
1: Ακριβώς, έχουμε δει πρόωρες αποπληρωμές δανείων που υπό το πρίσμα των αριθμών, να το πω έτσι, γλιτώνουμε κάποια χρήματα ως χώρα από τους τόκους. Και επίσης πριν περίπου 1,5 μήνα είδαμε να φεύγουμε πλέον από την αυστηρή επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποδεσμευόμαστε από τη ρήτρα διαφυγής, έτσι όπως ονομάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα, που σημαίνει ότι μπορεί πλέον η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να κατευθύνει πόρους από τα υπερπλεονάσματα στα νοικοκυριά, στους επιχειρηματίες. Γενικότερα δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση ποσοστιαία επί του υπερπλεονάσματος που μπορούσε έως πρότινος, που δεσμευόταν δηλαδή και δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω η κυβέρνηση. Συνεπώς οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές. Οι προτάσεις μας συνολικότερα ως επιμελητήρια της χώρας, ειδικότερα ως επιμελητήρια της Κρήτης, έχουν γίνει εμπρόθεσμα, να το πω έτσι, πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν σας κρύβω, και ας μην είμαστε αφελείς. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι πιο να δούμε πιο αισιόδοξα, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη 90η ΔΕΘ. Οπότε ευελπιστούμε.
0: Εάν κάποιος σας ρωτήσει, νομίζω ότι είναι πιο εύκολη και πιο κλασική ερώτηση, η χρονιά όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα είναι μια καλή χρονιά με την ανάλυση, την οπτική και τη ζυγαριά, να το πω έτσι πολύ απλά, ενός επιμελητηρίου όπως είναι αυτό των Χανίων, ένα δυναμικό επιμελητήριο που έχει γράψει μια καλή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει το αποτύπωμα με πολύ έμπειρο μάτι για την χρονιά που έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία, δηλαδή εισερχόμεθε τις επόμενες μέρες, στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους 4 μήνες. Είναι μια καλή χρονιά αυτή γενικότερα, παρά αυτά τα οποία τα επισημαίνετε, τα οποία τα λέμε και τα φωνάζουμε και εμείς καθημερινά, τα γράφουμε, αρθρογραφούμε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό το αυξημένο κόστος στο ενεργειακό, που πολύ σωστά λέτε, μετακυλείεται τελικά και στον καταναλωτή.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Κύριε Σενιγκάρδο, θα κλείσει, η εκτίμησή μας είναι ότι θα κλείσει ως μια ικανοποιητική χρονιά. Μην ξεχνάτε.
0: Παρόλα τα προβλήματα που είναι ακριβώς, δεν κάνετε αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους όπως ακριβώς είναι. Και έτσι πρέπει ακριβώς να υποθούν έτσι από τους ανθρώπους που έχουν το ζύγι της αγοράς. Το κρατώ αυτό που μας λέτε. Είχατε τη λευκή νύχτα προχθές στα Χανιά. Πώς πήγε, έτσι για να το πλαισιώσω και να το συνδέσω?
1: Η συγκεκριμένη δράση της λευκής νύχτας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν πραγματικά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ήταν η πέμπτη χρονιά, να πούμε, αυτή η συγκεκριμένη. Πλέον είναι ένας θεσμός όπου τόσο οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες γενικότερα των Χανίων την περιμένουν πάρα πολύ. Πλέον έχοντας οριμάσει, κύριε Σιλιάρδο, και όντας προετοιμασμένοι με τις ανάλογες προσφορές τους, την προβολή τους για τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά και οι καταναλωτές, τόσο περισσότερο βέβαια οι local, συντόπιοι, όχι μόνο από την πόλη των Χανίων, από όλη την περιφερειακή κοινότητα Χανίων, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, κατέκλυσαν το κέντρο των Χανίων και όχι μόνο, και έγινε μια πραγματικά όλη η πόλη των Χανίων ήταν μια γιορτή.
0: Μάλιστα. Αυτό βοήθησε αρκετά, φαντάζομαι, και στα ταμεία, στο τζίρο των επιχειρήσεων. Συνολικά το λέω αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Οι καταγεγραμμένες, να το πω έτσι, αναφορές που έχουμε από επιλεγμένους καταστηματάρχες διάσπαρτα της πόλης των Χανίων μας λένε ότι η συγκεκριμένη μέρα ήταν το ρεκόρ τους ever.
0: Τι λέτε?
1: του ταμείου τους ever από τότε, από την έναρξη, να το πω έτσι, του λειτουργίας του καταστήματό τους.
0: Μα τι λέτε, αυτό είναι ιστορική βραδιά δηλαδή για τα Χανιά?
1: Έτσι ακριβώς, είναι πράγματα τα οποία μας τα είπαν καταστηματάρχοι, δεν τα λέμε εμείς. Είναι χρέος μας, κύριε Σιλιγάρδο, να δίνουμε αλληλεγγύη εμείς τα επιμελητήρια στα μέλη μας. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας, ένας από τους ρόλους μας, μία από τις αρμοδιότητές μας, και πρέπει ανταποδοτικά να δημιουργούμε βραδιές, ενέργειες, events όπως αυτό, έτσι ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον, να φέρνουμε δηλαδή τον κόσμο στην πιάτσα που λέμε εμείς, στα μαγαζιά. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας, το κάθε μαγαζί θα κάνει τη δική του ενέργεια, τις δικές του ενέργειες, έτσι ώστε να βγάλει τον κόσμο μέσα στο μαγαζί του, προσφέροντας είτε εκτόσεις, είτε άλλα δώρα, και να κάνει το παιχνίδι του, που λέμε εμείς,
0: πολύ σωστά,
1: επιχειρηματικά.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το διατυπώνετε. Τώρα, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της, νομίζω, ενδιαφέρουσας κουβέντας μας, επιμελητηριακά, τι δράση έχει το επιμελητήριο Χανίων για το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, το τελευταίο τετράμινο? Τι θα κάνετε, έχετε κάποιες εκδηλώσεις μετά τη ΔΕΘ, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες που νομίζω αξίζει να τις ακούσουμε?
1: Στο κλείσιμο, να το πούμε, στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς του 2026 έχουμε προγραμματίσει 2 αποστολές στο εξωτερικό με επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου Χανίων. Έχουμε προγραμματίσει και, να το πω έτσι, υπάρχει σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Χανίων το φεστιβάλ γης και προϊόντων τάχες Οκτώβρη στα Χανιά, και πολλές άλλες μικρότερες δράσεις και ενέργειες. Έχουμε τη διαδικασία ανοίγματος της δημοτικής αγοράς Χανίων, όπου είμαστε και εκεί στο τελικό στάδιο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας την έναρξη αυτής της ιστορικής, του ιστορικού μνημείου των Χανίων, και πολλές άλλες μικρότερες ενέργειες που θα κλείσουμε δυναμικά, όπως όπως την μέρα των ευχών πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, που είναι κάτι αντίστοιχο με τη Λευκή Νύχτα, και πάλι δίνοντας αλληλεγγύη στα καταστήματα των Χανίων, και προχωράμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία σε οτιδήποτε σχεδιάζετε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ρωκάκη.

0: Λοιπόν, καθώς φτάσαμε στο τέλος, σχεδόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής, είναι εδώ και σήμερα η Ζέντα Οικολογού για να μας πει έτσι με συνοπτικές διαδικασίες πώς θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με την CJETS από τα social media για να κερδίσετε δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφής. Ένας θα είναι ο νικητής, ένας θα είναι ο τυχερός, αλλά θα πάρει δύο εισιτήρια για να ταξιδέψει με την παρέα του όπου επιθυμεί μέχρι το τέλος της σεζόν από το λιμάνι του Ηρακλείου και επιστροφή βεβαίως σε αυτό. Ζέτα.
1: Καλησπέρα καταρχάς σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες, ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός μας μέσω το social, στο Facebook και στο Instagram του Πολίτικα. Όπως είπαμε λοιπόν και χθες, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό, κερδίζει κάποιος δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη CJET με προορισμό βέβαια όποιο νησί του Αιγαίου θέλει.
0: Με αναχώρηση από το Ηράκλειο. Μόνο.
1: Ναι, με αναχώρηση και επιστροφή από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι πάρα πολύ γνωστά. Δηλαδή, όλοι μας πια ασχολούμαστε με το Instagram αυτά και το Facebook και έχουμε δει πώς γίνονται οι διαγωνισμοί. Μπαίνουν λοιπόν, είναι καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, θα το βρουν όλοι επισκεφτούν τη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram. Θα κάνουν ένα like στο post. Θα ακολουθήσουν το politica.gr, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ακολουθούν, και τη CJET. Θα τον κάνουν και ένα φίλο του υποκατοίκου για να τον δει και εκείνος, μπορεί να θέλει και αυτός να συμμετέχει, και θα έχουν κάνει όλα τα βήματα σωστά, παίρνουν μέρος στην κλήρωση. Την κλήρωση θα την κάνουμε 4 Σεπτέμβρη και θα την ανακοινώσουμε πάλι μέσα
0: πάρα
1: στο
0: πολύ
1: social.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και την CJETS που με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοια σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου με τη δυνατότητα να έχετε και μια έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής εάν αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης. CJETS.com και βεβαίως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, γιατί με CJETS κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε, είμαστε εδώ για να σας ευχαριστήσουμε που και πάλι ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ, επικοινωνήσατε μαζί μας, ακόμα και από το εξωτερικό σήμερα λάβαμε μηνύματα και χαιρόμαστε αυτό, γι' αυτό πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Πολίτικα και η Πηξίδα διαχρονικά μέσα από τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο ταξιδεύει παντού. Και κάθε φορά που δέχομαι μηνύματα, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το ένιωσα αυτό με τον καλό φίλο του Μενέλο, τον Παναγιωτάκη, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που όταν ξεκίνησε ουσιαστικά το διαδίκτυο να μεταδίδει ραδιοφωνικές εκπομπές, ο ίδιος μας άκουγε πηγαίνοντας από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι από το αυτοκίνητό του και τράβηξε ένα απόσπασμα, το ραδιόφωνο, που ιντερνετικά είχε συνδεθεί στο αυτοκίνητό του με το σταθμό και την Πηξίδα τότε, ακούγοντας τη δική μας τη φωνή τόσο μακριά. Και σήμερα να ευχαριστήσω έτσι όλους εκείνους που επικοινωνούν, ξαναλέω, διπλά εκείνους που στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό. Είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά, είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή.

Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και αύριο, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και διαδικτυακά politika.gr. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι τις 4 του Σεπτέμβρη, όπως έλεγε και σχολίαζε χαρακτηριστικά και η Ζέντα νωρίτερα. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και βεβαίως να έχουμε την χαρά στο τέλος να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάθε προορισμό που επιθυμείτε με αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση για να σας ευχαριστήσουμε και για να σας δείξουμε έτσι με αυτή την μικρή πράξη, την συμβολική, την αναγνώρισή μας στο ότι είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε. Να είστε καλά, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Οι ακροατές φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Ο καιρός είναι απολύτως καλοκαιρινός και με πολύ αέρα και με πολύ ζέστη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και στη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το καιρό όμως δεν θα σας το πω εγώ, πως συνηθίζουμε κάθε φορά στην εκπομπή μας να κάνουμε, ξεκινώντας από τον καιρό, θα μας τον πει αναλυτικά ο φίλος ο μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο οποίος ήδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθώς σήμερα είναι και δύσκολες οι συνθήκες, διότι Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι είναι στο κόκκινο όσον αφορά τις πυρκαγιές και τα Χανιά στο πορτοκαλί. Όμως, τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες θα μας τα πει, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα, ευχαριστώ που και σήμερα είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα και καλή Παρασκευή και στους φίλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, για πες μας, ακούμε για καύσονες, ακούμε για αέριδες, δύσκολες καιρικές συνθήκες, έτσι θα είναι τα πράγματα για την Κρήτη.
1: Λοιπόν, θα έλεγα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς ανέμων, αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε στο νησί μας. Και το λέω αυτό γιατί οι άνεμοι ενισχύθηκαν και θα ενισχύονται περαιτέρω καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και Σάββατο και Κυριακή οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 και για την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι τα μισά της περίοδου, φαίνεται να ξεπερνάνε σε ρηπές και τα 8 μποφόρ, να γίνουν και τα 9 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη συνθήκη, θα δημιουργούνται μάλλον, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η Κρήτη θα βρίσκεται σε έναν κλείο έτσι αυξημένης επιτήρησης και επαγρύπνησης για το θέμα πυρκαγιές. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το λόγο ότι οι άνεμοι θα πλέουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Θερμοκρασιακά τώρα υποχωρεί λίγο ο υδράργυρος, παρόλα αυτά όμως θα παραμείνει έτσι ο ζεστός καιρός, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, αγγίζοντας για σήμερα Παρασκευή τους 36-37 βαθμούς τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα, ενώ τους κοντά στους 34 βαθμούς θα είναι η μέγιστη τιμή Σάββατο και Κυριακή για το νησί μας. Θα έχει υποχωρήσει λίγο λόγω της αυξημένης έντασης των ανέμων. Από εκεί πέρα, το βράδυ της Κυριακής φαίνεται με τα στοιχεία που διαθέτουν μέχρι αυτή τη στιγμή ότι θα πέφτει σταδιακά η ένταση των ανέμων, για να έρθουμε από αρχές της εβδομάδας να ζεσταίνει ακόμα περισσότερο ο καιρός με δεδομένη την πτώση της έντασης των ανέμων.
0: Μάλιστα. Οπότε η επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα έχουμε άλλη μια ζεστή εβδομάδα.
1: Ναι, φαίνεται να είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, νωρίς από τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόβλεψή σου, για τις νέες καιρικές συνθήκες που θα έχουμε και βέβαια θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα σχετικά μέτρα ως πολίτες, ούτως ώστε ούτε πυρκαγιές να έχουμε, αλλά ούτε και θέματα υγείας σχετικά με τη ζέστη.
1: Αυτό θα ήθελα να τονίσω και εγώ, Νίκο, κλείνοντας την κουβέντα μας, ιδιαίτερη προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λόγω των πολύ ενισχυμένων και τοπικά θυελωδών ανέμων που θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

Έχει ξεκινήσει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, βέβαια, που ήδη συνομιλήσαμε. Μας είπε τις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες ημέρες και βεβαίως και για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε προγραμματίσει λοιπόν επίσης να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας πει ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πώς, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, που σίγουρα θα βρίσκονται σε εγρήγορση, οι υπηρεσίες για το κόκκινο που υπάρχει στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, αλλά και τα Χανιά δεν είναι σε λιγότερο κίνδυνο, είναι ένα βαθμό κάτω, στο 4, σε πορτοκαλί. Θα μας πει λοιπόν ποια είναι η εικόνα η σημερινή που αντιμετωπίζει η πολιτική προστασία και να μας υπενθυμίσει και τι πρέπει να προσέχουμε. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον επιχειρηματικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, για ένα σύγχρονο θέμα που θίξαμε και τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας με τον κύριο Γιώργο Κορμά, τον υπεύθυνο της ανοιχτής γραμμής του Safe Internet του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και μιλάω για την δίκη μεταξύ των πολιτιών, 49 από τη διάβαση τελικά εξελίχθηκαν, οι 27 κατά της ΜΕΤΑ, για το γεγονός ότι έχουν κατασκευάσει έτσι τις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram που να προκαλούν εθισμό στα παιδιά και τους εφήβους. Αυτή λοιπόν η δίκη κατέληξε σε συμβιβασμό. Και ο κύριος Καλατζάκης, επειδή έγραψε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr, αναφέρει ότι δεν σημαίνει μόνο ότι πληρώνει κάποια χρήματα η ΜΕΤΑ προς τις πολιτείες. Σημαίνει ότι υπάρχουν αλλαγές προς το καλύτερο από ό,τι φαίνεται και υπέρ των παιδιών και των εφήβων στον συμβιβασμό αυτό. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα με τον κύριο Καλατζάκη. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, για την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης, καθώς ο Δήμος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε ο φάκελος στην περιφέρεια για να αρχίσουν διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Τη εβδομάδα του 2026 και στην 240η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 48 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 52 πρώτα λεπτά. Και έχουμε πανσέλινο. Και μάλιστα μια πανσέλινο που το πρωί είχε γίνει ημισέλινος, γιατί κρύφτηκε από την γη. Δηλαδή βρέθηκε η γη μεταξύ του ήλιου και της σελήνης και είχαμε μια έκλειψη η οποία καταγράφηκε τα ξημερώματα και από εδώ από το νησί μας και μάλιστα στα social media υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις, κάποιοι συμπολίτες μας που απαθανάτησαν το ουράνιο αυτό φαινόμενο και πραγματικά είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, όπως εντυπωσιακή βεβαίως είναι και η πανσέλινος.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Επίσης τιμώνται οι Άγιοι Διομήδης και Λαβρέντιος, ο Δίκαιος Εζεκίας ο Βασιλιάς, ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας, η Προφήτης Άννα. Και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Δάμων και Εζεκίας. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Και βέβαια το θέμα της ημέρας στο Ηράκλειο δεν είναι παρά και στην Κρήτη και στην Ελλάδα ολόκληρη, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Δεν είναι, από το Ηράκλειο ξεκινάει η ιστορία. Δεν είναι παρά η πρόκριση του Όφη στην League Phase του Europa League. Ο συνάδελφος λοιπόν Μανώλης Σαρής που ήταν εκεί στη Σόφια σε αυτό τον θρίαμβο όπως εξελίχθηκε αυτή η πρόκριση για τον Όφη, γράφει στο ρεπορτάζ του, το οποίο δημοσιεύεται και στο politica.gr: Όφη το έκανε ξανά. Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, ο Όμιλος έκανε πάρτι και στη Σόφια, επικρατώντας με 2-0 της ΤΣΣΚΑ στη Βουλγαρία για την revanche των play-offs του Europa League και πήρε την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης με συνολικό σκορ 5-0.

και κάνει την περιγραφή του παιχνιδιού παρακάτω στο ρεπορτάζ του. Εγώ θα σταθώ στις φάσεις που περιγράφει τα δύο γκολ. Στο 36 ήρθε το γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά για τον Φούντα και εκείνος να κάνει το σούτ το οποίο ο Λαπούκοφ έδιωξε σε κόρνερ. Από το κόρνερ ο Φούντας έπιασε νέο δυνατό σούτ, ο αντίπαλος goalkeeper απέκρουσε, ο Νικολάου έκανε το γύρισμα, ο Πούγκουρα στην κεφαλιά και από κοντά ο Νους σκόραρε για το 0-1. Στο 78 ο Θεοδοσουλάκης που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο έκανε το 2-0 μετά από όμορφη assist του Αποστολάκη από τα αριστερά. Μάλιστα ο Αποστολάκης έχασε λίγο αργότερα μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Το 2-0 υπέρ του Όφη, γράφει ο Μανώλης Σαρής, έμεινε έως το φινάλε και πλέον θα περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League στην σημερινή κλήρωση.

και να αφήσουμε λίγο την Κρήτη και τη χώρα μας και να πάμε στα όσα περνάει το Νεπάλ. Εφιάλτης με 472 νεκρούς, διαβάζω στο Βήμα, στην ιστοσελίδα του Βήματος, στην ιστοσελίδα το βήμα.gr. Ορολογιακή βόμβα η τεχνητή λίμνη, φόβη για νέο κύμα καταστροφής. Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η βιβλική καταστροφή που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. Η γιγαντιαίων διαστάσεων κατολίσθηση και η φωνική πλημμύρα που σάρωσαν την περιοχή προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο καθώς οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400 ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στη χώρα ανέρχονται στους 469. Παράλληλα, οι κινέζικες αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς στο Θιβέτ. Η αβεβαιότητα για την τύχη των εκατοντάδων αγνοωμένων επιτείνει την αγωνία των οικογενειών, ενώ τα συνεργεία διάσους επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό επιζώντων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού φράγματος Τρισούλη, όπου δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σύραγγα. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Νεπάλ, Ρατζά Ραμ Μπάσνετ, επιβεβαίωσε την πληροφορία για πάνω από 100 παγιδευμένους εργάτες. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Πρωθυπουργού της χώρας, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπεσμένα από την περιοχή, ωστόσο εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100 ακόμη άτομα παραμένουν αποκλεισμένα κάτω από τη γη. Στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στην νοτιοδυτική Κίνα, η κινέζικη δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι 555 τουρίστες και 499 κάτοικοι απομακρύνθηκαν σόι από την πληγήσια περιοχή του Θιβέτ. Οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες εκενώσεις μετά την καταστροφική κατολίσθηση λάσπης, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις εθνικότητες των ξένων επισκεπτών. Πέρα από τον τεράστιο αριθμό των θυμάτων, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο εφιαλτικό κίνδυνο. Η τεράστια ποσότητα νερού και συντριμμιών που έχουν συσσωρευτεί απειλεί να προκαλέσει δευτερογενείς καταστροφές. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από μπάζα που μπλοκάρουν τον ποταμό Μποντεκόση ανεβαίνει επικίνδυνα και κινδυνεύει να σπάσει το φυσικό φράγμα. Από την πλευρά της, η Κίνα εκτιμά ότι περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με 1.200 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, αναμένεται να εκρεύσουν στη φραγμένη λίμνη μέσα στις επόμενες 3 ημέρες. Θα το ξαναπώ, πόσο πραγματικά μηδαμινοί είμαστε απέναντι στη φύση.

Και πριν κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να επανέλθουμε στα του αθλητισμού, γιατί δεν είναι μόνο του Όφη που η επιτυχία που καταγράφηκε χθες. Είχαμε και άλλες επιτυχίες. Καταρχάς να πούμε για τη δεύτερη θέση που πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης, που πέταξε πάνω από τα 6 και 20 μέτρα, καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είχε με 6-17. Ο νικητής ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-25. Σε ένα ιστορικό αγώνα, όπως λέει εδώ το βήμα.gr, αφού για πρώτη φορά οι δύο πρώτες θέσεις κρίθηκαν πάνω από τα 6 και 20 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα, ο Μίλτος Τεντόγλου, παλιά μου τέχνη κόσκινο, λέω εγώ, κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με 8 και 45. Είχαμε επίσης την επιτυχία του Παναθηναϊκού, ο οποίος τελικά επικράτησε με 2-1 επί της Κράλοβα στην Τσεχία, και έτσι πήρε και αυτό στο ειστήριο για την επόμενη φάση του Conference League. Ο μόνος ο οποίος τελείωσε την ευρωπαϊκή του χρονιά πολύ νωρίς ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Όμως, όπως σας είπα, είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, έγραψε ιστορία ο Όφη που πέρασε στην ελίτ της Ευρώπης και δίνει ραντεβού στο Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι κλείδωσε την πρόκριση με 0-2 στη Σόφια και ο κόσμος υποδέχτηκε τους θριαμβευτές με ξέφρενους πανηγυρισμούς στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 5, καθώς άνεμη ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και φαράγγια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας το πρωί στο Ρέθυμνο για μέτρα πυρασφάλειας. Στη Βουλή σήμερα ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, η Ελπίδα, που καλείται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, καθώς μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ισχύουν οι μειωμένες τιμές. Κλειστοί θα παραμείνουν οι δρόμοι στη Λοφούπολη που υποδέχεται αθλητές και επισκέπτες στο Heraklion Hills 2026 το διήμερο 29 και 30 Αυγούστου. Οι νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να επεκταθούν και σε κινέζικες τράπεζες που συναλλάσσονται με τη χώρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Επισήμανε ακόμη ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος συνομιλίες με την Τεχεράνη. Παραμένει η ζέστη με τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στα βόρεια και έως 38 στη νότια Κρήτη. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα η Κρήτη είναι κατά τα 3/4 της στο κόκκινο όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και κατά το 1/4 στο πορτοκαλί. Δύσκολες δηλαδή μέρες όσον αφορά τις δύσκολες μέρες εξάλλου, μας το είπε και νωρίτερα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετρολόγος, όσον αφορά το θέμα εκδήλωσης πυρκαγιών. Δύσκολες μέρες οι επόμενες, δηλαδή όχι μόνο η σημερινή, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες που ευνοούν το να εκδηλωθεί φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα και σήμερα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, για να δούμε ποια είναι η εικόνα της ετοιμότητας του νησιού μας απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα για εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τσαπάκο? Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια φωτιά?
1: Όπως σωστά είπατε, είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Στα τρίαδα του νησιού αλλά αντιμετωπίζεται στο σύνολο το νησί και ο σχεδιασμός είναι παρόμοιος για όλο το νησί. Υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων, υπάρχουν περίπολα σε όλο το φάσμα του νησιού. Έχουν ενεργοποιηθεί αποφάσεις των ΠΕΣΟΠ και είναι κλειστά τρεπατητικές διαδρομές, φαράγγια και διάφορα σημεία τα οποία ελοχεύει κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς. Οπότε είμαστε όλοι από νωρίς το πρωί έξω στο πεδίο και παρακολουθούμε εποπτεύοντας την περιοχή με διάφορους τρόπους, είτε από αέρος, είτε με πεζοπόρα, είτε με περίπολα από τα σώματα ασφαλείας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ενισχυθήκαμε χθες, είχα μια σκέψη το μεσημέρι με τον υπουργό τον κύριο Τουρνά για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Ενισχυθήκαμε την υπηρετική Ελλάδα με πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό σήμερα το πρωί. Έφτασε στο Ηράκλειο. Αυτά όλα είναι για την πρόληψη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα μέσα, για πείτε μας πάλι, ποια είναι τα μέσα με τα οποία ενισχυθήκαμε?
1: Ενισχυθήκαμε πυροσβεστικά οχήματα από την Υπηρετική Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι αν υπήρχε κάτι θα μας το λέγατε, αλλά οφείλω να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιστατικό που μιλάμε?
1: Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, σας είπα.
0: Ναι,
1: και ελπίζω να μην υπάρξει κάτι, να μείνουμε στο επίπεδο της προετοιμασίας και των περιπολιών.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τα προβλήματα πρόσβασης των οχημάτων και όλα αυτά τα σχετικά, τα είναι λυμένα, δεν υπάρχει θέμα, έχετε εντοπίσει σημεία που είναι δύσκολα, μας είπατε για τα φαράγγια βέβαια. Είναι δηλαδή τακτοποιημένα τα πράγματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν?
1: Όπως ξέρετε κύριε Αγγελέγη, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δουλέψει πάρα πολύ την αντιπυρική περίοδο. Οι παρεμβάσεις έχουν γίνει και μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δηλαδή όπου χρειάζεται να παρέμβουμε σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Τώρα πιθανόν να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι δύσκολα για την πρόσβαση των πυροσβεστικών. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη, είμαστε όλοι σε πλήρη ετοιμότητα. Έχουμε 4 εναέρια στο νησί. Αν ομιγέντως συμβεί κάτι, θα επιχειρήσουμε όπως το κάνουμε και το προηγούμενο διάστημα με όλες μας τις δυνάμεις. Φυσικά τα σημεία που έχουμε έντονο αέρα και ειδικές συνθήκες, εκεί πραγματικά μια φορά ο σχεδιασμός αλλάζει και βγαίνει και εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήσαμε στο Νότιο Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα με την καταστροφική πυρκαγιά και την απώλεια του ίδιου συνανθρώπου μας εκεί. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε, πρέπει να μας κάνουν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εμείς που εμπλεκόμαστε στην πολιτική προστασία, αλλά και όλοι μηδενές εξαιρουμένου που βρισκόμαστε στο νησί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θέλουμε συμμαχίες και από τους πολίτες. Πολιτική προστασία είμαστε όλοι. Καθένας από το μετερίζει το δικό του.
0: Κύριε Τσαπάκο, πρόσφατα συνομιλήσαμε εδώ στην εκπομπή μας με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη. Αυτός εξέφρασε την εκτίμηση ότι για να έχουμε μια πλήρη κάλυψη πυροσβεστική του νησιού χρειαζόμαστε ακόμη 100 πυροσβέστες. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση?
1: Κοιτάξτε, το νησί τα τελευταία 2 χρόνια έχει ενισχυθεί, που έχω άμεση εικόνα, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με προσωπικό, εποχικό, μόνιμο, οχήματα. Την δεύτερη ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στο νησί και εδρεύει στη Δυτική Κρήτη, στα Γανιά συγκεκριμένα, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Αυτά τα ξέρει τα επιμέρους και τις λεπτομέρειες τις ξέρει το πυροσβεστικό σώμα που έχει και την ευθύνη. Από εκεί πέρα εμείς συνεχίζουμε και να διεκδικούμε, συνεχίζουμε και να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε συνεργασία που είναι πάρα πολύ καλή με το Υπουργείο που εποπτεύει όλα αυτά.
0: Έχει γίνει γνωστό, κύριε Τσαπάκο, ότι το 90% των πυρκαγιών έχει εκδηλωθεί λόγω αμέλειας δικής μας, δηλαδή των πολιτών. Από αυτή την άποψη, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα? Έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα? Ακούνε, εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες τις παρενέσεις σας? Τι εκτίμηση έχετε πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό είναι συμμορφωμένοι και θέλω να τους ευχαριστήσω για δημόσια για ακόμα μια φορά. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, υπάρχουν οι ασυνείδητοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στον συνάνθρωπο και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί αν κάποιος έχει βρεθεί στο πεδίο και δει πώς κινείται μια φωτιά σε συνθήκες όπως είχαμε, ξαναλέω, στο Ρέθινο ή στην Ιερά Πέτρα ή όπως την κάνω τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορεί να καταλάβει ότι μια πίθα και μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα και για τον ίδιο και για τους συνανθρώπους. Τους συνανθρώπους του. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Για κανένα λόγο δεν επιχειρούμε κάτι τέτοιο, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, αλλά και καθόλου την αντιπυρική περίοδο. Αυτό λοιπόν λέω και ξαναλέω και κάνω έκκληση και σήμερα που οι συνθήκες είναι τέτοιες να είμαστε ιδιαίτερα προσοχικοί, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πάντα σε μια στιγμή.
0: Κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να στείλετε κάποιο μήνυμα?
1: Όχι, εγώ να σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και να κάνω έκκληση ακόμα μια φορά να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα, τις επόμενες 2 μέρες που φαίνεται ότι οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Θα το δούμε το μεσημέρι παίρνοντας το επικαιροποιημένο δελτίο. Αλλά και όλη την υπόλοιπη αντιπυρική περίοδο που είναι πίσω ακόμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα, για να προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε, αλλά και τους συνανθρώπους μας, τις οικογένειές μας και τους ίδιους μας τους αυτούς εν τέλει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη θα ευχηθώ σε αυτό το δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

να προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο απόσπασμα από τα λεγόμενα του κυρίου Τσαπάκου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μεγάλη προσοχή. Μην αμελείτε, μην πετάτε βεγγαλικά, μην ανάβετε να ψήσετε μπριζόλες και άλλα τα του μπάρμπεκιου εδόδημα. Μην κάνετε εργασίες που προκαλούν φωτιές, δηλαδή ηλεκτροσυγκολήσεις, τροχούς και τέτοια πράγματα. Μην πετάτε τα τσιγάρα σας από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Είπαμε, το 90% των πυρκαγιών είναι από δική μας αμέλεια και όχι από εμπρισμό. Όχι πως δικαιολούμε τους εμπριστές έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ο εμπριστής θα συλληφθεί και θα πάρει υπόθεσή του το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δική μας αμέλεια μπορεί να μας καταστήσει εμπριστές. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που οι άνεμοι θα είναι ισχυροί. Θα δούμε, στη μία η ώρα θα βγει και το, όπως είπε και ο κύριος Τσαπάκος, θα βγει το νέο δελτίο, ο νέος χάρτης για τις πυρκαγιές και θα δούμε αύριο σε τι βαθμό θα είναι η Κρήτη, αλλά σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης νωρίτερα, στο πορτοκαλί θα είναι, μπορεί να μην είναι στο κόκκινο που είναι σήμερα, αλλά στο πορτοκαλί θα είναι. Να πάρω μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Διαβάζω εδώ μια είδηση, μάλλον εξέλιξη είναι σε μια είδηση που έχει βγει εδώ και αρκετές μέρες και μάλιστα την έχουμε μελετήσει, να το πούμε έτσι, την έχουμε συζητήσει και από εδώ από την εκπομπή μας, σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει μια ανησυχία στην Πάνω Ελλάδα, καθώς υπάρχει αυξητική τάση των κρουσμάτων, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, στην artnews.gr. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό γενικά, αλλά για την Κρήτη να πούμε ότι ένα μόνο κρούσμα έχει παρουσιαστεί, ενός άνδρα ο οποίος όμως ήρθε από την Αθήνα και εκδήλωσε προφανώς την ασθένεια εδώ. Ο κύριος Παπαδάκης, με τον οποίο έχουμε επανειλημμένως επικοινωνήσει, μας έχει πει ότι εδώ κριτικό, να το πούμε έτσι, κρούσμα δεν έχει παρουσιαστεί, και αυτό κατά τον ίδιο οφείλεται στο γεγονός ότι έχει γίνει σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κουνουπιών φέτος. Να επιθυμίσουμε ότι φέτος για πρώτη φορά εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα διαρκούς καταπολέμησης των κουνουπιών, και μάλιστα στην πηγή τους, δηλαδή πριν ακόμα εκολαφθούν τα κουνούπια. Και για πρώτη φορά το πρόγραμμα αυτό θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για 3 χρόνια. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κουνουπιών φαίνεται ότι έχει απομακρύνει τον κίνδυνο της εμφάνισης κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί μας. Όμως στην Πάνω Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και να ζητούν βέβαια λύσεις. Μάλλον θα πρέπει να εφαρμόσουν και εκεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, για να προλάβουν όσο είναι δυνατόν τώρα την εξάπλωση της νόσου που προκαλούν, όπως και ο κύριος Παπαδάκης μας έχει πει, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας, προκαλούνται όταν ένα κουνούπι σε τζιπίσει και φέρει τον ιό, ή μπορεί να τον έχει ένας άνθρωπος για να το μεταφέρει το κουνούπι σε έναν άλλον. Υπάρχουν βέβαια, όπως είναι και σε κάθε περίπτωση των ιογενών ασθενειών, μπορεί να έχει τον ιό αλλά να μην εκδηλώσει την νόσο. Αυτό εξαρτάται προφανώς από τον οργανισμό του καθενός.

καλά τα νέα για την αγορά, δεν είναι καλά τα νέα για την ανθρωπότητα όσον αφορά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν καταλαγιάσει τώρα, οπότε οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά. Και όπως διαβάζω επίσης στο Earth News, οι δύο βασικοί δείχτες αναφοράς οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες, παρά τη σύντομη ανάκαμψη που σημείωσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 25 cents ή 0,3% στα 89,45 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού πετρελαίου σημείωσαν πτώση 22 cents ή επίσης 0,3%, διαμορφούμενα στο 83,31 δολάρια το βαρέλι. Εμάς μας ενδιαφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Brent, τα 89,45 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή που είναι η τιμή τώρα. Η νέα πτωτική κίνηση, λέει η δημοσίευση, διατηρεί το Brent και το αμερικανικό σε τροχιά για να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με απώλειες. Ειδικότερα το Brent καταγράφει μέχρι στιγμή σε εβδομαδία πτώση 5,3%, ενώ το αμερικανικό υποχωρεί κατά 4,3%. Και ξαναλέω πως αναφερόμαστε στις τιμές του πετρελαίου, διότι αυτές επηρεάζουν και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμείς στο τέλος ως καταναλωτές απολαμβάνουμε. Τις τιμές δηλαδή των προϊόντων και των υπηρεσιών.

κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι απολύτως εποχικά, όπως είναι τα σχολικά είδη, που τώρα είναι στο φόρτε τους και θα είναι στο πικ τους μέσα στο Σεπτέμβριο. Και διαβάζω επίσης από το Earth News ότι με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα, ωστόσο το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Σύμφωνα με την έρευνα τιμών της αγοράς, την οποία πραγματοποίησε το Earth News Radio, θα χρειαστεί περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά κάποιες τιμές από την έρευνα είναι ότι η σχολική τσάντα κοστίζει από 15 έως και 100 ευρώ. Το κλασικό μπλε τετράδιο των 50 φύλων αρχίζει από τα 49 λεπτά. Το τετράδιο μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 έως 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης από 80 λεπτά έως και 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων αρχίζει από 1 ευρώ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8 ευρώ. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 έως και 15 ευρώ με μέση τιμή τα 3,5 ευρώ. Και ένα σετ 12 μαρκαδόρων και ένα σετ πινέλων ξεκινούν από τα 2,5 και μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 ευρώ.

Με πληροφορεί εδώ ο Μάνος Παδάκης ότι υπάρχει ένα περιστατικό στο κέντρο του Ηρακλείου. Μια γυναίκα έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία μέχρι στιγμής. Αυτό έγινε στην οδό Ψαρομιλίγκων στο κέντρο του Ηρακλείου. Εφόσον έχουμε νεότερα για την κατάσταση της γυναίκας και πώς προκλήθηκε αυτή η πτώση της, θα σας το μεταδώσουμε. Πάντως έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, και όπως είπαμε, μόλις έχουμε νεότερα θα σας τα μεταδώσουμε.

Και σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εκεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, διαβάζω εδώ από το CNN.gr ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την ανανέωση της προσωρινής συμφωνίας του Ιουνίου με το Ιράν και προτιμά να ασκήσει οικονομική πίεση ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό υποστηρίζουν πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα The Times of Israel. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι νέες κυρώσεις του κατά του Ιράν ενδέχεται να επεκταθούν και σε κινέζικες τράπεζες που συναλλάσσονται με τη χώρα, ενώ επεσήμανε ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος συνομιλίες με την Τεχεράνη, την ώρα που ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας υποδεχόταν τον Καταριανό ομολογό του, βασικό διαμεσολαβητή, για συζητήσεις σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε για τους Ιρανούς ηγέτες: «Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, δεν επιδιώκουμε συνάντηση, ούτε κάτι τέτοιο». Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση αν θα επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες επειδή συναλλάσσονται με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Ποιος είπε ότι δεν θα το κάνω? Δεν ξέρετε αν το κάνω? Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα ανακοινώνω όλα, έτσι δεν είναι?»

Οι κυρώσεις, τις οποίες παρουσίασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Σκοτ Μπέσεντ, στοχεύουν στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και την τεχνολογία του Ιράν, καθώς και στους τομείς του χρυσού, των αερομεταφορών και της ναυτιλίας. Ενδεχόμενες δευτερογενείς κυρώσεις θα επηρέαζαν οντότητες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη, οι οποίες μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο. Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη, οι οποίες μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: www.γιατίκουλέ.gr.
2: Τώρα και στο διαδίκτυο.
1: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε και πάλι το θέμα που είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από άλλη σκοπιά, και είναι το θέμα της προσφυγής, της αγωγής, δεν ξέρω και ποιος είναι ο κατάλληλος νομικός όρος, 27 πολιτιών, 27 είχε αναφερθεί στην αρχή. Εχθές διάβασα ότι ήταν τελικά 49. Πολιτιών, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά της ΜΕΤΑ, ότι δημιουργεί έτσι τις πλατφόρμες αυτές ούτως ώστε να προκαλεί εθισμό στα παιδιά και τους εφήβους. Είχαμε συζητήσει το θέμα με τον κύριο Κορμά από την γραμμή βοήθειας του ασφαλούς διαδικτύου, του δικτύου για το ασφαλές διαδίκτυο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και είχαμε κάνει τότε τις πρώτες εκτιμήσεις. Τώρα θα κάνουμε την εκτίμηση της απόφασης. Αν και ακριβώς δεν είναι απόφαση, ήταν ένας συμβιβασμός τελικά μεταξύ της ΜΕΤΑ και των πολιτιών. Όμως, επειδή πρόσφατα έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης. Ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης είναι, εδώ στην Κρήτη τον ξέρουμε ως τον πρώην Περιφερειάρχη Υγείας εδώ στο νησί μας. Σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και συνιδρυτής της Urban Policy Lab στην Αθήνα. Κάλεσα τον ίδιο, σας το έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι σήμερα μαζί μας, για να μας δώσει αυτά που είπε στο άρθρο αυτό, να μας τα δώσει προφορικά και έτσι να πάρουμε μια πλήρη αντίληψη του θέματος που μας αφορά όλους. Όχι, δεν αφορά μόνο τους Αμερικανούς, έτσι, γιατί και τα δικά μας παιδιά είναι σκυμμένα πάνω από τα smartphone και τα tablet στο Facebook και στο Instagram, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό, τι σημαίνει και για τις άλλες πλατφόρμες αυτός ο συμβιβασμός ο οποίος έγινε. Κύριε Καλατζάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας για να συζητήσουμε θέματα που κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε όσους και όσα μας ακούν.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Σας πάντα και είναι χαρά μου να πάντα να μιλάμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δική μου χαρά. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα, να μας πείτε απλά τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο βασικά αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχουμε μια μεγάλη ομάδα γενικών εισαγγελέων στη ΣΥΠΑ που είχε οδηγήσει την ΜΕΤΑ, την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram κυρίως, σε μια δίκη υποστηρίζοντας, όπως πολύ καλά και πολύ σωστά προαναφέρατε και με τον άλλον συνομιλητή σας, ότι το Facebook και το Instagram δεν είναι απλά ουδέτερες πλατφόρμες που φιλοξενούν περιεχόμενο, αλλά προϊόντα των οποίων συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχεδιάστηκαν με τρόπο που μπορεί να κρατά παιδιά και εφήβους περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτές τις εφαρμογές. Ενώ λοιπόν κύριε Αγγελάκη η δίκη είχε αρχίσει, η εταιρεία ΜΕΤΑ επέλεξε να συμβιβαστεί. Δεν έχουμε λοιπόν ένα πρόστιμο όπως πολλά sites και πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία ανέφεραν. Έχουμε έναν συμβιβασμό. Θα καταβάλει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσό για ευρωπαϊκά και για ελληνικά δεδομένα, αλλά το κυριότερο δεν είναι αυτά τα δισεκατομμύρια που θα καταβάλει. Είναι η δέσμευση ότι αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις αλλαγής των πλατφορμών της για τους κάτω των 18 χρήστες της. Και η συμφωνία αυτή έχει εγκριθεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Άρα η επόμενη ερώτηση είναι ποιες είναι αυτές οι αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει.
1: Αυτά είναι όλα τα λεφτά.
0: Αυτά είναι τα λεφτά. Νομίζω συμβιβάστηκε στα 17 με 18 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Σωστά. Αλλά αυτό είναι το εφάπαξ ποσό. Πρέπει να υπολογίσουμε και δεν είμαι εγώ πιο ειδικός να το υπολογίσει πώς αυτές οι αλλαγές θα μπορέσουν, τις οποίες έχει συμφωνήσει ότι για μια δεκαετία τουλάχιστον θα κάνει, πώς μπορεί να, πώς αυτό επηρεάζει, πώς το λένε, την καθημερινότητά τους και τα έσοδα των, της εταιρείας μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με όσους έχουν χαρακτηρίσει αυτή τη διαδικασία ιστορική. Και είναι ιστορική.
0: Γιατί είναι ιστορική, ναι.
1: Γιατί δεν είναι το ποσό, το ύψος του ποσού, τα 18 ή αν θέλετε 180 δισεκατομμύρια ή οτιδήποτε. Είναι γιατί μετατοπίζεται το αντικείμενο της ευθύνης. Άρα, μέχρι τώρα η συζήτηση ήταν τι περιεχόμενο έχει η πλατφόρμα. Είναι κατάλληλο για ενήλικες, για ανήλικους ή οτιδήποτε. Τώρα, το αντικείμενο που όλοι στον κόσμο, και η Ευρώπη και η Αμερική, κοιτάμε, είναι πώς είναι σχεδιασμένη η πλατφόρμα. Έχει μερίσιο όριο, έχει νυχτερινή φραγή, έχει ειδοποιήσεις, έχει αυτό που λένε autoplay, δηλαδή μας καλεί να ξαναπάμε μέσα στην πλατφόρμα, τα likes, ο τρόπος ροής. Όλα αυτά είναι αυτά που εμείς οι επαγγελματίες ιδιωτικότητας χαρακτηρίζουμε σαν αρχιτεκτονική προϊόντος. Δηλαδή κάτι με το οποίο από την αρχή έχει σχεδιαστεί ένα τέτοιο προϊόν, μια τέτοια πλατφόρμα. Γι' αυτό εδώ στο άρθρο μου μιλάω για μετάβαση στην αρχιτεκτονική της προσοχής. Και αυτό δεν είναι, έχει προηγούμενο, είχε ξαναγίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και, αυτός είναι, και αυτό έχει την ιστορικότητα ότι τώρα μετά από δεκαετίες νομίζω είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο για την καπνοβιομηχανία.
0: Να έρθουμε τώρα στο πρακτικό του πράγματος. Τι αλλάζει πρακτικά, αυτό που σας ερώτησα και προηγουμένως, τι αλλάζει πρακτικά για έναν έφηβο, για ένα παιδί μετά από αυτό το συμβιβασμό?
1: Το βασικό είναι ότι αρκετές προστασίες που είχαν αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπάρχουν και τώρα, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να μας προστατέψει και εμείς να το ρυθμίσουμε, τώρα λειτουργούν όπως λέγεται by default, εξ ορισμού. Υπάρχει δηλαδή ημερήσιο όριο 2 ώρων που έφηβος ή έφηβη μπορεί μόνης της ή μόνος του, που δεν μπορεί, συγγνώμη, μόνη της ή μόνος του να καταργήσει. Υπάρχει νυχτερινός αποκλεισμός, υπάρχει σίγαση ειδοποιήσεων στο σχολικό ωράριο και ειδοποιήσεις ή παρεμβάσεις υπενθύμησης. Πρέπει να το πω και με όρους που εσείς και εγώ ίσως δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά αν μας ακούνε νεότεροι,
0: καταλαβαίνει.
1: Αν κάποιος θα τους κόψει το Instagram αύριο το πρωί, είναι αυτό που λέμε prompts κάθε 15 λεπτά συνεχούς χρήσης. Δηλαδή θα τους ειδοποιεί ότι κοίτα, έχεις χρησιμοποιήσει τώρα την πλατφόρμα 15 λεπτά, σταμάτα. Υπάρχουν ισχυρότεροι γονικοί έλεγχοι και παρεμβάσεις σε likes, αυτόματη αναπαραγωγή και σε likes αλλά και στην αυτόματη αναπαραγωγή, αυτό που λέγεται autoplay, και ότι γενικότερα εμείς καταλαβαίνουμε όλοι ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά σαν ροές περιεχομένου. Δηλαδή το τι εμείς, τι ο καθένας είτε είναι έφηβος είτε ενήλικας μπορεί να βλέπει σε κάτι το οποίο έχει αποφασίσει η διαφήμιση και το marketing της πλατφόρμας.
0: Είπατε προηγουμένως ότι είναι default, ότι είναι προεπολεγμένο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, κύριε Καλατζάκη?
1: Γιατί όπως σας είπα, η ευθύνη πλέον, την ευθύνη μέχρι τώρα την είχαμε εμείς. Εμείς οι γονείς, εμείς οι χρήστες, τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Τώρα την ευθύνη την έχει η πλατφόρμα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή, η διαφορά είναι ανάμεσα ότι σου δίνω, λέει η πλατφόρμα, ένα εργαλείο ασφάλειας αν το ψάξεις, να πρέπει να το βρεις και τα λοιπά. Και η διαφορά είναι τώρα ότι εγώ σχεδιάζω εξ υπαρχής, εξ αρχής, ασφαλέστερα ένα προϊόν για το παιδί και τον έφηβο. Είναι θεμελιώδης αυτή η διαφορά, κύριε Γκυλέκη.
0: Τώρα, είναι νομίζω αναγκαστική ερώτηση. Φτάνουν αυτά? Πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα, ή απλώς είναι ένα βήμα και μπορούν να γίνουν κι άλλα?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι λύνουμε το πρόβλημα του εθισμού. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ολικά η ευθύνη ανήκει στις πλατφόρμες. Έχουμε και εμείς και διατηρούμε να έχουμε και σαν γονείς και σαν χρήστες και για τα παιδιά μας και τους εφήβους, για αυτούς δηλαδή τους οποίους έχουμε την ευθύνη όσο την έχουμε, όσα χρόνια την έχουμε, έχουμε και εμείς μια συνευθύνη που λέμε. Άρα είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα του εθισμού. Καταρχήν, και πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει ότι το Instagram εφίζει τα παιδιά με την ιατρική έννοια. Έτσι. Και δεύτερον, υπάρχουν σημαντικές κριτικές σε αυτόν τον συμβιβασμό, ότι περιορίζει μεν τον χρόνο έκθεσης, αλλά δεν αλλάζει τον πυρήνα του συστήματος των συστάσεων, αυτά τα οποία μας βγάζει. Και μάλιστα ένας πρώην μηχανικός ασφαλείας της εταιρείας Meta, που ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη, αυτό ακριβώς υποστηρίζει, ότι οι αλλαγές δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τους βαθύτερους κινδύνους. Δεν έχουμε λοιπόν ένα συμβιβασμό που είναι ένα πιστοποιητικό ότι το Instagram έγινε ασφαλές. Ναι. Έχουμε επιπλέον λογοδοσία. Κάτι το οποίο είναι στο πυρήνα της φιλελεύθερης δημοκρατίας μας.
0: Τώρα, σε όλο αυτό το περιβάλλον, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων? Γιατί με τον προηγούμενο συνομιλητή, επαναλαμβάνω, ο προηγούμενος συνομιλητής ήταν τότε που βγήκε η είδηση στα μέσα ενημέρωσης, μίλησε για τους γονείς. Δηλαδή, είπε ότι οι γονείς τώρα ξέρουν, μου είπε χαρακτηριστικά. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των γονέων μετά αυτόν τον συμβιβασμό?
1: Δεν αλλάζει άποψη μου μετά από τον συμβιβασμό. Το έχω δημοσιοποιήσει και το λέω συνέχεια. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενη συνομιλία μας. Φυσικά οι γονείς έχουν ευθύνη. Έχει η οικογένεια ευθύνη, έχει το σχολείο, έχει η κάθε ή ο κάθε γονέας ευθύνη. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης ασυμμετρία. Εγώ, σαν γονέας, μπορώ να πω στη 12χρονη κόρη μου, άφησε το κινητό. Δεν μπορώ να επανασχεδιάσω το Instagram, δεν ελέγχω τον αλγόριθμο συστάσεων, δεν ελέγχω αυτό που η κόρη μου λέει και τα νέα παιδιά, infinity scroll, την ατέλειωτη κύληση, τις ειδοποιήσεις, τα δεδομένα, τι κρατάει. Με τι μέσα κρατάει τον χρήστη, τη χρήστρια, περισσότερο η πλατφόρμα. Έχω λοιπόν την ευθύνη να ακολουθώ τον πραγματικό έλεγχο τον οποίο έχει η πλατφόρμα. Ναι, εγώ μπορώ να, σαν γονέας, να ρυθμίζω το χρόνο που έχει ένα παιδί στο κινητό, και αυτό είναι μια γενικότερη έτσι κοινωνιολογική προσέγγιση, αλλά δεν έχω την ευθύνη τώρα τι θα του βγαίνει στην κάθε πλατφόρμα. Δεν μπορώ να την έχω. Αυτό για πρώτη φορά αλλάζει, γιατί την ευθύνη επιτέλους την έχει η ίδια η πλατφόρμα.
0: Συζητείτε, όπως γνωρίζετε, η φραγή, η ηλικιακή φραγή, να πούμε έτσι, της χρήσης των... Οι χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τέτοιες φραγές ηλικιακές στη χρήση των πλατφορμών. Αυτό πιστεύετε ότι είναι μια έτσι επιβολή του κράτους πάνω στην κοινωνία, να το πούμε έτσι? Πώς το κρίνετε αυτό?
1: Αυτό έχει δύο πράγματα, και κυρίως αυτό το συζητάμε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όπως ήταν η Αυστραλία, όπως είναι η Γαλλία κτλ. Εδώ έχουμε τώρα πολλά πράγματα τα οποία μπλέκονται, κύριε Αγγελάκη. Το πρώτο πράγμα είναι ποιος θα έχει την ευθύνη, δηλαδή πώς θα γίνεται η επαλήθευση. Γιατί θα πρέπει να θυσιάσουμε προσωπικά δεδομένα για να καταλάβουμε και να βάλουμε μια φραγή που να λέμε ότι αυτός ή αυτή που χρησιμοποιεί το Instagram, για παράδειγμα, είναι ανήλικος. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσω προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή κάτι παίρνω, κάτι αφήνω. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικότητας, γιατί αν αυτό τελικά μπορεί να είναι χρήσιμο, δηλαδή να βάλουμε αυτό που λέμε ένα ban, ένα φραγμό. Δεν αρκεί όμως, κατά την άποψή μου, να ξέρουμε ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα. Πρέπει να ρωτήσουμε τι συναντά όταν μπαίνει. Τι προεπιλογές, defaults για τους πιο νέους. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, πόσο επιθετικά ζητείται η προσοχή του και ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να ρυθμίσει ένα κράτος, ή στην περίπτωση μας και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, και να συμφωνηθεί. Μέχρι εκεί δεν αρκεί να βάλουμε ένα όριο ηλικιακό, γιατί αυτό θα εκπέσει σε πάρα πολλά θέματα πάνω στο GDPR και πάνω σε άλλους κανονισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πώς θα αντιδράσει, μέχρι το αναφέρατε, κύριε Καλαντζάκη, πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτό το συμβιβασμό? Θα τον υιοθετήσει, λέτε, θα κάνει κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ένα διαφορετικό νομικό πολιτισμό εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Και αλλιώς το κάνουμε εμείς. Ναι. Επίσης έχουμε προκαταρκτικά πορίσματα ήδη, τη 10η Ιουλίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν, δύο μήνες αν θέλετε, η Επιτροπή εξέδωσε τέτοια προκαταρκτικά πορίσματα για τον εθιστικό σχεδιασμό και του Facebook και του Instagram. Και εκεί συμφώνησε με αυτό που είπαν και οι Αμερικανοί, δηλαδή κατανόμησε αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά που ήδη αναφέραμε. Την ατέρμονη κύληση, την αυτόματη αναπαραγωγή, τις ειδοποιήσεις όθησης και πολύ εξατομικευμένα συστήματα συστάσεων. Ένα μήνα μετά βλέπουμε ότι η Αμερική παρεμβαίνει ακριβώς στους ίδιους μηχανισμούς. Άρα, τι είναι το ενδιαφέρον εδώ? Χωρίς να έχουμε τις ίδιες νομικές διαδικασίες και τα ίδια διορθωτικά μέτρα, έχουμε ένα ρυθμιστικό αντικείμενο το οποίο πλέον συγκλίνει. Και εγώ δεν θα το έβαζα εδώ σαν έναν αγώνα δρόμου, θα πάει μπροστά η Αμερική, η Ευρώπη ή οτιδήποτε. Η Ευρώπη έχει έναν πάρα πολύ καλό κανονισμό, λέγεται DSA, κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, βρίσκεται σε μια διαδικασία επιβολής μέτρων απέναντι στη Meta, απέναντι στην Meta, στην εταιρεία Meta.
0: Ναι.
1: Η Επιτροπή χθες ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είναι το ποιος θα βάλει το μεγαλύτερο πρόστιμο. Το ζητούμενο είναι ένα, η αποτελεσματική προστασία των παιδιών και των εφήβων.
0: Mm-hmm.
1: Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι δεν έχει κάτι να, πώς να σας πω, να ακολουθήσει. Υπάρχει βέβαια το προηγούμενο στην Αμερική, αλλά εμείς το βλέπουμε στο αποτέλεσμα με τον ίδιο τρόπο, αλλά με ένα συστημικό τρόπο μέσα από τους κανονισμούς τους οποίους έχουμε επιβάλει σε όλες τις χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εάν κάνουμε τη σύγκριση, ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το πιο προοδευτικό, να το πω έτσι, το πιο μπροστά?
1: Το δικό μας.
0: Το δικό μας.
1: Γιατί εμείς δεν το πάμε μέσα από τον νόμο, το πάμε εξ υπαρχής. Δηλαδή από την αρχή λέμε, εμείς φτιάχνουμε ένα κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και όποιος θέλει για να βάλει μια πλατφόρμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφωθεί με αυτό. Έτσι έγινε και με το GDPR. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και πάνε όλα, για όλους. Δεν έχει να κάνει με ένα συμβιβασμό, προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Meta, έχει να κάνει με το TikTok, έχει να κάνει με το
0: ακριβώς, TikTok. Ακριβώς, ακριβώς. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό, τώρα τι θα κάνουν εκείνοι.
1: Θα σας πω. Μια τελευταία παρατήρηση με συμβιβασμό στον ραδιοφωνικό σας χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Η Αμερική το έκανε αυτό για 10 χρόνια. Εμείς, αν τελικά αυτό γίνει, που θα γίνει, είναι θέμα χρόνου, μέσω του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, δεν έχει χρονικό περιορισμό, είναι για πάντα. Εμείς απλά θα ανανεώνουμε αυτό το πάντα, όχι χρονικά, αλλά με τρόπο. Δηλαδή θα συμπληρώνουμε πράγματα όσο θα εξελίσσονται οι πλατφόρμες, εμείς θα τις σε εισαγωγικά ή όχι περιορίζουμε με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία παιδιών και εφήβων από τον αυτισμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για το TikTok και το YouTube και όλες τις άλλες τώρα πλατφόρμες, τι σημαίνει αυτός ο συμβιβασμός? Θα ακολουθήσουν, τι θα γίνει, ή θα πρέπει να γίνει πάλι κάποια προσφυγή, να το πω έτσι? Και να...
1: αυτό είναι συνέχεια της προηγούμενης σας ερώτησης. Επειδή πήγανε δικαστικά η Meta, τι κατάφερε η Meta με τον συμβιβασμό? Ξαναλέω, δεν έχουμε πρόστιμο, έχουμε συμβιβασμό.
0: Ναι.
1: Καλή δημόσια λοιπόν η Meta, δηλαδή ένας από τους διαμορφωτές, ένας ισχυρός παίκτης, αν μου επιτρέπετε να μιλήσουμε κοινικά, καλεί τον ανταγωνισμό του, το TikTok ή το YouTube, την Alphabet, πώς λέγεται η μητρική της Google, να υιοθετήσουν αντίστοιχους κανόνες. Και ένα μέρος, μάλιστα, του οικονομικού σκέλους της συμφωνίας που υπάρχει στην Αμερική συνδέεται με αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο, πονηρό.
0: Ακριβώς, ναι, είναι οξυδερκές. Ναι.
1: Η Meta προσπαθεί προφανώς να μετατρέψει έναν νομικό συμβιβασμό που την αφορά σε κλαδικό πρότυπο. Και αποκατηγορούμενη προσπαθεί να γίνει συνδιαμορφωτής του νέου κανόνα της αγοράς.
0: Μάλιστα. Κάνει την κρίση ευκαιρία. Ακριβώς, κάνει την κρίση ευκαιρία. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να κλείσουμε με το τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα. Όλα αυτά που είπαμε τώρα, συμπερασματικά δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής και μόνο σε επίπεδο ανακοίνωσης είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα συζητηθούν υπεύθυνα και από την κυβέρνηση και εύχομαι και από την αντιπολίτευση. Έχουμε επικεντρώσει μέχρι στιγμής την κυβερνητική πρόταση για τη συζήτηση που θα βάλουμε στο ηλικιακό όριο των 15 ετών. Δεν έχει σημασία αν είναι 15, 16, 17. Σημασία έχει ότι εμείς έχουμε βάλει ένα ηλικιακό όριο που, όπως σας είπα, θέτει θέματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα γίνεται η επαλήθευση και ποιος θα έχει την ευθύνη. Δηλαδή, ποιος θα έχει την ευθύνη να δηλώσει ότι η κόρη μου είναι 12, αν εγώ δηλώσω ότι είναι 16, για να περάσω το ηλικιακό όριο και να έχει πρόσβαση σε άλλο περιεχόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι σημαντικά και δείχνει ότι και αυτός ο συμβασμός που μόλις έγινε στην Αμερική και ό,τι εμείς συζητάμε πλέον και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι μισή συζήτηση. Γιατί, όπως προανέφερα, δεν αρκεί να ξέρουμε ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα. Είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και εμείς να ελέγχουμε εν τέλει, εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, την συμμόρφωση της πλατφόρμας και στον ευρωπαϊκό κανονισμό σε ό,τι μας αφορά στην Ευρώπη και σε ό,τι άλλο γίνεται στον άλλο κόσμο.
0: Κύριε Καλατζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι τα όσα μας είπατε συμβάλλανε και στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση για ένα θέμα που, όπως είπα και στην αρχή, μας αφορά όλους και ιδιαίτερα τα παιδιά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης, όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασής του. Εμείς τον γνωρίζουμε εδώ ως πρώην Περιφερειάρχη Υγείας στην Κρήτη. Σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και συνιδρυτής της εταιρείας Urban Policy Lab. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, έγραψε ιστορία ο Όφη που πέρασε στην ελίτ της Ευρώπης και δίνει ραντεβού στο Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι κλείδωσε την πρόκριση με 0-2 στη Σόφια και ο κόσμος υποδέχτηκε τους θριαμβευτές με ξέφρενους πανηγυρισμούς στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 5, καθώς άνεμη ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και φαράγγια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Εκτακτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας το πρωί στο Ρέθυμνο για μέτρα πυρασφάλειας. Στη Βουλή σήμερα ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, η Ελπίδα, που καλείται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, καθώς μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ισχύουν οι μειωμένες τιμές. Κλειστοί θα παραμείνουν οι δρόμοι στη Λοφούπολη που υποδέχεται αθλητές και επισκέπτες στο Heraklion Hills 2026 το διήμερο 29 και 30 Αυγούστου. Οι νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να επεκταθούν και σε κινέζικες τράπεζες που συναλλάσσονται με τη χώρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Επισήμανε ακόμη ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος συνομιλίες με την Τεχεράνη. Παραμένει η ζέστη με τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στα βόρεια και έως 38 στη νότια Κρήτη. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ο Δήμος κατέθεσε έναν σπουδαίο, θα έλεγα, φάκελο στην περιφέρεια Κρήτης και το έκανε γνωστό με ένα δελτίο τύπου που έβγαλε πριν από 2 μέρες, που λέει ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, δήλωσε το εξής: έγινε αγώνας δρόμου και τα καταφέραμε. Σήμερα εγκρίθηκε η εισήγησή μας από τη Δημοτική Επιτροπή. Σήμερα υποβάλαμε και την πρόταση για το σημαντικό αυτό έργο προϋπολογισμού 3,28 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της περιφέρειας Κρήτης. Και αναφέρεται βέβαια στο έργο της κοινωνικής πολυδομής στην Αγία Εκατερίνη. Μάλιστα, στο ίδιο δελτίο τύπου, ο Δήμος εξάρει την συμβολή στην υλοποίηση που θα έρθει σύντο χρόνο βεβαίως του έργου του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Εκατερίνης, του κυρίου Μινά Μαυροϊδή. Επικοινώνησε λοιπόν με τον κύριο Μαυροϊδή για να μιλήσουμε για αυτό το μεγαλόπνοο, θα έλεγα, έργο το οποίο θα κατασκευαστεί στην συνοικία της Αγίας Εκατερίνης. Έχουμε κάνει σε παλιότερες συζητήσεις μας έτσι μία αναφορά, αλλά σήμερα θα το δούμε αναλυτικά. Κύριε Μαυροϊδή, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Σίγουρα θα είστε χαρούμενος.
1: Και συγκινημένος που επιτέλους μπήκε σε τροχιά υλοποίηση στο Κέντρο Κοινωνικής Πολυδομής της Αγίας Εκατερίνης.
0: Έτσι.
1: Ένα έργο πραγματικά μεγάλο και σε έκταση αλλά και σε ουσία.
0: Mm. Λοιπόν, λέω εδώ το δελτίο τύπου ότι αυτό το έργο θα γίνει σε οικόπεδο 2,5 περίπου στρεμμάτων στις οδούς Φιλολάου και Νικολάου Σκουφά. Είναι, αν κρίνω από την τοποθεσία, είναι κάπως χαμηλά στην Αγία Εκατερίνη αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Α, στο ίδιο επίπεδο.
1: Η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορείτε να το υπολογίσετε περίπου στα 150-200 μέτρα από την εκκλησία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι πολύ κοντά.
0: Και τι είναι αυτό το έργο, να μας το περιγράψετε, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Αυτό το έργο περιλαμβάνει 10 κοινωνικές δομές. Θα ολοκληρωθεί σε 27 μήνες από τότε που θα το αναλάβει ο εργολάβος.
0: Mm-hmm.
1: Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της περιφέρειας Κρήτης και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πυρήνα κοινωνικής φροντίδας. Θα αποτελείται από μια κοινωνική υπηρεσία που θα έχει πλήρη στελέχωση, νοσηλευτική υπηρεσία, άτια εξοπλισμένη και στελεχωμένη, με παράλληλη μεταφορά της πέμπτης τόμη, η οποία ήδη λειτουργεί τώρα και κάποια χρόνια, 5-6 χρόνια στην συνοικία μας, που είναι και αυτό δικό μας έργο, εμείς δηλαδή το φροντίσαμε ώστε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει την περιοχή μας, όμως βρίσκεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο και θέλουμε και αυτή τη δομή να την φέρουμε στο κτίριο αυτό που ετοιμάζουμε. Επίσης, μια υπηρεσία φυσικοθεραπείας με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, υπηρεσία εργοθεραπείας, το καπί της Αγίας Εκατερίνης που τόσο λείπει από την περιοχή μας για τους κατοίκους της τρίτης ηλικίας. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα έρθει σε εμάς εκεί στο κέντρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει την πλήρη του μορφή ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα γνωστά ΚΑΠΤΣΙΦΗ, ένα ξενώνας προσωρινής διαμονής θυμάτων βίας και ανθρώπων σε κίνδυνο, επίσης ένας ξενώνας προσωρινής διαμονής από άτομα που δεν αυτοεξυπηρετούνται, πολύ βασικό και αυτό και πολύ σπουδαίο, και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Είναι τα γνωστά ΓΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Παράλληλα, στον ίδιο οικοπαιδικό αυτό χώρο των 2,5 στρεμμάτων, προβλέπεται να ανεγερθεί και ένα παρεκκλήσιο, μια μικρή εκκλησία περίπου 50-60 τετραγωνικά, αφιερωμένη στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, καθώς και τη δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το προσωπικό. Βέβαια αυτά τα προβλέπουμε και στο υπόγειο αλλά και στον αύριο χώρο, γιατί θα γίνουν και υπόγεια, θα είναι τριώροφο το κτίριο, υπόγειο, ισόγειο και πρώτος όροφος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα αποτελεί το συγκρότημα, θα διαθέτει μάλλον αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου, σημεία συνάντησης και διαφόρων δραστηριοτήτων πολιτιστικών, κοινωνικών κλπ. Γιατί προβλέψαμε στα σχέδια που μας έκαναν οι μελετητές, οι οποίοι είναι φοβεροί και τρομεροί, απεδείχθησαν οι άνθρωποι το κάτι άλλο, και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής και από το σύλλογό μας.
0: Για πολιτιστικές εκδηλώσεις προφανώς.
1: Βεβαίως, για χίλια δυο πράγματα.
0: Θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, συναυλίες. Ναι, βεβαίως.
1: Ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις βιοκλιματικού και ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού. Δηλαδή το κτίριο ολόκληρο θα είναι βιοκλιματικό.
0: Είναι κύριε, ναι βεβαίως θα σας πω, από ό,τι έχω καταλάβει από αυτά που μας λέτε κύριε Μαυροϊδή, είναι ένα κτίριο το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους της Αγίας Εκατερίνης. Είναι βέβαια πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά έχει επεκτάσεις από ό,τι μας λέτε.
1: Βεβαίως, σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα κέντρο το οποίο, όπως το είπατε και εσείς πρωτίστως, αφορά τους κατοίκους της Αγίας Εκατερίνης. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση της συνοικίας, είναι οι ίσες αποστάσεις, δηλαδή πολύ εύκολα.
0: Από όλα τα σημεία της συνοικίας.
1: Βεβαίως, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό για εμάς να επιλέξουμε αυτό το χώρο ώστε να τον προτείνουμε στη συνέχεια και στο Δήμο, γιατί το οικόπεδο αυτό ήταν του τέως ΟΑΕΔ.
0: Α, μάλιστα. Τη σημερινή ΔΥΠΑ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Τη σημερινή ΔΥΠΑ. Ναι.
1: Σωστά. Και με προσπάθειες που κάναμε τότε και με τη στήριξη και τη βοήθεια, πρέπει να το αναφέρω, του κυρίου Μάξιμου Σενετάκη, καταφέραμε και υπέγραψε και ο τότε Υπουργός Εργασίας ο Κωστής ο Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΥΠΕ του τέος ΟΑΕΔ, ο Σπύρος ο Πρωτοψάλτης, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, και έτσι πήραμε το οικόπεδο το οποίο μέχρι σιδάνιο παραχωρήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου ώστε να δημιουργήσει αυτή την πολυδομή, την κοινωνική αυτή πολυδομή. Ήταν μια προσπάθεια, κύριε Αγγελάκη, δηλαδή η προσπάθεια αυτή για την υλοποίηση του, αυτού του έργου ξεκίνησε να σκεφτείται το 2012 με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα αδιάκοπα με πολύ, πολύ έντονους ρυθμούς, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και με πίεση βέβαια.
0: Τώρα,
1: οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, ναι, οφείλω να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι έτοιμες οι μελέτες, γι' αυτό και εξάλλου...
0: Γι' αυτό κάτεθηκε και ο φάκελος, βέβαια.
1: Βεβαίως, σωστά. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, γιατί διατελέσατε και εσείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Της τοπικής, ήμουν και εγώ της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Το έχετε ψηφίσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τέτοια έργα πρέπει να ψηφίζονται, κύριε Μαυροϊδή, πρέπει να ψηφίζονται. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ήταν μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις από το 2015 που ελήφθη η πρώτη απόφαση.
0: Η πρώτη απόφαση,
1: ναι. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή μέχρι και προχθές, η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όλες μα όλες οι αποφάσεις για το έργο αυτό ήταν όλες ομόφωνες.
0: Έτσι ήταν γι' αυτό, όλες ομόφωνες.
1: Γι' αυτό και αισθάνομαι τη μεγάλη ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου, όπως σας είπα πριν, στον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, στον περιφερειάρχη μας, στον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη και στην περιφέρεια Κρήτης, διότι ο κύριος Αρναουτάκης εκτός από την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα που σας είπα πριν, μας χρηματοδότησε, πήγα στο γραφείο του και αποδέχτηκε την πρόταση του συλλόγου μας να χρηματοδοτήσει και τη μελέτη. Οπότε χρηματοδότησε και τη μελέτη που έγινε για αυτό το κέντρο. Επίσης θέλω από την καρδιά μου μέσα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, ο οποίος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του σαν Δήμαρχος, στήριξε το έργο αυτό από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Καραμαλάκη, την κυρία Καναβάκη, τον κύριο Δουλγεράκη, τον
0: κύριο Δουλουφάκη.
1: Τον κύριο Δουλουφάκη, συγγνώμη, ναι, ναι. Λάθος έκανα.
0: Ναι, ναι.
1: Τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά και κάτι άλλο, και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια διαχρονικά από το 2015 μέχρι και σήμερα, τον τέος Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό, δεν μπορώ να μην τον αναφέρω, το στήριξε και εκείνος πάρα πολύ. Επίσης τους αντιδημάρχους που και αυτοί βάλανε μπέτη δυνατό, τον Γιάννη τον Αναστασάκη, τον Γιώργο τον Σισαμάκη και τον Δημήτρη τον Σπυριδάκη, τον σημερινό αντιδήμαρχο, την Ηράκλειο ΜΑΕ, όλες τις υπηρεσίες και τους υπηρεσιακούς που συνέβαλαν διαχρονικά την πορεία και υλοποίηση αυτού του έργου. Και... Αγγελάκη, ένα όραμα 17 ετών περνά πλέον από το στάδιο του σχεδιασμού, περνά στην πράξη.
0: Έτσι. Στο στάδιο των πρώτων βημάτων της υλοποίησης.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και ανοίγει το δρόμο να δημιουργηθεί στην περιοχή μας, που θα ωφεληθούν βέβαια πολλοί ερακλειώτες, πάρα πολλοί.
0: Θα είναι ένα έργο μεγάλης κοινωνικής προσφοράς, βέβαια. Πράγματι, κύριε Μαυροϊδή. Έτσι είναι. Έτσι
1: θα δημιουργηθεί
0: είναι.
1: Μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη κοινωνική υποδομή.
0: Έτσι.
1: Με επίκεντρο, γιατί ό,τι κάνουμε εμείς εδώ στην Αγία Εκατερίνη έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
0: Κύριε Μαυροϊδή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τρέξει και γρήγορα το έργο, να το δούμε, να αξιωθούμε, να το δούμε, να στέκει εκεί και να το καμαρώνουμε για την λειτουργία του και την κοινωνική προσφορά του. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως, διότι δεν ξεχνώ ότι και εσείς έχετε βάλει το λιθαράκι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
1: αυτό
0: πάρα πολύ.
1: Να το λέμε, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης και βραβευμένος, μην το ξεχνάμε, με το βραβείο Ηθικής Τάξεως του Δήμου Ηρακλείου. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δώσει όλη του τη ζωή στην ανάπτυξη της γειτονιάς του, εκεί που μένει, της συνοικίας της Αγίας Εκατερίνης, που σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχαμε κάνει είχε πει ότι ήταν ένας τόπος με βράχια και λάσπες και σήμερα έχει γίνει πράγματι μια σύγχρονη συνοικία μιας πόλης του 21ου αιώνα. Όχι πως εκεί όλα είναι ιδανικά, πουθενά στο Ηράκλειο δεν είναι όλα ιδανικά, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα σπουδαιότερα γεγονότα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε για τον καιρό με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον φίλο μετεωρολόγο, για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα έχουμε αυτές τις ημέρες, και, δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πολύ δυνατή άνεμη, ευνοούν τις πυρκαγιές, προσοχή, επαναλαμβάνουμε και πάλι, ζέστη και τις επόμενες ημέρες, τις αρχές δηλαδή του Σεπτεμβρίου. Μιλήσαμε και με τον κύριο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Μας είπε ότι οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και από νέες δυνάμεις που ήρθαν από την άλλη Ελλάδα, καθώς σήμερα Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο είναι στο κόκκινο μαζί με την Γκάσο, Κάρπαθο και Ρόδο και τα γύρω από αυτά τα μεγάλα νησιά, μικρότερα νησιά. Στο πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Μας είπε όμως ότι βρίσκονται οι υπηρεσίες σε ετοιμότητα, εποπτεύουν τους χώρους, έτοιμες να επέμβουν μόλις παρουσιαστεί το παραμικρό. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, τον σύμβουλο πολιτικής, τον πρώην Περιφερειάρχη Υγείας στην Κρήτη, που είδαμε το θέμα του συμβιβασμού τελικά της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που είχαν προσφύγει κατά της εταιρείας, λέγοντας ότι δημιουργεί εθιστικό μηχανισμό, εθιστικό περιβάλλον για τα παιδιά και τους εφήβους στο Facebook και στο Instagram. Τελικά συμβιβάστηκε, αλλά δεν συμβιβάστηκε μόνο, δέχτηκε να κάνει και κάποιες αλλαγές στο μηχανισμό. Με αλλαγές τις οποίες χαρακτήρισε ο κύριος Καλατζάκης ιστορικές, και σίγουρα θα επηρεάσουν προς το καλύτερο τα πράγματα, καθώς μεταβιβάζουν την ευθύνη όχι πλέον στο χρήστη, αλλά μεταβιβάζουν την ευθύνη στην εταιρεία, στη ΜΕΤΑ δηλαδή, να κάνει εκείνα τα πράγματα που δεν θα να επιβάλλει αυτούς τους περιορισμούς, να δημιουργήσει αυτούς τους περιορισμούς που δεν θα καθιστούν εθιστικές αυτές τις δύο πλατφόρμες στα παιδιά, δηλαδή το Facebook και το Instagram. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί παρέα για να δούμε όλη την επικαιρότητα και να σας μεταδώσουμε την είδηση και την πληροφορία που μπορεί να χρειαστείτε. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Φτάνουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ μία ακόμη εργάσιμη εβδομάδα. Για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών, οπότε θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να αναζωογονηθούμε και να επιστρέψουμε και πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο έτσι πρωινό ξύπνημα και με τον ίδιο ευχάριστο τρόπο να συνεχιστεί η ημέρα σας, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, χωρίς απρόπτα. Να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο, να δω που θα στείλω ευχές. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Δυσκολάκι να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να λέγεται Εζεκίας. Δάμων μπορεί, μπορεί, πότε δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η Αυγούστου είναι η Εθνική Μέρα Παπηγιών, λέει, στις ΗΠΑ, η Εθνική Μέρα Κερασόπιτας, πάλι στις ΗΠΑ, και η Μέρα των Παππούδων στο Μεξικό. Πάμε και στη στήλη του σαν σήμερα, όπου το 1826 σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 και σαν σήμερα ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 και σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 και σαν σήμερα, κατά την αδιάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Το 1995 και σαν σήμερα ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 και σαν σήμερα τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

Και θα ολοκληρώσω την αστήλη του σαν σήμερα, λέγοντας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά και δημοσιογράφος. Περνάμε κλασικά και στον καιρό. Καμίνει και σήμερα η χώρα με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι πως η ζέστη καλά κρατεί, έτσι. Ζέστη ασυνήθιστη νομίζω για την περίοδο που διανύουμε. Συνήθως έτσι στα τέλη του Αυγούστου ο καιρός είναι αρκετά πιο δροσερός. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα Παρασκευή, με μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και στα δυτικά, συγγνώμη, τοπικά, τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βόρεια ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, σχεδόν αίθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Και θα περάσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politica.gr. Θα μπούμε στο site μας, να μπαίνετε κι εσείς 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς αμέσως τώρα. Θα μπούμε στο politica.gr και θα μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του. Κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Γιατί ακόμη περισσότερες μπορείτε, όπως είπα, να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Συν της άλλης, μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά, να ακούσετε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια σας μεταφέρω ουσιαστικά την είδηση λίγο πιο αναλυτικά μέσα από κάποια άρθρα που θα επιλέξω. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Ηράκλειο, τρόμος για 12χρονο αγόρι που δέχτηκε την επίθεση σκύλου. Συνελήφθη 28χρονη. Όφη γράφει ιστορία, αποθέωση για την αποστολή από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μήνυση της περιφέρειας μετά την απάτη Μαμούθ 150.000 ευρώ. Νέα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ λόγω ανατινάξεων. Στα Χανιά ο Έκτορας έσωσε 72χρονη από τους απατεώνες που παρίσταναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Τραγωδία στη Βέρεια. Νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στα νερά του καταράκτη Δερματά.

0: Νέο ανακαινίζω. Ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση? Άνοιξε η πλατφόρμα. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις? Στη Βουλή η σεισμόπληκτη της Κρήτης για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Θετικό αποτύπωμα για το Ηράκλειο από την κρουαζιέρα παρά τα προβλήματα του πολέμου. Ρέθυμνο, σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ατσιπόπουλο. 50χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος. Ηράκλειο, νεκρός άστεγος που ζούσε μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αγία Τριάδα. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιά. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά, πραγματικά όμως ασυναγώνιστες τιμές. Αν κάνετε μία βόλτα θα μπορείτε όλοι εσείς να ανακαλύψετε αυτά τα πραγματικά υπέροχα γυαλιά ηλίου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που μόλις αναφέραμε, και τα αραβικά αρώματα αλλά και τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Μονάχα στο VNY Store στη 1821. Λοιπόν, βάζουμε καπεδομία ανωτελεία, περνάμε σε μία πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Κρήτη, όπου τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες Ερεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5 για πυρκαγιές λόγω των ισχυρών ανέμων, της ζέστης και της ξηρασίας. Ενισχύθηκαν με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο. Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο με θέμα τα μέτρα πυρασφάλειας. Μήνυση κατά αγνώστων αναμένεται να καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης για την απάτη ύψους περίπου 150.000 ευρώ σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες απέσπασαν τους κωδικούς μέσω πλαστήσης στο σελίδας τράπεζας που είχε δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποίησαν 58 συναλλαγές έως 3.000 ευρώ η καθεμία. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο. Δύο άνδρες προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και επιτέθηκαν στον εργαζόμενο 51 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ένας 40χρονος, ενώ αναζητείται ο συνεργός του. Επίθεση σκύλου σε 12χρονο αγόρι σημειώθηκε στα Καμίνια Ηρακλείου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ συνελήφθη η 28χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου μετά από μήνυση της μητέρας του παιδιού. Στη Βουλή σήμερα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Μινώα Παιδιάδας η Ελπίδα για τη συνεδρίαση για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρώγης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ιστορία έγραψε Όφη που πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ελίτ και δίνει ραντεβού στο Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι επικράτησε με 0-2 στη Σόφια επί της ΤΣΕΣΕΚΑ, με τους φιλάθλους να υποδέχονται θριαμβευτικά την αποστολή στο Ηράκλειο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να επεκταθούν και σε κινέζικες τράπεζες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν διεξάγονται αυτή την περίοδο συνομιλίες με το Ιράν. Παραμένει ζέστη στην Κρήτη, με τον υδράγυρο να φτάνει τους 33 βαθμούς στα βόρεια του νησιού και τους 38 στα νότια, θυελώδης και οι άνεμοι έως 8 μποφόρ. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε τώρα λοιπόν στο politica.gr και όπως σας είπα και λίγο πριν, να βλέπουμε έτσι παρέα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του. Σοβαρές διαστάσεις από ό,τι φαίνεται πήρε καυγάς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40χρονος Αλλοδαπός διαπληκτίστηκε εχθές το βράδυ με 51χρονο επίσης Αλλοδαπό, εργαζόμενο του πλυντηρίου. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο 40χρονος επέστρεψε στο πλυντήριο με έναν ακόμη άνδρα και φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και να επιτέθηκαν στον 51χρονο που μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος συνελήφθη ενώ ο δεύτερος άνδρας αναζητείται. Μήνυση κατά αγνώστων για την απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, περίπου 150.000 ευρώ αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα η υπάλληλος της Περιφέρειας χρειάστηκε να προχωρήσει σε συναλλαγή, αλλά οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα κλόνο της τράπεζας. Η ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υπεκλάπησαν οι κωδικοί πρόσβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες προχώρησαν σε 58 συναλλαγές ύψους έως 3.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία. Η υπάλληλος πραγματοποίησε την συναλλαγή όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε, ωστόσο όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, η περιφέρεια θα στηρίξει την εργαζόμενη.

Όμως, για να αλλάξουμε θέμα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου που δέχθηκε εχθές Πέμπτη στα Καμίνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της όταν υπό άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ η μητέρα του 12χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 28χρονης, η οποία και συνελήφθη.

νέα διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στον ΑΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει για λόγους ασφαλείας κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης στην περιοχή του έργου. Η ανακοίνωση του αναδόχου είναι η εξής. Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, κατά το διάστημα 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου, 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης, στις χιλιομετρικές θέσεις 180 και 500 και 181 και 900, επί της οδού Χανίων Σιτίας, ΒΟΑΚ, για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Και πάμε τώρα ως τα Χανιά, όπου εκεί ένας σκύλος, ο Έκτορας, δεν προκάλεσε ζημιά ούτε τραυματισμό. Ίσα ίσα, από ό,τι φαίνεται, έσωσε την 72χρονη ιδιοκτήτριά του από μία περιπέτεια. Τέλος καλό, όλα καλά για μία 72χρονη γυναίκα σε προάστιο των Χανίων, η οποία λίγο έλειψε να πέσει θύμα μιας ακόμη τηλεφωνικής απάτης από αυτές που το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη φορά όμως οι απατεώνες υπολόγισαν χωρίς έναν απρόσμενο φύλακα. Τον γιγαντόσωμο Έκτορα, το σκύλο της διπλανής αυλής, δεν ήταν της συγκεκριμένης γυναίκας ο σκύλος, που από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκε ο άνθρωπος ασφαλείας της ηλικιωμένης και ουσιαστικά της έσωσε την περιουσία. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες. Οι επιτίδη τηλεφώνησαν στην 72χρονη και χρησιμοποιώντας την γνωστή πλέον μέθοδο του τηλεφωνήματος, έτσι, παρουσιάστηκαν ως τεχνική της ΔΕΗ. Με ιδιαίτερα πιστικό τρόπο, όπως η ίδια είπε αργότερα στον γείτονά της, κατάφερε να την πείσουν ότι έπρεπε να βγάλει από το σπίτι της κοσμήματα και 12 χρυσές λίρες, προκειμένου, όπως της είπα, να γίνει κάποιος έλεγχος. Η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, έβγαλε τα πολύτιμα αντικείμενα στην αυλή και τα τοποθέτησε μέσα σε ένα καλάθι. Στη συνέχεια κάθισε στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού της και περίμενε τους δίθεν τεχνικούς. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν δύο άνδρες. Ο ένας επιχείρησε να μπει στην αυλή και να αρπάξει το καλάθι. Δεν πρόλαβε όμως, μιας που ο Έκτορας που βρισκόταν στη διπλανή αυλή πέρασε την μικρή μάντρα και όρμησε πάνω στον άνδρα, αρπάζοντάς τον από το πόδι. Ο επίδοξος κλέφτης πανικοβλήθηκε και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να αρπάξει τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου περιέγραψε στο politica.gr τις στιγμές που ακολούθησαν. Όπως είπε αρχικά, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απατεώνες. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν συγγενής της κυρίας Γεωργίας και τρόμαξα πως ο Έκτορας θα μπορούσε να έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Πού να ήξερα ότι ήταν απατεώνες. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, μπήκε στην αυλή, έπιασε τον σκύλο και τον κράτησε. Τότε βγήκε η γειτόνισσα και μου είπε πως οι δύο άνδρες ήταν από την ΔΕΗ. Όταν είδα το καλάθι με τα χρήματα και τα κοσμήματα, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ο ίδιος πήρε το καλάθι και το επέστρεψε στην ηλικιωμένη γυναίκα, εξηγώντας της ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας γνωστής μορφής απάτης που είχε καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Η 72χρονη ζει μόνη της τα τελευταία δύο χρόνια, περνά αρκετό χρόνο στον όμορφο κήπο του σπιτιού της και συχνά έχει παρέα τον γιγαντόσωμο Έκτορα και τη σύζυγο του γείτονα. Η τρομάρα της ωστόσο ήταν μεγάλη. Όπως είπε στο γείτονά της μετά το περιστατικό, ήταν πολύ πιστικοί οι άνθρωποι που μου τηλεφώνησαν. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα των συγκεκριμένων απατών. Οι δράστες δεν εμφανίζονται πλέον ως πρόχειροι απατεώνες, δημιουργούν ένα ολόκληρο σενάριο, χρησιμοποιούν πραγματικές υπηρεσίες και ιδιότητες και προσπαθούν να κάνουν το θύμα να ενεργήσει υποπίεση πριν προλάβει να σκεφτεί και να διασταυρώσει τα στοιχεία. Στην απερίπτωση της 72χρονης, ο Έκτορας έκανε αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει η ίδια, σταμάτησε τους απατεώνες πριν εκείνοι φτάσουν στο καλάθι. Το
περιστατικό στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πραγματικότητας που προβληματίζει πλέον έντονα τις αρχές. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται συνεχώς και οι επιτίδια αναζητούν ολοένα και πιο πιστικούς τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Ο λογιστής τηλεφωνεί για μια δίθεν επιστροφή φόρου, ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα, ο δίθεν τεχνικός της ΔΕΗ εμφανίζεται για μια υποτιθέμενη βλάβη και πλέον στο πλωστάσιο των απατεώνων μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική αστυνομία έχει προειδοποιήσει ακόμη και για την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών AI που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Το σενάριο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να ξεκινήσει με μια φωνή που μοιάζει απόλυτα οικεία και στην συνέχεια να εμφανιστεί ένας δίθεν αστυνομικός, γιατρός ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα ζητήσει χρήματα για μια υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι οι αναφορές για περιστατικά με χρήση τέτοιων τεχνολογιών παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η δυνατότητα όμως υπάρχει και οι απατεώνες είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να κάνουν το ψέμα ακόμη πιο πιστευτό. Ο λογιστής παραμένει ένα από τα πιο συνηθισμένα προσωπία των απατεώνων. Επιδόματα, επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις οφειλών και δίθεν οικονομικές εκκρεμότητες χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να ζητηθούν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικοί ή κωδικοί επαλήθευσης. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Το θύμα ακολούθησε τις οδηγίες του και έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών. Από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ. Το πόσο οργανωμένη μπορεί να είναι αυτή η δραστηριότητα αποκαλύφθηκε σε μεγάλη υπόθεση που εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, οι λογιστές και είχαν δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικό κέντρο για να πραγματοποιούν τις κλήσεις. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 αρχηγικά στελέχη και λεγόμενοι τηλεφωνητές, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε το 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Βουλή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας η Ελπίδα, που καλείται να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερουσίας με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου θα έχουν στην διάθεσή τους 3 λεπτά για να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ στην συνέχεια είναι πιθανό να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, καθώς και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την στεγαστική συνδρομή και την ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Αναστάτωση όμως επικράτησε στην Κίσαμο Χανίων, όπου τραυματίστηκε άνδρας από όπλο φίλου του. Ο 54χρονος Αλβανός φαίνεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και επιστρέφοντας από κυνήγι πήγε στο σπίτι του 52χρονου. Άγνωστο πώς το όπλο εκπυσοκρότησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τον 52χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη.

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Παράλληλα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται τα Χανιά.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου στο Λασίθι, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, του κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, ένα μέτρο, το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα φαράγγια. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για τα φαράγγια της Κριτσάς, Ρίχτης, Ζάκρου, Χοχλακιών, Σαρακίνας, Περβολακίων. Και η απαγόρευση αφορά και τις περιοχές Αζηλακόδασος, Δάσος Βαθύ, Δάσος Τριπτής, Δάσος Καλού Χωριού, Δάσος Ελάκανου, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δάσος Κρούστα και Φινικόδασος Βάη. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες περιοχές, αποκλειστικά για την μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Εξαιρούνται επίσης οχήματα και προσωπικό κρατικών υπηρεσιών και ΟΤΑ που πραγματοποιούν εργασίες εποπτείας, συντήρησης ή αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης έπειτα από συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μία ακόμη όμως διακοπή θα κάνουμε, απαραίτητη, και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη μας διακοπή και πάμε να ρολάρουμε το υπόλοιπο της εκπομπής μας με θεματάκια έτσι κοινωνικής αφήσεως που μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και όχι μόνο.

Θα ξεκινήσω με το νέο ανακαινίζω, να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, έτσι. Να μάθουμε κιόλας πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχο να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 20.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα, από τη μία το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανακαίνιση παλαιότητας

κατοικιών και από την άλλη τη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών, η οποία έχει συμβάλει στην εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και μπορούν μετά την ανακαίνισή τους να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να πραγματοποιήσουν έναν προκαταρκτικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν αν το ακίνητό τους περνά τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας πριν ξεκινήσει η διαδικασία των οριστικών αιτήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο τεστ που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν εγκαίρως εάν μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Το δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων και θα προσδιορίζεται το ακριβές ποσό της επιδότησης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος. Το ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και τις ανάγκες κάθε ακινήτου. Για το λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλό είναι να έχουν ελέγξει από τώρα τα στοιχεία του ακινήτου τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις όταν ανοίξουν οι τελικές αιτήσεις. Κρίσιμο σημείο είναι η χρήση που εμφανίζει το ακίνητο. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μία κατοικία, θα πρέπει να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να έχει δηλωθεί ως καινή στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2022 και 2023. Η πρόβλεψη για τα κλειστά ακίνητα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει ένα μέρος του οικιστικού αποθέματος που σήμερα παραμένει εκτός αγοράς. Με την επιδότηση της ανακαίνησης επιχειρείται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν ξανά σπίτια τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται σημαντικές εργασίες προκειμένου να μπορούν να κατοικηθούν ή τελικά να ενοικιαστούν. Η επιδότηση συνοδεύεται ωστόσο από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, το ακίνητο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία ή να το διαθέσει στην μακροχρόνια αγορά ενοικίασης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν να λάβουν την επιδότηση και στην συνέχεια να μεταφέρουν το ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στα ακίνητα που θα επιδοτηθούν μπαίνει κόκκινη κάρτα στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Η απαγόρευση αποτελεί βασική δικλίδα του νέου προγράμματος, καθώς ο στόχος δεν είναι απλώς να χρηματοδοτηθούν εργασίες σε ιδιωτικά ακίνητα, αλλά να αυξηθούν τα σπίτια που είναι πραγματικά διαθέσιμα για κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένα μέρος των κλειστών ακινήτων να επιστρέψει στη συμβατική αγορά και να αυξηθούν οι επιλογές για νοικοκυριά που αναζητούν σπίτι με μακροχρόνιο μισθωτήριο. Οι ιδιοκτήτες που εξετάζουν την ένταξή τους στο νέο ανακαινίζω θα πρέπει να κρατήσουν τα εξής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά περίπου 20.000 ακίνητα. Ο προκαταρκτικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με χρήση των κωδικών TaxisNet. Οι οριστικές αιτήσεις αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα προσδιορίζεται και το ποσό της επιδότησης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κύριες κατοικίες, αλλά και ακίνητα που εμφανίζονταν ως κενά στις φορολογικές δηλώσεις του 2022 και του 2023. Η βραχυχρόνια μίσθωση αποκλείεται για τα επιδοτούμενα ακίνητα, καθώς αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κατοικία ή να κατευθυνθούν στην μακροχρόνια μίσθωση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο άνοιγμα της δεύτερης φάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου,
όταν οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις και να δουν το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν η επιδότηση θα καταφέρει να κινητοποιήσει χιλιάδες κλειστά σπίτια και να τα επαναφέρει στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών σε μια περίοδο κατά την οποία η έβρεση προσιτής στέγης παραμένει μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τους δύο νέους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Δύο μεγάλες γραπτές διαδικασίες του ΑΣΕΠ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την μία να αφορά υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό τους στο δημόσιο και τη δεύτερη ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης. Η πρώτη είναι ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει την διαδικασία για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε φορείς του δημοσίου σε ολόκληρη την χώρα. Ενδεικτικά, μέσα στο 2026, από τους επιτυχώντες του προηγούμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού προκηρύχθηκαν 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 4.747 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δηλαδή συνολικά 7.375 θέσεις μέσω δύο προκηρύξεων δευτέρου σταδίου. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο και προβλέπει πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων. Συνολικά πρόκειται για 29.000 πλάς θέσεις ευθύνης, από τις οποίες οι 410 αφορούν γενικούς διευθυντές, 5.100 διευθυντές, 132 υποδιευθυντές και 24.000 πλάς τμηματάρχες. Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η γραπτή εξέταση θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας για τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο δημόσιο, ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την επιλογή ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για θέσεις προϊσταμένων.

δικαίωμά τις καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Πώς θα προβλέπει ποιοι πρέπει να ελεγχθούν. Ποια είναι η δουλειά, από ό,τι φαίνεται, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, μιας που ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα μπαίνουν στην ίδια ψηφιακή οθόνη της ΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλήσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Θα υπάρξουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται σημαντικές αλλαγές, όμως η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μια καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην πράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλήσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φοροδιαφυγή.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νούπο ολοκληρώνονται. Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων, οι οποίες αυτό εδώ το διάστημα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Έτσι, μπορεί να αγγίζουν και το 70% σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως το κακό της υπόθεσης είναι ότι τώρα πια τα νούμερα είναι σπασμένα. Έτσι, και στα ενδύματα αλλά και στα υποδήματα. Όμως νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα, εάν δεν την έχετε κάνει ήδη, έτσι προκειμένου να ψωνίσετε όλα όσα θα θέλατε σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη λίγες ημέρες στην διάθεσή τους για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές στα καταστήματα πριν πέσει η αυλαία στο τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένα οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται την Δευτέρα που μας έρχεται, 31 του Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές μια τελευταία ευκαιρία να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή κάθε προϊόντος και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική τιμή είναι εκείνη που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας αγοράς. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα. Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές και προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και επιστροφή χρημάτων. Αυλαία λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις στις 31 του μήνα, τελευταίες ημέρες για αγορές. Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του μετά από κυνήγι άνδρα στα Χανιά. Ο Αλβανός που είχε καταναλώσει αλκοόλ παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Επίθεση σε εργαζόμενου πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα από δύο άνδρες που τα έκαναν γυαλιά καρφιά, χειροπέδεσε 40χρονο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου στα Καμίνια. Συνελήφθη η 28χρονη. Μήνυση της περιφέρειας Κρήτης κατά αγνώστων μετά την απάτη μαμούθ των 150.000 ευρώ. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 5. Άνεμη, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες λένε στις 12 το μεσημέρι στην Αγία Βαρβάρα Αττική στο τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα. Στη Βουλή, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιά Δασί Ελπίδα που συμμετέχει σήμερα στη συνεδρίαση για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, καθώς μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ισχύουν οι μειωμένες τιμές. Μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ και κορυφώνεται η αγωνία για τους 1.400 αγνοούμενους. Ο Όφη πήρε την ιστορική πρόκριση για τη League Phase του Europa League, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και σήμερα θα μάθει τους αντιπάλους του στην κλήρωση του Μονακό. Στον Όφη ο Κενάν Κόντρο, την φανέλα του Όφη θα φοράει ο Βόσνιος παίκτης μετά τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticule.gr. Παραμένει η ζέστη με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 33 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη και έως 38 στη Νότια. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
2: I came to say goodbye.
3: But why, Boris? Why?
2: I've made up my mind. I'm going away.
3: Then I shall be alone.
2: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone.
3: What else can I do?
2: Once you said to me that peace and happiness might be found there. You gave me hope. And now we have to say goodbye.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Να κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέω εγώ πολύ συχνά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, όσο νούπο.
1: Ασφαλώς.
0: Οπότε θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι πρώτο Θεός από εβδομάδα. Εμείς συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε από την Τετάρτη. Θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε θα τα πούμε από την Τετάρτη και έπειτα. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς σου είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας που όπως είπα έρχεται Σαββατοκύριακο και θέλουμε να γνωρίζουμε τα του καιρού. Πώς θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών? Θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες ή θα διαφοροποιηθεί λιγάκι το πράγμα?
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και οι άνεμοι θα συνεχιστούν.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή θα περιμένουμε και το χάρτη με τις πυρκαγιές να δούμε. Εάν το κόκκινο που υπάρχει σήμερα γίνει πορτοκαλί, θα μειωθεί κάπως ο άνεμος.
0: Mm-hmm.
1: Εάν είναι κόκκινο, θα έχουμε τις ίδιες χειρικές συνθήκες με σήμερα.
0: Οπότε θα πρέπει να λάβουμε και τα ίδια μέτρα προστασίας. Έτσι θα γνωρίζουμε πολύ καλά. Αναφερόμαστε σε αυτά πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνθήκων. Έτσι. Γνωρίζετε λοιπόν τι θα πρέπει να κάνετε, πώς θα πρέπει να λειτουργήσετε, για να μην είσαστε εσείς αιτία να ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είπε ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.
0: Mm-hmm.
1: Από Δευτέρα θα πέσουν κάπως οι άνεμοι, αλλά η ζέστη θα παραμείνει.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, θα παραμείνει ζέστη. Θα μπούμε δηλαδή στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με ζεστό καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά όπως είπαμε, όπως λες και εσύ, προσοχή μεγάλη στη χρήση της φωτιάς.
0: Βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Το 90% όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Αγάπη, των πυρκαγιών που έχουν σπάσει στη χώρα οφείλεται σε αμέλεια.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Έτσι, από δική μας αμέλεια. Πάμε και ανάβουμε να κάνουμε μπάρμπεκιου, πάμε και δουλεύουμε ηλεκτροσυγκολήσεις.
0: Πάμε και με κλαδιά.
1: πετάμε το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου, το ξεχνάμε, γιατί πολλές φωτιές έχουν γίνει από τσιγάρο, έχουν ξεκινήσει από τσιγάρο. Λοιπόν, προσοχή σε αυτά τα θέματα. Ο καιρός πάντως θα είναι ζεστός και με πολλούς ανέμους.
0: Με πολλούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και μιλήσατε βεβαίως για το σημερινό κόκκινο που επικρατεί σχεδόν σε όλο το νησί.
1: Σχεδόν σε όλο το νησί, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης να πούμε ότι είναι κόκκινο και η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος και τα γύρω νησιά. Πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, εποπτεύει τα δύσκολα σημεία του νησιού, έχει ενισχυθεί και με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα, μετά από μια συνόηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Οπότε από άποψη ετοιμότητας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, είμαστε εντάξει. Βέβαια, το καλό είναι να μην συμβεί τίποτα και να μείνουμε με την ετοιμότητα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πάντως είναι σε ετοιμότητα και εποπτεύει και με τα μέσα που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα drones, όλα αυτά τα γνωστά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι επίσης δεν παραμένουμε και στα δάση της Κρήτης, μην τα αναφέρουμε τώρα ένα-ένα, τα δάση και τα άλση της Κρήτης δεν παραμένουμε μέσα εκεί, απαγορεύεται η παραμονή. Να το κοιτάξουμε αυτό δηλαδή σχετικά με τις εκδρομές mm-hmm. που θα κάνουμε. Έτσι.
0: Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα, αφήνουμε την ζέστη και τις πυρκαγιές και πάμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ο συμβιβασμός της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής για τα social media, για το Facebook, για το TikTok, για το Instagram κλπ. Εχθές έγινε και μέσα από την δική μου την εκπομπή αναφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, μιας που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, ιδιαίτερα τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Ελευθερία. Έτσι, ακριβώς, και που γνωρίζουμε πως κάνουν αλόγιστη χρήση του διαδικτύου. Mm-hmm. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Γιάννη τον Καλατζάκη. Ο κύριος Καλατζάκης είναι επιχειρηματικός σύμβουλος σε σχέση με όλο αυτό που έχει βγει στην επικαιρότητα.
1: Έτσι, είναι και σύμβουλος πολιτικής. Ο κύριος Καλατζάκης, επενθυμίσουμε, είναι ο πρώην διοικητής υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Ο οποίος τώρα βέβαια έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Έγραψε ένα άρθρο στο Liberal, στο liberal.gr, το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα αυτά που έγραψε το άρθρο να μας τα πει και προφορικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε αυτό το συμβασμό, δεν είναι, καταρχάς αυτό που είπε και είναι πολύ σωστό, δεν είναι δικαστική απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση που να λέει ότι ναι, η ΜΕΤΑ έχει δημιουργήσει
0: πλατφόρμες που είναι
1: εθιστικές για τα παιδιά και τους εφήβους.
0: Προς τα παιδιά,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως, ο συμβασμός σημαίνει πέρα από τα κάτι δις που θα πληρώσει.
0: Αρκετά δις.
1: Ναι, 17 με 18 δις είναι. Και ο κ. Καλατζάκης είπε ότι αργότερα ίσως γίνουν και περισσότερα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους του συμβασμού. Αυτό που είπε όμως είναι ότι τώρα η ΜΕΤΑ αναλαμβάνει την ευθύνη. Γι' αυτό τη χαρακτηρίζει και η ιστορική την απόφαση. Δηλαδή, μετατοπίζεται η ευθύνη στην ίδια τη ΜΕΤΑ.
0: Και από ό,τι διάβασα, Νίκο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών, σωστά?
1: Ναι. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που να μην επιτρέπει όλα τα like,
0: mm-hmm.
1: να λειτουργήσει με περιορισμό χρονικό, δηλαδή όταν δει ότι ξεπερνάνε τα 5-10 λεπτά τα παιδιά θα πρέπει να τα διακόπτει.
0: Και διάβαζα μέχρι 2 ώρες νομίζω την ημέρα.
1: Έτσι, και μέχρι 2 ώρες την ημέρα.
0: Θα επιτρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Mm.
1: Θα πρέπει να κάνει έλεγχο, πραγματικό έλεγχο σχετικά με την ηλικία, όπου εκεί θα επισέρχεται και το θέμα των γονέων. Θα θέλει την συνέλεση.
0: Γονική συνένεση.
1: Γονική συνέλεση για την ηλικία, ότι πράγματι είναι αληθής ηλικία που δηλώνει ο ανήλικος. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι μαζί με τα χρήματα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βάλει τη ΜΕΤΑ σε πολλές σκέψεις και ίσως, όχι ίσως, το θεωρεί σίγουρο ο κύριος Καλατζάκης, ότι αυτό το παράδειγμα, να το πούμε έτσι, του συμβιβασμού αυτού και ό,τι κάνει η ΜΕΤΑ θα το ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, έτσι, που είναι άλλης ιδιοκτησίας πλατφόρμες αυτές. Είπε επίσης ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τον περιορισμό της ηλικίας είναι μάλλον πιο προχωρημένο από ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλώς κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν τα όρια της στην ηλικία. Αυτά λοιπόν μαζί με αυτό που κάνουν τώρα από τη ΜΕΤΑ, την οποία έπρεπε να το είχαν κάνει προπολού, όπως είπε ο κύριος Καλατζάκης, νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ ενισχυμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα απέναντι, και θωρακισμένη αν θέλεις, απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας 2-3 λόγια για το τι είπατε με τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, σχετικά με την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης.
1: Ακριβώς, είναι ένα έργο το οποίο ήταν έργο ζωής για την πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Από το 2015 ελήφθη η απόφαση, η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Τώρα η συζήτηση με τον κύριο Μαυροϊδή, ο οποίος ήταν καταχαρούμενος βέβαια σήμερα, ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Ηρακλείου έκανε γνωστό με σχετικό δελτίο τύπου ότι κατατέθηκε ο φάκελος του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Περιφέρεια Κρήτης 2021-2027, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή και να αρχίσει η κατασκευή του. Όπως καταλαβαίνεις είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως
0: σωστά
1: λέει και η λαϊκή
0: και σε μια
1: παροιμία,
0: χώρα που όλα κινούνται ακριβώς σε ρυθμούς χελώνας, το ότι γίνεται μια αρχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι στα σύν.
1: Έτσι, το έργο λοιπόν αυτό θα καταρχάς είναι σε ένα οικόπεδο 2,5 τρεμάτων κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης, στη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο πρώην ΟΑΕΔ, η σημερινή ΔΥΠΑ δηλαδή, με χρυσιδάνιο στο Δήμο Ηρακλείου, και εκεί θα ανεγερθεί το κτίριο του κοινωνικού αυτού πολυκέντρου, να το πούμε. Γιατί μέσα θα
0: το οποίο όντως δηλαδή θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι. Θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θα έχει μέσα κέντρο ημερέσιας φροντίδας ηλικιωμένων, ναι. Θα έχει κέντρο και κυφαπή, θα έχει επίσης ξενώνα για θύματα
0: ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι παιδιά είτε είναι γυναίκες. Αλλά θα έχει και θέατρο εκδηλώσεων. Θα είναι δηλαδή ένα κοινωνικοπολιτισμικό κέντρο. Το οποίο όμως.
0: Ένα πολύ κέντρο, δηλαδή ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο σίγουρα θα δώσει έτσι την δυνατότητα στην περιοχή να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώς, ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε ότι έξω θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο, όπως είπε ο κύριος Μαυροειδής, και επίσης ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων, μια εκκλησία 50 τετραγωνικών. Και είπε επίσης ότι αυτό πρωτίστως φτιάχτηκε για τους κατοίκους της Αγίας Κατερίνης, αλλά δεν είναι μόνο για τις Αγίες Κατερίνης. Παραδείγματος χάρη, εκεί θα στεγαστεί και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, επεκτείνεται και σε άλλες, για όλο το Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά εφόσον υπάρχει τρόπος και θέση για κάποιον να πάει εκεί και
0: να βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αφορά όλο αυτό μονάχα τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι, όντως είναι πράγματι ένα
0: ευχάριστο,
1: μεγάλο
0: πολύ
1: κοινωνικό πολιτιστικό έργο αυτό το οποίο γίνεται εκεί στην Αγία Κατερίνη με αυτό το κτίριο.
0: Πολύ ωραία. Ευχάριστα, πολύ ευχάριστα αυτά που μας είπες. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη αισιοδοξία και αφορά σε επαναστατικό φάρμακο το οποίο λέει εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε επαναστατικό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σχεδόν διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης. Με αυτήν λοιπόν την είδηση, η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, η οποία στις κλινικές δοκιμές σχεδόν διπλασίασε, λέει, το χρόνο συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Πρόκειται για το φάρμακο Daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonc. Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς, όσοι έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα, είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ο FDA χαρακτήρισε το φάρμακο αποφασιστική σημασία σε επιλογή για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο στη θεραπεία καρκίνο. Το Daraxonrasib δρά αναστέλλοντας την πρωτεΐνη RAS, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Το φάρμακο στοχεύει πολλαπλές μορφές της RAS και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει τα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου. Περίπου 67.000 άνθρωποι διαγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παγκρέατος στη ΣΥΠΑ. Περίπου το 90-95% αυτών των περιστατικών αφορά αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, την πιο συχνή μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου. Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η νόσος μπορεί να εξελίσσεται επιθετικά και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Αυτό συμβάλλει στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που συνδέεται με τη νόσο. Το 2025 ο FDA είχε χαρακτηρίσει το Daraxonrasib ως breakthrough therapy, έναν χαρακτηρισμό που αποδίδεται σε φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όταν τα αρχικά κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. Ο FDA ενέκρινε τελικά το φάρμακο περίπου 6,5 μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία στο πλαίσιο μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης. Η μελέτη Rasolu 302 ήταν μια τυχεοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 500 ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, του οποίου η νόσος είχε εξελιχθεί μετά από μια προηγούμενη γραμμή συστημικής θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε Daraxonrasib και η άλλη χημειοθεραπεία σύμφωνα με την επιλογή του θεράποντος γιατρού. Εκτός από τη συνολική επιβίωση, το φάρμακο βελτίωσε σημαντικά και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήταν 7,2 μήνες για όσους έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 3,6 μηνών για όσους έλαβαν τη χημειοθεραπεία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν περιλάμβαναν εξάνθημα, διάρρεια, ναυτία, κόπωση και εμετό. Ο FDA επισημαίνει επίσης κινδύνους που σχετίζονται με δερματολογική βλάβη, στοματίτιδα και άλλες διαταραχές της στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερική διάτρηση, διάμεση πνευμονοπάθεια ή πνευμονίτιδα, καθώς και εμβριοτοξικότητα. Στην αμελέτη, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν στο 44% των ασθενών που έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 57,5% εκείνων που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Η συνιστόμενη δόση είναι 300 μιλιγκράμμα από το στόμα μία φορά την ημέρα μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, Ben Sass, ο οποίος ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 4, συμμετέχει σε κλινική δοκιμή του φαρμάκου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η θεραπεία βοήθησε να συρρυκνωθούν οι όγκοι του. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό. Και φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς την επόμενη Τετάρτη, θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη, θα πάρουμε έτσι δύο ημερούλες άδεια.
Οπότε θα τα πούμε, όπως είπα και πάλι, από την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Εσείς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Λάρνακα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, στη συχνότητά μας 89 και 8, διαδικτυακά politika.gr και βεβαίως στην πηξίδα του Πολίτικα.

27 γράφει το ημερολόγιο, πάει ο Αύγουστος, τελειώσαμε. Θυμάμαι που κάναμε την πρώτη μέρα εκείνη μετά το 15 Αύγουστο και είπαμε ότι θα περάσει πολύ γρήγορα αυτό το δεύτερο 15ήμερο και όντως γεμάτο γεγονότα συνεχίζει να διαψεύδει τον Ουμπέρτο Έκο.

Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός από την C-Jets. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια που θα έχουμε κοντά μας τη Ζέτα να μας τα πει και να μας τα αναλύσει. Να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Μαυρομάτη, φίλη Εσάριδα, και ο Μανώλης Σουσαρής. Ο Μανώλης Σουσαρής που σήμερα είναι τώρα η μέρα του μεγάλη, διότι ως γνωστόν σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που έρχεται ζωντανά. Πέμπτη λοιπόν, 27 Αυγούστου στις 9, ο Όφι αντιμετωπίζει την Τσεσκά Σόφιας και ο Σπόρ FM 104,2 αλλά και ο Πολίτικα 89 και 8 ταξιδεύουν στην Σόφια, είναι εκεί.

0: απεσταλμένο το μανούλι του Σαρή για να σας μεταφέρουν όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με χορηγία της GP Barbers, με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Ο Βαγγέλης Ολίτνας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογούνη στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και μαζί μας είναι και η Σιτζέτς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Θέλω να σας πω ότι είμαι συγκλονισμένος από τη μανία της φύσης στο Νεπάλ. Είναι απίστευτο. Βλέπω και ξαναβλέπω τις εικόνες που αναπαράγονται στα social media, αλλά και σε πολλά site, και δεν μπορώ να πιστέψω το μέγεθος αυτής της καταστροφής που έπληξε αυτούς τους δυσμύρους ανθρώπους, πραγματικά αυτό που λέμε, όπου φτωχός και η μοίρα του. Οι νεκροί τώρα μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχουν ξεπεράσει το 160, θα είναι εκατοντάδες. Είναι πάνω από 1000 οι αγνοούμενοι. Και αυτό έχει συμβεί μετά την κατάρρευση ενός τμήματος Παγετώνα που προκάλεσε τον όλεθρο. Αυτόν τον χήμαρο που βρίσκεται μόνο σε χολιγουδιανά σενάρια, όπου πραγματικά αναδεικνύει και αποδεικνύει τη δύναμη της φύσης και πόσο ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος και η υπόστασή του μπροστά στη φύση. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τι περιμένεις στο Νεπάλ, όπου δεν υπάρχουν υποδομές σοβαρές, όπου, παιδιά, αυτό όπου και αν συνέβαινε, γιατί έχουμε δει παρόμοια πράγματα με τσουνάμι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, την οποία έχω επισκεφτεί και ξέρω πόσο καλά οχυρωμένη είναι απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Όταν η φύση το αποφασίσει, είναι στο χέρι της. Μέσα στους αγνοούμενους είναι πολλοί τουρίστες, ταξιδιώτες που αναζητούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, και κάθε ώρα που περνάει αναδεικνύεται πραγματικά το μέγεθος αυτής της βιβλικής, στην κυριολεξία, καταστροφής. Ένας χήμαρος που δεν μπορεί να υπολογιστεί χαρακτηρίζεται ως γιγαντιαίος, γιατί δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αλλιώς. Από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε πολλές κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Αυτό συνέβη όταν η κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο προκάλεσε μια τεράστια πλημμύρα. Ο χήμαρος κατέβηκε με τρομακτική ταχύτητα μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας ό,τι στην κυριολεξία έβρισκε στο πέρασμά του. Σπίτια, πολυόρφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αυτό που είδαμε εκεί με το χήμαρο ήταν πολύ χειρότερο από αυτό που είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, στους μεγάλους σεισμούς, όπου κάποια κτίρια άντεξαν. Εδώ, όπου περνούσε αυτό, δεν άντεχε τίποτα.

Τώρα θέλω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου να πω για κάποιους που είναι θρησκόληπτοι, διότι όλοι πιστεύουμε κάπου, αλλά διάβασα μεταξύ άλλων ότι αγνοούνται αρκετοί άνθρωποι που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο με μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός ναός, μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Δυστυχώς δεν τους βοήθησε ο Βούδας.

μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτών των ανθρώπων ήταν και είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές του Νεπάλ συνέδεσαν την καταστροφή με ένα σεισμό μεγέθους μόλις 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως να προκάλεσε την κατάρρευση του Παγετώνα. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε σεισμός. Ακούστε τώρα κάτι. Το σεισμικό σήμα που καταγράφηκε προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση τεραστίων όγκων πάγων και βράχων και την ακόλουθη κίνηση από τα συντρίμμια. Δηλαδή, η κατολίσθηση, η κατάρρευση αυτή έδωσε ένα σεισμικό κύμα μεγέθους 4,4. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη. Μην το υποτιμάτε το 4,4. Το 4,4 λέμε, έκανε σεισμό 4,4 και καμιά φορά μπορούμε να μην το γράψουμε και στο site, ας πούμε, για παράδειγμα, να το πούμε. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, αν καταλάβετε το πόση δύναμη έχει ένα σεισμός 4,4, θα διαπιστώσετε και θα συνειδητοποιήσετε αυτό που λέμε τώρα εδώ.

την φωτογραφία της γεωγραφίας που κάνει το γύρο του κόσμου, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι η ακραία μορφολογία των Ιμαλαίων μπορεί να πολλαπλασιάσει την καταστροφική ισχύ τέτοιων φαινομένων, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού, πάγου και συντριμμιών που γίνονται ένα, αποκτούν πολύ μεγάλη ταχύτητα στις απότομες ορεινές πλαγιές. Τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του, όποιος Θεός, σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας, μακάρι να μην έχουμε άλλους νεκρούς, μακάρι να σταματήσει εδώ πολύ αδύνατο, το βλέπω πολύ δύσκολο όλο αυτό, φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια εκατόμβη νεκρών μέσα σε αυτό. Λοιπόν, στην Κρήτη, politica.gr, σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήγγειλε 13χρονος στην Κρήτη. Καύσωνας διαρκείας, νέα εμπλοκή των ελληνικών πάτριων σε απόκρουση επίθεσης κατά της Σαουδικής Αραβίας και βεβαίως τα πολιτικά και τα παραπολιτικά στην πρώτη γραμμή. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, θα πάω λίγο στα πολιτικά για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας καταρχήν που έχουν ήδη φτάσει. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα που θα μοιραστούμε μαζί σας αυτό το τελευταίο επί της ουσίας πεντάλεπτο. Μιας και αυτό που παίζει έτσι σε εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πρώτο πλάνο είναι η σούμα, να το πω έτσι πολύ απλά, των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την αρχή του καλοκαιριού. Βάζω αυτό το χρονικό διάστημα για να εντάξω μέσα σε αυτό τις κινήσεις που είχαμε με τη δημιουργία δύο νέων πολιτικών φορέων, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, όπου σήμερα λίγο πριν τη ΔΕΘ, πιστεύω ότι μετά τη ΔΕΘ τα πράγματα θα είναι μάλλον καλύτερα για το κυβερνών κόμμα. Αυτή είναι η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου, κρατήστε την. Αντιθέτως, δεν έχουν να κερδίσουν οι υπόλοιποι από τη ΔΕΘ, διότι ήδη νιώθω ότι έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή καταιγίδα που απογυμνώνει τους διεκδικητές, γιατί εκεί είναι πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον των δημοσκόπων αλλά και του εκλεκτορικού σώματος, των εκλογέων δηλαδή, στο ποιος είναι πιθανό να είναι δεύτερος στην κούρσα, με βάση το δεδομένο ότι φαίνεται να μην ανατρέπεται πια η διαφορά, η διψήφια διαφορά, την οποία διατηρεί, προσέξτε, 7 χρόνια μετά την πρώτη της νίκη και την εξέλιξή της σε κόμμα εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ακόμα και στα χειρότερά της, ξαναλέω, έχει διατηρήσει διψήφιο νούμερο διαφοράς από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι σε άλλες περιπτώσεις το κόμμα του Τσίπρα μετά την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή. Βέβαια, υπάρχει το αφήγημα που λέει ότι τον Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρουν αυτές οι εκλογές, τον ενδιαφέρουν οι επόμενες, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κατά τη δική μου προσωπική εμπειρία, μετά από 28 χρόνια στο χώρο, ότι αυτό είναι ένα αφήγημα μπούρδα. Και θα το αιτιολογήσω, διότι στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι και έχει καταγραφεί, το είπε πρώτος από όλους ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής, ότι απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι αργά, πολύ αργά. Αυτό καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι ο χρόνος στην πολιτική μετράει πολύ διαφορετικά από ό,τι μετράνε οι χρόνοι σε άλλα σημεία της ζωής μας, σε άλλα πεδία της ζωής μας, σε άλλα, αν θέλετε, κομμάτια της καθημερινότητάς μας.

Έτσι λοιπόν, αυτό που θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι να πάμε εκείνη την Κυριακή που θα στηθούν οι κάλπες να ψηφίσουμε, είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ή θα είναι ο Νίκος ή ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέω διότι εκεί πλέον στρέφεται το ενδιαφέρον, με δύο ιδιαιτερότητες που πρέπει να πούμε. Στην ερώτηση για την καταλληλότητα, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο δηλαδή και ποιος είναι πιο ικανός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει το ποσοστό του, προσέξτε, που έχει το κόμμα του. Δηλαδή κινείται πέριξ του 30%. 30% έχει Νέα Δημοκρατία, 30% έχει και ο Μητσοτάκης. Δεν τον θέλουν οι υπόλοιποι από τα άλλα κόμματα και δεν τον θεωρούν ικανό και άξιο. Εντάξει, λογικό. Όμως, από αυτούς που απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν με Νέα Δημοκρατία, τον θεωρούν στο καταλληλότερο. Αυτό είναι μια λογική εξήγηση. Προσέξτε τώρα τη δεύτερη εικόνα της ανάλυσης. Δεύτερος καταλληλότερος στην κούρσα είναι ο κανένας, με ποσοστό 19,2%. Όταν λοιπόν έχεις ένα πρωθυπουργό 7 χρόνια, όπου ο αντίπαλός του είναι ο κανένας, καταλαβαίνεις γιατί θα ξανακερδίσεις τις εκλογές. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Με αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Δηλαδή, αν πας και κάνεις μια σοβαρή συζήτηση out of the box, off the record, και ρωτήσεις τον Τσίπρα, αφήστε τη βγαίνουν και λένε, θα σου πούνε να κερδίσει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουν και ήδη. Τώρα, κοιτάξτε τώρα εδώ την ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Ενώ το κόμμα Τσίπρα έχει ένα ποσοστό που είναι πάνω από το 13,4%, ο Τσίπρας στην τελευταία μέτρηση εμφανίστηκε και στο ερώτημα αυτό με ποσοστό 13,4%. Άρα, αυτοί οι οποίοι είπαν γύρω στο 16% ότι ψηφίζω το κόμμα του Τσίπρα, δεν τον πιστεύουν ότι είναι κατάλληλος. Εκεί όμως που υπάρχει η εικόνα της απόλυτης συντριβής χωρίς έλεος, είναι η περίπτωση του Νίκου του Ανδρουλάκη, που έρχεται πέμπτος και καταϊδρωμένος πίσω από τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Όταν το Πασόκ παίρνει ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 12-13%, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη θα το πω, ο καημένος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, παίρνει 8,5. Δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό που παίρνει το κόμμα του. Ούτε στο κόμμα του δηλαδή δεν τον εμπιστεύονται. Αντί λοιπόν να δίνει στο κόμμα του, αφαιρεί από το κόμμα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγάλο quiz της ανάλυσης της δημοσκοπικής είναι πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, τι απήχηση θα έχει και βεβαίως πόσο ακόμα θα ξεφουσκώσει η ζωή, η οποία είναι κάτω από το 3% πλέον. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι κάτω από το 3% και οριακά πάνω από το 3%, ένα κόμμα που στην αρχή του καλοκαιριού εσείς οι πολίτες το εκτιμούσατε πολύ ψηλά. Του δίνατε 16-17%. Η ελπίδα της Μαρίας της Καριστιανού τώρα με το ζόρι είναι οριακά πάνω από το 3%. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν κατέβει σε εκλογές, γιατί δεν το βλέπω να κατεβαίνει σε εκλογές, δεν θα μπει καν στη Βουλή. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Κρήτη, όπου τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5 για πυρκαγιά λόγω των ισχυρών ανέμων, της ζέστης και της ξηρασίας. Ενισχύθηκαν με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο. Μήνυση κατά αγνώστων αναμένεται να καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης για την απάτη ύψους περίπου 150.000 ευρώ σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες απέσπασαν τους κωδικούς μεσοπλαστήσης στο σελίδας τράπεζας που είχε δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποίησαν 58 συναλλαγές έως 3.000 ευρώ η καθεμία. Έντονες αντιδράσεις από τους εμπόρους της Κρήτης για την προσωρινή δομή στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο κάνουν λόγο για βεβαιασμένη απόφαση χωρίς διαβούλευση και προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στην τοπική αγορά. Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν από το λιμενικό για τη διακίνηση συνολικά 108 μεταναστών προς την Ιεράπετρα. Οι δύο ανήλικοι φέρονται να χειρίζονταν τα σκάφη που ξεκίνησαν από τη Λιβύη. Νέα πάτη με πρόσχημα βλάβη στο ρεύμα στις Βασιλιές Ηρακλείου. Άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού της και προσπάθησε να την εξαπατήσει. Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απάτη και δεν έδωσε χρήματα ή στοιχεία. Δύο υπεύθυνοι γυροκομείων συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Οι δύο άνδρες αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων των αρμόδιων αρχών. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Δύο άνδρες προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και επιτέθηκαν στον εργαζόμενο 51 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ένας 40χρονος, ενώ αναζητείται ο συνεργός του. Επίθεση σκύλου σε 12χρονο αγόρι σημειώθηκε στα Καμίνια Ηρακλείου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ συνελήφθη η 28χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου μετά από μήνυση της μητέρας του παιδιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να επεκταθούν και σε κινέζικες τράπεζες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν διεξάγονται αυτή την περίοδο συνομιλίες με το Ιράν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη πήρε την ιστορική πρόκριση για τη League Phase του Europa League, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την Τζέσεκα Σόφιας και σήμερα θα μάθει τους αντιπάλους του στην κλήρωση του Μονακό. Παραμένει η ζέστη στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 βαθμούς στα βόρεια του νησιού και τους 38 στα νότια. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στο αναλυτικό μας δελτίο στη Μία. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
6: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάντα με την C-Jets εδώ να χορηγεί και σήμερα την πηξίδα ως μία ακόμα μέρα του καλοκαιριού που τα πλοία της ταξιδεύουν παντού προσπάσαν κατεύθυνση. 50 προορισμοί σε όλο το Αιγαίο, καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο 3 ώρες, Πάρο 3 και 35 και από εκεί την Οσυρωμή το Κονό και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως την πληροφορία ότι αν εκδώσετε τα εισιτήριά σας με την επιστροφή, στο δεύτερο εισιτήριο, αυτό δηλαδή που θα επιστρέφετε, θα έχετε μια γενναία έκπτωση από την εταιρεία που αγγίζει το 50%. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για να κερδίσετε 2 δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής. Ένας τυχερός, η Ζέτα Οικολοβού, θα είναι αργότερα μαζί μας από την παραγωγή της εκπομπής για να μας θυμίσει και να μας πει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τον κύριο Αντώνη Ροκάκη. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και ταυτόχρονα είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο και εκεί τις διεθνείς σχέσεις των επιμελητηρίων όλης της χώρας και βεβαίως την εξωστρέφεια. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πραγματικά χαίρομαι που μας δίνετε σήμερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ στον Πολίτικα και στην Πηξίδα και για τα Χανιά και για την επιμελητηριακή διάσταση, το θεσμό δηλαδή σε όλη τη χώρα, λίγο πριν τη ΔΕΘ. Κύριε Ροκάκη, μας ακούτε? Να τον προσπαθήσουμε εκ νέου τον κύριο Ροκάκη, να δούμε αν θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και να μας ακούσει.

να δώσω ακόμα μια πληροφορία μέχρι να αποκατασταθεί, συνεχίζοντας ουσιαστικά το πολιτικό ρεπορτάζ από αυτό που λέγαμε κλείνοντας, ότι οι τελευταίες πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι με το βλέμμα στραμμένο στην Κρήτη βρίσκεται το κόμμα, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη έχει σχεδιάσει μια μεγάλη πολιτική και οργανωτική εξόρμηση στο νησί με αφορμή την επέτειο της σύνδρυσης του κόμματος στις 3 του Σεπτέμβρη. Για πρώτη φορά μια τέτοια κεντρική κομματική κινητοποίηση πραγματοποιείται εκτός Κρήτης, με την Κρήτη να επιλέγει το σημείο αναφοράς για την προσπάθεια επανασυσπήρωσης επί της ουσίας των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυση της παρουσίας του στις τοπικές κοινωνίες. Πάντως, την προηγούμενη φορά που ήρθε ο πρόεδρος Νίκος και πήγε στα Καλέσα, από ό,τι ξέρω, πέραν από τα στελέχη του κόμματος που τοπικά βρίσκονται πάντα μαζί του όταν έρχεται ο πρόεδρος, ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Το λέω γιατί αυτές οι εκδηλώσεις τελικά, όπως γίνεται, περισσότερο κακό δημιουργούν στην επικοινωνιακή εικόνα, όπως την προηγούμενη φορά που βγήκε σε ένα καφενείο και μίλησε σε 6 ανθρώπους μπροστά και ο ένας ξυνόταν και ο άλλος φύριζε αδιάφορα. Είναι καλό οι επικοινωνιολόγοι του ή η ομάδα του να το προσέχει αυτό.

Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Ροκάκη. Θα το αφήσουμε να πάει λίγο παρακάτω, μήπως καταφέρουμε και επανασυνδεθούμε. Στο τηλέφωνο του έχει πέσει το σήμα. Δεν έχει σήμα δηλαδή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. Εκεί εστιάζω το πρόβλημα. Συνεπώς, να πω ότι θα συνεχίσουμε έτσι στο πολιτικό ρεπορτάζ λέγοντας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κεντρικά για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής.

0: Λοιπόν, ο κύριος Ροκάκης έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με την επικοινωνία μας. Είναι μαζί μας. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σιλγάρδο, να είστε καλά.
0: Έκανα ένα πρόλογο λίγο νωρίτερα. Έλεγα ότι είναι σημαντικό έτσι να αρχίσουμε τις μέρες τούτες, λίγο πριν τη διεθνή κρίση της Θεσσαλονίκης, να καταγράφουμε λίγο τον παλμό των ανθρώπων της αγοράς και κυρίως των ανθρώπων που βρίσκονται στο τιμόνι των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Εσείς έχετε βέβαια μια πιο συνολική εικόνα, διότι εκτός από πρόεδρος του επιμελητηρίου στα Χανιά, για τα οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά στη συνέχεια, έχετε και μια θέση στη διοικούσα επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτό το καπέλο, αν μου το επιτρέψετε να το πω με όλο το σεβασμό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα γενικότερα για το πού βρισκόμαστε σήμερα, λίγο πριν την ΔΕΘ, την πολυσυζητημένη ΔΕΘ που είναι πρώτων πυλών.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σιλγάρδο, καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι γενικότερα η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη, επιτρέψτε μου για την έκφραση, καμπή σχετικά με το τι μέλη γενέστε για το χειμώνα που έρχεται. Δυστυχώς οι συνθήκες και οι καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν πλέον όπως παλαιότερα να δούμε, να κοιτάξουμε, να οραματιστούμε για 2-3 χρόνια, για χρόνια μπροστά, παρά πλέον είναι τόσο πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά, που είτε είναι αυτά τα μέτωπα των πολέμων λίγο μακριά από μας, όχι πάρα πολύ μακριά από μας, που όμως μας επηρεάζουν άμεσα και δει περισσότερο στο κομμάτι της ενέργειας και των πολύ αυξημένων logistic, όπου αυτό φτάνει στον καταναλωτή κατ' επέκταση, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πλήθει την επιχειρηματικότητα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ακρίβεια που δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί τόσο εύκολα εάν δεν λύσουμε το θέμα το ενεργειακό κόστος, το θέμα του προβλήμα της αυξημένης, πάρα πολύ μεγάλης αυξημένης κόστου της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς κατά πρώτον εκπροσωπούμε την Κρήτη, όχι τα Χανιά μόνο, όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα και οι προσδοκίες που έχουμε από τη συγκεκριμένη ΔΕΘ, διότι έχουμε δει καταγεγραμμένα τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια υπερπλεονάσματα στον κρατικό κουμπαρά, να το πω έτσι.
0: Στο κρατικό ταμείο.
1: Έχουμε δει πρόωρες αποπληρωμές δανείων που υπό το πρίσμα των αριθμών, να το πω έτσι, γλιτώνουμε κάποια χρήματα ως χώρα από τους τόκους. Και επίσης πριν περίπου 1,5 μήνα είδαμε να φεύγουμε πλέον από την αυστηρή επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποδεσμευόμαστε από τη ρήτρα διαφυγής, έτσι όπως ονομάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα, που σημαίνει ότι μπορεί πλέον η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να κατευθύνει πόρους από τα υπερπλεονάσματα στα νοικοκυριά, στους επιχειρηματίες. Γενικότερα δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση ποσοστιαία επί του υπερπλεονάσματος που μπορούσε έως πρότινος, που δεσμευόταν δηλαδή και δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω η κυβέρνηση. Συνεπώς οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές. Οι προτάσεις μας συνολικότερα ως επιμελητήρια της χώρας, ειδικότερα ως επιμελητήρια της Κρήτης, έχουν γίνει εμπρόθεσμα, να το πω έτσι, πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν σας κρύβω, και ας μην είμαστε αφελείς. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι πιο να δούμε πιο αισιόδοξα, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη 90η ΔΕΘ. Οπότε ευελπιστούμε.
0: Εάν κάποιος σας ρωτήσει, νομίζω είναι η πιο εύκολη και η πιο κλασική ερώτηση, η χρονιά όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα είναι μια καλή χρονιά με την ανάλυση, την οπτική και τη ζυγαριά, να το πω έτσι πολύ απλά, ενός επιμελητηρίου όπως είναι αυτό των Χανίων, ένα δυναμικό επιμελητήριο που έχει γράψει μια καλή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει το αποτύπωμα με πολύ έμπειρο μάτι για την χρονιά που έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία, δηλαδή εισερχόμαστε τις επόμενες μέρες, στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους τέσσερις μήνες. Είναι μια καλή χρονιά αυτή γενικότερα, παρά αυτά τα οποία τα επισημαίνετε, τα οποία τα λέμε και τα φωνάζουμε και εμείς καθημερινά, τα γράφουμε, αρθρογραφούμε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό το αυξημένο κόστος στο ενεργειακό, που πολύ σωστά λέτε, μετακυλείται τελικά και στον καταναλωτή.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Κύριε Σιριγκάρδο, θα κλείσει, η εκτίμησή μας είναι ότι θα κλείσει ως μια ικανοποιητική χρονιά. Μην ξεχνάτε.
0: Παρόλα τα προβλήματα που είναι ακριβώς, δεν κάνετε αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους όπως ακριβώς είναι. Και έτσι πρέπει ακριβώς να υποθούν έτσι από τους ανθρώπους που έχουν το ζύγι της αγοράς. Το κρατώ αυτό που μας λέτε. Είχατε τη λευκή νύχτα προχθές στα Χανιά. Πώς πήγε, έτσι για να το πλαισιώσω και να το συνδέσω?
1: Η συγκεκριμένη δράση της λευκής νύχτας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν πραγματικά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ήταν η πέμπτη χρονιά, να πούμε, αυτή η συγκεκριμένη. Πλέον είναι ένας θεσμός όπου τόσο οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες γενικότερα των Χανίων την περιμένουν πάρα πολύ. Πλέον έχοντας οριμάσει, κύριε Σιλιάρδο, και όντας προετοιμασμένοι με τις ανάλογες προσφορές τους, την προβολή τους για τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά και οι καταναλωτές, τόσο περισσότερο βέβαια οι locals, οι ντόπιοι, όχι μόνο από την πόλη των Χανίων, από όλη την περιφερειακή κοινότητα Χανίων, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, κατέκλυσαν το κέντρο των Χανίων και όχι μόνο, και έγινε μια πραγματικά όλη η πόλη των Χανίων ήταν μια γιορτή.
0: Μάλιστα. Αυτό βοήθησε αρκετά, φαντάζομαι, και στα ταμεία, στον τζίρο των επιχειρήσεων. Συνολικά το λέω αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Οι καταγεγραμμένες, να το πω έτσι, αναφορές που έχουμε από επιλεγμένους καταστηματάρχες διάσπαρτα της πόλης των Χανίων μας λένε ότι η συγκεκριμένη μέρα ήταν το ρεκόρ τους ever.
0: Τι λέτε?
1: του ταμείου τους ever από τότε, από την έναρξη, να το πω έτσι, του λειτουργίας του καταστήματός τους.
0: Μα τι λέτε, πολύ... αυτό είναι ιστορική βραδιά δηλαδή για τα Χανιά?
1: Έτσι ακριβώς, είναι πράγματα τα οποία μας τα είπαν καταστηματάρχες, δεν τα λέμε εμείς. Είναι χρέος μας, κύριε Σιλιγάρδο, να δίνουμε αλληλεγγύη εμείς τα επιμελητήρια στα μέλη μας. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας, ένας από τους ρόλους μας, μία από τις αρμοδιότητές μας, και πρέπει ανταποδοτικά να δημιουργούμε βραδιές, ενέργειες, events όπως αυτό, έτσι ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον, να φέρνουμε δηλαδή τον κόσμο στην πιάτσα που λέμε εμείς, στα μαγαζιά. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας, το κάθε μαγαζί θα κάνει τη δική του ενέργεια, τις δικές του ενέργειες, έτσι ώστε να βγάλει τον κόσμο μέσα στο μαγαζί του, προσφέροντας είτε εκτόσεις, είτε άλλα δώρα, και να κάνει το παιχνίδι του, που λέμε εμείς,
0: πολύ σωστά,
1: επιχειρηματικά.
0: Και πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το διατυπώνετε. Τώρα, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της, νομίζω, ενδιαφέρουσας κουβέντας μας, επιμελητηριακά, τι δράσεις έχει το Επιμελητήριο Χανίων για το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, το τελευταίο τετράμινο? Τι θα κάνετε, έχετε κάποιες εκδηλώσεις μετά τη ΔΕΘ, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες που νομίζω αξίζει να τις ακούσουμε?
1: Στο κλείσιμο, να το πούμε, στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς του 2026 έχουμε προγραμματίσει δύο αποστολές στο εξωτερικό με επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Χανίων. Έχουμε προγραμματίσει και, να το πω έτσι, υπάρχει σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων το Φεστιβάλ Γης και Προϊόντων τάχες Οκτώβρη στα Χανιά, και πολλές άλλες μικρότερες δράσεις και ενέργειες. Έχουμε τη διαδικασία ανοίγματος της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, όπου είμαστε και εκεί στο τελικό στάδιο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας την έναρξη αυτής της ιστορικής, του ιστορικού μνημείου των Χανίων, και πολλές άλλες μικρότερες ενέργειες που θα κλείσουμε δυναμικά, όπως την μέρα των ευχών πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, που είναι κάτι αντίστοιχο με τη Λευκή Νύχτα, και πάλι δίνοντας αλληλεγγύη στα καταστήματα των Πανίων, και προχωράμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία σε οτιδήποτε σχεδιάζετε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ροκάκη.

0: Λοιπόν, καθώς φτάσαμε στο τέλος, σχεδόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής, είναι εδώ και σήμερα η Ζέτα Οικολογού για να μας πει έτσι με συνοπτικές διαδικασίες πώς θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με την CJETS από τα social media για να κερδίσετε δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφής. Ένας θα είναι ο νικητής, ένας θα είναι ο τυχερός, αλλά θα πάρει δύο εισιτήρια για να ταξιδέψει με την παρέα του όπου επιθυμεί μέχρι το τέλος της σεζόν από το λιμάνι του Ηρακλείου και επιστροφή βεβαίως σε αυτό. Ζέτα.
1: Καλησπέρα καταρχάς σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες, ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός μας μέσω το social, στο Facebook και στο Instagram του Πολίτικα. Όπως είπαμε λοιπόν και χθες, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό, κερδίζει κάποιος δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη CJET με προορισμό βέβαια όποιο νησί του Αιγαίου θέλει.
0: Με αναχώρηση από το Ηράκλειο μόνο.
1: Ναι, με αναχώρηση και επιστροφή από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι πάρα πολύ γνωστά. Δηλαδή, όλοι μας πια ασχολούμαστε με το Instagram αυτά και το Facebook και έχουμε δει πως γίνονται διαγωνισμοί. Μπαίνουν λοιπόν, είναι καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, θα το βρουν όλοι επισκεφτούν τη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram. Θα κάνουν ένα like στο post. Θα ακολουθήσουν το Politica.gr, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ακολουθούν, και τη CJET. Θα τα κάνουν και ένα φίλο του από κάτω για να τον δει και εκείνος, μπορεί να θέλει και αυτός να συμμετέχει, και θα έχουν κάνει όλα τα βήματα σωστά, παίρνουν μέρος στην κλήρωση. Την κλήρωση θα την κάνουμε 4 Σεπτέμβρη και θα την ανακοινώσουμε πάλι μέσα
0: πάρα
1: στο
0: πολύ
1: social.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και την CJETS που με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοια σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου με τη δυνατότητα να έχετε και μια έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής εάν αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης. CJETS.com και βεβαίως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, γιατί με CJETS κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε, είμαστε εδώ για να σας ευχαριστήσουμε που και πάλι ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ, επικοινωνήσατε μαζί μας, ακόμα και από το εξωτερικό σήμερα λάβαμε μηνύματα και χαιρόμαστε αυτό, γι' αυτό πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Πολίτικα και η Πηξίδα διαχρονικά μέσα από τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο ταξιδεύει παντού. Και κάθε φορά που δέχομαι μηνύματα, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το ένιωσα αυτό με τον καλό φίλο του Μενέλο, τον Παναγιωτάκη, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που όταν ξεκίνησε ουσιαστικά το διαδίκτυο να μεταδίδει ραδιοφωνικές εκπομπές, ο ίδιος μας άκουγε πηγαίνοντας από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι από το αυτοκίνητό του και τράβηξε ένα απόσπασμα, το ραδιόφωνο, που ιντερνετικά είχε συνδεθεί στο αυτοκίνητό του με το σταθμό και την Πηξίδα τότε, ακούγοντας τη δική μας τη φωνή τόσο μακριά. Και σήμερα να ευχαριστήσω έτσι όλους εκείνους που επικοινωνούν, ξαναλέω, διπλά εκείνους που στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό. Είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά, είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή.

Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και αύριο, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και διαδικτυακά politika.gr. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι τις 4 του Σεπτέμβρη, όπως έλεγε και σχολίαζε χαρακτηριστικά και η Ζέτα νωρίτερα. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να έχουμε ως το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και βεβαίως να έχουμε την χαρά στο τέλος να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάθε προορισμό που επιθυμείτε με αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση για να σας ευχαριστήσουμε και για να σας δείξουμε έτσι με αυτή τη μικρή πράξη, τη συμβολική, την αναγνώρισή μας στο ότι είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε. Να είστε καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδί.
4: Την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Σοβαρά ερωτήματα για το έργο των εκατομμυρίων ευρώ στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες. Άρθρο του politica.gr. Νέα τουρκική πρόκληση μετά τους θαλάσσιους χάρτες. Drone κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώθηκαν ελληνικά F-16. Αποκαλυπτική συνέντευξη στο σταθμό μας του δικηγόρου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο ρόλος του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στον αέρα το σπίτι του παιδιού που εγγενιάστηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο, όπως καταγγέλει η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων στον Πολίτικα. Γιατί ξεκινούν κινητοποιήσεις. Μήνυση της περιφέρειας Κρήτης κατά αγνώστων μετά την απάτη μαμούθ των 150.000 ευρώ. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη. Εκρηκτικό κοκτέιλ από ανέμους, ζέστη και ξηρασία. Αναλυτική πρόβλεψη καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Γιατί αναμένεται δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Αναλυτικά ειδήσεις, μία σειρά από ερωτήματα προκύπτουν για το έργο των σχεδόν 6 εκατομμυρίων ευρώ στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες που θα διαμορφωθούν μετά και την υπογραφή της σύμβασης για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κρήτης του έργου αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης στην παλιά ηλεκτρική. Το άρθρο του politica.gr που δημοσιεύεται σήμερα έχει την υπογραφή του Χρήστου Κόνστα και θα μας πει περισσότερο ο Χρήστος. Χρήστο, καλησπέρα. Ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις και ζητώνται πιο σωστά μέσα του δημοσιεύματος για θέματα όπως τι προβλέπετε να γίνει με τα όμβρια και τα λίμματα, τον τρόπο πρόσβασης, το κόστος συντήρησης.
1: Καλό μεσημέρι, φίλια. Κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έργα που δεν φορούν εύκολα στο δίπολο ναι ή όχι, άσπρο μαύρο. Και είναι επίσης αλήθεια ότι η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στον κόλπο του Δερματά και δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Γιατί εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα που παρότι περιλαμβάνονται στον ίδιο σχεδιασμό, δεν έχουν το ίδιο βάρος, ούτε μπορούν να αντιμετωπίζονται με την ίδια βεβαιότητα. Το πρώτο είναι η προστασία του παραθαλάσσιου τείχους και συνολικά της παράκτειας ζώνης. Πρόκειται για μια παρέμβαση αναγκαία που η αλήθεια είναι ότι έχει αργήσει εδώ και δεκαετίες και δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τη σημασία αυτής της αναγκαίας παρέμβασης, αναγκαίας προστασίας του παραθαλάσσιου τείχους. Το δεύτερο είναι η φιλοδοξία να αποκτήσει ο Ηράκλειο δύο νέες αμμώδεις αστικές παραλίες στην περιοχή. Mm-hmm. Εκεί ακριβώς αρχίζουν και τα ερωτήματα. Γιατί άλλο πράγμα είναι να προστατεύει την πόλη και ένα ιστορικό μνημείο από τη θάλασσα και άλλο να επιχειρεί να δημιουργήσει μια παραλία σε ένα από τα πλέον εκτεθειμένα σημεία του βόρειου παραλιακού μετώπου της Κρήτης. Και όταν μιλάμε για δημόσιο έργο προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ που παρουσιάστηκε χθες από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και την Περιφερειάρχη Κρήτης, τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν πριν πέσει η πρώτη άμμο στη θάλασσα και όχι όταν αρχίσει να την παίρνει το πρώτο κύμα. Αλλά ξεκινήσουμε από αυτό που δεν πρέπει να χαθεί μέσα στη συζήτηση. Και αυτό που δεν πρέπει να χαθεί είναι η διάσωση του τείχους. Ο Δήμος Ηρακλείου λοιπόν προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο για δεκαετίες έχει αφαιθεί εκτεθειμένο στη διάβρωση και τους ισχυρούς σχηματισμούς. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη συντήρηση ενός μνημείου, αφορά την ίδια την ασφάλεια της πόλης. Αν λογιστούμε ότι κατά μήκος παραθαλάσσιου του τείχους βρίσκεται μία από τις βασικότερες οδικές αρτηρίες του Ηρακλείου, από την οποία διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα. Ενώ στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσονται σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επομένως, η αντιδιαβρωτική προστασία δεν αποτελεί κάποια πολυτέλεια αισθητικής ανάπλασης, είναι έργο ουσίας. Mm-hmm. Και ως τέτοιο θα πρέπει να αναγνωριστεί το βήμα που έγινε χθες, το πολύ σημαντικό βήμα. Μέχρι εδώ λοιπόν δύσκολα μπορεί να υπάρξει κάποια σοβαρή αντίρρηση. Αλλά πάμε τώρα στο επόμενο σκέλος του έργου, του ίδιου έργου, που αφορά στη διπλή παραλία. Mm-hmm. Το σχέδιο λοιπόν δεν σταματά στη θωράκιση της αυτογραμμής, προβλέπει τη δημιουργία δύο αστικών παραλίων με λεπτόκοκκι άμμο. Η πρώτη στον κόλπο του Δερματά, 210 μέτρων περίπου, και η δεύτερη δυτικά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, περίπου 170 μέτρων και σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Μπροστά τους προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο ύφαλοι κυματοθράφτες, μήκους 250 και 200 μέτρων αντίστοιχα, ενώ προβλέπεται και προστασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από κυματισμούς μέσω φυσικών υφάλων. Πρόκειται ασφαλώς για μια ελκυστική εικόνα. Μια πόλη που γυρίζει προς τη θάλασσα, δύο αστικές παραλίες δίπλα στο ιστορικό της κέντρο.

0: σε κάθε περίπτωση ένας αναβαθμισμένος παράκτιος περίπατος. Ένα παραλιακό μέτωπο δηλαδή που αποκτά ή μπορεί να αποκτήσει μια διαφορετική φυσιογνωμία. Το ερώτημα όμως, φιλία, δεν είναι αν αυτή η εικόνα είναι όμορφη. Προφανώς και είναι όμορφη. Το ερώτημα είναι αν είναι βιώσιμη. Αν μπορεί να είναι βιώσιμη. Το πρώτο μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με τα όμβρια και τα λίμματα. Εδώ ακριβώς καταγράφεται ένας από τους σοβαρότερους προβληματισμούς που διατυπώνονται από τον τεχνικό κόσμο. Διότι στην περιοχή εκβάλλονται οχετοί ομβρίων υδάτων, ενώ τίθεται και το ζήτημα υπερχείλισης αγωγών ακαθάρτων όταν αυτή συμβαίνει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση αποτυπώνεται ήδη και στην χλωρίδα του βυθού. Άρα δεν έχω ακούσει τι προβλέπετε για τις συγκεκριμένες εκβολές, πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα των υδάτων, τι συμβαίνει μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλες βροχοπτώσεις. Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά την πρόσβαση. Ο τεχνικός προβληματισμός θέτει ευθέως το πρόβλημα της έλλειψης επαρκών θέσεων αναστάθμευσης. Αν δημιουργηθούν δύο δημοφιλείς αστικές πλάζ, προφανώς αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό αριθμό πολιτών. Πού θα σταθμεύουν, πώς θα προσεγγίζουν την περιοχή, τι κυκλοφοριακή του βάρη θα προκύψει. Δεν ξέρω αν έχουν μετρηθεί αυτά. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες μετρήσεις. Ούτε υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σύνδεσης με μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατο δρόμους και πεδίο μετακίνησης. Το μεγαλύτερο όμως στοίχημα είναι απέναντι στο ίδιο το θαλάσσιο μέτωπο, το κρητικό πέλαγος. Εκεί υπάρχει ένα ακόμη πιο κρίσιμο ερώτημα. Όποιος γνωρίζει το βόρειο παραλιακό μέτωπο, γνωρίζει επίσης ότι τι σημαίνει ισχυρός βόρειος σχηματισμός. Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο οικονομικό και τεχνικό στοίχημα ολόκληρου σχεδιασμού. Το ίδιο το έργο προβλέπει, όπως είπαμε, η Φάλους, μπροστά από τις δύο νέες παραλίες. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι ο σχηματισμός αποτελεί προφανώς βασική παράμετρο της μελέτης. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν έργα προστασίας, είναι αν αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν σε βάθος χρόνου ότι η άμμος που θα τοποθετηθεί δεν θα απομακρύνεται συστηματικά από τους χειμερινούς σχηματισμούς. Γιατί διαφορετικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος.
1: Χρειάζεται αναπλήρωση της άμμου διαρκώς.
0: Να δημιουργήσουμε μια παραλία κάθε άνοιξη και να την πληρώνουμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο για να την ξαναδημιουργήσουμε μετά από ένα δύσκολο χειμώνα. Το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα ενός βαρελιού δίχως πάτο. Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχουν τεθεί και οφείλω να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε και αντίδραση-απάντηση από την Δημοτική Αρχή. Σύμφωνα λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή ως απάντηση στα ερωτήματα του άρθρου, αναφέρεται ότι η ακτομηχανική μελέτη προβλέπει την ετήσια αναπλήρωση της άμμου και διαβεβαιώνει ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές. Άρα που σημαίνει ότι εδώ ανοίγουμε μια μεγάλη φάμπρικα. Δηλαδή η δημιουργία της παραλίας και η ίδια η μελέτη πριν αυτή κατασκευαστεί, παραλία εννοώ κατασκευαστή, προβλέπει ότι κάθε χρόνο θα μπαίνουμε στη διαδικασία της αναπλήρωσης. Το μέγεθος της αναπλήρωσης δεν το ξέρουμε, πόσο δηλαδή μας στοιχίζει κάθε χρόνο και κάθε χρόνο η συντήρηση της παραλίας. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο που απαντάει η Δημοτική Αρχή είναι ότι σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των πολιτών, αυτή θα γίνεται χωρίς οχήματα. Παιδί, σωστό. Δεν μας λένε όμως πώς θα προσεγγίζουν γενικότερα, περιμετρικά, την περιοχή. Δηλαδή πώς θα φτάνει κάποιος, ας πούμε, τυχαίο παράδειγμα, το γιόφυρο. Θέλω να θα κολυμπήσει στο κόσμο του δερματά. Δεν πρέπει να μετακινηθεί. Πώς θα φτάνει κάποιος, δεν μιλάμε μόνο για τους κατοίκους του κέντρου της πόλης, πώς θα φτάνει κάποιος από την άλλη Καναστρό, από τα Καμίνια, από τις νότιες συνοικίες. Τέλος, για τα όμβρια ύδατα, επισημαίνουν ότι σχεδιάζεται παρέμβαση, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση από τον Δήμο Ηρακλείου σε σχέση με το σημερινό άρθρο και κάποια ερωτήματα που δεν βάλουν εναντίον του έργου, αλλά προσπαθούν να θέσουν πριν την εκκίνηση αυτού του έργου κάποια ζητήματα που αναζητούν απαντήσεις προκειμένου να μην γίνουμε μάρτυρες ενός εφιάλτη οικονομικού και τεχνικού και μιας περιπέτειας στην οποία μπορεί να βοηθηθεί η πόλη. Αν πράγματι τεχνικά μπορεί αυτό να είναι βιώσιμο, ναι, ποιος δεν θα ήθελε δύο αστικές παραλίες στην καρδιά της πόλης. Αν όμως αυτό το φιλόδοξο σχέδιο καταστεί ως μια παγίδα και μάλιστα παγίδα πολυετή για την πόλη του Ηρακλείου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πληρώσουν οι Ηρακλειώτες.
1: Εύλογα τα ερωτήματα που θέτεις, περισσότερα στην εκπομπή σου στις 2 το μεσημέρι και βέβαια στο politica.gr. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος. Στη Βουλή θα καταθέσει μέσα στις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, καλώντας την κυβέρνηση να τη φέρει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Η κυβέρνηση από την πλευρά της περνά στην αντεπίθεση και υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος όσων η αξιωματική αντιπολίτευση παρουσιάζει ως νέο σχέδιο αποτελεί στην πραγματικότητα ήδη θεσμοθετημένη ή εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστηρίζει πως το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ως νέες λύσεις μέτρα τα οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση έχουν ήδη ψηφιστεί ή βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής. Πληγή στο Σώμα της Ελληνικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζει τον χειρισμό της υπόθεσης Κουκάκη από το 2020 έως το 2026. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, Γιώργος Σταματιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα. Ο Θανάσης Κουκάκης προσφεύγει πλέον στο Στρασβούργο, καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρξε ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αποτελεσματική διερεύνηση της διπλής παρακολούθησής του, τόσο μέσω της νόμιμης επισύνδεσης της ΕΕΠ, όσο και μέσω του παράνομου ολογισμού. Predator. Στον πυρήνα της προσφυγής βρίσκεται, σύμφωνα με τον κύριο Σταματιάδη, το ζήτημα της αντικειμενικής αμεροληψίας και ειδικότερα ο ρόλος του αντισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
2: Ο της προσφυγής είναι η μία αυτοεξαίρεση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από την κρίσιμη αυτή διαδικασία. Όταν ήρθε ο φάκελος, όλη η ποινική δικογραφία, η οποία αριθμεί σε χιλιάδες σελίδες, στα χέρια του, όταν διαβιβάθηκε ο φάκελος στα χέρια της εισαγγελίας του Αριού Πάγου, ο εισαγγελέας, κρίνουμε εμείς, ότι θα έπρεπε να αυτοξαιρεθεί, γιατί είχε υπάρξει μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, είχε καταθέσει ως μάρτυρας σε προηγούμενο στάδιο της ίδιας διαδικασίας και κυρίως είναι αυτός ο εισαγγελέας ο οποίος είχε υπογράψει τις κρίσιμες άρσεις του απορρίτου των επικοινωνιών του πελάτη μας, του δημοσιογράφου Αθανασίου Κουκάκη, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο του 2000, το καλοκαίρι του 2020. Οπότε ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση αυτή και όφιλε ο ίδιος, με βάση τα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, να αυτοεξαιρεθεί, να μην επιληθεί της υπόθεσης, να μην αναλάβει, να μην εξετάσει καθόλου, να δηλώσει κόλλημα και να ασχοληθεί κάποιος άλλος αρμόδιος δικαστικός λειτουργός ως προς το σκέλος αυτό της εξέτασης.
3: Άρα με απλά λόγια, υποστηρίζετε, κύριε Σταματιάδη, ότι ο κ. Τζαβέλας βρέθηκε στη θέση αυτή να κρίνει ουσιαστικά και δικές του προηγούμενες υπηρεσιακές πράξεις.
2: Σωστά. Σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου για αντικειμενική αμεροληψία που κατοχυρώνει το άρθρο 6 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απαιτεί να μην υφίσταται γεγονότα εξακριβώσιμα και ικανά να δημιουργήσουν θεμητές αμφιβολίες, δηλαδή αρνητικές εντυπώσεις ως προς την ουδετερότητα και αμεροληψία αυτού του δικαστικού οργάνου που αποφασίζει.
3: Ακόμη και ως εντύπωση πέρα από... Συγγνώμη, είναι κρίσιμο αυτό. Ακόμη και ως εντύπωση πέρα από την καθεαυτή ουσία.
2: Ακριβώς. Δεν έχει σημασία αν ο ίδιος αντλεί ουσιαστικό όφελος από την έκβαση της υπόθεσης, αλλά θα πρέπει και η δικαιοσύνη να δίνει την εντύπωση, την εικόνα ότι είναι απολύτως αμερόληπτη, απολύτως αντικειμενική απέναντι στους πολίτες που προσφεύγουν σε αυτήν. Από τη στιγμή που κλήθηκε να παίξει και το κριτή, το διπλό ρόλο του κριτή και του κρινόμενου, θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί. Γιατί η διπλή η παρακολούθηση του πελάτη μας, του κ. Κουκάκη, και μέσω της κρατικής επισύνδεσης ΤΕΙΠ, την οποία είχε πρωτεύοντα ρόλο ο κ. Νταβέλας, και μέσω του παράνομου λογισμικού Predator, που αναδείχθηκε με πολύ εκοφατικό τρόπο κατά την ακροματική διαδικασία του δεύτερου μονομελούς πλημμυριοδικείου, συνάπτονται, πιστεύουμε ότι αποτελούν το ίδιο κέντρο. Η δικιά μας υπερασπιστική νομική άποψη είναι αυτή, οπότε θα έπρεπε για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός να μην παρεύει και να μην ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η δικιά μας νομική θέση και αυτή θα προβάλλουμε και θα τεκμηριώσουμε στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
3: Αυτή τη νομική θέση την είχατε διεκδικήσει ως προς την εφαρμογή της με ένα αίτημα εξαίρεσης του κ. Τζαβέλα?
2: Είχαμε υποβάλει συγκεκριμένα πραγματικά ερωτήματα με συγκεκριμένη αίτηση λίγες μέρες πριν εκδοθεί η οριστική πράξη του κ. Τζαβέλα, δηλαδή ενώ ζητήσαμε να μάθουμε αν εμπλέκεται ο ίδιος την υπόθεση αυτή, γιατί βρισκόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι, λίγες μέρες πριν εκδώσει την πράξη του, ποιος είναι ο αρμόδιος εισαγγελέας, ποιος είναι ο αρμόδιος που δεν θα πρέπει, εφόσον έχει την προηγούμενη επιλογή σε αυτή την υπόθεση, να μην εμπλακεί εκ νέου σε αυτήν.
1: Σε επιφυλακή Αθήνα για την αντιμετώπιση τουρκικών προκλήσεων, η Άγκυρα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω του πρακτορείου Ανατολή τους χάρτες με τα πρώτα εθνικά θαλάσσια πάρκα της χώρας που αμφισβητούν ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα έχει προβεί από την πλευρά της ήδη σε ερηματική διακίνωση προς την Τουρκία σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Υπήρξε ωστόσο πριν από λίγο και νέα τουρκική πρόκληση με ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ενώ απογειώθηκαν ελληνικά F-16 και θα πάμε για το δικό του σχόλιο για τα ελληνοτουρκικά στον Κώστα Σιλγάρδο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Κώστα.
4: Καλησπέρα φιλία, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως βλέπεις επιβεβαιώνεται απόλυτα αυτό το οποίο περιγράφαμε και τις προηγούμενες μέρες και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα αλλά και από την πηξίδα ότι Άγκυρα μέρα με τη μέρα και όσο θα πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο, δηλαδή το Σεπτέμβρη, θα αρχίσει να κλιμακώνει τις προκλητικές της ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε φιλία ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ίσο Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και την σταθερότητα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και στο Αιγαίο. Η Τουρκία αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, επαναφέροντας τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και αντιδρώντας ουσιαστικά έντονα στο ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δοκιμάζονται λόγω της επιστροφής της Άγκυρας σε πρακτικές παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, μέρος των οποίων ουσιαστικά περιλαμβάνει και την πράξη την οποία περιέγραψες και λίγο νωρίτερα με τα ντρόουν, όπου βεβαίως προστίθενται στην προκλητικότητα των τουρκικών F-16 πάνω από τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Η Αθήνα καλείται να διαχειριστεί την τουρκική επιθετικότητα και τις προσπάθειες επιβολή τελεσμένων, ενώ η διακήρυξη των Αθηνών φαίνεται να έχει εξαντλήσει τη δυναμική της. Θα πρέπει, καθώς εισελχόμαστε σε μια φάση έντονης τουρκικής προκλητικότητας, να βρισκόμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και το Υπουργείο Άμυνας στην Αθήνα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες θα δοκιμάσουν ίσως τα όρια τους μετά από μια μεγάλη διάρκεια περίοδο, μια μεγάλη περίοδο σε διάρκεια, όπου ουσιαστικά η Τουρκία είχε επαναπαυθεί και είχε ηρεμήσει, θα έλεγα, αναφορικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Βέβαια, τα γεγονότα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή ουσιαστικά την οδηγούν σε αυτή την κλιμάκωση. Θα σου θυμίσω κάτι που είπαμε προχθές για να το επαναλάβουμε, η συντριπτική ήττα που έλαβε από το Ισραήλ στη Συρία, καθώς επίσης και όλα όσα έχουν ακολουθήσει, αναγκάζουν τον Ερντογάν και τους συνεργάτες τους σε κυβερνητικό, υψηλό κυβερνητικό επίπεδο να προχωρήσουν σε αυτό προκειμένου να πάρουν την ισορροπία που φαίνεται ότι έχουν χάσει στη Συρία, απλά και μόνο θέλοντας να δείξουν ότι υπάρχουν τουρκικά δόντια, υπάρχει το δόγμα πάντα της γαλάζιας πατρίδας που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε ισχύ και βεβαίως η αποφασιστικότητα υποτίθεται της Άγκυρας να προχωρήσει σε διεκδικήσεις εις βάρος της χώρας μας στην ελληνική θαλάσσια ζώνη και βεβαίως πάνω από την ίδια την ηπειρωτική χώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κώστα. Αναστάτωση στην Κίσα Μοχανίων, όπου τραυματίστηκε άνδρας από όπλο φίλο του. Ο 54χρονος Αλβανός φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και επιστρέφοντας από κυνήγι πήγε στο σπίτι του 52χρονου. Άγνωστο πώς, το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τον φίλο του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σοβαρές διαστάσεις πήρε καυγά σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40χρονος αλλοδαπός διαπληκτίστηκε χθες με 59χρονο επίσης αλλοδαπό εργαζόμενο του πλυντηρίου. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο 40χρονος επέστρεψε στο πλυντήριο με έναν ακόμη άντρα και φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και να επιτέθηκαν στον 51χρονο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος άντρας συνελήφθη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένα 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου στα καμίνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 28χρονη είχε βγάλει βόλτα το σκύλο όταν υπό άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ η μητέρα του 12χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της κοπέλας η οποία συνελήφθη. Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Κατερίνα Γιαλιτάκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Όπως επισήμανε, παρά το γεγονός ότι εγγενιάστηκε μόλις πριν από λίγους μήνες το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί.
5: Είναι μια δομή η οποία συστάθηκε και είναι πρωτοπόρα και προφανώς και εμείς την υποστηρίζουμε. Μολονότι δεν είναι στο πλαίσιο το δικό μας, του δικού μας συλλόγου, αποτελεί ένα αυτοτελές γραφείο που όμως από 15 του Αυγούστου η μοναδική ψυχολόγος η οποία υπηρετούσε με σύμβαση έληξε η σύμβασή της. Τα θύματα, ανήλικα θύματα της Κρήτης, και μιλάμε για όλη την Κρήτη πλέον που εξυπηρετούνται από αυτό το σπίτι του παιδιού, αυτή τη στιγμή είναι ακάλυπτη. Υπήρξαν μέσα από διαδικασία ΣΑΣΕΠ να πληρωθεί αυτή η θέση, όμως κανένας ψυχολόγος δεν δέχτηκε να διοριστεί σε αυτή τη θέση, με αποτέλεσμα να έχει μείνει στην ουσία ανενεργία αυτή η υπηρεσία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, και έχουμε ζητήσει και από το Υπουργείο να σταθεί δίπλα και να υπάρξει άμεσα ανανέωση σύμβασης ψυχολόγου, να διασφαλιστεί απρόσκοπτα τη λειτουργία ενός τόσο σημαντικού θεσμού.
1: Άρα... Η κυρία Γιαλιτάκη μίλησε με αφορμή τις κινητοποιήσεις τις οποίες προχωρά ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε καθημερινή δύοωρη αποχή από την 3η 2 έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν συνθήκες οριακής κατάρρευσης, όπως λένε, στην τέταρτη μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας.
5: Πρωτοδικών Ηρακλείου. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου είναι μία από τις μεγαλύτερες σε όγκο εργασία στη χώρα και λειτουργεί με προσωπικό που πραγματικά δεν επαρκεί για τις πραγματικές ανάγκες. Υπήρχαν, μιλάμε πολλές φορές για οργανικά κενά. Τα οργανικά κενά δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τις πραγματικές ανάγκες. Υπήρξε ένας σχεδιασμός βάσει άλλων συνθήκων και άλλων δεδομένων προγενέστερες περιόδους, οι οποίες όμως αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνονται. Δεν αποτυπώνονται οι κοινωνικές και οι δικαστικές ανάγκες σε σχέση με το πόσο έχουν αυξηθεί. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το πρόβλημα απλώς συμπληρώνοντας ένα παλιό αριθμό θέσεων? Χρειάζεται μια γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων και πλήρωση αυτών των θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Δυστυχώς, κάθε χρόνο περιμένουμε 1-2 άτομα, με αποτέλεσμα να έρχονται, αν δέχονται να έρθουν, και να φεύγουν παράλληλα, είτε επειδή έχουν συμπληρώσει την δοκιμαστική τους περίοδο και να πηγαίνουν στην πόλη καταγωγής τους ή να παίρνουν σύνταξη. Το πρόσημό μας είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο είμαστε μείον. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε φτάσει στα όρια μας και όταν μιλάμε για παράνοια το εννοούμε. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μία ή δύο φορές τη βδομάδα, το μήνα. Είναι μία καθημερινή διαδικασία. Σας προσπαθούμε να πείτε να τη ζήσετε.
1: Το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Όσοι έχουν επισκεφθεί τα δικαστήρια νομίζω αντιλαμβάνονται τι ακριβώς επικρατεί στους διαδρόμους. Μήνυση κατά αγνώστων για την απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, περίπου 150.000 ευρώ αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα, η υπάλληλος της Περιφέρειας χρειάστηκε να προχωρήσει σε συναλλαγή, αλλά οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα κλόνο της τράπεζας. Η ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υπεκλάπησαν οι κωδικοί πρόσβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Η υπάλληλος που πραγματοποίησε τη συναλλαγή, όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε, ωστόσο, όπως τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, η περιφέρεια θα στηρίξει την εργαζόμενη. Η συμφωνία της ΜΕΤΑ με τις Αμερικανικές Πολιτείες για την προστασία των ανηλίκων από τις επιπτώσεις της χρήσης των κοινωνικών δικτύων δεν αφορά μόνο το ύψος του οικονομικού τιμήματος. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η εταιρεία αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι πλατφόρμες της απέναντι στους κάτω των 18 ετών χρήστες. Για το θέμα μίλησε στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη ο σύμβουλος πολιτικής και πρώην Περιφερειάρχης Υγείας Κρήτης Γιάννης Καλαντζάκης.
6: Προστασίες που είχαν αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπάρχουν και τώρα, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να μας προστατέψει και εμείς να το ρυθμίσουμε, τώρα λειτουργούν όπως λέγεται by default, εξ ορισμού. Υπάρχει δηλαδή ημερήσιο όριο 2 ώρων που ο έφηβος ή η έφηβη μπορεί μόνη της ή μόνος του να καταργήσει. Υπάρχει νυχτερινός αποκλεισμός, υπάρχει σίγαση ειδοποιήσεων στο σχολικό ωράριο και ειδοποιήσεις ή παρεμβάσεις υπενθύμησης, πρέπει να το πω και με όρους που εσείς και εγώ ίσως δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά αν μας ακούνε νεότεροι,
7: που καταλαβαίνουν.
6: Αν κάποιος θα τους κόψει το Instagram αύριο το πρωί, είναι αυτό που λέμε prompts κάθε 15 λεπτά συνεχούς χρήσης. Δηλαδή θα τους ειδοποιεί ότι κοίτα, έχεις χρησιμοποιήσει τώρα την πλατφόρμα 15 λεπτά, σταμάτα. Υπάρχουν ισχυρότεροι γονικοί έλεγχοι και παρεμβάσεις σε likes, αυτόματη αναπαραγωγή και σε likes, αλλά και στην αυτόματη αναπαραγωγή, αυτό που λέγεται autoplay, και ότι γενικότερα εμείς καταλαβαίνουμε όλοι ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά σαν ροές περιεχομένου. Δηλαδή το τι εμείς, τι ο καθένας, είτε είναι έφηβος είτε ενήλικας, μπορεί να βλέπει σε κάτι το οποίο έχει αποφασίσει η διαφήμιση και το marketing της πλατφόρμας.
8: Είπατε προηγουμένως ότι είναι default, ότι είναι προεπιλεγμένο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, κύριε Καλατζάκη?
6: Γιατί όπως σας είπα, η ευθύνη πλέον, την ευθύνη μέχρι τώρα την είχαμε εμείς. Εμείς οι γονείς, εμείς οι χρήστες, τα παιδιά μας.
8: Ναι.
6: Τώρα την ευθύνη την έχει η πλατφόρμα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή, η διαφορά είναι ανάμεσα ότι σου δίνω, λέει η πλατφόρμα, ένα εργαλείο ασφάλειας αν το ψάξεις, να πρέπει να το βρεις και τα λοιπά. Και η διαφορά είναι τώρα ότι εγώ σχεδιάζω εξ υπαρχής, εξ αρχής, ασφαλέστερα ένα προϊόν για το παιδί και τον έφηβο. Είναι θεμελιώδης αυτή η διαφορά, κύριε Κιλέκη.
8: Τώρα, είναι νομίζω αναγκαστική ερώτηση. Φτάνουν αυτά? Πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα, ή απλώς είναι ένα βήμα και μπορούν να γίνουν κι άλλα?
6: Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι λύνουμε το πρόβλημα του εθισμού. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ολικά η ευθύνη ανήκει στις πλατφόρμες. Έχουμε και εμείς και διατηρούμε να έχουμε και σαν γονείς και σαν χρήστες και για τα παιδιά μας και τους εφήβους, για αυτούς δηλαδή τους οποίους έχουμε την ευθύνη όσο την έχουμε, όσα χρόνια την έχουμε, έχουμε και εμείς μια συνευθύνη που λέμε. Άρα είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα του εθισμού. Καταρχήν, και πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει ότι το Instagram εθίζει τα παιδιά με την ιατρική έννοια. Έτσι. Και δεύτερον, υπάρχουν σημαντικές κριτικές σε αυτόν τον συμβιβασμό, ότι περιορίζει μεν τον χρόνο έκθεσης, αλλά δεν αλλάζει τον πυρήνα του συστήματος των συστάσεων, αυτά τα οποία μας βγάζει. Και μάλιστα ένας πρώην μηχανικός ασφαλείας της εταιρείας Meta, που ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη, αυτό ακριβώς υποστηρίζει, ότι οι αλλαγές δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τους βαθύτερους συνδύνους. Δεν έχουμε λοιπόν ένα συμβιβασμό που είναι ένα πιστοποιητικό ότι το Instagram έγινε ασφαλές. Έχουμε επιπλέον λογοδοσία. Κάτι το οποίο είναι στο πυρήνα της φιλελεύθερης δημοκρατίας μας.
8: Τώρα, σε όλο αυτό το περιβάλλον, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων? Γιατί με τον προηγούμενο συνομιλητή, επαναλαμβάνω, ο προηγούμενος συνομιλητής ήταν τότε που βγήκε η είδηση στα μέσα ενημέρωσης, μίλησε για τους γονείς. Δηλαδή είπε ότι οι γονείς τώρα ξέρουν, μου είπε χαρακτηριστικά. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των γονέων μετά αυτόν τον συμβιβασμό?
6: Δεν αλλάζει άποψη μου μετά από τον συμβιβασμό. Το έχω δημοσιοποιήσει και το λέω συνέχεια. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενη συνομιλία μας. Φυσικά οι γονείς έχουν ευθύνη. Έχει η οικογένεια ευθύνη, έχει το σχολείο, έχει η κάθε ή ο κάθε γονέας ευθύνη. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης ασυμμετρία.
1: Στη Βουλή σήμερα, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας «Η Ελπίδα» για τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Θέμα, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Και θα πάμε τηλεφωνικά στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γκαντάτσιο. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα, κύριε Σερδά, και εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία για ακόμα μία φορά.
1: Λίγο πιο δυνατά μόνο να μας μιλάτε για να σας ακούμε, κύριε Γκαντάτσιο. Τι ζητήσατε σε σχέση με το πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και τι προτάσεις καταθέσατε?
9: Κυρία Σαριδάκη, δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία. Έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα μαζί και με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Ζητούμε λοιπόν την απλοποίηση των διαδικασιών. Αυτό που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη στεγαστική συνδρομή όπως γίνεται σε άλλες περιοχές, 100%. Ζητάμε να λυθούν οι εκκρεμότητες της οικοσκευής για όσους δεν την έχουν πάρει. Μιλήσαμε για τις καταδαφίσεις που υπολείπονται για να γίνει, να δοθεί μια άπαυση χρηματοδότηση και να τελειώσει βοηθικά αυτή η γάγκρα να τον καταδαφίσουν. Συζητήσαμε για τα σχολεία που ακόμα βρίσκεται στο στάδιο των μελετών και δεν υπάρχει ούτε καν πρόθεση χρηματοδότησης. Και βέβαια μιλήσαμε και για τους πληστηριασμούς και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο νέο μας υπόμνημα που θα καταδυθεί στην Επιτροπή της Βουλής, που ακόμα βέβαια συνεχίζει τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Υφυπουργός απαντάει στα ερωτήματα των φορέων και στα δικά μας που έχουμε θέσει. Και περιμένουμε να δούμε τι από αυτά τα εύλογα και τα δίκαια αιτήματα που έχουμε ζητήσει θα ενσωματωθούν στο νέο νομοσχέδιο που αγωνίζουμε να δούμε και εμείς την τύχη.
1: Είναι όντως ζητήματα που έχετε θέσει, ξαναθέσει μετά τον πολύ μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είδαμε σημαντικές παρεμβάσεις. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα θέματα που έχετε θέσει για τα προγράμματα. Καθώς πολλοί σεισμόπληκτοι είναι είτε εκτός προγραμμάτων, είτε δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες, άλλαξε κάτι από πλευράς της πολιτείας.
9: Κοιτάξτε, κύριε Σιδηδάκη, δεν έχουν γίνει βήματα. Έχουν γίνει κάποια βήματα, όμως γίνονται με πολύ αργό ρυθμό. Και βέβαια υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις και πολλά παρασυράκια που πετάνε έξω έντεχνα κάποιους ανθρώπους. Αυτό έγινε και με το εξοικονομό που είδατε τον αγώνα που κάναμε για να μπούμε στο εξοικονομό και από εκεί και πέρα βλέπετε με πόσο αργό ρυθμό πάνε οι χρηματοδοτήσεις, οι εγκρίσεις και πόσοι τελικά θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για να μπούμε στο εξοικονομό. Ένα σπίτι λοιπόν που έχει βλάβες σοβαρές και δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες αποκατάστασης, δεν μπορεί να μπει στο εξοικονομό ουσιαστικά.
1: Είναι σημαντικό αυτό, ότι πρώτα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μία διαδικασία και μετά να πάμε στην επόμενη, αλλά όπως είπαμε, αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία. Και μια και θέσατε και το ζήτημα των σχολείων στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, είπατε ότι δεν υπάρχει ακόμα η χρηματοδότηση. Πώς θα βρει λοιπόν τους μαθητές, τους σεισμόπληκτους μαθητές, η νέα σχολική σεζόν?
9: Τα κοντέινερ, τα τρία σχολικά συμμετέχματα θα στεγαστούν πάλι σε κοντέινερ. Υπάρχει μόνο χρηματοδότηση για το ένα σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Τραψανού, που ανήκει στην πορεία νεωτέρων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτή είναι η χρηματοδότηση. Για τα άλλα δύο γίνονται μελέτες, όμως, όπως καταλαβαίνετε, από τις μελέτες μέχρι να ολοκληρωθούν, μέχρι να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός, δεν έχουμε κάτι απτό και σαφές στα χέρια μας. Πολύ φοβόμαστε ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία.
1: Κλείνοντας, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε για να επιστρέψετε και πάλι στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής και σας περιμένουν, να μας πείτε τι θα θέλετε να πείτε στους κριτικούς σε σχέση με τη συμπεριφορά, με τη στάση της πολιτείας απέναντι στους σεισμόπληκτους τόσα χρόνια μετά από αυτή τη σεισμική δόνηση που ανέτρεψε τη ζωή σας. Τελικά οι υποσχέσεις που υπήρξαν υλοποιήθηκαν, είπατε βήματα έγιναν. Ωστόσο, αισθανθήκατε πολλές φορές ότι σας κορόιδεψε η πολιτεία?
9: Εμείς, κυρία Σαριδάκη, θεωρήσαμε την πολιτεία ότι θα είναι μαζί μας. Δυστυχώς, όχι μόνο πολλές φορές την είδαμε μαζί μας, αλλά την είδαμε και απέναντι. Αυτό πάμε να τροποποιήσουμε, αυτό πάμε να διορθώσουμε το πλαίσιο, γιατί ξέρετε, οι φυσικές καταστροφές δεν σταμάτησαν στο 21. Έκτοτε έχουν γίνει πολλές καταστροφές και βέβαια κάθε φορά που συναντούμε ή ακούμε για μια νέα φυσική καταστροφή, βλέπουμε ότι τα ίδια βήματα, τα ίδια πατήματα και την ίδια ταλαιπωρία θα περάσουν και στη Θεσσαλία, πέρασαν και με τον Ντάνιελ και με τη Βαριά και με τον Εύρο και με τη Ρόδο και με την Εύβοια, η ίδια ταλαιπωρία, που σημαίνει τι, ότι αυτή η πολιτεία, αν δεν ακούσει τον πληγέντα και δεν διορθωθεί, θα υπάρχει εσαΐ αυτός ο φαύλος κύκλος της γραφειοκρατίας, της ταλαιπωρίας και της απομάκρυσης από τα πραγματικά προβλήματα του πληγέντα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας και καλή συνέχεια, γιατί πρέπει, όπως είπατε και είπαμε, να επιστρέψετε στη συνεδρίαση.
9: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ο Έκτορας έσωσε 72χρονη στα Χανιά από τους απατεώνες που παρίσταναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα είχαν πείσει την ηλικιωμένη να βγάλει στην αυλή κοσμήματα και 12 χρυσές λίρες. Όταν έφτασε όμως η ώρα της παραλαβής, ο γιγαντός όμως σκύλος όρμησε στον έναν από τους δύο δράστες και τον ανάγκασε να τραπεί σε φυγή. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη. Άνεμη, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, το νησί μας, στην κατηγορία 5, και τουλάχιστον οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί με οχήματα και προσωπικό από την Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ έχουν αναπτυχθεί περίπολα και εναέρια μέσα σε κρίσιμα σημεία, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη.
10: Πήγαμε χθες για μια συσκέψη το μεσημέρι με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Ενισχυθήκαμε την Ηπειρωτική Ελλάδα με πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό. Σήμερα το πρωί έφτασε στο Ηράκλειο. Αυτά όλα είναι για την πρόληψη. πήραν.
8: Μάλιστα. Ποια είναι τα μέσα, για πείτε μας πάλι, ποια είναι τα μέσα με τα οποία ενισχυθήκαμε?
10: Ενισχυθήκαμε πυροσβεστικά οχήματα από την Υπηρετική Ελλάδα.
8: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι αν υπήρχε κάτι θα μας το λέγατε, αλλά οφείλω να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιστατικό που μιλάμε.
10: Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, σας είπα.
8: Ναι, ωραία.
10: Να μην υπάρχει κάτι, να μείνουμε στο επίπεδο της προετοιμασίας και των περιπολιών.
8: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τα προβλήματα πρόσβασης των οχημάτων και όλα αυτά τα σχετικά. Είναι λυμένα, δεν υπάρχει θέμα, έχετε εντοπίσει σημεία που είναι δύσκολα, μας είπατε για τα φαράγγια βέβαια. Είναι δηλαδή τακτοποιημένα τα πράγματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν?
10: Όπως ξέρετε κύριε Αγγελέκη, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δώσει πάρα πολύ την αντιπυρική περίοδο. Οι παρεμβάσεις έχουν γίνει και μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δηλαδή όπου χρειάζεται να παρέμβουμε, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπόλοιπες υπηρεσίες το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Τώρα πιθανόν να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι δύσκολα για την πρόσβαση των προσβεστικών. Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη... είμαστε όλοι σε πλήρη ετοιμότητα. Έχουμε 4 εναέρια στο νησί. Αν ο Μηγέντος είπε κάτι, θα επιχειρήσουμε όπως το κάνουμε και το προηγούμενο διάστημα με όλες μας τις δυνάμεις. Φυσικά τα σημεία που έχουμε έντονο αέρα και ειδικές συνθήκες, εκεί πραγματικά μια φορά ο σχεδιασμός αλλάζει και βγαίνει και εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήσαμε στο Νότιο Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα με την καταστροφική πυρκαγιά και την απώλεια του υγιού σε ανθρώπου μας εκεί. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε, πρέπει να μας κάνουν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εμείς που εμπλεκόμαστε στην πολιτική προστασία, αλλά και όλοι μηδενός εξαιρουμένου που βρισκόμαστε στο νησί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θέλουμε συμμαχίες και από τους πολίτες. Πολιτική προστασία είμαστε όλοι. Καθένας από το μετερίζει το δικό.
8: Κύριε Τσαπάκο, πρόσφατα συνομιλήσαμε εδώ στην εκπομπή μας με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη. Αυτός εξέφρασε την εκτίμηση ότι για να έχουμε μια πλήρη κάλυψη πυροσβεστική του νησιού χρειαζόμαστε ακόμη 100 πυροσβέστες. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση?
10: Κοιτάξτε, το νησί τα τελευταία 2 χρόνια έχει ενισχυθεί, που έχω άμεση εικόνα, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με προσωπικό, εποχικό, μόνιμο, οχήματα. Την δεύτερη ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στο νησί και εδρεύει στη Δυτική Κρήτη, τη Σαγανία συγκεκριμένα, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Αυτά τα ξέρει τα επιμέρους και τις λεπτομέρειες τις ξέρει το πυροσβεστικό σώμα.
1: Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και καλλιτέχνες είπαν στις 12 το μεσημέρι στην Αγία Βαρβάρα Αττική στο τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. Βρισκόταν τα τελευταία 2,5 χρόνια σε κόμμα και το τελευταίο διάστημα στην εντατική του γεννηματά. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα ΑΕΗ από τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Δύσκολο αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, κυρίως εξαιτίας των ιδιαίτερα ενισχυμένων ανέμων. Οι εντάσεις αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή οι ρηπές κατά τόπους ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, αγγίζοντας τα 9 για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών. Μίλησε ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης στον Νίκο Αγγελάκη.
11: Λοιπόν, θα έλεγα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς ανέμων, αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε στο νησί μας. Και το λέω αυτό γιατί οι άνεμοι ενισχύθηκαν και θα ενισχύονται περαιτέρω καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και Σάββατο και Κυριακή οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 και για την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι τα μισά της περίοδου, φαίνεται να ξεπερνάνε σε ρηπές και τα 8 μποφόρ, να γίνουν και τα 9 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη συνθήκη, θα δημιουργούνται μάλλον αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η Κρήτη θα βρίσκεται σε έναν κλείο έτσι αυξημένης επιτήρησης και παγρύπνησης για το θέμα πυρκαγιές. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το λόγο ότι οι άνεμοι θα πλέουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Θερμοκρασιακά τώρα υποχωρεί λίγο ο υδράργυρος, παρόλα αυτά όμως θα παραμείνει έτσι ο ζεστός καιρός, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, αγγίζοντας για σήμερα Παρασκευή τους 36-37 βαθμούς τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα, ενώ τους κοντά στους 34 βαθμούς θα είναι η μέγιστη τιμή Σάββατο και Κυριακή για το νησί μας. Θα έχει υποχωρήσει λίγο λόγω της αυξημένης έντασης των ανέμων. Από εκεί πέρα, το βράδυ της Κυριακής φαίνεται με τα στοιχεία που διαθέτουν μέχρι αυτή τη στιγμή ότι θα πέφτει σταδιακά η ένταση των ανέμων για να έρθουμε από αρχές της εβδομάδας να ζεσταίνει ακόμα περισσότερο ο καιρός με δεδομένη την πτώση της έντασης των ανέμων.
8: Μάλιστα. Οπότε η επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα έχουμε άλλη μια ζεστή εβδομάδα.
11: Ναι, φαίνεται να είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, νωρίς από τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο.
8: Μάλιστα.
1: Δύο συλλήψεις καταγράφηκαν για ναρκωτικά στο Ηράκλειο. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 2 κιλά και 148 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης σε 7 γυάλινα βάζα και 112 συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 202 γραμμάριων. Ακόμη κατασχέθηκαν 200 τσιγάρα κάναβης. Σημαντικά βήματα για την υλοποίηση της κοινωνικής πολυδομής στην Αγία Κατερίνη Ηρακλείου, ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο πυρήνα κοινωνικής φροντίδας. Το έργο περιλαμβάνει συνολικά 10 κοινωνικές δομές, μεταξύ άλλων υπηρεσίες νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας, βοήθεια στο σπίτι, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας και κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνας, Εκατερίνης Μινάς Μαυροειδής, στην εκπομπή «Όμορφη μέρα».
8: Τι είναι αυτό το έργο, να μας το περιγράψετε, σας παρακαλούμε πολύ.
12: Αυτό το έργο περιλαμβάνει 10 κοινωνικές δομές, θα ολοκληρωθεί σε 27 μήνες από τότε που θα το αναλάβει ο εργολάβος. Mm-hmm. Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της Περιφέρειας Κρήτης και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πυρήνα κοινωνικής φροντίδας. Θα αποτελείται από μια κοινωνική υπηρεσία που θα είναι... θα έχει πλήρη στελέχωση, νοσηλευτική υπηρεσία, άτια εξοπλισμένη και στελεχωμένη, με παράλληλη μεταφορά της πέμπτης τόμη, η οποία ήδη λειτουργεί τώρα και κάποια χρόνια, 5-6 χρόνια στην συνοικία μας, που είναι και αυτό δικό μας έργο, εμείς δηλαδή το φροντίσαμε ώστε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει την περιοχή μας, όμως βρίσκεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο και θέλουμε και αυτή τη δομή να την φέρουμε στο κτίριο αυτό που ετοιμάζουμε. Επίσης, μια υπηρεσία φυσικοθεραπείας με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, υπηρεσία εργοθεραπείας, το καπί της Αγίας Εκατερίνης που τόσο λείπει από την περιοχή μας για τους κατοίκους της τρίτης ηλικίας. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα έρθει σε εμάς, εκεί στο κέντρο αυτό.
8: Μάλιστα.
12: Επίσης θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει την πλήρη του μορφή ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα γνωστά Τσιφή, mm-hmm. Ένα ξενώνας προσωρινής διαμονής θυμάτων βίας και ανθρώπων σε κίνδυνο, επίσης ένας ξενώνας προσωρινής διαμονής από άτομα που δεν αυτοεξυπηρετούνται, πολύ βασικό και αυτό και πολύ σπουδαίο, και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Είναι τα γνωστά ΔΑΠ.
8: Ναι.
12: Έτσι. Παράλληλα, στον ίδιο οικοπαιδικό αυτό χώρο των 2,5 στρεμμάτων, προβλέπεται να αναγερθεί και ένα παρεκκλήσιο, μια μικρή εκκλησία, περίπου 50-60 τετραγωνικά, αφιερωμένη στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, καθώς και τη δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης, τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για το προσωπικό. Βέβαια, αυτά τα προβλέπουμε και στο υπόγειο, αλλά και στον αύριο χώρο, γιατί θα γίνουν και υπόγεια. Θα είναι τριώροφο το κτίριο, υπόγειο, ισόγειο και πρώτος όροφος.
8: Μάλιστα.
12: Επίσης θα αποτελεί το συγκρότημα, θα διαθέτει μάλλον αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου, σημεία συνάντησης και διαφόρων δραστηριοτήτων πολιτιστικών, κοινωνικών κλπ. Γιατί προβλέψαμε στα σχέδια που μας έκαναν οι μελετητές, οι οποίοι είναι φοβεροί και τρομεροί, απεδείχθησαν οι άνθρωποι το κάτι άλλο, και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής και από το σύλλογό μας.
8: Για πολιτιστικές εκδηλώσεις προφανώς.
12: Βεβαίως, για χίλια δυο πράγματα.
8: Θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, συναυλίες. Ναι, βεβαίως.
12: Ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις βιοκλιματικού και ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού. Δηλαδή το κτίριο ολόκληρο θα είναι βιοκλιματικό.
8: Είναι κύριε, ναι βεβαίως θα σας πω.
1: Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
13: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Κοντά μου ο Πάνος Κατσαρός από τον Sport FM. Καλησπέρα Πάνο, έγραψε ιστορία ο Όφης στη Σόφια και θα μάθει και τον επόμενο αντίπαλό του σύντομα.
14: Καλησπέρα φιλία, καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ακριβώς, ο Όφη μετά την νίκη του με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο την περασμένη Πέμπτη, χθες επικράτησε με 2-0 και εκτός έδρας της ΣΕΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία, στο Βασίλη Λεύσκη Stadium, και πήρε την ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά στην μέχρι στιγμής ιστορία του, στην πάνω από 100 ετών ιστορία του, στην League Phase του Europa League. Τα γκολ για τον Όμιλο πέτυχαν ο Νους στο 36 αλλά και ο Θοδωσουλάκης στο 78, κλειδώνοντας την πρόκριση. Σε λίγα λεπτά από τώρα είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της League Phase, εκεί όπου θα μάθει ο Όφη τους 8 αντιπάλους του, οι οποίοι θα είναι 4 στο Ηράκλειο και 4 εκτός έδρας στη League Phase του Europa League. Στην κλήρωση στην οποία θα βρεθεί και ο Ολυμπιακός, ο οποίος αποκλείστηκε από την Nijmegen στα προκριματικά του Champions League, με τον Όφη να έχει τοποθετηθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο Conference League να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με δραματικό τρόπο στην League Phase μετά την νίκη του με 2-1 επί της Χράντες Κράλοβε στην Τσεχία. Προηγήθηκε με τον γκολ του 4 στο 72 ο Νταρίντα, ο πρώην παίκτης του Άρη, ισοφάρισε στο δεύτερο του καθυστερήσεων, και χρειάστηκε το γκολ πέναλτι του 4 στις καθυστερήσεις της παράτασης προκειμένου να δώσει την πρόκριση στους πράσινους, οι οποίοι θα βρεθούν στη League Phase και επίσης θα μάθουν σε λίγη ώρα τους αντιπάλους τους. Ενώ από την άλλη να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Μπραν εκτός έδρας και έμεινε εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για ένα εξαιρετικά σπάνιο και πολυσύνθετο φυσικό φαινόμενο έκανε λόγο ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκας, σχολιάζοντας τη βιβλική καταστροφή που προκάλεσε η αποκόλληση παγετώνα στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, η κατάρρευση του παγετώνα σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων προκάλεσε μια αλυσιδωτή εξέλιξη φαινομένων με τεράστιους όγκους νερού, λάσπης και βραχοδών υλικών να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.
15: Ένα φαινόμενο πολύπλοκο, εξαιρετικά πολύπλοκο, γιατί δεν περιέχει μόνο ένα φαινόμενο, περιέχει πολυάριθμα φαινόμενα. Δεν ξέρουμε βεβαίως αν έχει αρχίσει από ένα σεισμό της τάξης των 5,4 βαθμών σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, γιατί το δίκτυο εκεί είναι πάρα πολύ αραιό.
16: Αιτία της αποκοπής του παγετώνα, λέτε.
15: Ακριβώς. Ή αν ο ίδιος ο παγετώνας προκάλεσε κάποιο μικρότερο σεισμό, όχι βέβαια 5,2. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια λεπτομέρεια την οποία θα εξετάσουμε. Το θέμα είναι ότι αποσπάστηκε ο παγετώνας. Έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα, θα ήθελα να αναφέρω κάποια φαινόμενα.
16: Παρακαλώ.
15: Τα οποία δεν είναι εύκολα ορατά. Όλοι βλέπουμε τις εικόνες, τις εικόνες αυτές που κύματα, ουσιαστικά τσουνάμι, ποτάμια ξεπερνούν πολυόρφα κτίρια. Αλλά...
1: Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς λίστα με όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ετοιμάζει το Ιράν στον απόϊχο των διπλωματικών πρωτοβολιών που έλαβαν τις τελευταίες ημέρες Πακιστάν και Κατάρ με εκπροσώπους των δύο χωρών να βρίσκονται στην Τεχεράνη για επαφές. Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλτ σε ηλικία 89 ετών. Το παλάτι στο Όσλο ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς άφησε την τελευταία του πνοή ειρηνικά τα ξημερώματα σε νοσοκομείο. Και συναγερμός έχει σημάνει στη Βιέννη μετά από κλοπή πολύτιμου διαμαντένιου κολιέ, κορυφαίου οίκου από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, με δύο υπόπτους να αναζητούνται από την αστυνομία. Πρόκειται για ένα βασιλικό κολιέ με 673 διαμάντια. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Μας περιμένει η κυρία Πολάκη για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε ανωδικούς ρυθμούς συνεχίζει το ελληνικό χρηματιστήριο και συγκεκριμένα στις 2.680 μονάδες στο συν μισό. Ο τζίρος μέχρι στιγμής έχει διαμορφωθεί σε 102 εκατομμύρια και ο τραπεζικός δείκτης κινείται ανωδικά στο συν 0,78 3.133 μονάδες. Τα διεθνή χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή βρίσκονται ο γερμανικός δείκτης στο σύμ 0,52, ο δείκτης Γαλλίας στο σύμ 0,86 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο μείον 0,06. Το πετρέλαιο Brent κινείται λίγο κάτω από τα $90 ένα βαρέλι και συγκεκριμένα στα 88 στο μείον 0,17. Γενικότερα στραμμένα οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στην ομιλία της Fed που θα γίνει σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, και να πάμε σε μία ακόμα είδηση πριν από τέλος του δελτίου. Η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ, τον οργανισμό που η ίδια βοήθησε να ιδρυθεί πριν από περισσότερες από 6 δεκαετίες, σε μία κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει νέο σοβαρό πλήγμα για τη συνοχή του πετρελαϊκού καρτέλ. Το ενδεχόμενο εξόδου έχει τεθεί στις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σε αυτή την τελευταία εβδομάδα για αυτό το μήνα. Άντε κάτι υπόλοιπα. Δευτέρα, τελευταία ημέρα, 31η. Ουσιαστικά είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να μπούμε από την επόμενη εβδομάδα, ημερολογιακά τουλάχιστον, στο φθινόπωρο. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 9,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Έριξε 5 μπαλάκια, 3 εντός, 2 εκτός. Και τώρα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό σαλόνι περιμένοντας το μπαλάκι της κληροτίδας. Και ναι, είναι ο γεγονός από χθες ο Όφι στα ευρωπαϊκά σαλόνια με κάποιες από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ιγυρίας Ηπείρου.

Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, το 2-0 που ήρθε να προσθεθεί στο 3-0 στο Παγκρίτιο στάδιο, ο Όφη θα αγωνιστεί σε 8 συνολικά ευρωπαϊκά παιχνίδια από τις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 28 Ιανουαρίου. Και βλέπουμε, γιατί όχι, βλέπουμε. Δηλαδή, ή θα είναι χειμερινή καθαρά η παρουσία του Όφη στην Ευρώπη, ή μπορεί να γίνει και με ανοιξιάτικα ρούχα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη φάση των 16, των 8 και πάει λέγοντας. Ξέρω. Πολύ μεγάλα όνειρα, αλλά και όλο αυτό που συμβαίνει, όνειρο ήταν μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Και προσέξτε, όχι πολλούς μήνες. Το λέγαμε εδώ και με την πρώτη επικράτηση του 3-0. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Ακόμη στα μάτια μας ξεδιπλώνει τα τεράστια πανό αποδοκιμασίας σε διοίκηση και παίκτες. Τον περασμένο Δεκέμβριο. Δηλαδή πριν από 8-9 μήνες. Βαριά. Έτσι είναι, η μπάλα γυρίζει, τα πράγματα αλλάζουν. Προφανώς και δεν αλλάζουν τυχαία. Μπορεί να χρειάζεται λίγο τύχη, αλλά σίγουρα δεν είναι η τύχη εκείνη που θα καθορίσει τα πράγματα. Σε λίγα λεπτά θα ξέρουμε τους αντιπάλους του Όφη. Ανάμεσα στις 35 υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας των 9. Έτσι λοιπόν κάθε ομάδα, δηλαδή και ο Όφη, θα κληρωθεί απέναντι σε 2 αντιπάλους από κάθε ένα από τα 4 αυτά γκρουπ, συμπεριλαμβανομένου και του γκρουπ στο οποίο συμμετέχει η συγκεκριμένη ομάδα. Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας αντίπαλος εντός και ένας εκτός έδρας. Και αυτό σημαίνει ότι ο Όφη θα αντιμετωπίσει από 8 διαφορετικές ομάδες στην φάση αυτή, δίνοντας 8 παιχνίδια, 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Στο Europa League, να θυμίσουμε ότι υπάρχει και δεύτερη ελληνική ομάδα, είναι ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορεί σε αυτή τη φάση ο Όφη να βρεθεί αντιμέτωπος, ή ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, όπως θέλει να διαβάσει κανείς, αντιμέτωπος με ελληνική ομάδα.

πέρα από το ότι γράφει ιστορία, πέρα από το ότι όντως εκπλήσει και καταπλήσει όχι μόνο τους φιλάθλους του Όφη, αυτό νομίζω ότι το έχει πλέον κατακτήσει από τον περασμένο Μάιο για τα καλά, κυρίως όμως ο Όφη αλλάζει πίστα και οικονομικά. Που ξέρετε ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο, διότι αν δεν υπάρχει η οικονομική δύναμη, το αντιλαμβάνεστε ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι καθαρά οικονομικά μεγέθη, είτε μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές ως συμβόλαια, είτε μιλάμε ευρύτερα για τη λειτουργία μιας ομάδας επίπεδου Ευρώπης.

Διότι μπορεί να ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μπούσης πριν 200.000 ευρώ στους παίκτες για την είσοδό τους στους ομίλους του Europa League. Μετά το χθεσινό αποκλεισμό της ΤΣΕΣΕΚΑ. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα θα εισρεύσουν στα ταμεία κατελάχιστο στα ταμεία του Όφη πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.

αποφασίζεται που ανεξάρτητα από την τύχη που θα έχει ο όφης στους ομίλους, όποια και αν είναι αυτή, ανάλογα βέβαια και με τις νίκες ή ισοπαλίες που μπορεί να κατακτήσει, ανεβαίνει και στο ranking, το ευρωπαϊκό ranking. Και αυτό σχετίζεται με την παρουσία του όφη, την ενδεχόμενη παρουσία του όφη, τις επόμενες χρονιές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο όφη με τη χθεσινή του νίκη κατάφερε να εξασφαλίσει με το καλημέρα 4,3 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το πριν συμμετοχής στις φάσεις των ομίλων. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα εξελίσσονται διαβαθμισμένα ανάλογα με την κατάταξη, ανάλογα με την νίκη, με την ισοπαλία, το πριν τερματισμού σε θέσεις από την πρώτη ως την 8η ή από την 9η ως την 16η και ούτω καθεξής.

Τα γκρουπ δυναμικότητα είναι, για να δούμε και ανάμεσα σε ποιους βρίσκεται όφη. Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα: Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad και Marseille. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα: Ferencvaros, Victoria Plens, Union, Zen, Siluaz, Dynamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Ren και Anderlecht. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητα: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Τσέλε, Γιαγγελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και ο Όφη βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας: Hoffenheim, Besiktas, Torrens, Hapoel Beersheba, Nijmegen, Όφη, Lillestrøm, Λεύσκη Σόφιας και Αραράτ Αρμενίας.

Προς το παρόν πάμε στον κυρίαρχο αντίπαλο της Ελλάδας. Μαθαίνουμε, λέει, ότι προχώρησε σε νέα πρόκληση σήμερα το πρωί η Τουρκία με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FRI Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου. Και μας ενημέρωσε λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, το μη επανδρομένο, αεροσκάφος από την Τουρκία. Και εδώ τίθεται ένα πολύ πολύ απλό ερώτημα. Δεν σηκώθηκαν τα F-16, τα ελληνικά F-16, για να πλησιάσουν το υπτάμενο αντικείμενο και να διαπιστώσουν ότι είναι μη επανδρομένο. Γνώριζαν από την απογείωσή τους ότι υπάρχει απειλή από μη επανδρομένο αεροσκάφος. Αφού ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την παραδοχή, θα πάμε στο επόμενο. Επιβεβαιώνεται ότι έφτασε αυτό το μη επανδρομένο αεροσκάφος, τουρκικό αεροσκάφος, μέχρι το αεροδρόμιο, παρακαλώ, μέχρι το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πολιτική αεροπορία, για τις πτήσεις, τακτικές και υπόλοιπες. Και συνέχισε και μετά τη βόλτα του. Έκανε βόλτα και πάνω από τη Θάσο και πάνω από τη Σαμοθράκη. Η ερώτηση λοιπόν είναι μία και απλή. Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι δεν το καταρρύπτεις τώρα πάνω από το αεροδρόμιο σε κατοικημένη περιοχή, ξέρω εγώ και τα λοιπά, συμβεί και κάτι. Αλλά όταν επιβεβαιώνεται ότι έκανε και σουλάτσα στη Θάσο και στη Σαμοθράκη, άρα το UAV πέρασε πάνω από θαλάσσια περιοχή, άρα έχεις τη δυνατότητα να το καταρρύψεις, επαναλαμβάνω, αφού είναι μη επανδρομένο, γιατί δεν το κάνεις? Εκτός και αν θα πρέπει να αποδεχθούμε με τη βιομηχανία των drones που έχει αναπτύξει η Τουρκία ότι κάθε τρεις και λίγο πλέον θα μας σηκώνουν τα F-16, με ό,τι αυτό σημαίνει σε οικονομικό κόστος για τη χώρα, μία πτήση F-16, μία απογείωση μάλλον, δεν είναι τζαμπά, κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αλλά προσπερνώντας το οικονομικό αντίκτυπο, για ποιο λόγο να φθύρονται και να τίθεται σε επικινδυνότητα και μάλιστα έχοντας απέναντι έναν εχθρό ο οποίος δεν υπάρχει, δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχει ως άνθρωπος, ως οντότητα, να τίθεται σε επικινδυνότητα οι Έλληνες πιλότοι? Και γιατί δεν στέλνεις από τώρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα? Προφανώς, επαναλαμβάνω, αν ήταν επανδρομένο το αεροσκάφος όπως έχει γίνει με επανδρομένα αεροσκάφη από την Τουρκία που κατά το παρελθόν έχουν παραβιάσει πολλάκις τον ελληνικό εναέριο χώρο, εκεί τίθενται δεύτερα και τρίτα ζητήματα ως προς την αναχέτηση. Στο μη επανδρομένο αεροσκάφος δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Κανένα μα κανένα ζήτημα. Γιατί δεν επιλέγεις να σφίξεις τα γάλατα από τώρα? Το λέμε απλά, λαϊκά. Like.

όταν μαθαίνουμε από την εφημερίδα Καθημερινή, παρακαλώ, από το ρεπορτάζ της, ότι η γαλλική εταιρεία για την οποία πανηγυρίσαμε, η οποία πλέον ενεπλάκει, θετικά το λέμε, τον όρο της εμπλοκής, στην υπόθεση πόντισης του καλωδίου στη μεγάλη αυτή επένδυση σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας μέσω Κρήτης, και πανηγυρίζαμε διότι ο γαλλικός παράγοντας στηρίζει τη χώρα εμπράκτος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και είναι μια εγγύηση, λες και εμείς χρειαζόμασταν εγγυήσεις για το να κάνουμε ένα έργο σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Μαθαίνουμε λοιπόν από την εφημερίδα Καθημερινή το εξής, το οποίο έχει περάσει έτσι. Δεν μας συμβαίνει τίποτα. Ότι η γαλλική εταιρεία για την οποία εμείς πανηγυρίζαμε πρόκειται πολύ σύντομα να απευθυνθεί στους Τούρκους για να τους ενημερώσει για τις εργασίες που θα κάνει πού? Σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή εσύ ρίχνεις μπετά στο οικόπεδό σου και θα πρέπει να ενημερώσεις, στο δικό σου οικόπεδο, θα πρέπει να ενημερώσεις και να δώσεις εξηγήσεις για το τι θα κάνεις στο γείτονα απέναντι, στο γείτονα παραπέρα, και πάει λέγοντας.

Έχουμε ξεκινήσει ρεπορτάζ με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το τι πραγματικά επιδιώκεται και νομίζω ότι Δευτέρα θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Συνολική εικόνα για το αν το καλώδιο και ο ρόλος της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια τουρκική παγίδα. Και πώς μια αθώα κατά τα άλλα ενημέρωση στο πλαίσιο καλής γειτονίας που λέμε, ναι, κάπως έτσι, ακόμη και έτσι ας το αποδεχτούμε, μπορεί να μετατραπεί σε αναγνώριση του ρόλου της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αλλά θα έχουμε περισσότερα να λέμε για αυτό το θέμα από Δευτέρα, όταν θα έχουμε συμπληρώσει τα κομμάτια του puzzle για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Προς το παρόν λοιπόν θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε στη Γόρτινα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο. Μία σειρά από ερωτήματα για το έργο των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες που θα διαμορφωθούν θέτει δημοσίευμα του politika.gr. Στο επίκεντρο όμβρια και ελλείμματα, ο τρόπος πρόσβασης και το κόστος συντήρησης. Στην απάντησή της η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου αναφέρεται σε αιτήσια αναπληρωσιά μου, διαβεβαιώνει ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές και σχεδιάζεται παρέμβαση για τα όμβρια ύδατα. Νέα πρόκληση με ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώθηκαν ελληνικά F-16. Σερηματική διακοίνωση προχώρησε η Ελλάδα για τους χάρτες με θαλάσσια πάρκα της χώρας που δημοσίευσε η Άγκυρα. Πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του μετά από κυνήγι άνδρα στα Χανιά. Ο Αλβανός που είχε καταναλώσει αλκοόλ παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα από δύο άνδρες που τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου στα Καμίνια. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το μεσημέρι στην Αγία Βαρβάρα Αττική στο τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα. Ένταση στη Θέουτα, καθώς ομάδες κατοίκων εμπόδισαν τη διανομή τροφίμων σε μετανάστες και προκάλεσαν φθορές σε καταβλισμούς στην παραλία. Στον Όφιο, Βόσνιος παίκτης Κενάν Κόντρο μετά τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσταση και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στην Εσμέρα Ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τους αντιπάλους του Όφη. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες Όφη που θα τις υποδεχθεί στο Ηράκλειο, ενώ ταξιδεύει σε Πορτογαλία, Γαλλία, Ισραήλ και Αυστρία. Η κληροτίδα έκανε το χατήρι στον Όφη που απέφυγε τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με εξαίρεση φυσικά την Μπενφίκα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, εντός στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο Όφη θα αντιμετωπίσει τις Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Lech Poznan και Anderlecht. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Χαποέλ Μπερσεβά και τη Στουρμ Γκραντς. Δεν το λες εύκολο, δεν το λες όμως και δύσκολο όμιλο. Όπως είπαμε, το πρώτο παιχνίδι για τον Όφη θα είναι στις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου. Αυτά και με την κλήρωση για τον Όφη που περιμέναμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Και αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Και από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο πάμε στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βρίσκεται ξανά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Από τη μία το μεγάλο και ακόμη ανοιχτό ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων. Οι καταγγελίες για ανύπαρκτα ζώα και βοσκοτόπια, οι έλεγχοι που ζητούνται αλλά δεν γίνονται, και από την άλλη χιλιάδες πραγματικοί παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν χρήματα από το ΟΣΔΕ του 2025, την ώρα που το ΟΣΔΕ του 2026 ήδη καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις και βρισκόμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανοίγει και η συζήτηση για την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ δηλαδή της περίοδου 2028-2034. Μόνο που πριν ακόμη συζητηθεί επί της ουσίας το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, έχει ξεσπάσει μια έντονη θεσμική αντιπαράθεση για το πού επέλεξε η κυβέρνηση να κάνει αυτή τη συζήτηση. Επιλέγοντας στις 4 Σεπτεμβρίου να ανοίξει τη συζήτηση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, αντί για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν αντιληφθεί κανείς ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το ιστορικό τμήμα γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου όλο τυχαίως σε λίγους μήνες το 2027 συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, αντιλαμβάνεσαι ότι, ρε παιδί μου, ήταν τουλάχιστον, το πούμε κομψά, άστοχη αυτή η επιλογή. Για όλα αυτά και όχι μόνο, και για όσα έθεσε χθες απευθείας τον Πρωθυπουργό, από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τους ελέγχους στην κοινοτροφία μέχρι το νερό, την κλιματική κρίση και την υποστελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του παρατήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο. Κύριε Σαρόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Και καταρχήν να πούμε τις καλύτερες ευχές μας στον Όφη για καλή επιτυχία. Μας έχει όλους τους Έλληνες του Ελλάδος εκπλήξει ευχάριστα και το χαιρόμαστε.
0: Και εμείς διπλά.
1: Σας ευχόμαστε από την καρδιά μας να περάσει. Και να φτάσει μέχρι να το πάρει κιόλα.
0: Ο Πάοκ μας τα χάλασε. Το λέω γιατί είστε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πάοκ μας τα χάλασε λίγο, αλλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Σαρόπουλε, συναντηθήκατε χθες με τον Πρωθυπουργό και του θέσατε μια σειρά σοβαρών ζητημάτων. Φύγατε από τη συνάντηση με κάποια συγκεκριμένη δέσμευση ή ουσιαστικά χωρίς απαντήσεις?
1: Χωρίς καμία απάντηση φυσικά, όπως και περίμενα. Εγώ δεν περίμενα μάλιστα να μπορέσω να πω όσα είπα. Ευτυχώς τα είπα, ακουστήκαν τα μπροστά και ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Οπότε, τουλάχιστον να είμαι σίγουρος και να έχω τη συνείδησή μου ίσια, μη τι άλλο. Τώρα, σε ελπίζω ότι ίσως προβληματιστούν και βελτιώσουν κάποια πράγματα. Είναι όντως όλα ανάποδα και στραβάλαμε το πρωτογενή αυτή τη στιγμή. Τι να πω, δηλαδή. Ο απόπειρα το πιάσει, το κακό σε χειρότερο πηγαίνει.
0: Να τα δούμε ένα-ένα. Χρησιμοποιήσατε μια εξαιρετικά βαριά διατύπωση ότι η διασπάθηση των οικονομικών ενισχύσεων συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε την εικόνα ότι με το νέο σύστημα, με τη συγχώνευση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, όλα αυτά. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως.
1: Με τη δηλώση κυβέρνηση. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ που ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποδείχθηκε ότι για τον προηγούμενο χρόνο, το 2025, που ήταν πληρωμές από το Δεκέμβριο του 2025 μέχρι το Φεβρουάριο του 2026, άρα στη νέα εποχή μετά το γνωστές διώξεις και, και τα έγγραφα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πληρώθηκαν κανονικά, για να καταλάβετε τι είπα. Ζήτησα να καταργηθεί η εφεύρεση εξίσωση της σκίας Τσιάρα Παπασταύρου που δημοσιεύθηκε 26 Νοεμβρίου του 2025 για την κατέστεχνη λύση, γιατί με τα στοιχεία της ΑΔΕ, ουσιαστικά, όσοι δεν παράγουν γάλα ή κρέας, αλλά δεν παράγουν τίποτα ουσιαστικά, τους έδινε δυνατότητα αυτή η εξίσωση να υπολογιστούν ότι έχουν ζώα και μόνο δηλώνοντας την επιδότηση που έπαιρναν παλιά, η οποία φυσικά πιθανότατα δεν έπαιρναν ανέτεια. Και μιλάμε για 29.000 εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, 14.000 στην Κρήτη.
0: Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Αυτή η διάταξη, αυτό το άρθρο, τη σκία.
1: Αυτό το άρθρο σκανδαλώδες.
0: Ουσιαστικά επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο μοτίβο το που υποτίθεται ότι θέλαμε να επιλύσουμε.
1: Μα αυτό είναι το φοβερό, το τρελό, το ανισόρροπο. Και λέω, σας παρακαλώ, επειδή θα πάμε στη νέα πληρωμή, αν και όταν πάμε, θα συζητήσουμε σε λίγο αυτά. Το 26, και είπα δύο πράγματα, είπα και για τους βόλους. Προσέξτε, του λέω πρώτον, θα πάμε ξανά στην πληρωμή. Λοιπόν, δεν είναι να πάμε αυτήν την εξίσωση, λέω. Βάλτε τον όρο ότι όσοι δεν παράγουν γάλα ή κρέας, θα γίνει υποχρεωτικά επιτόπιος έλεγχος. Και πιστέψτε με, λέω, δεν θα γίνουν 29.000 έλεγχοι. Οι περισσότεροι
0: θα αρνηθούν
1: τον έλεγχο για να έχουν απλώς μια επίπτωση το ότι δεν θα πάρουν τα λεφτά. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό, λέω, για τη χώρα. Δεν με νοιάζει ούτε τι θα γίνει στο παρελθόν, τίποτε άλλο. Έχουμε, λέω, ένας από ανθρώπους στην Ελλάδα με την ευλογιά, στην Μυτιλήνη, με τον πυρετό, που οδύρονται και κλαίνε, έχουν κλεισμένα συνέχεια τα ζώα τους.
0: Ήταν συγκλονιστικές, συγγνώμη σας διακόπτω, συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των παραγωγών χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Πέθαναν άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, Κώστα. Δύο πέθαναν από στεναχώρια τους. Ο ένας έλεγε κιόλας ένα πίτα στους μετάκι και μονολογούσε για τα ζώα που θα τους φάξει το κράτος και έπεσε κάτω. Από ανακοπή έμφραγμα, δεν θυμάμαι. Και πέθανε. Άλλοι αυτοκτόνησαν. Η κατάσταση είναι τραγική. Και σε αυτούς τους ανθρώπους τερούνται τα λεφτά, γιατί όλοι αυτοί ήταν να μειώνονται επιδοτήσεις τους, επειδή κάποιοι βρήκαν τη φάμπρικα και πέρανε επιδοτήσεις χωρίς να έχουν ζώα. Σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, άρα λέω, δεν μπορεί να στέγεσαι αυτή η εξίσωση. Δεν είναι δυνατόν, δεν συμπαραστέγεσαι σε αυτούς τους ανθρώπους, αν μη τι άλλο λέω, στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Λοιπόν, τι είπα εγώ. Ας κάνει να το φωτίσει ο Θεός. Αν θέλει να το φωτίσει ο Θεός. Λοιπόν, εύχομαι να το φωτίσει. Και από εκεί και στέλνω του εξήγησε ότι και οι βόλοι που θα μπουν το 27, γιατί τώρα θα μπουν σε ελάχιστες μονάδες, το 5% δεν θα είναι. Λοιπόν, και οι βόλοι από μόνοι τους, λέω, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί βγαίνει παρεξήγηση από τον κύριο Υπουργό Κυριακού Σχοινά. Ότι τελείως μπήκαν οι βόλοι. Μα δεν μπήκαν οι βόλοι, αν δεν έλεγε οι βόλοι, προσέξτε. Παλιά, επειδή εγώ είμαι από τη δεκαετία του 1999 διορισμένος. Λοιπόν, μέσω ΕΣΕΠ. Πηγαίναμε, κάναμε έλεγχο και επειδή μας ήταν τα ίδια ζώα, παντού σε όλη την Ελλάδα νομίζω γινόταν τέτοια, τα βάφαμε με σπρέι. Μετά μπήκαν τα ενότια, αλλά και αυτά βγαίνανε, δεν μένανε, τα αλλάζανε. Λοιπόν, άρα είναι καλύτερο να μπουν οι βόλοι. Ναι, αλλά για να γίνει ο έλεγχος, ο βόλος είναι ένα τεχνολογικό βοήθημα για να ενισχύει την αξιοπιστία του επιτόπου ελέγχου. Τον οποίο άλλος διενεργοποίησα μέσω ενός σκάνερ έναν βόλο και μπήκε στο σύστημα το online της ΑΔΕ. Άμα οι βόλοι είναι σε μια τσάντα και δεν είναι στα ζώα.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Σαρόπουλο, ότι υπάρχει κίνδυνος να επενδύσουμε σε μια τεχνολογική λύση χωρίς να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της φυσικής επαλήθευσης.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι να γίνονται έλεγχοι. Διότι σας λέω ότι μπορεί να είναι σε μια τσάντα και μάλιστα να μπουν και την παραμονή του ελέγχου σε ζώα. Αν γίνουν λίγοι έλεγχοι, όπως κάνουν σποραδικά, θα έχουν και ζώα με βόλους. Αλλά θα έχουν την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, αν θέλουν, τα ξέρουμε. Ή θα βρεθούν εκτινίες επειδή βάζει ποινές και βάζει ιδιώτη σημεία τους. Πολύ καλά. Δεν θα βρεθούν και κάποιοι επιτίδη. Σε κάθε επάγγελμα επιτίδη. Δεν είναι λύση αυτό. Το εξήγησα ότι αν δεν κάνουν ελέγχους. Και μάλιστα σε αυτούς που δεν παράγουν. Γιατί εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν παράγεις τίποτα.
0: Κύριε Σαρόπουλε, αναφερθήκατε.
1: Δεν παράγεις γάλα. Παιδιά, αυτό είναι έλεγχο. Σε οποιαδήποτε κοινή χώρα του κόσμου, η κοινή λογική αυτό λέει.
0: Αναφερθήκατε μόνο στην Κρήτη ότι υπάρχουν περίπου 13.000 κτηνοτροφικές μονάδες και εκτιμήσατε ότι αρκετοί.
1: Δεν παράγω γάλα και κρέας. Και δόθηκαν στις 8.275 από αυτές, αυτές είναι τις ΑΔΕ, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η ΑΔΕ του κ. Πιτσιλή. Και δόθηκαν στις 8.275 βοσκοτόπια και πληρώθηκαν επιδοτήσεις. Και συνολικά μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, γιατί δεν ξέρω μετά τι έγινε, στις 4 Φεβρουαρίου είπε η ΑΔΕ στην Βουλή, γιατί η Βουλή θα ζήτησε στις αυτά, η Συστική Επιτροπή της Βουλής που υπήρχε μέχρι εκείνη την ημερομηνία κατά σύμπτωση. Λοιπόν, τους είπε ότι στην Κρήτη, από τα 19.000 τόσα που πληρώθηκαν αφημοί επιδοτήσεως κοτόπων το 24, το 25 πληρώθηκαν τα 18.000, κάτι μια απειροράκητη δημίωση. Και από τα 18.000 αφημοί που πληρώθηκαν στην Κρήτη, τα 10.000 είχαν παραδώσει η γάλα ή κρέας και τα 8.000 δεν είχαν παραδώσει τίποτα. Και πληρώθηκαν με την εξίσωση ευθύνα. Όπως αντίστοιχος αριθμός, σχεδόν ή ίσως και τις τιμές ήταν περίπου και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ελεγχθούν τώρα, δεν τρελαθούν, αλλιώς δεν τελειώνει το σκάνδαλο. Τελειώνει αλλιώς. Τους το είπα, εγώ ήσχε τη συνείδησή μου, τους είπα και με τους βόλους ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι βόλοι θέλουν έλεγχο, δεν φτάνουν μόνο οι βόλοι, θέλουν έλεγχο.
0: Κύριε Σαρόπουλε, επειδή είστε έμπειρος τώρα και είχατε και συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, πού καταλήγει το συμπέρασμα? Καταλήγεται στο ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτά που εσείς περιγράφετε, δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν διάθεση, συγγνώμη, ή δεν έχουν πραγματικά διάθεση να λύσουν το θέμα, γιατί πρέπει να συγκρουστούν?
1: Όχι, δεν θέλουν ή διστάζουν. Εγώ να πω τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να σου αποδείξω, δεν υπήρχε κάμερα εκείνη τη στιγμή. Αλλά την ώρα που του έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνουν και 30.000 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, θα γίνουν πολύ λιγότεροι, γιατί δεν θα πάνε στον έλεγχο. Γιατί δεν θα πάνε στον έλεγχο, είναι πολύ απλό. Οι άνεσοι ελέγχουν πολύ λιγότερες συνέπειες από το να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα ζώα και να αποδείξει ότι έκανε απάντηση βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό. Όταν επικοινωνούσα με τον κύριο Πρωθυπουργό, με κοιτούσε τα μάτια και έκανε ναι με τα μάτια. Δηλαδή, ναι, έτσι είναι, όπως τα λες. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ο ίδιος. Απλώς είναι δύσκολες αποφάσεις, δύσκολες καταστάσεις, αλλά που πρέπει κάποτε να αντιμετωπιστούν, γιατί είναι όλη η κατάσταση δύσκολη και στην κτηνοτροφία, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα αντικείμενα. Και φυσικά του είπα το εξής. Και αφήστε το κομμάτι που δεν το πιάνετε. Μην ήταν πολίτε και τους υπόλοιπους γεωργούς που μείνανε 150.000 αφημία πλήρωτα ακόμα, το 1 τέταρτο σχεδόν διαστήματων αφορμών.
0: Από τους 570 έχουν μείνει 150.000
1: απλήρωτοι. 158.000 απλήρωτοι. Λοιπόν, και μάλιστα δεν είναι δυνατόν για κάποια καρτελάκια που πήραν από έναν γεωπόνο που φταίει ο γεωπόνος. Και στο λέω, εγώ είμαι γεωπόνος. Κατηγορώ τον συναδελφό μου που δεν έκανε καλά τη δουλειά του και έδωσε μία ήγερα καρτελάκια. Και αγόρασε ο άνθρωπος ο άλλος 200 ευρώ και 500 ευρώ καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου και δεν του δίνουν 20.000 ευρώ.
0: Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο. Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο. Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο, να παίρνουν. Να περνούν από το σύστημα ανύπαρκτα ζώα, αλλά να μπλοκάρονται πραγματικοί αγρότες για τυπικές ή τεχνικές αστοχίες.
1: Δεν θέλετε κάτι, δεν θέλετε κάτι. Για την τηλεπισκόπηση. Γιατί η εικόνα της τηλεπισκόπησης όταν πέρασε, τότε δεν δείχνει την πραγματική εικόνα και δεν ήξεραν οι άνθρωποι να βγάλουν τις φωτογραφίες, γιατί τους δάνε τηλεπισκόπηση μετά από ένα και δύο χρόνια. Λέω, μα ναι, είναι δυνατόν. Είναι αυτό που το λέω συνέχεια. Δηλύσουμε τον κόνο και καταπίνουμε την κάμιλο, κάντε κάτι να τελειώσει αυτή η κατάσταση μαρτυρική. Και λέω και το, ειδοχή κατά σύμπτωση. Λίγο πριν από μένα ήταν ο πρόεδρος της κοινοπραξίας τώρα, της Ένωσης Αγροτικών Συνδυασμών Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίχητας, ο οποίος του είπε το εξής, του το μεταφέρω και το είπε δημόσια και φυσικά. Του λέει, εμείς έχουμε 10.000 πελάτες για να καταθέσουμε ως ΚΙΒ η Ένωση της. Σας πληροφορώ, λέει, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει χρηστικοποιηθεί ούτε μία. Και μάλιστα και αναγκάστηκε ο κ. Φετιδάκης να παρέμβει για να πει ότι χθες έγινε και να ενημερώσουμε και τους ακροατές εκεί στην Κρήτη, ότι χθες έγινε η συνάντηση τεχνική της ΑΔΕ, δηλαδή στην Τετάρτη, όχι χθες Πέμπτη, χθες είναι προχθές, Τετάρτη 26 του μήνους, έγινε συνάντηση μεταξύ ΕΦΕΑΣ, ΓΕΟΤΕ και να λύσουν προβλήματα. Όντως έβγαλε και το ΓΕΟΤΕ μια ανακοίνωση, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, τα έχουν πει και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί ο Ένωση Μελετών της Κρήτης, τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους, τους διαβάζω και τους χαίρομαι. Χαίρομαι δηλαδή ότι οι άνθρωποι ξένοι τους γίνεται και λένε το σωστό, αλλά δυστυχώς τι να χαρούμε, όλοι είμαστε σε μια κατάσταση τρέλας. Λοιπόν, και μπήκανε το μόνο ευχάριστο, δηλαδή συζητήσανε και για τα χειρόγραφα δικαστήρια και για τα ΚΑΕΚ και για τις κληρονομιές και δηλαδή ήταν τόσα τα προβλήματα που δεν πρέπει να προχωρήσουν, δεν ξέρω να έχουν 400 αιτήσεις γίνει από τις 600 περιμένουμε χιλιάδες. Από τις 400 τις 600.000 και φτάνουμε σε Σεπτέμβριο όπως είπατε. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τα χρονοδιαγράμματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής.
1: Εγώ θα ευχόμουν να μπορούν να πάρουν προκαταβολή εντός του 26.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι μπορούν να πάνε τα πράγματα. Δυστυχώς, γιατί προσέξτε, και οι ποινές και οι κυρώσεις που πέφτουν, που είναι πάνω από το κεφάλι όσο περνάνε αιτήσεις, θα κάνουν τριπλάσιο χρόνο οι άνθρωποι να τα περάσουν. Πέραν των προβλημάτων, το ζήτημα είναι ανέτοιμο. Το ζήτημα είναι ανέτοιμο.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη να πάρουν λεφτά μέσα στο 26.
1: Ναι, βέβαια, άμα δεν έχουν γίνει αιτήσεις, κανένα πώς θα πάρουν προκαταβολή. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ότι μαθαίνουν 3 με 4 μήνες το εγώ που συζητάω για να περάσουν τα στοιχεία και δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Μα μισό λεπτά, κύριε Σαρόπουλο, μισό λεπτά, γιατί τώρα θα τρελαθούμε. Ναι. Πριν από 2 εβδομάδες, 2 ή 3, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή τους είχατε απέναντι και ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, και ο κύριος Πιτσιλής, ο κύριος Πιτσιλής δεν ήταν χθες, της ΑΔΕ, ναι, παρουσίασαν.
1: 4 Αυγούστου έγινε αυτό που λέτε.
0: Πώς είπατε?
1: 4 Αυγούστου.
0: Τέλεια. Κάπου εκεί είμαστε, 3 εβδομάδες. Λοιπόν,
1: και σήμερα έχουμε 28.
0: Παρουσίασε την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, όπου θα λύσει τα προβλήματα, θα κλείσει πορτοπαράθυρα, πόρτες, παράθυρα, παντζούρια για τους επιτηδίους κτλ. Και έδωσαν μάλιστα, και το λέγαμε από τότε, έσπευσαν να δώσουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες. 13 Οκτωβρίου, το θυμάμαι σαν τώρα, 13 Οκτωβρίου θα έχουμε την πρώτη πληρωμή. Γιατί μέχρι τότε θα είναι και το περιθώριο. Για όσους.
1: Όσοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουν
0: κληρώσει. Ακριβώς. Και μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου που θα είναι και η πρώτη πληρωμή, θα είναι και για τους υπόλοιπους, ώστε στην πορεία μέσα στο Νοέμβριο να πάρουν την προκαταβολή. Πώς μπήκα σε αυτή τη διαδικασία? Αυτά έγιναν πριν από 20 μέρες, όχι πριν από 20 χρόνια. Πώς μπήκα στη διαδικασία να κάνουν τέτοιες ανακοινώσεις, πρωθυπουργός και διοικητής της ΑΔΕ, άρα και πολιτικός προϊστάμενος πλέον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμοι?
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζαν ή όχι. Μερικές φορές, ξέρετε, έχεις, να το πω, όχι αλαζονία, τη βεβαιότητα ότι ξέρεις καλά τη δουλειά, ναι, αλλά δεν ξέρεις το συγκεκριμένο αντικείμενο. Συμβουλεύσου σε κάποιον, ρώτα, δες, προσπάθησε να βελτιώσει τι υπήρχε. Είναι πολλά ζητήματα τώρα, τι να συζητάμε. Το μόνο ευχάριστο από την ανακοίνωση που έβγαλε το επιμελητήριο για αυτή τη συνάντηση, την οποία ανέφερε και ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, στη συνάντηση χθες, είναι ότι, που εμένα μου άρεσε, το μόνο που μου άρεσε, γιατί όλα τα άλλα τα βλέπουμε πολύ σκεπτικισμό, είναι ότι αποφάσισα να κάνω εβδομαδιαία αυτή τη συνάντηση. Το οποίο είναι καλό, δηλαδή είναι στο πνεύμα που σας είπα, ρώτα τους ειδικούς. Μην κάνεις ό,τι νομίζεις με κάποιες εταιρείες πληροφορικής, βλέποντας επιδερμικά την υπόθεση και από πάνω-πάνω, ενώ έχει πολύ βάθος, είναι πολύπλοκη και πάνω σε αυτή βασίζονται και όλες οι άλλες αιτήσεις. Δεν είναι μόνο οι βασικές, ούτε οι βασικές και ενίσχυση δεν μπορούν να καταβάλουν. Mm-hmm. Να κάνουν. Πού να πάνε όλα τα άλλα μέτρα που θα κουμπώσουν πάνω σε βασική ενίσχυση. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ πάντως είμαι στεναχωρεμένος, γιατί προσέξτε, είμαι σε μια περίοδο όπου με πολέμους, με την ακρίβεια στα ύψη, με το κόστος παραγωγής στα ύψη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να επιβιώσει η βιομηχανία της Γερμανίας και των άλλων βορείων χωρών, παίρνοντας ατρώες εισαγωγές παύσινων αλλά και ίσως επικίνδυνων αγροτικών προϊόντων από όλο τον κόσμο, αυτό να επηρεάζει τις τιμές των παραγωγών μας, ή να τα βάλεις όλα μαζί. Δηλαδή είναι να σε πιάνει μέχρι κατάθλιψη. Αλλά εύχομαι θα τα καταφέρουμε, αν είμαστε ενωμένοι και οι Γεωργοί κλπ. Να ξέρουν, δεν έχουμε εύκολες μέρες μπροστά. Και φυσικά πάνω σε όλα αυτά του λέω του κύριου Πρωθυπουργού ότι κοιτάξτε, άντε, αυτά είναι του παρελθόντος και το παρόν είναι κομμάτι του παρελθόντος. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να επιτονημερώσετε, να σχεδιαστεί κάτι καλό για το μέλλον. Και μιλάω για τη νέα ΚΑΠ που θα γίνει από το 28 και μετά φυσικά. Ναι, λέω, αλλά οι πρώτες κινήσεις που κάνετε, λέω, είναι λανθασμένες εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή όταν έχει πάρει η απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδιωτικού Μελετήρου της Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Δημόσιο Δημοσίου Υπαλλήλων, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ότι θα απέχουν σε τη διαμαρτυρία από τον Εθνικό Διάλογο, έχετε δημιουργήσει, του λέω, μια ευκαιρία εθνικού διαλόγου σε αποτυχία και φιάσκο.
0: Ωραία, να το θέσω λοιπόν το ερώτημα. Γιατί θεωρείτε το σοβαρό θεσμικό ζήτημα την επιλογή για να ανοίξει η συζήτηση ως έδρα την Αμερικανική Γεωργική Σχολή?
1: Να σου πω γιατί. Καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, που το είδατε πριν, έρχεται σε μια πόλη η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει δύο τμήματα γεωπονίας πανεπιστημιακά, εκ των οποίων το ένα είναι το αρχαιότερο με συνεχή λειτουργία στην Ελλάδα, που γιορτάζει σε λίγο καιρό τα 100 χρόνια και το οποίο είναι πρώτο σε κατάταξη στις διεθνείς λύσεις των πανεπιστημίων που εκτιμούν την έρευνα και την επίδραση του κάθε πανεπιστημίου, άρα στο καλύτερο. Έρχεσαι στην πόλη που έχει τα περισσότερα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, συγκεκριμένα και δεν είναι τα μισά σχεδόν όλης Ελλάδος. Έρχεσαι στην περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα σε προγράμματα της ΚΑΠ, που είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έχει τις υπηρεσίες, οι οποίες αυτές επίσης τρέχουν και ελέγχουν την ΚΑΠ. Έχεις δηλαδή σε ανθρώπους που κατεξοχήν θα πρέπει να ρωτήσεις για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να σχεδιαστεί η νέα ΚΑΠ ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Και πας τώρα σημειολογικά, προσέξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Πας στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία είναι σεβαστή η ιστορία της, αλλά ως για τους αγροτόπεδες, ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή είναι η ιστορία. 100 ετών και φτηνής, αλλά σε αυτό το επίπεδο είναι άλλο πράγμα η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Είναι σχολείο. Λοιπόν, η οποία όμως έκανε αίτηση και την έδωσε σε άδεια 29 Ιουλίου να κάνει ειδικό πανεπιστήμιο. Και προσέξτε τι άλλο συμβαίνει. Έχει ήδη δημιουργήσει μια πολεμική με το τμήμα του Αριστοτελείου, διότι το 22 έρχεται η κυβέρνηση και ανέτεια καταργεί το νομικό πρόσωπο διαχείρισης του αγροκτήματος, του καλύτερου αγροκτήματος στην Ελλάδα, και τη δίνει κατευθείαν στον Πρίτανη, δημιουργώντας το Μενέσκη γραφειοκρατικές εγκυλώσεις στη λειτουργία του και δημιουργώντας τροχοπέδες στη λειτουργία του αγροκτήματος, συν το ότι θα μπορεί, εφόσον είναι η περιουσία του Πανεπιστημίου και υπάρχει, έκανε ταυτόχρονα και μια ανώνυμη εταιρεία, να εκποιηθεί κομμάτι της σε άλλη χρήση και όχι γεωπονική, γεωργικής έρευνας ή εκπαίδευσης. Άρα έτσι ήδη δυσαρεστήσει την κοινωνία της Θεσσαλονίκης ολόκληρης, γιατί και η κυρία Πατουλίδου και άλλοι είχαν εκφράσει σε ανοιχτή επιστολή την αντίρρησή τους με τον Πρωθυπουργό. Και ο δε Μαργαρίτης Χινάς, που είναι υπουργός εδώ και λίγους μήνες, από τον Απρίλιο, το τελευταίο τρίμηνο έχει κάνει 3 επίσημα δελτία τύπου για την Αμερικάνικη Υγειονομική Σχολή, την οποία ονομάζει τον ίδιο για τη χώρα κτλ. Δηλαδή διαφημίζει. Δεν είναι μια πράξη μόνη της. Είναι μια πράξη υψηλής συμβολικής σημασίας, έχει τη σημειολογία της και δείχνει ότι αγνοείς, περιφρονείς τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ΚΑΠ όλα αυτά τα χρόνια. Και πάντα να στηρίξεις, να διαφημίσεις ουσιαστικά, γιατί δεν υπάρχει ειδικό πανεπιστήμιο ακόμα, να διαφημίσεις ένα, γιατί η ίδια
0: Άρα αυτό θεωρείτε ότι ήταν ο στόχος κυβέρνησης, να προβάλλει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
1: Προφανώς ίσως και κάτι άλλο, το οποίο δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και κάτι πιο απλό, γιατί ψάχνοντας με αυτή την ενέργεια, και δεν είναι μια ενέργεια δικιά μου, δεν μας τύπησε μίγα όλους τους βιοτεχνικούς της Θεσσαλονίκης, είπαμε με ένα στόμα όλοι, όχι. Το ζούμε, νιώθουμε ότι είναι το κλίμα που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και το εξής, ότι βρήκαμε και διαπιστώσαμε ότι για να γίνει εκεί η εκδήλωση έγινε μια απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ παρά 47, γιατί 30.000 ευρώ είναι το ανώτατο όριο της ανάθεσης, χωρίς ΦΠΑ. Μόνο και μόνο για την ηχητική, για τη βιντεοσκόπηση, για ένα live streaming μόνο 100 ατόμων και χωρίς παρέμβαση και τη φωτογράφηση, τη στιγμή που, προσέξτε να δείτε, εμείς στα παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είμαι πρόεδρος, τον Ιανουάριο του 25, όχι πολύ παλιά, πήγαμε στο κέντρο διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου, που είναι ένα κτίριο ειδικό υπερσύγχρονο για παγκόσμια συνέδρια, και μας χρέωσαν 2 ημερών, διημερίδα, της ίδιας υπηρεσίας 620 ευρώ. Με ΦΠΑ 620 ευρώ. Θα μπορούσαν επίσης να πάνε στο υπερσύγχρονο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης και Μακεδονίας που πρόπερση έγινε, το οποίο δεν τους χρέωνε τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι στη Θεσσαλονίκη που μπορούσε να γίνει αυτό, χωρίς τα 30.000 ευρώ. Και αυτά τα 30.000 ευρώ μπορούσε να τα δώσει το κράτος, ως όφιλε, σε ένα αμφιθέατρο πανεπιστημιακό, ώστε να το κάνει υπερσύγχρονο, να βάλει μεγάλο διαδραστικό προβολέα, να οθόνη, να βάλει σύγχρονα συστήματα ηχητικά, και αυτά μόνιμα, να μείνουν για πολλά χρόνια στους φοιτητές. Αυτό είναι το πνεύμα που είδαμε και αντιδράσαμε όλοι μαζί, και είπαμε όχι. Αυτό είναι λάθος. Και αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι δεν θα πάμε στη συζήτηση αυτή. Τώρα, άμα ξεκινάμε έτσι και το σχεδιασμό του μέλλοντος, τίποτα δεν πάει σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, θέλω να κλείσουμε με το πολιτικό συμπέρασμα της συζήτησής μας. Θέσατε στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για διασπάθηση ενισχύσεων για 150.000.
1: Είπα και άλλα πράγματα. Είπα και γιατί τα σοπυρόσβεσαι.
0: Σωστά, σωστά. Για 150.000.
1: Είπα διάφορα πράγματα.
0: Απλείω τους παραγωγούς, για προβλήματα στο ΟΣΔΕ, αντιδράσεις για την ΓΑΠ και το χώρο τέλος πάντων που επιλέχθηκε, λειψιδρία, κλιματική κρίση, υποστελέχωση των υπηρεσιών, όλα αυτά. Στη δευτερολογία, το όπως λέτε, δεν απάντησε σε κανένα από αυτά. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς ερμηνεύεται αυτή τη σιωπή?
1: Τι θα μπορούσε να απαντήσει? Δεν ήταν έτοιμος να πάρει αποφάσεις προφανώς και να πει κάτι. Ή δεν ήθελε. Εγώ θα πάρω το καλό. Ότι τον προβλημάτισα, αλλά σε ό,τι από αυτά απαντούσε θα ήταν μια τομή. Μια τομή για μένα προς το καλό. Μια τομή προς την πρόοδο. Μια τομή προς τα μπροστά. Ακόμα και το να πει ότι δεν θα την κάνουμε τελικά στην Αμερικάνικη σχολή, θα την κάνουμε αλλού. Εγώ νομίζω έτσι ανεβαίνει το κύριος ενός πρωθυπουργού. Δείχνει ότι έχει επαφή με την πραγματικότητα, δείχνει ότι είναι ευέλικτος, δείχνει ότι θέλει να πάει μπροστά. Τώρα, αν κάποιοι τον λένε από το περιβάλλον του, μα πώς θα εκτεθεί το κύριος, εσύ θα υποχωρήσεις αυτούς, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί έχουμε δίκιο. Αν δεν είχαμε δίκιο θα έλεγα ναι. Αλλά όταν έχεις απόλυτο δίκιο και από όποια πλευρά και να το δεις είναι λάθος αυτό που κάνει, τότε μετά λες πας σε άλλες συσκέψεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, γεια σε όλους.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, με αφορμή τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρωθυπουργό. Τα θέματα που έθεσε, και κυρίως κρατάμε μεταξύ όλων των άλλων, που είναι πάρα πολλά δυστυχώς και δεν είναι θετικά, το γεγονός ότι το χρώμα του χρήματος για αγρότες για φέτος, δηλαδή για το 2026, χλωμό, χλωμό πάρα πολύ να το δουν μέσα στο 2026.

και δεν έχει απολογηθεί κανείς. Και θα έπρεπε τώρα να απολογηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διότι ο ίδιος έσπευσε να δώσει το παρόν 5 Αυγούστου στην πομπόδη παρουσίαση της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, παρουσία στις εγκαταστάσεις μάλλον της ΑΔΕ, στα κεντρικά γραφεία της ΑΔΕ, όπου παρουσίασαν εκεί τη λειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργούσε άψογα, θα έλυνε τα προβλήματα, θα έδινε οριστικά τέλος στο πάρτι των επιτηδίων γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις και όλα αυτά, και ακόμη δεν μπορούν να γίνουν δηλώσεις. Και είμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο και υποτίθεται τον Οκτώβριο θα πρέπει να καταβληθεί η προκαταβολή της επιδότησης, τουλάχιστον παραδοσιακά τον Οκτώβριο κατατίθεται. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν όλα αυτά τα χρόνια ξεκινούσε η διαδικασία του ΕΣΔΕ από το Μάιο και μάλιστα πάντα αναγκαζόντουσαν να ζητούν και παρατάσεις Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι ένα έργο που δεν περιοριζόταν ούτε καν εντός ενός τριμήνου. Και ήθελε η κυβέρνηση να μας πείσει για το πόσο καλά τα κάνει όλα, ότι μέσα σε ένα μήνα θα το είχαν τελειώσει το θέμα. Και το θέμα δεν έχει, όχι απλά δεν έχει τελειώσει, δεν έχει καν αρχίσει. Γιατί η πλατφόρμα την οποία έφτιαξαν έχει 1000 προβλήματα. Πάμε, διακόπη μουσική, Ανάστα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή μετά την μουσική Ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις από Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης και την συνυπογραφή από τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό, και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, για ένα μεγάλο έργο, για μια μεγαλεπίβολη παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου. Μια διπλή παρέμβαση. Το ένα σκέλος της παρέμβασης σχετίζεται με την απολύτως αναγκαία στήριξη του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο δεν γίνεται ορατό στους περισσότερους από εμάς αν δεν είμαστε στη θάλασσα, για το τι ζημιά έχει υποστεί, τις πηλεώσεις έχει υποστεί το παραθαλάσσιο τείχος, και επίσης δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό το ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, διότι θυμίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του παραθαλάσσιου τείχους ουσιαστικά αποτελεί τη βάση της παραλιακής λεωφόρου, της κεντρικότερης οδικής αρτηρίας, την οποία διασχίζουν χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά. Άρα αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι πρόκειται για μια αρκετά σοβαρή παρέμβαση και απολύτως απαραίτητη, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι χθες έγινε ένα σημαντικό βήμα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, που συνδέεται με το πρώτο, αφορά στην ανάπτυξη δύο πλάζ στον κόλπο του Δεματά η μία, δυτικότερα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας η άλλη. Και εδώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα, και με τις επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις του τεχνικού κόσμου, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι, υπάρχουν έργα που δεν χωρούν εύκολα στο δίπολο ναι ή όχι, άσπρο μαύρο, και η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στον κόπο του Δερματά και δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Και γι' αυτό οφείλουμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο σκέλη, διότι παρότι περιλαμβάνονται στον ίδιο σχεδιασμό, δεν έχουν το ίδιο βάρος, ούτε μπορούν να αντιμετωπίζονται με την ίδια βεβαιότητα. Το πρώτο σκέλος είναι η προστασία φυσικά του παραθαλάσσιου τείχους και συνολικά της παράκτειας ζώνης. Και το δεύτερο είναι η φιλοδοξία να αποκτήσει στο Ηράκλειο δύο νέες αμμώδεις αστικές παραλίες στην περιοχή. Και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα ερωτήματα. Γιατί ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να προστατεύεις την πόλη και ένα ιστορικό μνημείο από τη θάλασσα, και άλλο να επιχειρείς να δημιουργήσεις μια παραλία σε ένα από τα πλέον εκτεθειμένα σημεία του βόρειου παραλιακού μετόπου του νησιού. Και όταν μιλάμε και για ένα έργο προϋπολογισμού τουλάχιστον 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν πριν πέσει η πρώτη άμμο στη θάλασσα και όχι όταν αρχίσει να την παίρνει το πρώτο κύμα. Προφανώς και ανάμεσα σε αυτά τα ερωτήματα δεν πρέπει να χαθεί από τη συζήτηση το κυρίαρχο. Ποιο είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα να σωθεί το τείχος. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο Δήμος πολύ σωστά προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο για δεκαετίες έχει αφαιθεί εκτεθειμένο στη διάβρωση και τους ισχυρούς κυματισμούς. Επομένως, για τους λόγους που εξηγήσαμε και για λόγους του ίδιου του τείχους αλλά και για λόγους ασφάλειας των ίδιων των πολιτών, η αντιδιαβρωτική προστασία δεν αποτελεί κάποια πολυτέλεια αισθητικής ανάπλασης, είναι έργο ουσίας. Και γι' αυτό το έργο πολύ δύσκολα μπορεί να υπάρξει σοβαρή αντίρρηση. Το σχέδιο όμως δεν σταματά στη θωράκιση της ακτογραμμής. Προβλέπει τη δημιουργία των δύο αστικών παραλίων με λεπτόκοκκι άμμου. Η πρώτη 210 μέτρων στον κόλπο του Δερματά και η δεύτερη 170 μέτρων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και σε βάθος περίπου και οι δύο 30 μέτρων. Όταν λέμε βάθος εννοούμε πλάτος της παραλίας. Ουσιαστικά θα εκτείνεται κατά μήκος η παραλία, αμμώδης παραλία, προς τη θάλασσα κατά 30 μέτρα. Μπροστά σε αυτές λοιπόν τις δύο παραλίες προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο ύφαλοι
ως κυματοθράφτες μήκους 250 και 200 μέτρων, αντίστοιχα 250 στον κόλπο του Ντερματά, 200 μέτρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενώ προβλέπεται και προστασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς μέσω φυσικών υφάλων. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι δύο αστικές πλάζ στην καρδιά της πόλης θα αποτελέσουν μια ελκυστική εικόνα? Κανείς. Μια πόλη που γυρίζει προς τη θάλασσα με δύο αστικές παραλίες δίπλα στο ιστορικό της κέντρο, ως πρώτη ανάγνωση, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για αναβάθμιση της ακτογραμμής και του παράκτιου μετόπου. Και μια ομολογουμένως χρυσή ευκαιρία το παραλιακό μέτωπο να αποκτήσει μια διαφορετική φυσιογνωμία. Αλλά το ερώτημα το κυρίαρχο δεν είναι αν αυτή η εικόνα είναι όμορφη. Προφανώς και είναι όμορφη ως ιδέα, ως σκέψη, ως μακέτα. Το ζήτημα είναι αν ως έργο μετά που θα υλοποιηθεί αυτή η εικόνα θα είναι και βιώσιμη. Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα προς ένα. Τώρα που είναι ακόμη το έργο στην ιδέα της σύλληψης, ούτε καν στις μελέτες, τώρα πρέπει να υποθούν αυτά και να δοθούν και οι απαραίτητες απαντήσεις. Γιατί μετά την απομάκρυνση του ταμείου, αφήστε το. Ποιος πληρώνει, το ξέρουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Τι γίνεται με τα όμβρια και τα λίμματα? Είναι γνωστό, όχι τώρα, όχι χθες, όχι προχθές, χρόνια, ότι έχουμε απόρριψη ομβρίων υδάτων ανάμεικτα με λίμματα στον κόλπο του Ντερματά. Και εδώ ακριβώς καταγράφεται ένας από τους σοβαρότερους προβληματισμούς που διατυπώνονται από τον τεχνικό κόσμο. Στην περιοχή εκβάλλουν οχετή ομβρίων υδάτων και τίθεται και το ζήτημα υπερχείλισης αγωγών ακαθάρτων όταν αυτή συμβαίνει έπειτα από προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το δίκτυο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση αποτυπώνεται ήδη χρόνια τώρα και στη χλωρίδα του βυθού. Αν λοιπόν ο στόχος δεν είναι απλώς να δημιουργηθεί μια όμορφη αμμώδης επιφάνεια, μια λέμε app, τι ωραία που έχουμε μια μουδιά, αλλά ο στόχος είναι μια πραγματικά λειτουργική αστική πλάζ, στην οποία θα μπορούν να κολυμπούν με ασφάλεια οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες, διότι εκείνους που βλέπετε σήμερα να κολυμπούν, δεν κολυμπούν με ασφάλεια. Παρά τις επισημάνσεις, παροτρύνσεις του λιμενικού σώματος. Θα πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά μια λειτουργική και ασφαλή πλάζ, θα πρέπει να υπάρξουν απολύτως καθαρές απαντήσεις. Τι προβλέπετε για τις συγκεκριμένες εκβολές, πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα των υδάτων, τι συμβαίνει μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλες βροχοπτώσεις. Ξέρετε, μια αστική παραλία δεν είναι μια φωτορεαλιστική απεικόνηση μιας μελέτης όπως παρουσιάστηκε χθες. Που προφανώς έπρεπε να δώσει μια εικόνα. Δεν το λέμε με την κακή έννοια, αλλά δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε αυτό. Πρέπει να λειτουργεί στην πραγματική πόλη και στις πραγματικές συνθήκες της και βάσει αυτών να λειτουργεί η πλάζ. Πάμε στο δεύτερο ζήτημα. Πώς θα φτάνει ο κόσμος στις δύο αυτές παραλίες? Και είναι πρακτικό ζήτημα και ζήτημα καθημερινότητας, η πρόσβαση. Ο τεχνικός προβληματισμός εστιάζεται στο πρόβλημα της έλλειψης επαρκών θέσεων στάθμευσης. Αν δημιουργηθούν δύο δημοφιλείς αστικές πλάζ και κυλήσουν όλα ομαλά, άρα που σημαίνει ότι θα αποκτήσει ένα επιπλέον και μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον, η περιοχή προφανώς αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό πολιτών. Πού θα σταθμεύουν αυτοί? Ακόμη κι αν δεν σταθμεύουν και μετακινούνται πεζοί, πώς θα προσεκίζουν? Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι από τον Άγιο το Χωστό ή από τον Αγιάννη Κνωσού ή ακόμη για τον Αλικανασό που είναι πιο κοντά θα φεύγει ο άλλος πεζός για να πάει στην παραλία του κόλπου Ντερματά. Με κάποιο τρόπο πρέπει να προσεγγίζει, όχι την παραλία, αλλά εν πάση περιπτώσει να προσεγγίζει στο κοντινότερο δυνατό σημείο την περιοχή. Να αφήσει κάπου το όχημά του, ξέρω εγώ, περιμετρικά του κέντρου της πόλης και να κατευθυνθεί πεζός πλέον προς την πλάζ.
Δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό. Ούτε υπάρχει κάποια μελέτη για την κυκλοφοριακή επιβάρηση που θα προκύψει. Διότι ακόμη κι αν κάποιο προσέρχεται πεζός και έχει βρει τη λύση πώς θα προσεγγίσει περιμετρικά την πόλη για να φτάσει πεζός στην παραλία, είναι αδιαφυσβήτητο ότι θα έχουμε αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρηση στην παραλιακή γύρω από την πλάζ. Είτε πάει κάποιο να κολυμπήσει, είτε όχι. Ούτε υπάρχει ως σκέψη κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο σύνδεσης με μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδηλατόδρομους και πεζή μετακίνηση. Τα λέμε αυτά γιατί μια παραλία που κατασκευάζεται χωρίς να έχει λυθεί το ζήτημα της πρόσβασης κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα εκεί όπου υποτίθεται ότι επιχειρούμε να αναβαθμίσουμε την πόλη. Και αν αυτά δεν συγκινούν, πάμε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα κατά την άποψή μας, που αποτελεί ίσως και το βασικό στοίχημα του ίδιου του έργου. Τι θα συμβαίνει το χειμώνα? Όπως όποιος γνωρίζει το βόρειο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης, γνωρίζει επίσης τι σημαίνει ισχυρός βόρειος κυματισμός. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, βρίσκεται το σημαντικότερο οικονομικό και τεχνικό στοίχημα ολόκληρου του σχεδιασμού. Το ίδιο το έργο προβλέπει υφάλους κυματοθράφστες μπροστά από τις δύο νέες παραλίες. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι ο κυματισμός αποτελεί προφανώς βασική παράμετρο της μελέτης. Υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία. Μάλιστα. Όμως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν έργα προστασίας. Είναι αν αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν σε βάθος χρόνου ότι η άμμος που θα τοποθετηθεί δεν θα απομακρύνεται συστηματικά από τους χειμερινούς κυματισμούς. Γιατί διαφορετικά υπάρχει ένας πολύ ορατός και πραγματικός κίνδυνος. Να δημιουργούμε παραλία κάθε άνοιξη και να πληρώνουμε για να την ξαναδημιουργούμε κάθε χειμώνα. Αυτό είναι. Και ο προβληματισμός του τεχνικού κόσμου δεν είναι θεωρητικός. Το έχουμε δει στην πράξη. Αν για παράδειγμα δούμε τι συμβαίνει κάθε χρόνο με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης που έχουν επενδύσει στη δημιουργία τεχνητών παραλίων και βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπες με επαναλαμβανόμενες ανάγκες προσάμωσης, καθώς ο έντονος χειμερινός κυματισμός απομακρύνει σημαντικές ποσότητες άμμου, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε έργα προστασίας και κυματοθράφτες, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μία εύκολη άσκηση όλο αυτό. Και αν αυτό συμβαίνει για τα ξενοδοχεία, πρόβλημά τους. Κάνουν μια επένδυση, αναλαμβάνουν και το ρίσκο οι επενδυτές εκεί. Κόστος όφελος. Έχουν κοστολογήσει οι άνθρωποι ότι ξέρεις, ναι, εγώ κάθε χρόνο έχω αυτά τα έξοδα για να ανανεώνω συνεχώς την παραλία, αλλά μου αποφέρει αυτά τα έσοδα η παραλία. Το είναι το επιχειρηματικό ρίσκο και η μελέτη που έχει κάνει ένας επιχειρηματίας, ένας ιδιώτης για την επένδυση που κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Για έναν Δήμο όμως, τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αποκλειστεί για το Ηράκλειο. Διότι εδώ δεν μιλάμε για μια ιδιωτική επένδυση όπου ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει το κόστος μιας λανθασμένης επιλογής. Μιλάμε για δημόσιο έργο. Και επομένως πρέπει να γνωρίζουμε από σήμερα όχι μόνο πόσο κοστίζει να δημιουργηθεί παραλία. Το ξέρουμε. 5,7 μας λένε. Συνήθως τα έργα, κάτι συμπάει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων. Grosso modo. Λέμε τώρα. Λέμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. 5,7. Αυτή είναι η αφετηρία. Η εκκίνηση. Αλλά δεν είναι μόνο τα 5,7 που θα μας κοστίσει συνολικά το έργο. Είναι πόσα θα κοστίζει για να υπάρχει παραλία κάθε χρόνο. Αυτό δεν έχει καταγραφεί. Πόσο δηλαδή θα κοστίζει κάθε χρόνο η συντήρηση? Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με αριθμούς, όχι με το βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχει εκτίμηση ετήσιου κόστους συντήρησης. Πόσο συχνά εκτιμάει η μελέτη ότι θα απαιτηθεί αναπλήρωση της άμμου? Ποια ποιότητα άμμου υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνεται, ποια ποσότητα μάλλον, υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνεται από τον κυματισμό? Ποιος θα πληρώνει τις επαναλαμβανόμενες προσαμώσεις κάθε χρόνο? Ο Δήμος? Περιφέρεια? Κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα?
και τι θα συμβεί αν μετά από έναν ακραίο χειμώνα η μορφολογία της παραλίας μεταβληθεί δραστικά. Άντε και πάλι και αυτού και από την αρχή. Για να μην παρεξηγηθούμε, όλα αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ερωτήματα εναντίον του έργου. Μακάρι να γίνει όπως ακριβώς το έχουν εμπνευστεί. Σαν ιδέα φοβερή. Το θέμα είναι να γίνει και να είναι βιώσιμο. Γι' αυτό οι ερωτήσεις που θέτουμε σήμερα δεν είναι για να μπλοκάρουν το έργο. Είναι για να προστατεύσουν το ίδιο το έργο από μια ενδεχόμενη αποτυχία. Να θυμίσουμε πάντως για την ιστορία. Όσοι το θυμούνται, όσους δεν το γνωρίζουν να το μάθουν, ότι στον ίδιο κόλπο, τον κόλπο Δερματά, είχαν προχωρήσει και μάλιστα σε πάρα πολύ όριμο στάδιο. Οι συνθήκες για τη δημοπράτηση έργου είχε περάσει μέσα και από τη Βουλή. Την πρώτη δεκαετία του 2000, 2006, 7, 8, εκεί. Είχε προχωρήσει πάρα πολύ ένα έργο ανάπλασης της περιοχής, όπου όμως αντί για παραλία και πλάς ανέπτυσε στο θαλάσσιο μέτωπο μία νέα υπερσύγχρονη μαρίνα και μάλιστα για μεγάλα σκάφη αναψυχής, για μέγα γιότ. Και θα πρέπει να θυμίσουμε τότε ότι αυτή η υποδομή είχε παρουσιαστεί με συγκεκριμένα οικονομοτεχνικά στοιχεία πόσο θα μπορούσε να συνεισφέρει στο προφίλ και την οικονομία της πόλης. Αυτά για την ιστορία. Στο παρεμπιπτόντος, πριν από περίπου 20 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι η Μαρίνα αποτελεί αυτομάτως τη σωστή λύση, ούτε ότι μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με τους ίδιους όρους. Απλά το υπενθυμίζουμε. Σίγουρο όμως σημαίνει ότι πριν επενδυθούν εκατομμύρια σε μια τεχνητή παραλία, έχει νόημα η πόλη να γνωρίζει ότι εξετάστηκαν σοβαρά οι εναλλακτικές λύσεις του συγκεκριμένου παραλιακού μετόπου και ότι η επιλογή που τελικά προκρίθηκε είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη μακροχρόνια κοινωνική και οικονομική απόδοση.

Αναφισβήτητα, το Ηράκλειο έχει ανάγκη να ξαναβρει τη σχέση του με τη θάλασσα. Έχει ανάγκη από ένα παραλιακό μέτωπο ασφαλές, σύγχρονο, λειτουργικό, ανοιχτό στους πολίτες. Και πάνω απ' όλα έχει άμεση ανάγκη από τη θωράκιση του παραθαλάσσιου τείχους και των υποδομών του. Αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς ναι μεν αλλά και αστερίσκους. Η δημιουργία όμως δύο τεχνητών αστικών παραλίων είναι διαφορετικό ζήτημα και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Γι' αυτό ο Δήμος οφείλει να παρουσιάσει με απόλυτη σαφήνεια τις τεχνικές απαντήσεις για τον κυματισμό, για την απώλεια της άμμου, την ποιότητα των νερών, τις εκβολές ομβρίων, τις πιθανές υπερχιλήσεις, την πρόσβαση, τη στάθμευση και φυσικά το μακροχρόνιο κόστος συντήρησης. Γιατί η επιτυχία δεν θα είναι να δούμε δύο εντυπωσιακές αμμώδεις παραλίες την ημέρα των εγγενείων. Αυτές άντε και τις είδαμε. Και πάρα πολύ ωραία και θα τις χαρούμε. Επιτυχία θα είναι αυτές οι δύο εντυπωσιακές αμμώδεις παραλίες να βρίσκονται ακόμη και μετά από 5 χρόνια εκεί. Ακόμη και μετά από 10 και μετά από 20. Κρητικούς χειμώνες. Επιτυχία θα είναι να εξακολουθούν να βρίσκονται αυτές οι δύο παραλίες χωρίς κάθε άνοιξη ο δημότης να καλείται να πληρώνει ξανά και ξανά την άμμο που μας παίρνει η θάλασσα το χειμώνα. Καθαρές κουβέντες. Όπως πάντα, η προστασία του τείχους είναι ανάγκη, η ανάκτηση του παραλιακού μετόπου είναι ευκαιρία, αλλά η δημιουργία τεχνητών παραλίων δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μόνιμο βαρέλι δίχως πάτο εκατομμυρίων ευρώ. Και γι' αυτό πρέπει να μελετηθεί πολύ πολύ σοβαρά. Αυτό λέμε, αυτό μπορούμε να πούμε εμείς μέχρι στιγμής. Αν όμως εξελιχθεί σε βαρέλι δίχως πάτο, τότε αντί να έχουμε ένα έργο που θα προστατεύει το Ηράκλειο από το κύμα, θα έχουμε δημιουργήσει ένα έργο στο οποίο το κύμα θα παίρνει μαζί του και τα χρήματα των πολιτών. Αυτά τα ερωτήματα τα θέσαμε προς την Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή απαντά στα ερωτήματα ότι η ακτομηχανική μελέτη προβλέπει την ετήσια αναπλήρωση της άμμου. Άρα θα έχουμε ανοίξει μια φάμπρικα. Βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε. Δουλειά για τους εργολάβους, ναι. Λοιπόν, και διαβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των πολιτών, εξηγούν ότι αυτή θα γίνεται μόνο με πεζούς, χωρίς οχήματα δηλαδή. Το πώς θα φτάνουν κάπου τέλος πάντων για να προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο το σημείο, τέλος πάντων δεν είπαμε εμείς ακριβώς πάνω την παραλία, αυτό είναι κίντερ έκπληξη. Βρείτε τη λύση μόνοι σας. Για τα όμβρια, επισημαίνω ότι σχεδιάζεται παρέμβαση κάποια στιγμή, τώρα πριν το έργο, μετά το έργο, θα το δούμε αυτό. Αυτά ως βασικά ερωτήματα, τώρα που είναι αρχή, για να ξέρουμε τι συζητάμε, πώς το συζητάμε, τι ακριβώς επιδιώκουμε. Διακοπή μου, σκιανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σειρά από ερωτήματα για το έργο των 5,7 εκατομμυρίων στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες που θα διαμορφωθούν θέτει δημοσίευμα του politika.gr. Στο επίκεντρο όμβρια και λίμματα, ο τρόπος πρόσβασης και το κόστος συντήρησης. Στην απάντησή της, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου διαβεβαιώνει ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές και σχεδιάζεται παρέμβαση για τα όμβρια ύδατα. Συναγερμός στη Γόρτινα. Σηκώθηκε ελικόπτερο για φωτιά, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Νέα τουρκική πρόκληση με ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώθηκαν ελληνικά F-16. Πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του μετά από κυνήγι στα Χανιά, Αλβανός που είχε καταναλώσει αλκοόλ. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα από δύο άνδρες που τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Δύο συλλήψεις στη Μεσαρά για 2 κιλά κάναβη σε βάζα και 112 ακόμη συσκευασίες. Τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συμβουλευτική διατροφική δίνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή Υγιή Παιδιά. Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες θα παίξει ο Όφη που απέφυγε μεγαθύρια. Εντός θα αντιμετωπίσει Μπάγερ Λεβερκούζεν, Χόφενχάιμ, Λεχ Πόζναν και Άντερλεχτ. Και εκτός Μπενφίκα, Ρεν, Χαποέλ Μπέρσεβα και Στουρμ Γκράτς. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act. Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση. Ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, αθλητικά. Ξεκινήσαμε ποδοσφαιρικά με τον Όφη. Θα κλείσουμε όμως αθλητικά με τις αθλητικές υποδομές της πόλης του Ηρακλείου. Καθώς φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και ανοίγουν στόματα. Και γίνεται αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Μετά τα λεπτά δημοσίευματα από το politica.gr από το Μάιο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Για το πολύμηνο αδιέξοδο στο στάδιο Ελευθερίας που πλέον κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει με τη σιωπή του. Η υπόθεση που για μήνες έμοιαζε να μην συγκινεί κανέναν από τους κυβερνητικούς βουλευτές του Ηρακλείου, τον κύριο Βιαννάκη, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη, μέσα σε λίγες μέρες προκαλεί δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια μιας απλής τεχνικής καθυστέρησης. Έτσι λοιπόν σήμερα, μετά τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του και μετέφερε στη Βουλή τα σοβαρά ερωτήματα που είχαν αναδειχθεί μέσα από τα δημοσίευματα του politica.gr, σειρά πήρε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης. Και αυτή η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του κ. Αβγιαννάκη έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο πρώην Υπουργός Αθλητισμού δεν απευθύνει την ερώτησή του στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος είναι και αρμόδιος, αλλά μόνο στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κ. Ζαχαράκη. Μια επιλογή που αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι ο κ. Βρούτσης, παρά τη δημόσια συζήτηση που έχει προηγηθεί και τα ερωτήματα που έχουμε θέσει για την πορεία του έργου, δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια τις συγκεκριμένες απαντήσεις που ζητούνται για το πότε τελικά θα παραδοθεί το στάδιο στους αθλητές. Έτσι λοιπόν, μετά τα αλλεπάλληλα δημοσίευματα, είχαμε σήμερα τη δεύτερη κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Αβγιαννάκης στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Ζαχαράκη, αναγνωρίζει ευθέως ότι η αποκατάσταση του Ταρτάν αποτελεί εδώ και χρόνια επιτακτικό αίτημα αθλητών, προπονητών, σωματείων και πολιτών και υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση για το ίδιο θέμα από το 2024.

Ουσιαστικά στην ερώτηση ο κ. Αβγιανάκης συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας μέσα από τα δημοσιεύματα του politica.gr και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σε αυτή την ερώτηση ο κ. Αβγιανάκης καταγράφει πλέον τα τεχνικά προβλήματα που είχαν αναδειχθεί μέσα από το ρεπορτάζ το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται συγκεκριμένη δηλαδή αναφορά στο δίκτυο Ομβρίων, στο γεγονός ότι το τμήμα του καναλιού εφάπτεται στα ενετικά τείχη και στην εμπλοκή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταγράφεται ακόμη ότι φέρεται να προκρίθηκε τελικά η ημερική αντί της ολικής ανακατασκευής στο συγκεκριμένο τμήμα, γεγονός που επέβαλε τροποποίηση της αρχικής μελέτης και κάπως έτσι μπλέξαμε ανάμεσα στις μελέτες και το έργο καρκινοβατή. Ο βουλευτής Ηρακλείου προειδοποιεί ότι πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να επηρεαστεί και η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Και επισημαίνει προς την κυρία Ζαχαράκη ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για νέες αόριστες παρατάσεις και καθυστερήσεις. Έτσι ρωτά την Υπουργό Παιδείας, ο κ. Αβγιανάκης, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση του έργου, ποιοι τεχνικοί ή διοικητικοί λόγοι προκάλεσαν την απόκληση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αν έχουν οριστικοποιηθεί τροποποιήσεις της μελέτης για τα όμβρια και τα ενετικά τείχη και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες. Το βασικό όμως ερώτημα αφορά στο πότε. Γι' αυτό ο βουλευτής ζητά επικαιροποιημένο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης και ολοκλήρωσης, αλλά και δεσμευτική ημερομηνία παράδοσης του Σταδίου Ελευθερίας.

Έτσι λοιπόν έχουμε τη δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση. Αλλά όσο επιμένουν οι παρεμβάσεις πλέον και επιτέλους αναλαμβάνουν την ευθύνη, την πολιτική, στο μερίδιο της πίεσης που οφείλουν να κάνουν ασκώντας τα καθήκοντά τους ως βουλευτές. Οι βουλευτές της κυβέρνησης, όσο συνεχίζουν και στο καθυστερημένα και το πράττουν, τόσο εκοφαντική την ίδια ώρα είναι η σιωπή από το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, μετά από όλα αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει, δεν έχουν ψελίσει ούτε μία κουβέντα. Εξαφανισμένοι όλοι. Ένα εργοτάξιο φάντασμα. Και κανείς δεν λέει τίποτα σε κανέναν και για τίποτα. Προσέξτε, βαδίζουμε πλέον στον πέμπτο χρόνο ουσιαστικά υπολειτουργίας ή καθόλου λειτουργίας της σημαντικότερης, αρχαιότερης, βασικότερης αθλητικής υποδομής όχι μόνο του Ηρακλείου, ολόκληρης Κρήτης. Εμείς πάντως από την πλευρά μας θα επιμείνουμε. Ξέρω ότι γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά η ενόχληση στην ενόχληση, είδατε, υπήρξε και η αντίδραση από τους βουλευτές. Και μέχρι να πάρουμε απαντήσεις και κυρίως εφαρμόσιμες πρακτικά εξαγγελίες, εμείς θα επιμένουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
3: Δέλτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμονιδάκης, όλα μαζί και πάμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας τα μηνύματα, τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο σας θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν να τα διαβάσουμε ή όχι. Αυγούστου, Παρασκευή και συνεχίζουμε. Ξέρεις, 1η Σεπτεμβρίου δεν θα πούμε 1η Σεπτεμβρίου, θα πούμε 32 Αυγούστου. Μετά πάμε 33, θα το πάμε έτσι, όσο έχει ζέστη. Λοιπόν, σήμερα υπήρχε πολύ συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Κόκοτα. Η σύζυγός του συγκλώνησε τους πάντες, ήταν όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος εκεί. Είπε ότι ξέρω θα μας προσέχει, τον ευχαριστώ για το παιδί μας. Στο ημερήσιο πρόγραμμα υπάρχει άλλη μια κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τουρνά στη Βουλή. Υφίσταμε λέει συστηματικά bullying. Αυτά σας έμαθαν στο στρατό.

Είχαμε και μια δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα από την Πτολεμαϊδα που λέει ότι όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Μίλησε εκεί σε μια τεράστια επιχείρηση που κάνει μια εταιρεία, μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου. Μια εκδήλωση η οποία ήταν όλα τα μέλη της Δημοκρατίας από την Κεντρική Μακεδονία αλλά και την Δυτική Μακεδονία. Η είδηση αυτή που έβγαλε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ότι όποιος σας λέει ψέματα, σας λέει ψέματα όποιος σας λέει για το Λιγνίτη. Καλό. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και αναφορά στο νέο χωροταξικό. Θα σας τα πω αργότερα όλα αυτά. Λοιπόν, φοβερή είδηση είναι και το ότι αυτό που σας είπαμε χθες, έτσι, με τους δορυφόρους εδώ της Κρήτης, όπου θα στηθεί το κέντρο εδώ στην Κρήτη και θα γίνει ένας χαμός, έτσι, χαμός.

Διαβάζω εδώ μία είδηση φοβερή που είχαμε βγάλει σήμερα στο πολιτικά.gr και δεν την έχουν πάρει χαμπάρι πολύ ακόμα. Αλλά όπου να είναι θα την πάρουν. Γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν να δάγκωσε άνθρωπο σκύλο. Το έχεις καταλάβει αυτό? Ναι. Λοιπόν, στα Χανιά, σε ένα μέρος, εκεί λίγο πιο έξω από τα Χανιά, ένας σκύλος απέτρεψε δύο είμαστε από τη ΔΕΗ να πάρουν τα ξαφικά μιας 72χρονης γυναίκας. Όπως ξέρετε, υπάρχει αυτό το σύστημα των είμαστε από τη ΔΕΗ, αυτής της ευγενούς κοινοπαθή, πώς το λένε, κοινωνικής ομάδας, οι οποίοι πάνε και με έναν πολύ έξυπνο, με πάρα πολλούς έξυπνους τρόπους μάλλον, προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα, κοσμήματα, χρυσαφικά, τα πάντα. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να πείσουν μια γυναίκα 72 χρόνων στα Χανιά ότι είμαστε από τη ΔΕΗ, βγάλετε έξω τη μαλφή σας. Η γυναίκα είχε κάποια χρήματα στο σπίτι και είχε και κάποιες λίρες, χρυσές λίρες, αρκετές μάλιστα. Της έβαλε σε ένα καλάθι, της έβγαλε έξω το σπίτι στην αυλή και την ώρα που πήγαν εκεί είμαστε από τη ΔΕΗ να τα πάρουνε, σκάει μύτη ο σκύλος από, από τη διπλανή αυλή και με το που τους βλέπει πηδάει τη μάντρα, βουτάει από το πόδι τον έναν από τους δύο, τους σκίσε παντελόνι, δεν ξέρω αν του έχει κάνει ζημιά ή οτιδήποτε, και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να πάρουν τα χρήματα και τις λίρες. Τρομερίδης, έτσι, μου απείς. Ένα σκύλος γλίτωσε τη γυναίκα από μια πολύ έτσι μεγάλη ζημιά.

Όφη θα παίξει με την Μπενφίκα, με το φίλο μου τον Παυλίδη. Πω πω τι θα γίνει. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την είδηση που σας είπα τώρα με τους είμαστε από τη ΔΕΗ, και σήμερα στις Βασιλιές έγινε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό περίεργο. Εκεί δεν υπήρχε σκύλος, αλλά ένας πολίτης έπεσε θύμα των επιτίδιων. Γενικά η ασφάλεια αυτές τις μέρες διερευνά πολλές τέτοιες υποθέσεις. Έχει κάποια στοιχεία, ίσως κάποια από αυτές τις υποθέσεις που ερευνά εδώ η ασφάλεια του Ηρακλείου να συνδέονται και με τις υποθέσεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθη. Σε κατάσταση συνεγερμού η Κρήτη για πυρκαγιές, αύριο Σάββατο, κυρίως Ρέθυμνο και Ηράκλειο είναι το πιο επίφοβο. Αλλά ξέρετε, πολύ υποστασία εδώ πέρα υπάρχει.

Λοιπόν, άλλη μια είδηση εδώ από την Κρήτη είναι ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης προσπερνάει τον κύριο Βρούτσι και ζητά απαντήσεις από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για το στάδιο Ελευθερίας.

Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε και κάτι που μάθαμε τώρα, να δούμε αν ισχύει και επανερχόμαστε. Λοιπόν, Πολίτικα 89,8, 2096, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Στέλνετε τα σχόλιά σας, πατρίς σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς είμαστε εδώ. Θα το διαβάσουμε.

Και επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 2096 όλα μαζί και στο 6932-907-898 στέλνετε τα σχόλιά σας, πάτρι σας, μου έχετε στείλει ήδη αρκετά βιντεάκια. Να αναφερθούμε, εφόσον είπαμε για το σκύλο στα Χανιά, να πούμε για το σκύλο στο Ηράκλειο. Υπάρχουν και εδώ κάποια σκυλιά τα οποία κάνουν άλλη δουλειά όμως από αυτή που έκανε ο σκύλος στα Χανιά. Επιτέθηκε σε έναν 12χρονο, τον έχει τραυματίσει, το παιδάκι νοσηλεύεται, μεταφέρθηκε στο Παγνί και νοσηλεύεται. Μια 28χρονη κοπέλα ήταν αυτή που ιδιοκτήτη του σκύλου, που τον έβγαλε βόλτα και το τετράποδο διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο αγόρι. Το σκυλί αυτό άνοιγε, όπως είπε η κοπέλα, στον αδελφό της. Και έτσι η αστυνομία συνέλαβε και, και την 28χρονη, αλλά και τον αδελφό της. Λοιπόν, στη Σαλαμίνα, στον Πειραιά, εκεί απέναντι στον Πειραιά, τρία παιδιά ένιωσαν δυσφορία από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας. Υπάρχουν δύο συλλήψεις. Γιατί υπάρχει παιδότοπος εκεί, βρισκόταν σε. Είναι ένας παιδότοπος εκεί με πισίνες και τα τρία παιδιά είναι ηλικίας 3, 6 και 8 ετών. Όπως λένε οι πληροφορίες, η δυσφορία που παρουσίασαν τα παιδιά ήταν μετά από την έντονη μυρωδιά χλωρίου στο χώρο και κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους. Για το περιστατικό αυτό έχουν συλληφθεί δύο άτομα με την κατηγορία σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πρόκειται για μια 69χρονη Ελληνίδα, υπεύθυνη του παιδότοπου, και το 39χρονο συντηρητή των εγκαταστάσεων, υπήκοο Πακιστάν. Έχουν πολλές πισίνες στο Πακιστάν και ξέρουν, έχουν και έμπειρους εκεί ανθρώπους, ξέρουν τι να πεις.

Μου στέλνει μήνυμα φίλος και μου λέει: βάλτε το συντηρητή, λέει, να κολυμπήσει εκεί για καμιά ώρα να γίνει, λέει, δυτικός. Καλό ήταν, γιατί δεν γέλασες εσύ? Εγώ γέλασα, το βρήκα πολύ αστείο. Πολύ έξυπνο. Και ο Σεφαλής λέει: γιατί δεν γέλασες εσύ? Λέει αστείο και λέει: γιατί δεν γέλασες εσύ? Εγώ το βρήκα πολύ έξυπνο. Και μπράβο μου. Και μπράβο του εκείνου που έστειλε το μήνυμα.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, οι διαφημίσεις έχουμε τώρα, ειδήσεις, τα πάντα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα παίξουν υπογραφές της Ελλάδας και του Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αν δείτε τους χάρτες για την εμβέλεια που έχει αυτή η ασπίδα, νομίζω ότι κάτι καλό γίνεται. Και όπως λένε έτσι οι άνθρωποι που ξέρουν καλά, όταν βλέπεις τον Τούρκο να θυμώνει με κάτι που κάνουμε εμείς, τότε είναι καλός αυτό που κάνουμε. Όλο το project θα στοιχήσει λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η άμυνα θέλει θυσίες και φτάνει να πιάνουν τόπο τα χρήματα που ξοδεύονται. Όπως βλέπετε, θυμώνει ο Τούρκος. Αυτή είναι ανταμοιβή. Και όπως μου λέει και ο Ναύαρχος, ο κ. Εγκολφόπουλος, όταν βλέπεις, λέει, ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία φοβάται ένα πράγμα. Τι? Ότι την έχει περικυκλώσει το Ισραήλ από Κύπρο και Ελλάδα και στείλει όλο αυτό το μηχανισμό γύρω του. Οπότε αυτό είναι που φοβάται η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει ούτε αεράμινα πλέον, ούτε να αντιμετωπίσει την Ελλάδα εάν γίνει κάτι. Και δεν θα τολμήσει να κάνει κάτι. Θες να διαβάσεις το μήνυμα που μου στείλανε? Κοίτα. Δεν το περίμενα. Λέει. Ο φίλος Μανώλης. Μανώλη, ελπίζω να είσαι με κόσμο εκεί τώρα και να μου στείλεις αυτό το μήνυμα για πλάκα. Και λέει όλοι μαζί. Αλλά εγώ δεν το διαβάσω. Πρέπει να δούμε, λέει, τους δορυφόρους αυτούς που αναφέρατε χθες στην εκπομπή και την κατασκευή ρομπότ στρατιωτών που θα ελέγχονται, λέει, από χειριστές. Ξεκινήστε, λέει, από τώρα την παραγωγή για να είναι απαραίτητη η χρήση του στο μέλλον. Μου στέλνει μήνυμα εμένα. Να πούμε, να γίνει αυτό πράξη κάποια στιγμή, να φτιάξουμε ρομπότ στρατιώτες. Μάλλον δεν θέλει να κουνηθεί, άμα γίνει πόλεμος δεν θέλει να σκοτεί. Εντάξει, δέκτο. Διπλωματία χωρίς όπλα είναι μουσική χωρίς όργανα, λέει ένας σοφός. Και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και ερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σειρά από ερωτήματα για το έργο των 5,7 εκατομμυρίων στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες που θα διαμορφωθούν θέτει δημοσίευμα του politika.gr. Στο επίκεντρο όμβρια και λίμματα, ο τρόπος πρόσβασης και το κόστος συντήρησης. Στην απάντησή της, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου διαβεβαιώνει ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές και σχεδιάζεται παρέμβαση για τα όμβρια ύδατα. Συναγερμός στη Γόρτινα. Σηκώθηκε ελικόπτερο για φωτιά, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Νέα τουρκική πρόκληση με ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώθηκαν ελληνικά F-16. Πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του μετά από κυνήγι στα Χανιά, Αλβανός που είχε καταναλώσει αλκοόλ. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα από δύο άνδρες που τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Δύο συλλήψεις στη Μεσαρά για 2 κιλά κάναβη σε βάζα και 112 ακόμη συσκευασίες. Τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συμβουλευτική διατροφική δίνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή Υγιή Παιδιά. Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες θα παίξει ο Όφη που απέφυγε μεγαθύρια. Εντός θα αντιμετωπίσει Μπάγερ Λεβερκούζεν, Χόφενχαϊμ, Λεχ Πόσναν και Άντερλεχτ. Και εκτός Μπενφίκα, Ρεν, Χαποέλ Μπέρσεβα και Στουρμ Γκράτς. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
2: και στο διαδίκτυο.
1: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε μια πολύ ωραία είδηση που έχει σκάσει τώρα εδώ στην Κρήτη και αν ισχύει θα έχουμε τζέτζελο, πολύ μεγάλο τζέτζελο. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα υπήρχε και ένα έτσι περίεργο περιστατικό όπου ένα τουρκικό ντρόουν πέταγε σε απόσταση αναπνοής από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σηκώθηκαν ελληνικά F-16, το αναχέτησαν, έχουν και φωτογραφία του ντρόουν. Τόσο καλά, δηλαδή. Τραβάγαν και φωτογραφίες μέσα το αεροπλάνο. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη έτσι κατάσταση αυτή. Την προσπέρασαν όμως οι Έλληνες πιλότοι. Λοιπόν, να σου το πω τώρα έτσι, ότι υπάρχει ένα θέμα με τη δομή των μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο λέει εδώ του Δήμου ότι είναι τα δεμένα τα χέρια τους, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναμένεται να δώσει μια συνέντευξη τύπου. Κάτι κάπως θα γίνει εκεί στο επίκεντρο της συνδιαδίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να μιλήσει και να ενημερώσει τον κόσμο σχετικά με τη δομή. Το παλεύουν πολύ να μην γίνει, το παλεύουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Money for Nothing και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και όπως καταλάβατε εδώ πέρα έχω αρχίσει και δέχομαι κάτι μηνύματα φοβερά και τρομερά. Εγώ σας έχω πει κάτι παιδιά και καθίστε το και δεν είμαι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, ανάποδος άνθρωπος. Απλά η δομή των μεταναστών θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς. Δεν το αποφεύγει κανένας αυτό.

Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, τα πάντα κινούνται γύρω από ΔΕΘ. Και επειδή η δομή των μεταναστών δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΘ, αλλά έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να προσέξουμε λίγο τι λέμε και τι κάνουμε. Μου λέει τώρα ο φίλος εδώ πέρα, ο Μανώλης Παπαδάκης, γιατί συνδέω τη ΔΕΘ με τη δομή των μεταναστών. Όλα συνδέονται. Γιατί όλοι οι υπουργοί θα είναι στη ΔΕΘ. Οπότε, όποιος έχει έτοιμο, πάει εκεί. Εντάξει, θα έχουμε και τα αιτήματα, ξέρεις, θα έχουν και οι γνωστοί ή άγνωστοι, που θα πάνε εκεί γύρω-γύρω να κάνουν τις φασαρίες τους, να κάνουν. Αφού σκέφτομαι, αφού θα είμαστε που θα είμαστε πάνω, να κάνουμε το ρεπορτάζ εκεί, να κάνουμε τις φασαρίες, λες, να κάνουμε τους υπουργούς μέσα. Τι λες εσύ. Εγώ να κάνουμε και τα δύο, τι λες.

Λοιπόν, υπάρχει τώρα, άκου τώρα τι ακούω, διαβάζω εδώ πέρα, ότι το πάμε, ξέρεις, αυτοί που είναι το πάμε, με τα κοντάρια, τα κόκκινα, ξέρεις, που είναι οι ειρηνικές διαδηλώσεις, θα κάνουν, λέει, ένα παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΦ. Έχουν αιτήματα για αυξήσεις σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αυτό που λένε κάθε χρόνο δηλαδή. Εγώ απορώ με ένα πράγμα. Δεν αλλάζει αυτή η ατζέντα ποτέ. Δεν ξέρω, δηλαδή, γιατί φέτος στη ΔΕΘ θα έχουμε τρελά πράγματα. Δηλαδή, πάει ο Τσίπρας και θέλει να μιλήσει πρώτος. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τώρα την καψούρα που έχει να μιλήσει πρώτος. Εγώ θεωρώ ότι όποιος του το έχει προτείνει, αυτό είναι πολύ λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Πάει ο Τσίπρας τώρα να σπάσει αυτό που υπάρχει εδώ και 70 χρόνια, τη χορογραφία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και να μιλήσει πριν το Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης όμως, επειδή είναι κυβέρνηση, είναι πρωθυπουργός, το Κυριακή το μεσημέρι, στη συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει ερωτήσεις. Και θα βάλει κάτω αυτό το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα και θα το κάνει, πώς το λένε αυτό, πιτ παρά, πώς το λένε αυτό, κομματάκια. Εντάξει, όσο να είναι στο οικονομικό, το έχει λίγο καλύτερα. Έχουν γίνει και κάποιες, πόσες είναι, καμιά 80-90 μειώσεις, πώς το λένε, μειώσεις φορολογικών έτσι, καταστάσεων. Οπότε δεν ξέρω τι θα πει νωρίτερα. Και ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη τον αγαπάνε πάρα πολύ τον Τσίπρα. Ειδικά μετά τον τότε που έδωσε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Μάσαι. Εκεί να δεις αγάπη. Και επειδή πάω να προλάβω τα μηνύματα που θα έρθουν, δεν ήταν ακροδεξιοί όλοι όσοι πήγαιναν στις πορείες για τη Μακεδονία. Έτσι. Δεν ήταν όλοι ακροδεξιοί. Δεν ήταν όλοι, ξέρω εγώ, που θα έρθουν. Δεν ήταν ακροδεξιοί όλοι όσοι πήγαιναν στις πορείες για τη Μακεδονία. Έτσι. Δεν ήταν όλοι ακροδεξιοί. Δεν ήταν όλοι, ξέρω

Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης θα κινηθεί νομικά στην ανάρτηση την οποία έκανε η κυρία Κρήτα, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι αν δεν ανακαλέσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσα του απέδωσε, τότε θα κινηθεί νομικά.

Λοιπόν, και όσο περνάνε οι μέρες, να ξέρετε ότι αυτή η ένταση θα ενταθεί. Περισσότερο, άκου τι είπα, η ένταση θα ενταθεί. Ε? Θα χτυπήσει αλίπητα. Είναι μια έκφραση που λέγεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουν τσιτώσει. Που κάποτε ήταν το 16-17% ΣΥΡΙΖΑ και το έχει πάει 3-4. Έχει μείνει με 10 βουλευτές, έχουν διαλυθεί. Και νομίζουν, ρε παιδί μου, ότι ακόμα είναι, πώς το λένε, ξέρεις, κάνουν κουμάντο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Θα επιβάλλετε εσείς στην κυβέρνηση ποιον θα ψηφίσει και ποιον δεν θα ψηφίσει. Εσείς γιατί δεν ψηφίζετε τα νομοσχέδια που ήταν καλά για το λαό, σου λέει ο άλλος. Σε ρωτάει, ρε παιδί μου, έτσι απλά, απλοϊκά. Δεν ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια πράγματα που ήταν καλό για την κοινωνία να υπάρχουν και να ψηφιστούν από όλους και να δείξουν όλοι ότι νοιάζονται για αυτή τη χώρα και όχι για το πώς θα κάτσουν στην καρέγγυλα ή για το πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη. Εντάξει, κάποιοι θέλετε διακαώς να πέσει ο Μητσοτάκης. Εντάξει, φάλτε του τρικλοποδιά, μπας και πέσει. Αν και όπως έλεγα παλιά, ούτε με τρικλοποδιά δεν πέφτει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η κόντρα που έχει ξεκινήσει τώρα δεν είναι. Απλά την αναφέρω μόνο και μόνο γιατί νομίζουν ακόμα κάποιοι ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο στην κοινωνική ζωή του τόπου, να λένε διάφορα και να φαντασιώνονται, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λένε το ακούει το 100% του κόσμου και το αποδέχεται. Το ακούει το 100% του κόσμου, αλλά δεν το αποδέχεται το 100%. Και αν πάρουμε τα ποσοστά, είναι ένα 3-4%, το οποίο επειδή είναι πολύ ενεργό στα social media, τότε φαίνεται σαν να είναι πολύ. Συμφωνείς. Αλλά τώρα να έχει τσιτώσει, επειδή δεν γίνεται να γίνει πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Βουλής, τι να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει. Και κάποιοι άλλοι θέλανε να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας και δεν γίνανε και έχουν τσιτώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά έχει ζωή.

Λοιπόν, και αυτή η κόντρα που έχει ξεκινήσει τώρα δεν είναι κόντρα, απλά είναι απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω από την πλευρά του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσον αφορά αυτές τις αναρτήσεις που έχει κάνει η κυρία Κρήτα, γιατί έχει θυμώσει το τελευταίο καιρό που δεν πρόκειται να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής. Ξέρεις, για να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής, πρέπει να σε ψηφίσουν 70. Άμα έχεις 10, πώς περιμένεις να βρει όλους 60. Δηλαδή, περίμενε η κυρία Κρήτα με όλα όσα γράφει για την κυβέρνηση να την ψηφίσουν. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο περίεργο αυτό. Από την πλευρά βέβαια της κυβέρνησης μιλάνε για δεκάδες τοξικές αναρτήσεις, τις οποίες πολύ εύκολα μπορεί να βρει οποιοδήποτε, πηγαίνοντας εκεί στο Google, γκουγκλάροντας εκεί και στο ChatGPT, να τις βάλεις, να τις βγάλει. Ξέρεις, όλες. Δεν έχει πρόβλημα το ChatGPT, τις βγάζει. Άλλωστε, κανένας δεν ξεχνάει ότι. Εντάξει, σου λέει η κυβέρνηση. Θες να σε ψηφίσουμε κι εμείς. Να σε ψηφίσουμε. Αλλά πώς να σε ψηφίσουμε όταν δεν είσαι θεσμική. Εδώ έγινε μια εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο και η κυρία Κρήτα είπε ότι εγώ δεν τον δέχομαι, ρε παιδί μου, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν τον σέβομαι. Αφού δεν τον σέβεσαι, γιατί περιμένεις να σε σεβαστούν οι άλλοι. Ερώτηση είναι αυτή.

Από την άλλη και η κυρία Κρήτα λέει ότι θα κινηθεί νομικά. Εντάξει, η κυρία Κρήτα έχει κινηθεί νομικά σε όποιον μιλάει ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, αυτά και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγει από αυτή την ιστορία.

Πάντως, τον έχει τσιτώσει επειδή δεν σε θέλουν για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θέλεστα και μαθέστα. Έτσι λέει ένας φίλος μου. Λοιπόν, και ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το είδα μόλις τώρα και πραγματικά το σκεφτόμουν χθες προχθές, γιατί είχα ακούσει κάποιες συζητήσεις ότι ετοιμάζεται κάτι. Έρχεται νομοσχέδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα είναι τροπολογία, θα είναι νομοσχέδιο, το οποίο θα αφορά τους servicers. Θα αφορά αυτές τις εταιρείες που έχουν αναλάβει κάποια χρέη και παίρνουν τηλέφωνο και απειλούν, σου μιλάνε πολύ έτσι απρόσωπα, πολύ απαξιωτικά, λες και τα χρωστάς εκείνους που σε παίρνουν τηλέφωνο. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και κάποιοι που όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε χρωστάς αυτό και ένα, ας πούμε, κλείσει το τηλέφωνο και μπορεί και πουλάνε και τσαμπουκά, το κάνουν γιατί παίρνουν ποσοστό από ό,τι κλείσουν, ξέρεις. Οπότε φυσικό είναι να μην είναι κάπως περίεργα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση έχει βάλει στο μικροσκόπιο καταγγελίες δανειοληπτών. Έχει μαζέψει αρκετές. Γίνεται ένας έλεγχος αυτές τις καταγγελίες και από ό,τι φαίνεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα εντείνει την πίεση προς τις τράπεζες αλλά και τους services, εστιάζοντας στην ποιότητα των ρυθμίσεων και στη συμπεριφορά τους απέναντι στους δανειολήπτες. Μην ξεχνάτε ότι έχουν δικαιωθεί αρκετοί συμπολίτες μας, αρκετοί άνθρωποι, από την περίεργη και τραμπούκι και κάποιες φορές συμπεριφορά των funds που παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι και ξέρεις, εμένα με έχουν πάρει και την καλύτερη το βράδυ. Ξεχάστηκε. Μάλλον το έχει στον ύπνο του και με ξύπνησε και με πήρε. Τι να πω. Για να σας κλείσω λοιπόν αυτό το θέμα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα εργασίας όπου παρακολουθεί όλη αυτή τη διαχείριση των καταγγελιών με στόχο να δει, να ελέγξει τη βασιμότητά τους αλλά και να διορθώσει τις πρακτικές κάποιων από τα fans που παίρνουν τηλέφωνο. Λένε τα πρώτα στοιχεία ότι οι καταγγελίες κατά τραπεζών και εταιριών διαχείρισης, δηλαδή αυτών των fund, αυξήθηκαν κατά 34% το 2025, φτάνοντας τις 4.300 αναφορές σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκπιζώ. Λοιπόν, ο Κυριάκος Πιερακάκης, από ό,τι μαθαίνω, έχει δώσει ήδη το στίγμα και από τη Γενική Συνέλευση Ελληνικής Ένωσης των Τραπεζών. Είχε ανεβάσει τους τόνους απέναντι στους services και είχε πει ότι εκατομμύρια άνθρωποι και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους παραμένουν στην πράξη εντός οικονομικής δραστηριότητας. Μίλησε για ανθρώπους που δεν μπορούν να δανειστούν ακίνητα, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ζητώντας από τους services βιώσιμες ρυθμίσεις και διαφάνεια. Γιατί διαχειρίζονται, λέει, όχι απλώ κρατοφυλάκια, αλλά ζωές. Από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται ένας καινούριος κώδικας διοντολογίας από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας. Πιερακάκης. Θα το κάνει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σειρά από ερωτήματα για το έργο των 5,7 εκατομμυρίων στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες που θα διαμορφωθούν θέτει δημοσίευμα του politika.gr. Στο επίκεντρο όμβρια και λίμματα, ο τρόπος πρόσβασης και το κόστος συντήρησης. Στην απάντησή της, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου διαβεβαιώνει ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές και σχεδιάζεται παρέμβαση για τα όμβρια ύδατα. Συναγερμός στη Γόρτινα. Σηκώθηκε ελικόπτερο για φωτιά, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Νέα τουρκική πρόκληση με ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώθηκαν ελληνικά F-16. Πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του μετά από κυνήγι στα Χανιά Αλβανός που είχε καταναλώσει αλκοόλ. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα από δύο άνδρες που τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Δύο συλλήψεις στη Μεσαρά για 2 κιλά κάναβη σε βάζα και 112 ακόμη συσκευασίες. Τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συμβουλευτική διατροφική δίνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή Υγιή Παιδιά. Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες θα παίξει ο Όφη που απέφυγε μεγαθύρια. Εντός θα αντιμετωπίσει Μπάγερ Λεβερκούζεν, Χόφενχαϊμ, Λεχ Πόσναν και Άντερλεχτ. Και εκτός Μπενφίκα, Ρεν, Χαποέλ Μπέρσεβα και Στουρμ Γκράτς. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό με τους δανειολήπτες, σε αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Μείνετε στη γραμμή, μείνετε εδώ, θα το έχουμε σύντομα. Λοιπόν, έχει σκάσει ένα θέμα το οποίο, εντάξει, επειδή είναι η παλιά μου γειτονιά, το έχεις ακούσει, το θυμάσαι το τραγούδι με του Νίβο, του Μπουλιώτη, στην παλιά μου γειτονιά. Λοιπόν, έχει συλληφθεί μια ψυχολόγος στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχει και μια λαϊκή τραγουδίστρια στη δικογραφία, πολύ γνωστή, ως πελάτησα της συγκεκριμένης, όπου έχει συλληφθεί για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης και λοιπά ναρκωτικά. Λοιπόν, είναι τρομερή η είδηση για την συγκεκριμένη, καθώς μέσα στη δικογραφία αναφέρεται πάρα πολύ έτσι έντονα το όνομα αυτής της λαϊκής τραγουδίστριας. Μιλάμε, είναι τρομερή είδηση, εντάξει, σε λίγο θα τη δείτε σε όλα τα site, όπου λένε, στα σκάση δηλαδή που λένε, αλλά πραγματικά δηλαδή σου κάνει εντύπωση ότι τα πάντα πέφτουνε, δηλαδή τίποτα δεν μείνει ορθίο, τίποτα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, έτσι. Να είσαστε καλά, να προσέχετε πάντα που μιλάτε, τι λέτε και τι θέλετε. Τι ειδικά το τι θέλετε να το προσέχετε πάρα πολύ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: και 89,8. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Ο καιρός είναι απολύτως καλοκαιρινός και με πολύ αέρα και με πολύ ζέστη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και στη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το καιρό όμως δεν θα σας το πω εγώ, πως συνηθίζουμε κάθε φορά στην εκπομπή μας να κάνουμε, ξεκινώντας από τον καιρό. Θα μας τον πει αναλυτικά ο φίλος ο μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο οποίος ήδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καθώς σήμερα είναι και δύσκολες οι συνθήκες, διότι Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι είναι στο κόκκινο όσον αφορά τις πυρκαγιές και τα Χανιά στο πορτοκαλί. Όμως τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες θα μας τα πει, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα, ευχαριστώ που και σήμερα είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα και καλή Παρασκευή και στους φίλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, για πες μας, ακούμε για καύσονες, ακούμε για αέριδες, δύσκολες καιρικές συνθήκες, έτσι θα είναι τα πράγματα για την Κρήτη.
1: Λοιπόν, θα έλεγα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς ανέμων, αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε στο νησί μας. Και το λέω αυτό γιατί οι άνεμοι ενισχύθηκαν και θα ενισχύονται περαιτέρω καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και Σάββατο και Κυριακή οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 και για την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι τα μισά της περίοδου, φαίνεται να ξεπερνάνε σε ρηπές και τα 8 μποφόρ, τα γύρω και τα 9 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη συνθήκη. Θα δημιουργούνται μάλλον, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η Κρήτη θα βρίσκεται σε έναν κλίο έτσι αυξημένης επιτήρησης και επαγρύπνησης για το θέμα πυρκαγιές. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το λόγο ότι οι άνεμοι θα πλέουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Θερμοκρασιακά τώρα υποχωρεί λίγο ο υδράργυρος, παρόλα αυτά όμως θα παραμείνει έτσι ο ζεστός καιρός, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, αγγίζοντας για σήμερα Παρασκευή τους 36-37 βαθμούς τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα, ενώ τους κοντά στους 34 βαθμούς θα είναι η μέγιστη τιμή Σάββατο και Κυριακή για το νησί μας. Θα έχει υποχωρήσει λίγο λόγω της αυξημένης έντασης των ανέμων. Από εκεί πέρα το νησί μας. Θα έχει υποχωρήσει λίγο λόγω της αυξημένης έντασης των ανέμων.

0: για την πρόβλεψή σου, για τις νέες καιρικές συνθήκες που θα έχουμε και βέβαια θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα σχετικά μέτρα ως πολίτες, ούτως ώστε ούτε πυρκαγιές να έχουμε, αλλά ούτε και θέματα υγείας σχετικά με τη ζέστη.
1: Αυτό θα ήθελα να τονίσω λίγο, Νίκο, κλείνοντας την κουβέντα μας, ιδιαίτερη προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λόγω των πολύ ενισχυμένων και τοπικά θυελωδών ανέμων που θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

Έχει ξεκινήσει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, βέβαια, που ήδη συνομιλήσαμε. Μας είπε τις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες ημέρες και βεβαίως και για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε προγραμματίσει λοιπόν επίσης να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας πει ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πώς, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, που σίγουρα θα βρίσκονται σε εγρήγορση, οι υπηρεσίες για το κόκκινο που υπάρχει στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, αλλά και τα Χανιά δεν είναι σε λιγότερο κίνδυνο, είναι ένα βαθμό κάτω, στο 4, σε πορτοκαλί. Θα μας πει λοιπόν για ποια είναι η εικόνα η σημερινή που αντιμετωπίζει η πολιτική προστασία και να μας υπενθυμίσει και τι πρέπει να προσέχουμε. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον επιχειρηματικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, για ένα σύγχρονο θέμα που θίξαμε και τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας με τον κύριο Γιώργο Κορμά, τον υπεύθυνο της ανοιχτής γραμμής του Safe Internet του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και μιλάω για την δίκη μεταξύ των πολιτιών. 49 από ό,τι διάβασα τελικά εξελίχθηκαν, οι 27 κατά της ΜΕΤΑ, για το γεγονός ότι έχουν κατασκευάσει έτσι τις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram που να προκαλούν εθισμό στα παιδιά και τους εφήβους. Αυτή λοιπόν η δίκη κατέληξε σε συμβιβασμό και ο κύριος Καλατζάκης, επειδή έγραψε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr, αναφέρει ότι δεν σημαίνει μόνο ότι πληρώνει κάποια χρήματα η ΜΕΤΑ προς τις πολιτείες. Σημαίνει ότι υπάρχουν αλλαγές προς το καλύτερο από ό,τι φαίνεται και υπέρ των παιδιών και των εφήβων στον συμβιβασμό αυτό. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα με τον κύριο Καλατζάκη. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, τον κύριο Μινά Μαυροειδή, για την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης, καθώς ο Δήμος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε ο φάκελος στην περιφέρεια για να αρχίσουν διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932 907 898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να

χρησιμοποιήστε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μηνύμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στην 240η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:48 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:52 πρώτα λεπτά. Και έχουμε πανσέλινο. Και μάλιστα μια πανσέλινο που το πρωί είχε γίνει ημισέλινος, γιατί κρύφτηκε από την γη. Δηλαδή βρέθηκε η γη μεταξύ του ήλιου και της σελήνης και είχαμε μια έκλειψη η οποία καταγράφηκε τα ξημερώματα και από εδώ από το νησί μας και μάλιστα στα social media υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις, κάποιοι συμπολίτες μας που απαθανάτησαν το ουράνιο αυτό φαινόμενο και πραγματικά είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, όπως εντυπωσιακή βεβαίως είναι και η πανσέλινος.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Επίσης τιμώνται οι Άγιοι Διομήδης και Λαβρέντιος, ο Δίκαιος Εζεκίας ο Βασιλιάς, ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας, η Προφήτης Άννα. Και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Δάμων και Εζεκίας. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

βέβαια το θέμα της ημέρας στο Ηράκλειο δεν είναι παρά και στην Κρήτη και στην Ελλάδα ολόκληρη, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Δεν είναι, από το Ηράκλειο ξεκινάει η ιστορία. Δεν είναι παρά η πρόκριση του Όφη στην League Phase του Europa League. Ο συνάδελφος λοιπόν Μανώλης Σαρής που ήταν εκεί στη Σόφια σε αυτό τον θρίαμβο όπως εξελίχθηκε αυτή η πρόκριση για τον Όφη, γράφει στο ρεπορτάζ του, το οποίο δημοσιεύεται και στο politika.gr: Όφη το έκανε ξανά. Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, ο Όμιλος έκανε πάρτι και στη Σόφια, επικρατώντας με 2-0 της ΤΣΣΚΑ στη Βουλγαρία για την ρεβάνς των play-offs του Europa League και πήρε την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης με συνολικό σκορ 5-0.

και κάνει την περιγραφή του παιχνιδιού παρακάτω στο ρεπορτάζ του. Εγώ θα σταθώ στις φάσεις που περιγράφει τα δύο γκολ. Στο 36 ήρθε το γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά για τον Φούντα και εκείνος να κάνει το σουτ το οποίο ο Λαπούκοφ έδιωξε σε κόρνερ. Από το κόρνερ ο Φούντας έπιασε νέο δυνατό σουτ, ο αντίπαλος goalkeeper απέκρουσε. Ο Νικολάου έκανε το γύρισμα, ο Πούγκουρα στην κεφαλιά και από κοντά ο Νους σκόραρε για το 0-1. Στο 78 ο Θεοδοσουλάκης που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο έκανε το 2-0 μετά από όμορφη assist του Αποστολάκη από τα αριστερά. Μάλιστα ο Αποστολάκης έχασε λίγο αργότερα μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Το 2-0 υπέρ του Όφη, γράφει ο Μανώλης Σαρής, έμεινε έως το φινάλε και πλέον θα περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League στην σημερινή κλήρωση.

να αφήσουμε λίγο την Κρήτη και τη χώρα μας και να πάμε στα όσα περνάει το Νεπάλ. Εφιάλτης με 472 νεκρούς, διαβάζω στο Βήμα, στην ιστοσελίδα του Βήματος, στην ιστοσελίδα του βήμα.gr. Ορολογιακή βόμβα η Τεχνητή Λίμνη, φόβη για νέο κύμα καταστροφής. Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η βιβλική καταστροφή που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. Η γιγαντιαίων διαστάσεων κατολίσθηση και η φωνική πλημμύρα που σάρωσαν την περιοχή προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο καθώς οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400 ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στη χώρα ανέρχονται στους 469. Παράλληλα, οι κινέζικες αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς στο Θιβέτ. Η αβεβαιότητα για την τύχη των εκατοντάδων αγνοωμένων επιτείνει την αγωνία των οικογενειών, ενώ τα συνεργεία διάσους επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό επιζώντων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού φράγματος Τρισούλη, όπου δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σύραγγα. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Νεπάλ, Ρατζά Ραμ Μπάσνετ, επιβεβαίωσε την πληροφορία για πάνω από 100 παγιδευμένους εργάτες. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Πρωθυπουργού της χώρας, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπεσμένα από την περιοχή, ωστόσο εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100 ακόμη άτομα παραμένουν αποκλεισμένα κάτω από τη γη. Στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στην νοτιοδυτική Κίνα, η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι 555 τουρίστες και 499 κάτοικοι απομακρύνθηκαν σόι από την πληγή σε περιοχή του Θιβέτ. Οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες εκενώσεις μετά την καταστροφική κατολή της Λάσπης, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις εθνικότητες των ξένων επισκεπτών. Πέρα από τον τεράστιο αριθμό των θυμάτων, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο εφιαλτικό κίνδυνο. Η τεράστια ποσότητα νερού και συντριμμιών που έχουν συρρευτεί απειλεί να προκαλέσει δευτερογενείς καταστροφές. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από μπάζα που μπλοκάρουν τον ποταμό Μποντεκόση ανεβαίνει επικίνδυνα και κινδυνεύει να σπάσει το φυσικό φράγμα. Από την πλευρά της, η Κίνα εκτιμά ότι περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με 1.200 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, αναμένεται να εκρεύσουν στη φραγμένη λίμνη μέσα στις επόμενες 3 ημέρες. Θα το ξαναπώ, πόσο πραγματικά μηδαμινοί είμαστε απέναντι στη φύση.

Και πριν κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να επανέλθουμε στα του αθλητισμού, γιατί δεν είναι μόνο του Όφη που η επιτυχία που καταγράφηκε χθες. Είχαμε και άλλες επιτυχίες. Καταρχάς να πούμε για τη δεύτερη θέση που πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης, που πέταξε πάνω από τα 6 και 20 μέτρα, καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είχε με 6-17. Ο νικητής ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-25. Σε ένα ιστορικό αγώνα, όπως λέει εδώ το Βήμα TR, αφού για πρώτη φορά οι δύο πρώτες θέσεις κρίθηκαν πάνω από τα 6 και 20 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα, ο Μίλτος Τεντόγλου, παλιά μου τεχνικόσκηνο, λέω εγώ, κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με 8 και 45. Είχαμε επίσης την επιτυχία του Παναθηναϊκού, ο οποίος τελικά επικράτησε με 2-1 επί της Κράλοβα στην Τσεχία, και έτσι πήρε και αυτό στο ειστήριο για την επόμενη φάση του Conference League. Ο μόνος ο οποίος τελείωσε την ευρωπαϊκή του χρονιά πολύ νωρίς ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Όμως, όπως σας είπα, είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα η Κρήτη είναι κατά τα 3/4 της στο κόκκινο όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και κατά το 1/4 στο πορτοκαλί. Δύσκολες δηλαδή μέρες όσον αφορά τις δύσκολες μέρες, εξάλλου μας το είπε και νωρίτερα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετρολόγος, όσον αφορά το θέμα εκδήλωσης πυρκαγιών. Δύσκολες μέρες οι επόμενες, δηλαδή όχι μόνο η σημερινή, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες που ευνοούν το να εκδηλωθεί φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα και σήμερα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, για να δούμε ποια είναι η εικόνα της ετοιμότητας του νησιού μας απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα για εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τσαπάκο? Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια φωτιά?
1: Όπως σωστά είπατε, είμαστε σε κατάσταση συναγερμού στα τρία του νησιού, αλλά αντιμετωπίζεται στο σύνολό το νησί και ο σχεδιασμός είναι παρόμοιος για όλο το νησί. Υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων, υπάρχουν περίπολα σε όλο το φάσμα του νησιού. Έχουν ενεργοποιηθεί αποφάσεις των ΠΕΣΟΠ και είναι κλειστά τερματικές διαδρομές, φαράγγια και διάφορα σημεία τα οποία ελοχεύει κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς. Οπότε είμαστε όλοι από νωρίς το πρωί έξω στο πεδίο και παρακολουθούμε εποπτεύοντας την περιοχή με διάφορους τρόπους, είτε από αέρος, είτε με πεζοπόρα, είτε με περίπολα που, από τα σώματα ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί πέρα ενισχυθήκαμε χθες, είχα μια σκέψη το μεσημέρι με τον υπουργό τον κύριο Τουρνά για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Ενισχυθήκαμε την υπηρετική Ελλάδα με πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό σήμερα το πρωί έφτασε στο Ηράκλειο. Αυτά όλα είναι για την πρόληψη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα μέσα, για πείτε μας πάλι, ποια είναι τα μέσα με τα οποία ενισχυθήκαμε?
1: Ενισχυθήκαμε πυροσβεστικά οχήματα από την υπηρετική Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι αν υπήρχε κάτι θα μας το λέγατε, αλλά οφείλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιστατικό που μιλάμε?
1: Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, σας είπα.
0: Ναι,
1: ελπίζω να μην υπάρξει κάτι, να μείνουμε στο επίπεδο της προετοιμασίας και των περιπολιών.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τα προβλήματα πρόσβασης των οχημάτων και όλα αυτά τα σχετικά, τα είναι λυμένα, δεν υπάρχει θέμα? Έχετε εντοπίσει σημεία που είναι δύσκολα, μας είπατε για τα φαράγγια βέβαια. Είναι δηλαδή τακτοποιημένα τα πράγματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν?
1: Όπως ξέρετε κύριε Αγγελέ, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δουλέψει πάρα πολύ την αντιπυρική περίοδο. Οι παρεμβάσεις έχουν γίνει και μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δηλαδή όπου χρειάζεται να παρέμβουμε σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, το έχουμε κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πιθανόν να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι δύσκολα για την πρόσβαση των προσβεστικών. Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη, είμαστε όλοι σε πλήρη ετοιμότητα. Έχουμε 4 εναέρια στο νησί. Αν ομιγέντως συμβεί κάτι, θα επιχειρήσουμε όπως το κάνουμε και το προηγούμενο διάστημα με όλες μας τις δυνάμεις. Φυσικά τα σημεία που έχουμε έντονο αέρα και ειδικές συνθήκες, εκεί πραγματικά μια φορά ο σχεδιασμός αλλάζει και βγαίνει και εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήσαμε στο Νότιο Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα με την καταστροφική πυρκαγιά και την απώλεια του ίδιου ανθρώπου μας εκεί. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε, πρέπει να μας κάνουν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εμείς που εμπλεκόμαστε στην πολιτική προστασία, αλλά και όλοι μηδενός εξαιρουμένου που βρισκόμαστε στο νησί αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε συμμαχίες και από τους πολίτες. Πολιτική προστασία είμαστε όλοι. Καθένας από το μετερίζει το δικό.
0: Κύριε Τσαπάκο, πρόσφατα συνομιλήσαμε εδώ στην εκπομπή μας με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη. Αυτός εξέφρασε την εκτίμηση ότι για να έχουμε μια πλήρη κάλυψη πυροσβεστική του νησιού χρειαζόμαστε ακόμη 100 πυροσβέστες. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση?
1: Κοιτάξτε, το νησί τα τελευταία 2 χρόνια έχει ενισχυθεί, που έχω άμεση εικόνα, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με προσωπικό, εποχικό, μόνιμο, οχήματα. Την δεύτερη ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στο νησί και εδρεύει στη Δυτική Κρήτη, στα Γανιά συγκεκριμένα, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Αυτά τα ξέρει τα επιμέρους και τις λεπτομέρειες τις ξέρει το πυροσβεστικό σώμα που έχει και την ευθύνη. Από εκεί πέρα εμείς συνεχίζουμε και να διεκδικούμε, συνεχίζουμε και να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε συνεργασία που είναι πάρα πολύ καλή με το Υπουργείο που εποπτεύει όλα αυτά.
0: Έχει γίνει γνωστό, κύριε Τσαπάκο, ότι το 90% των πυρκαγιών έχει εκδηλωθεί λόγω αμέλειας δικής μας, δηλαδή των πολιτών. Από αυτή την άποψη, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα? Έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα? Ακούνε, εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες τις παρενέσεις σας? Τι εκτίμηση έχετε πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό είναι συμμορφωμένοι και θέλω να τους ευχαριστήσω για δημόσια για ακόμα μια φορά. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, υπάρχουν οι ασυνείδητοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στον συνάνθρωπο και φαίνεται πάρα πολύ λυπηρό, γιατί αν κάποιος κυρία έχει βρεθεί στο πεδίο και δει πώς κινείται μια φωτιά σε συνθήκες όπως είχαμε, ξαναλέω, στο Ρέθινο ή στην Ιερά Πέτρα ή όπως την κάνω τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορεί να καταλάβει ότι μια πίθα και μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα και για τον ίδιο και για τους συνανθρώπους. Τους συνανθρώπους του. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Για κανένα λόγο δεν επιχειρούμε κάτι τέτοιο, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, αλλά και καθόλου την αντιπυρική περίοδο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν λέω και ξαναλέω και κάνω έκκληση και σήμερα που οι συνθήκες είναι τέτοιες να είμαστε ιδιαίτερα προσοχικοί, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πάντα σε μια στιγμή.
0: Κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να στείλετε κάποιο μήνυμα?
1: Όχι, εγώ να σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και να κάνω έκκληση ακόμα μια φορά να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα, τις επόμενες 2 μέρες που φαίνεται ότι οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Θα το δούμε το μεσημέρι παίρνοντας το επικαιροποιημένο δελτίο. Mm-hmm. Αλλά και όλη την υπόλοιπη αντιπυρική περίοδο που είναι πίσω ακόμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα, για να προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε, αλλά και τους συνανθρώπους μας, τις οικογένειές μας και τους ίδιους μας σε αυτούς εν τέλει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη θα ευχηθώ σε αυτό το δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

να προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο απόσπασμα από τα λεγόμενα του κυρίου Τσαπάκου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μεγάλη προσοχή. Μην αμελείτε, μην πετάτε βεγγαλικά, μην ανάβετε να ψήσετε μπριζόλες και άλλα τα του μπάρμπεκιου εδόδημα. Μην κάνετε εργασίες που προκαλούν φωτιές, δηλαδή ηλεκτροσυγκολίσεις, τροχούς και τέτοια πράγματα. Μην πετάτε τα τσιγάρα σας από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Είπαμε, το 90% των πυρκαγιών είναι από δική μας αμέλεια και όχι από εμπρισμό. Όχι πως δικαιολούμε τους εμπριστές έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ο εμπριστής θα συλληφθεί και θα πάρει η υπόθεσή του το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δική μας αμέλεια μπορεί να μας καταστήσει εμπριστές. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η άνεμη θα είναι ισχυρή. Θα δούμε, στη μία η ώρα θα βγει και το, όπως είπε και ο κύριος Τσαπάκος, θα βγει το νέο δελτίο, ο νέος χάρτης για τις πυρκαγιές και θα δούμε αύριο σε τι βαθμό θα είναι η Κρήτη. Αλλά σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης νωρίτερα, στο πορτοκαλί θα είναι, μπορεί να μην είναι στο κόκκινο που είναι σήμερα, αλλά στο πορτοκαλί θα είναι. Να πάρω μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Διαβάζω εδώ μια είδηση, μάλλον εξέλιξη είναι σε μια είδηση που έχει βγει εδώ και αρκετές μέρες και μάλιστα την έχουμε μελετήσει, να το πούμε έτσι, την έχουμε συζητήσει και από εδώ από την εκπομπή μας, σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει μια ανησυχία στην Πάνω Ελλάδα, καθώς υπάρχει αυξητική τάση των κρουσμάτων, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, στην artnews.gr. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό γενικά, αλλά για την Κρήτη να πούμε ότι ένα μόνο κρούσμα έχει παρουσιαστεί, ενός άνδρα ο οποίος όμως ήρθε από την Αθήνα και εκδήλωσε προφανώς την ασθένεια εδώ. Ο κύριος Παπαδάκης, με τον οποίο έχουμε επανειλημμένως επικοινωνήσει, μας έχει πει ότι εδώ κριτικό, να το πούμε έτσι, κρούσμα δεν έχει παρουσιαστεί, και αυτό κατά τον ίδιο οφείλεται στο γεγονός ότι έχει γίνει σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κουνουπιών φέτος. Να επιθυμίσουμε ότι φέτος για πρώτη φορά εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα διαρκούς καταπολέμησης των κουνουπιών, και μάλιστα στην πηγή τους, δηλαδή πριν ακόμα εκολαφθούν τα κουνούπια. Και για πρώτη φορά το πρόγραμμα αυτό θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για 3 χρόνια. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κουνουπιών φαίνεται ότι έχει απομακρύνει τον κίνδυνο της εμφάνισης κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί μας. Όμως στην Πάνω Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και να ζητούν βέβαια λύσεις. Μάλλον θα πρέπει να εφαρμόσουν και εκεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, για να προλάβουν όσο είναι δυνατόν τώρα την εξάπλωση της νόσου που προκαλούν, όπως και ο κύριος Παπαδάκης μας έχει πει, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας, προκαλούνται όταν ένα κουνούπι σε τζιπίσει και φέρει τον ιό, ή μπορεί να τον έχει ένας άνθρωπος για να το μεταφέρει το κουνούπι σε έναν άλλον. Υπάρχουν βέβαια, όπως είναι και σε κάθε περίπτωση των ιογενών ασθενειών, μπορεί να έχει τον ιό αλλά να μην εκδηλώσει την νόσο. Αυτό εξαρτάται προφανώς από τον οργανισμό του καθενός.

Καλά τα νέα για την αγορά, δεν είναι καλά τα νέα για την ανθρωπότητα όσον αφορά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν καταλαγιάσει τώρα, οπότε οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά. Και όπως διαβάζω επίσης στο Earth News, οι δύο βασικοί δείχτες αναφοράς οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες παρά τη σύντομη ανάκαμψη που σημείωσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 25 cents ή 0,3% στα 89,45 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα τα συμβόλαια του αμερικανικού πετρελαίου σημείωσαν πτώση 22 cents ή επίσης 0,3%, διαμορφούμενα στο 83,31 δολάρια το βαρέλι. Εμάς μας ενδιαφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Brent, τα 89,45 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή που είναι η τιμή τώρα. Η νέα πτωτική κίνηση, λέει η δημοσίευση, διατηρεί το Brent και το αμερικανικό σε τροχιά για να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με απώλειες. Ειδικότερα το Brent καταγράφει μέχρι στιγμή σε εβδομαδία πτώση 5,3%, ενώ το αμερικανικό υποχωρεί κατά 4,3%. Και ξαναλέω πως αναφερόμαστε στις τιμές του πετρελαίου, διότι αυτές επηρεάζουν και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμείς στο τέλος ως καταναλωτές απολαμβάνουμε. Τις τιμές δηλαδή των προϊόντων και των υπηρεσιών.

κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι απολύτως εποχικά, όπως είναι τα σχολικά είδη, που τώρα είναι στο φόρτε τους και θα είναι στο πικ τους μέσα στο Σεπτέμβριο. Και διαβάζω επίσης από το Earth News ότι με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξετάζεται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Σύμφωνα με την έρευνα τιμών της αγοράς, την οποία πραγματοποίησε το Earth News Radio, θα χρειαστεί περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά, κάποιες τιμές από την έρευνα είναι ότι η σχολική τσάντα κοστίζει από 15 έως και 100 ευρώ. Το κλασικό μπλε τετράδιο των 50 φύλων αρχίζει από τα 49 λεπτά. Το τετράδιο μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 έως 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης από 80 λεπτά έως και 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων αρχίζει από 1 ευρώ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8 ευρώ. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 έως και 15 ευρώ με μέση τιμή τα 3,5 ευρώ. Και ένα σετ 12 μαρκαδόρων και ένα σετ πινέλων ξεκινούν από τα 2,5 και μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 ευρώ.

Με πληροφορεί εδώ ο Μάνος Σοπαδάκης ότι υπάρχει ένα περιστατικό στο κέντρο του Ηρακλείου. Μια γυναίκα έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία μέχρι στιγμής. Αυτό έγινε στην οδό Ψαρομιλίγκων στο κέντρο του Ηρακλείου. Εφόσον έχουμε νεότερα για την κατάσταση της γυναίκας και πώς προκλήθηκε η πτώση της, θα σας το μεταδώσουμε. Πάντως έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, και όπως είπαμε, μόλις έχουμε νεότερα θα σας τα μεταδώσουμε.

Και σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εκεί στην περιοχή του Περσικού κόλπου, διαβάζω εδώ από το CNN.gr ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την ανανέωση της προσωρινής συμφωνίας του Ιουνίου με το Ιράν και προτιμά να ασκήσει οικονομική πίεση ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό υποστηρίζουν πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα The Times of Israel. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι νέες κυρώσεις του κατά του Ιράν ενδέχεται να επεκταθούν και σε κινέζικες τράπεζες που συναλλάσσονται με τη χώρα, ενώ επεσήμανε ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος συνομιλίες με την Τεχεράνη, την ώρα που ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας υποδεχόταν τον Καταριανό, ομολογό του βασικό διαμεσολαβητή, για συζητήσεις σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε για τους Ιρανούς ηγέτες: «Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, δεν επιδιώκουμε συνάντηση, ούτε κάτι τέτοιο». Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση αν θα επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες επειδή συναλλάσσονται με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Ποιος είπε ότι δεν θα το κάνω? Δεν ξέρετε αν το κάνω? Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα ανακοινώνω όλα, έτσι δεν είναι?»

κυρώσεις τις οποίες παρουσίασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Σκοτ Μπέσεντ, στοχεύουν στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και την τεχνολογία του Ιράν, καθώς και στους τομείς του χρυσού, των αερομεταφορών και της ναυτιλίας. Ενδεχόμενες δευτερογενείς κυρώσεις θα επηρέαζαν οντότητες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη, οι οποίες μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σειρά από ερωτήματα για το έργο των 5,7 εκατομμυρίων στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες που θα διαμορφωθούν θέτει δημοσίευμα του politika.gr. Στο επίκεντρο όμβρια και λίμματα, ο τρόπος πρόσβασης και το κόστος συντήρησης. Στην απάντησή της, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου διαβεβαιώνει ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές και σχεδιάζεται παρέμβαση για τα όμβρια ύδατα. Συναγερμό στη Γόρτινα. Σηκώθηκε ελικόπτερο για φωτιά ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Νέα τουρκική πρόκληση με ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώθηκαν ελληνικά F-16. Πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του μετά από κυνήγι στα Χανιά Αλβανός που είχε καταναλώσει αλκοόλ. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα από δύο άνδρες που τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Δύο συλλήψεις στη Μεσαρά για 2 κιλά κάναβη σε βάζα και 112 ακόμη συσκευασίες. Τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συμβουλευτική διατροφική δίνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή Υγιή Παιδιά. Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες θα παίξει ο Όφη που απέφυγε μεγαθύρια. Εντός θα αντιμετωπίσει Μπάγερ Λεβερκούζεν, Χόφενχαϊμ, Λεχ Πόσναν και Άντερλεχτ. Και εκτός Μπενφίκα, Ρεν, Χαποέλ Μπέρσεβα και Στουρμ Γκράτς. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Και πάλι το θέμα που είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από άλλη σκοπιά, και είναι το θέμα της προσφυγής, της αγωγής, δεν ξέρω και ποιος είναι ο κατάλληλος νομικός όρος, 27 πολιτιών, 27 είχε αναφερθεί στην αρχή. Εχθές διάβασα ότι ήταν τελικά 49 πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά της ΜΕΤΑ, ότι δημιουργεί έτσι τις πλατφόρμες αυτές, ούτως ώστε να προκαλεί εθισμό στα παιδιά και τους εφήβους. Είχαμε συζητήσει το θέμα με τον κύριο Κορμά από την γραμμή βοήθειας του ασφαλούς διαδικτύου, του δικτύου για το ασφαλές διαδίκτυο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και είχαμε κάνει τότε τις πρώτες εκτιμήσεις. Τώρα θα κάνουμε την εκτίμηση της απόφασης. Αν και ακριβώς δεν είναι απόφαση, ήταν ένας συμβιβασμός τελικά μεταξύ της ΜΕΤΑ και των πολιτιών. Όμως, επειδή πρόσφατα έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης, ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης είναι εδώ στην Κρήτη, τον ξέρουμε ως τον πρώην Περιφερειάρχη Υγείας εδώ στο νησί μας. Σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και συνιδρυτής της Urban Policy Lab στην Αθήνα. Κάλεσα τον ίδιο, σας το έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι σήμερα μαζί μας, για να μας δώσει αυτά που είπε στο άρθρο αυτό, να μας τα δώσει προφορικά και έτσι να πάρουμε μια πλήρη αντίληψη του θέματος που μας αφορά όλους. Όχι, δεν αφορά μόνο τους Αμερικανούς, έτσι, γιατί και τα δικά μας παιδιά είναι σκυμμένα πάνω από τα smartphone και τα tablet στο Facebook και στο Instagram, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό, τι σημαίνει και για τις άλλες πλατφόρμες αυτός ο συμβιβασμός ο οποίος έγινε. Κύριε Καλατζάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας για να συζητήσουμε θέματα που κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε όσους και όσα μας ακούν.
0: Να είστε καλά.
1: Σας πάντα και είναι χαρά μου να πάντα να μιλάμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δική μου χαρά. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα, να μας πείτε απλά τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο βασικά αφορά τις ΗΠΑ και έχουμε μια μεγάλη ομάδα γενικών εισαγγελέων στη ΣΥΠΑ που είχε οδηγήσει την ΜΕΤΑ, την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram κυρίως, σε μια δίκη υποστηρίζοντας, όπως πολύ καλά και πολύ σωστά προαναφέρατε και με τον άλλον συνομιλητή σας, ότι το Facebook και το Instagram δεν είναι απλά ουδέτερες πλατφόρμες που φιλοξενούν περιεχόμενο, αλλά προϊόντα των οποίων συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχεδιάστηκαν με τρόπο που μπορεί να κρατά παιδιά και εφήβους περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτές τις εφαρμογές. Ενώ λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, η δίκη είχε αρχίσει, η εταιρεία Meta επέλεξε να συμβιβαστεί. Δεν έχουμε λοιπόν ένα πρόστιμο όπως πολλά site και πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία ανέφεραν. Έχουμε έναν συμβιβασμό. Θα καταβάλει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσό για ευρωπαϊκά και για ελληνικά δεδομένα, αλλά το κυριότερο δεν είναι αυτά τα δισεκατομμύρια που θα καταβάλει. Είναι η δέσμευση ότι αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις αλλαγής των πλατφορμών της για τους κάτω των 18 χρήστες της. Και η συμφωνία αυτή έχει εγκριθεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ.
0: Άρα η επόμενη ερώτηση είναι ποιες είναι αυτές οι αλλαγές σε οποίες θα προχωρήσει.
1: Αυτά είναι όλα τα λεφτά.
0: Αυτά είναι τα λεφτά. Αυτά, νομίζω συμβιβάσκει και στα 17 με 18 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι. Σωστά. Αλλά αυτό είναι το εφάπαξ ποσό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπολογίσουμε και δεν είμαι εγώ πιο ειδικός να το υπολογίσει.
0: Ναι.
1: Πώς αυτές οι αλλαγές θα μπορέσουν, τις οποίες έχει συμφωνήσει ότι για μια δεκαετία τουλάχιστον θα κάνει, πώς αυτό επηρεάζει, πώς το λένε, την καθημερινότητά τους και τα έσοδα της εταιρείας μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με όσους έχουν χαρακτηρίσει αυτή τη διαδικασία ιστορική. Και είναι ιστορική.
0: Γιατί είναι ιστορική, ναι.
1: Γιατί δεν είναι το ποσό, το ύψος του ποσού, τα 18 ή αν θέλετε 180 δισεκατομμύρια ή οτιδήποτε. Είναι γιατί μετατοπίζεται το αντικείμενο της ευθύνης. Άρα, Μέχρι τώρα η συζήτηση

0: ήταν τι περιεχόμενο έχει η πλατφόρμα. Έχει, είναι κατάλληλο για ενήλικες, για ανήλικους ή οτιδήποτε. Τώρα το αντικείμενο που όλοι στον κόσμο και η Ευρώπη και η Αμερική κοιτάμε είναι πώς είναι σχεδιασμένη η πλατφόρμα. Έχει μερίσιο όριο, έχει νυχτερινή φραγή, έχει ειδοποιήσεις, έχει αυτό που λένε autoplay, δηλαδή μας καλεί να ξαναπάμε μέσα στην πλατφόρμα, τα likes, ο τρόπος ροής. Όλα αυτά είναι αυτά που εμείς οι επαγγελματίες ιδιωτικότητας χαρακτηρίζουμε σαν αρχιτεκτονική προϊόντος. Δηλαδή κάτι με το οποίο από την αρχή έχει σχεδιαστεί ένα τέτοιο προϊόν, μια τέτοια πλατφόρμα. Mm-hmm. Γι' αυτό εδώ στο άρθρο μου μιλάω για μετάβαση στην αρχιτεκτονική της προσοχής. Και αυτό δεν είναι, έχει προηγούμενο, είχε ξαναγίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και, αυτός είναι, και αυτό έχει την ιστορικότητα ότι τώρα μετά από δεκαετίες νομίζω mm-hmm. είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο για την καπνοβιομηχανία.
1: Να έρθουμε τώρα στο πρακτικό του πράγματος. Τι αλλάζει πρακτικά, αυτό που σας ρώτησα και προηγουμένως, τι αλλάζει πρακτικά για έναν έφηβο, για ένα παιδί μετά από αυτό το συμβιβασμό?
0: Το βασικό είναι ότι αρκετές προστασίες που είχαν αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπάρχουν και τώρα, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να μας προστατέψει και εμείς να το ρυθμίσουμε, τώρα λειτουργούν όπως λέγεται by default, εξ ορισμού. Υπάρχει δηλαδή ημερήσιο όριο 2 ώρων που έφηβος ή έφηβη μπορεί μόνης της ή μόνος του, που δεν μπορεί, συγγνώμη, μόνη της ή μόνος του να καταργήσει. Υπάρχει νυχτερινός αποκλεισμός, υπάρχει σίγαση ειδοποιήσεων στο σχολικό ωράριο και ειδοποιήσεις ή παρεμβάσεις υπενθύμησης. Πρέπει να το πω και με όρους που εσείς και εγώ ίσως δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά αν μας ακούνε νεότεροι,
1: καταλαβαίνει.
0: Αν κάποιος θα τους κόψει το Instagram αύριο το πρωί, είναι αυτό που λέμε prompts κάθε 15 λεπτά συνεχούς χρήσης. Δηλαδή θα τους ειδοποιεί ότι κοίτα, έχεις χρησιμοποιήσει τώρα την πλατφόρμα 15 λεπτά, σταμάτα. Υπάρχουν ισχυρότεροι γονικοί έλεγχοι και παρεμβάσεις σε likes, αυτόματη αναπαραγωγή και σε likes αλλά και στην αυτόματη αναπαραγωγή, αυτό που λέγεται autoplay, και ότι γενικότερα εμείς καταλαβαίνουμε όλοι ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά σαν ροές περιεχομένου. Δηλαδή το τι εμείς, τι ο καθένας είτε είναι έφηβος είτε ενήλικας μπορεί να βλέπει σε κάτι το οποίο έχει αποφασίσει η διαφήμιση και το marketing της πλατφόρμας.
1: Είπατε προηγουμένως ότι είναι default, ότι είναι προϋπολεγμένο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, κύριε Καλατζάκη?
0: Γιατί όπως σας είπα, η ευθύνη πλέον, την ευθύνη μέχρι τώρα την είχαμε εμείς. Mm-hmm. Εμείς οι γονείς, εμείς οι χρήστες, τα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Τώρα την ευθύνη την έχει η πλατφόρμα.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή, η διαφορά είναι ανάμεσα ότι σου δίνω, λέει η πλατφόρμα, ένα εργαλείο ασφάλειας αν το ψάξεις, να πρέπει να το βρεις και τα λοιπά. Και η διαφορά είναι τώρα ότι εγώ σχεδιάζω εξ υπαρχής, εξ αρχής, ασφαλέστερα ένα προϊόν για το παιδί και τον έφηβο. Είναι θεμελιώδης αυτή η διαφορά, κύριε Κυλέκη.
1: Είναι νομίζω αναγκαστική ερώτηση. Φτάνουν αυτά? Πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα, ή απλώς είναι ένα βήμα και μπορούν να γίνουν κι άλλα?
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι λύνουμε το πρόβλημα του εθισμού. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ολικά η ευθύνη ανήκει στις πλατφόρμες. Έχουμε και εμείς και διατηρούμε να έχουμε και σαν γονείς και σαν χρήστες και για τα παιδιά μας και τους εφήβους, για αυτούς δηλαδή τους οποίους έχουμε την ευθύνη όσο την έχουμε, όσα χρόνια την έχουμε, έχουμε και εμείς μια συνευθύνη που λέμε. Mm. Άρα είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα του εθισμού. Καταρχήν, και πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει ότι το Instagram εθίζει τα παιδιά με την ιατρική έννοια.
1: Mm.
0: Έτσι. Και δεύτερον, υπάρχουν σημαντικές κριτικές σε αυτόν τον συμβιβασμό, ότι περιορίζει μεν τον χρόνο έκθεσης, αλλά δεν αλλάζει τον πυρήνα του συστήματος των συστάσεων, αυτά τα οποία μας βγάζει. Και μάλιστα ένας πρώην μηχανικός ασφαλείας της εταιρείας Meta, που ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη, αυτό ακριβώς υποστηρίζει, ότι οι αλλαγές δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τους βαθύτερους κινδύνους. Δεν έχουμε λοιπόν ένα συμβιβασμό που είναι ένα πιστοποιητικό ότι το Instagram έγινε ασφαλές.
1: Ναι.
0: Έχουμε επιπλέον λογοδοσία. Κάτι το οποίο είναι στο πυρήνα της φιλελεύθερης δημοκρατίας μας.
1: Τώρα, σε όλο αυτό το περιβάλλον, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων? Γιατί με τον προηγούμενο συνομιλητή, επαναλαμβάνω, ο προηγούμενος συνομιλητής ήταν τότε που βγήκε η είδηση στα μέσα ενημέρωσης, μίλησε για τους γονείς. Δηλαδή είπε ότι οι γονείς τώρα ξέρουν, μου είπε χαρακτηριστικά. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των γονέων μετά αυτόν τον συμβιβασμό?
0: Δεν αλλάζει άποψη μου μετά από τον συμβιβασμό. Το έχω δημοσιοποιήσει και το λέω συνέχεια. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενη συνομιλία μας. Φυσικά οι γονείς έχουν ευθύνη. Έχει η οικογένεια ευθύνη, έχει το σχολείο, έχει η κάθε ή ο κάθε γονέας ευθύνη. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης ασυμμετρία. Εγώ, σαν γονέας, μπορώ να πω στη 12χρονη κόρη μου, άφησε το κινητό. Δεν μπορώ να επανασχεδιάσω το Instagram, δεν ελέγχω τον αλγόριθμο συστάσεων, δεν ελέγχω αυτό που η κόρη μου λέει και τα νέα παιδιά, infinity scroll, την ατέλειωτη κύληση, τις ειδοποιήσεις, τα δεδομένα, τι κρατάει, με τι μέσα κρατάει τον χρήστη, τη χρήστρια, περισσότερο η πλατφόρμα. Έχω λοιπόν την ευθύνη να ακολουθώ τον πραγματικό έλεγχο τον οποίο έχει η πλατφόρμα. Ναι, εγώ μπορώ να, σαν γονέας, να ρυθμίζω το χρόνο που έχει ένα παιδί στο κινητό, και αυτό είναι μια γενικότερη έτσι κοινωνιολογική προσέγγιση, αλλά δεν έχω την ευθύνη τώρα τι θα του βγαίνει στην κάθε πλατφόρμα, δεν μπορώ να την έχω. Αυτό για πρώτη φορά αλλάζει, γιατί την ευθύνη επιτέλους την έχει η ίδια πλατφόρμα.
1: Συζητείτε, όπως γνωρίζετε, η φραγή, η ηλικιακή φραγή, να πούμε έτσι, της χρήσης των οι χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τέτοιες φραγές ηλικιακές στη χρήση των πλατφορμών. Αυτό πιστεύετε ότι είναι μια έτσι επιβολή του κράτους πάνω στην κοινωνία, να το πούμε έτσι? Πώς το κρίνετε αυτό?
0: Αυτό έχει δύο πράγματα, και κυρίως αυτό το συζητάμε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όπως ήταν η Αυστραλία, όπως είναι η Γαλλία κτλ. Εδώ έχουμε τώρα πολλά πράγματα τα οποία μπλέκονται, κύριε Αγγελάκη. Το πρώτο πράγμα είναι ποιος θα έχει την ευθύνη, δηλαδή πώς θα γίνεται η επαλήθευση. Γιατί θα πρέπει να θυσιάσουμε προσωπικά δεδομένα για να καταλάβουμε και να βάλουμε μια φραγή που να λέμε ότι αυτός ή αυτή που χρησιμοποιεί το Instagram, για παράδειγμα, είναι ανήλικος. Είναι, γι' αυτό θα πρέπει να δώσω προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή κάτι παίρνω, κάτι αφήνω. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικότητας, γιατί αν αυτό τελικά μπορεί να είναι χρήσιμο, δηλαδή να βάλουμε αυτό που λέμε ένα ban, ένα φραγμό. Δεν αρκεί όμως, κατά την άποψή μου, να ξέρουμε ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα. Πρέπει να ρωτήσουμε τι συναντά όταν μπαίνει. Τι προεπιλογές, defaults για τους πιο νέους. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, πόσο επιθετικά ζητείται η προσοχή του και ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να ρυθμίσει ένα κράτος, στην περίπτωση μας και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, και να συμφωνηθεί. Μέχρι εκεί δεν αρκεί να βάλουμε ένα όριο ηλικιακό, γιατί αυτό θα εκπέσει σε πάρα πολλά θέματα πάνω στο GDPR και πάνω σε άλλους κανονισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πώς θα αντιδράσει, μια και το αναφέρατε, κύριε Καλαντζάκη, πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτό το συμβιβασμό? Θα τον υιοθετήσει, λέτε, θα κάνει κάτι άλλο?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ένα διαφορετικό νομικό πολιτισμό εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σίγουρα.
0: Αλλιώς γίνεται στην Αμερική.
1: Σίγουρα.
0: Και αλλιώς το κάνουμε εμείς. Εντάξει. Επίσης έχουμε προκαταρκτικά πορίσματα ήδη. Τη 10η Ιουλίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν, δύο μήνες αν θέλετε, η Επιτροπή εξέδωσε τέτοια προκαταρκτικά πορίσματα για τον εθιστικό σχεδιασμό και του Facebook και του Instagram. Και εκεί συμφώνησε με αυτό που είπαν και οι Αμερικανοί, δηλαδή κατανόμησε αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά που ήδη αναφέραμε. Την ατέρμονη κύληση, την αυτόματη αναπαραγωγή, τις ειδοποιήσεις όθησης και πολύ εξατομικευμένα συστήματα συστάσεων. Ένα μήνα μετά βλέπουμε ότι η Αμερική παρεμβαίνει ακριβώς στους ίδιους μηχανισμούς. Άρα, τι είναι το ενδιαφέρον εδώ? Χωρίς να έχουμε τις ίδιες νομικές διαδικασίες και τα ίδια διορθωτικά μέτρα, έχουμε ένα ρυθμιστικό αντικείμενο το οποίο πλέον συγκλίνει. Και εγώ δεν θα το έβαζα εδώ σαν έναν αγώνα δρόμου, θα πάει μπροστά η Αμερική, η Ευρώπη ή οτιδήποτε. Η Ευρώπη έχει έναν πάρα πολύ καλό κανονισμό, λέγεται DSA, κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και βρίσκεται σε μια διαδικασία επιβολής μέτρων απέναντι στην Meta, στην εταιρεία Meta. Η Επιτροπή χθες ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είναι το ποιος θα βάλει το μεγαλύτερο πρόστιμο. Το ζητούμενο είναι ένα, η αποτελεσματική προστασία των παιδιών και των εφήβων. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι δεν έχει κάτι να, πώς να σας πω, να ακολουθήσει. Υπάρχει βέβαια το προηγούμενο στην Αμερική, αλλά εμείς το βλέπουμε στο αποτέλεσμα με τον ίδιο τρόπο, αλλά με ένα συστημικό τρόπο μέσα από τους κανονισμούς τους οποίους έχουμε επιβάλει σε όλες τις χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εάν κάνουμε τη σύγκριση, ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το πιο προοδευτικό, να το πω έτσι, το πιο μπροστά?
0: Το δικό μας.
1: Το δικό μας.
0: Γιατί εμείς δεν το πάμε μέσα από τον νόμο, το πάμε εξ υπαρχής. Δηλαδή από την αρχή λέμε, εμείς φτιάχνουμε ένα κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και όποιος θέλει για να βάλει μια πλατφόρμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφωθεί με αυτό. Έτσι έγινε και με το GDPR. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και πάνε όλα, για όλους. Δεν έχει να κάνει με ένα συμβιβασμό, προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Meta, έχει να κάνει με το TikTok, έχει να κάνει με το
1: YouTube. Ακριβώς, ακριβώς. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Τώρα τι θα κάνουν εκείνοι?
0: Θα σας πω. Μια τελευταία παρατήρηση με σεβασμό στο ραδιοφωνικό σας χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Η Αμερική το έκανε αυτό για 10 χρόνια. Εμείς, αν τελικά αυτό γίνει, που θα γίνει, είναι θέμα χρόνου, μέσω του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, δεν έχει χρονικό περιορισμό, είναι για πάντα. Εμείς απλά θα ανανεώνουμε αυτό το πάντα, όχι χρονικά, αλλά με τρόπο. Δηλαδή θα συμπληρώνουμε πράγματα όσο θα εξελίσσονται οι πλατφόρμες, εμείς θα τις σε εισαγωγικά ή όχι περιορίζουμε με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία παιδιών και εφήβων από τον αυτισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για το TikTok και το YouTube και όλες τις άλλες τώρα πλατφόρμες, τι σημαίνει αυτός ο συμβιβασμός? Θα ακολουθήσουν, τι θα γίνει, ή θα πρέπει να γίνει πάλι κάποια προσφυγή, να το πω έτσι? Και να...
0: αυτό είναι συνέχεια της προηγούμενης σας ερώτησης. Επειδή πήγανε δικαστικά η Meta, τι κατάφερε η Meta με τον συμβιβασμό? Ξαναλέω, δεν έχουμε πρόστιμο, έχουμε συμβιβασμό. Καλή δημόσια λοιπόν η Meta, δηλαδή ένας από τους διαμορφωτές, ένας ισχυρός παίκτης, αν μου επιτρέπετε να μιλήσουμε κοινικά, καλεί τον ανταγωνισμό του, το TikTok ή το YouTube, την Alphabet, πώς λέγεται η μητρική της Google, να υιοθετήσουν αντίστοιχους κανόνες. Και ένα μέρος, μάλιστα, του οικονομικού σκέλους της συμφωνίας που υπάρχει στην Αμερική συνδέεται με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο, πονηρό.
1: Ακριβώς, ναι, είναι οξυδερκές.
0: Ναι. Η Meta προσπαθεί προφανώς να μετατρέψει έναν νομικό συμβιβασμό που την αφορά σε κλαδικό πρότυπο. Και αποκατηγορούμενη προσπαθεί να γίνει συνδιαμορφωτής του νέου κανόνα της αγοράς.
1: Μάλιστα. Κάνει την κρίση ευκαιρία.
0: Ακριβώς, είδατε.
1: Ακριβώς, κάνει την κρίση ευκαιρία. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να κλείσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα. Όλα αυτά που είπαμε τώρα, συμπερασματικά δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής και μόνο σε επίπεδο ανακοίνωσης είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα συζητηθούν υπεύθυνα και από την κυβέρνηση και εύχομαι και από την αντιπολίτευση. Έχουμε επικεντρώσει μέχρι στιγμής την κυβερνητική πρόταση για τη συζήτηση που θα βάλουμε στο ηλικιακό όριο των 15 ετών. Δεν έχει σημασία αν είναι 15, 16, 17. Σημασία έχει ότι εμείς έχουμε βάλει ένα ηλικιακό όριο που, όπως σας είπα, θέτει θέματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα γίνεται η επαλήθευση και ποιος θα έχει την ευθύνη. Δηλαδή ποιος θα έχει την ευθύνη να δηλώσει ότι η κόρη μου είναι 12, αν εγώ δηλώσω ότι είναι 16. Για να περάσω το ηλικιακό όριο και να έχει πρόσβαση σε άλλο περιεχόμενο. Αυτά είναι σημαντικά και δείχνει ότι και αυτός ο συμβιβασμός που μόλις έγινε στην Αμερική και ό,τι εμείς συζητάμε πλέον και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι μισή συζήτηση. Γιατί όπως προανέφερα, δεν αρκεί να ξέρουμε ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα. Είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και εμείς να ελέγχουμε εν τέλει, εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, την συμμόρφωση της πλατφόρμας και στον ευρωπαϊκό κανονισμό σε ό,τι μας αφορά στην Ευρώπη και σε ό,τι άλλο γίνεται στον άλλο κόσμο.
1: Κύριε Καλατζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι τα όσα μας είπατε συμβάλανε και στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση για ένα θέμα που, όπως είπα και στην αρχή, μας αφορά όλους και ιδιαίτερα τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης. Όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασής του, εμείς τον γνωρίζουμε εδώ ως πρώην Περιφερειάρχη Υγείας στην Κρήτη. Σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και συνιδρυτής της εταιρείας Urban Policy Lab. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σειρά από ερωτήματα για το έργο των 5,7 εκατομμυρίων στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες που θα διαμορφωθούν θέτει δημοσίευμα του politika.gr. Στο επίκεντρο όμβρια και λίμματα, ο τρόπος πρόσβασης και το κόστος συντήρησης. Στην απάντησή της, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου διαβεβαιώνει ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές και σχεδιάζεται παρέμβαση για τα όμβρια ύδατα. Συναγερμός στη Γόρτινα. Σηκώθηκε ελικόπτερο για φωτιά, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Νέα τουρκική πρόκληση με ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώθηκαν ελληνικά F-16. Πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του μετά από κυνήγι στα Χανιά, Αλβανός που είχε καταναλώσει αλκοόλ. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα από δύο άνδρες που τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Δύο συλλήψεις στη Μεσαρά για 2 κιλά κάναβη σε βάζα και 112 ακόμη συσκευασίες. Τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συμβουλευτική διατροφική δίνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή Υγιή Παιδιά. Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες θα παίξει ο Όφη που απέφυγε μεγαθύρια. Εντός θα αντιμετωπίσει Μπάγερ Λεβερκούζεν, Χόφενχάιμ, Λεχ Πόσναν και Άντερλεχτ. Και εκτός Μπενφίκα, Ρεν, Χαποέλ Μπέρσεβα και Στουρμ Γκράτς. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ο Δήμος κατέθεσε έναν σπουδαίο, θα έλεγα, φάκελο στην περιφέρεια Κρήτης και το έκανε γνωστό με ένα δελτίο τύπου που έβγαλε πριν από δύο μέρες, που λέει ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, δήλωσε το εξής: έγινε αγώνας δρόμου και τα καταφέραμε. Σήμερα εγκρίθηκε η εισήγησή μας από τη Δημοτική Επιτροπή. Σήμερα υποβάλαμε και την πρόταση για το σημαντικό αυτό έργο προϋπολογισμού 3,28 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της περιφέρειας Κρήτης. Και αναφέρεται βέβαια στο έργο της κοινωνικής πολυδομής στην Αγία Εκατερίνη. Μάλιστα, στο ίδιο δελτίο τύπου, ο Δήμος εξάρει την συμβολή στην υλοποίηση που θα έρθει σύντοχρόνο βεβαίως του έργου του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Εκατερίνης, του κυρίου Μινά Μαυροϊδή. Επικοινώνησε λοιπόν με τον κύριο Μαυροϊδή για να μιλήσουμε για αυτό το μεγαλόπνο, θα έλεγα, έργο το οποίο θα κατασκευαστεί στην συνοικία της Αγίας Εκατερίνης. Έχουμε κάνει σε παλιότερες συζητήσεις μας έτσι μία αναφορά, αλλά σήμερα θα το δούμε αναλυτικά. Κύριε Μαυροϊδή, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Σίγουρα, σίγουρα θα είστε χαρούμενος.
1: Και συγκινημένος που επιτέλους μπήκε σε τροχιά υλοποίηση στο Κέντρο Κοινωνικής Πολυδομής της Αγίας Εκατερίνης.
0: Έτσι.
1: Ένα έργο πραγματικά μεγάλο και σε έκταση αλλά και σε ουσία.
0: Mm. Λοιπόν, λέω εδώ το δελτίο τύπου ότι αυτό το έργο θα γίνει σε οικόπεδο 2,5 περίπου στρεμάτων στις οδούς Φιλολάου και Νικολάου Σκουφά. Είναι, αν κρίνω από την τοποθεσία, είναι κάπως χαμηλά στην Αγία Εκατερίνη αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Α, στο ίδιο επίπεδο.
1: Η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορείτε να το υπολογίσετε περίπου στα 150-200 μέτρα από την εκκλησία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τι είναι αυτό το έργο, να μας το περιγράψετε, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Αυτό το έργο περιλαμβάνει 10 κοινωνικές δομές. Θα ολοκληρωθεί σε 27 μήνες από τότε που θα το αναλάβει ο εργολάβος.
0: Mm-hmm.
1: Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της περιφέρειας Κρήτης και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πυρήνα κοινωνικής φροντίδας. Θα αποτελείται από μια κοινωνική υπηρεσία που θα έχει πλήρη στελέχωση, νοσηλευτική υπηρεσία, άτια εξοπλισμένη και στελεχωμένη, με παράλληλη μεταφορά της πέμπτης τόμη, η οποία ήδη λειτουργεί τώρα και κάποια χρόνια, 5-6 χρόνια στην συνοικία μας, που είναι και αυτό δικό μας έργο, εμείς δηλαδή το φροντίσαμε ώστε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει την περιοχή μας, όμως βρίσκεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο και θέλουμε και αυτή τη δομή να την φέρουμε στο κτίριο αυτό που ετοιμάζουμε. Επίσης, μια υπηρεσία φυσικοθεραπείας με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, υπηρεσία εργοθεραπείας, το καπί της Αγίας Εκατερίνης που τόσο λείπει από την περιοχή μας για τους κατοίκους της τρίτης ηλικίας, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα έρθει σε εμάς εκεί στο κέντρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει την πλήρη του μορφή ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα γνωστά ΚΑΠΤΣΙΦΗ, ένα ξενώνας προσωρινής διαμονής θυμάτων βίας και ανθρώπων σε κίνδυνο, επίσης ένας ξενώνας προσωρινής διαμονής από άτομα που δεν αυτοεξυπηρετούνται, πολύ βασικό και αυτό και πολύ σπουδαίο, και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Είναι τα γνωστά ΓΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Παράλληλα, στον ίδιο οικοπαιδικό αυτό χώρο των 2,5 στρεμμάτων, προβλέπεται να ανεγερθεί και ένα παρεκκλήσιο, μια μικρή εκκλησία περίπου 50-60 τετραγωνικά, αφιερωμένη στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, καθώς και τη δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το προσωπικό. Βέβαια αυτά τα προβλέπουμε και στο υπόγειο αλλά και στον αύριο χώρο, γιατί θα γίνουν και υπόγεια, θα είναι τριώροφο το κτίριο, υπόγειο, ισόγειο και πρώτος όροφος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα αποτελεί το συγκρότημα, θα διαθέτει μάλλον αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου, σημεία συνάντησης και διαφόρων δραστηριοτήτων πολιτιστικών, κοινωνικών κλπ. Γιατί προβλέψαμε στα σχέδια που μας έκαναν οι μελετητές, οι οποίοι είναι φοβεροί και τρομεροί, απεδείχθησαν οι άνθρωποι το κάτι άλλο, και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής και από το σύλλογό μας.
0: Για πολιτιστικές εκδηλώσεις προφανώς.
1: Βέβαια, για χίλια δυο πράγματα.
0: Θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, συναυλίες. Ναι, βεβαίως.
1: Ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις βιοκλιματικού και ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού. Δηλαδή το κτίριο ολόκληρο θα είναι βιοκλιματικό.
0: Είναι, κύριε, ναι, βεβαίως, θα σας πω. Από ό,τι έχω καταλάβει από αυτά που μας λέτε, κύριε Μαυροϊδή, είναι ένα κτίριο το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους της Αγίας Εκατερίνης. Είναι βέβαια πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά έχει επεκτάσεις από ό,τι μας λέτε.
1: Βεβαίως, σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα κέντρο το οποίο, όπως το είπατε και εσείς, πρωτίστως αφορά τους κατοίκους της Αγίας Εκατερίνης. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση της συνοικίας. Είναι οι ίσες αποστάσεις, δηλαδή πολύ εύκολα.
0: Από όλα τα σημεία της συνοικίας.
1: Βεβαίως, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό για εμάς να επιλέξουμε αυτό το χώρο ώστε να τον προτείνουμε στη συνέχεια και στο Δήμο, γιατί το οικόπεδο αυτό ήταν του τέος ΟΑΕΔ.
0: Α, μάλιστα. Τη σημερινής ΔΥΠΑ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Τη σημερινής ΔΥΠΑ, ναι.
1: Σωστά. Και με προσπάθειες που κάναμε τότε και με τη στήριξη και τη βοήθεια, πρέπει να το αναφέρω, του κυρίου Μάξιμου Σενετάκη, καταφέραμε και υπέγραψε και ο τότε Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΥΠΕ, του τέος ΟΑΕΔ, ο Σπύρος ο Πρωτοψάλτης, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, και έτσι πήραμε το οικόπεδο, το οποίο με χρυσιδάνιο παραχωρήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου, ώστε να δημιουργήσει αυτή την πολυδομή, την κοινωνική αυτή πολυδομή. Ήταν μια προσπάθεια, κύριε Αγγελάκη, δηλαδή η προσπάθεια αυτή για την υλοποίηση του, αυτού του έργου ξεκίνησε να σκεφτείται το 2012 με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα αδιάκοπα με πολύ, πολύ έντονους ρυθμούς, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και με πίεση βέβαια.
0: Τώρα,
1: οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, ναι, οφείλω να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι έτοιμες οι μελέτες, γι' αυτό και εξάλλου...
0: Γι' αυτό κάτεθηκε και ο φάκελος, βέβαια.
1: Βεβαίως, σωστά. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, γιατί διατελέσατε και εσείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Της τοπικής, ήμουν και εγώ της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Το έχετε,
0: ναι,
1: το έχετε ψηφίσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τέτοια έργα πρέπει να ψηφίζονται, κύριε Μαυροϊδή, πρέπει να ψηφίζονται. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ήταν μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις από το 2015 που ελήφθη η πρώτη απόφαση.
0: Η πρώτη απόφαση, ναι.
1: Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή μέχρι και προχθές, η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όλες μα όλες οι αποφάσεις για το έργο αυτό ήταν όλες ομόφωνες.
0: Mm-hmm, έτσι, ήταν
1: γι' αυτό,
0: όλες ομόφωνες.
1: Γι' αυτό και αισθάνομαι τη μεγάλη ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου, όπως σας είπα πριν, στον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, στον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη και στην περιφέρεια Κρήτης, διότι ο κύριος Αρναουτάκης εκτός από την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα που σας είπα πριν, μας χρηματοδότησε, πήγα στο γραφείο του και αποδέχτηκε την πρόταση του συλλόγου μας να χρηματοδοτήσει και τη μελέτη. Οπότε χρηματοδότησε και τη μελέτη που έγινε για αυτό το κέντρο. Επίσης θέλω από την καρδιά μου μέσα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, ο οποίος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του σαν Δήμαρχος στήριξε το έργο αυτό από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Καραμαλάκη, η κυρία Καναβάκη, τον κύριο Δουλγεράκη, τον
0: κύριο Δουλουφάκη.
1: Τον κύριο Δουλουφάκη, συγγνώμη, ναι, ναι, λάθος το έκανα.
0: Ναι, ναι.
1: Τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά και κάτι άλλο, και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια διαχρονικά από το 2015 μέχρι και σήμερα, τον τέος Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό, δεν μπορώ να μην τον αναφέρω, το στήριξε και εκείνος πάρα πολύ. Επίσης τους αντιδημάρχους που και αυτοί βάλανε μπέτη δυνατό, τον Γιάννη τον Αναστασάκη, τον Γιώργο τον Σισαμάκη και τον Δημήτρη τον Σπυριδάκη, τον σημερινό αντιδήμαρχο, την Ηράκλειο ΜΑΕ, όλες τις υπηρεσίες και τους υπηρεσιακούς που συνέβαλαν διαχρονικά την πορεία και υλοποίηση αυτού του έργου. Και... ένα γελάκι, ένα όραμα,
0: ναι,
1: 14 ετών περνά πλέον από το στάδιο του σχεδιασμού, περνά στην πράξη.
0: Έτσι. Στο στάδιο των πρώτων βημάτων της υλοποίησης.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και ανοίγει το δρόμο να δημιουργηθεί στην περιοχή μας, που θα ωφεληθούν βέβαια πολλοί Ηρακλειώτες, πάρα πολλοί.
0: Θα είναι ένα έργο μεγάλης κοινωνικής προσφοράς, βέβαια, πράγματι, κύριε Μαυροϊδή. Έτσι είναι. Έτσι
1: θα δημιουργηθεί
0: είναι
1: μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη κοινωνική υποδομή.
0: Έτσι.
1: Με επίκεντρο, γιατί ό,τι κάνουμε εμείς εδώ στην Αγία Εκατερίνη έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
0: Κύριε Μαυροϊδή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τρέξει και γρήγορα το έργο, να το δούμε, να αξιωθούμε, να το δούμε, να στέκει εκεί και να το καμαρώνουμε για την λειτουργία του και την κοινωνική προσφορά του. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως, διότι... Δεν ξεχνώ ότι και εσείς έχετε βάλει το λιθαράκι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
1: αυτό
0: πάρα πολύ.
1: Να το λέμε, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης και βραβευμένος, μην το ξεχνάμε, με το βραβείο ηθικής τάξεως του Δήμου Ηρακλείου. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δώσει όλη του τη ζωή στην ανάπτυξη της γειτονιάς του, εκεί που μένει, της συνοικίας της Αγίας Εκατερίνης, που σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχαμε κάνει είχε πει ότι ήταν ένας τόπος με βράχια και λάσπες, και σήμερα έχει γίνει πράγματι μια σύγχρονη συνοικία μιας πόλης του 21ου αιώνα. Όχι πως εκεί όλα είναι ιδανικά, πουθενά στο Ηράκλειο δεν είναι όλα ιδανικά, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα σπουδαιότερα γεγονότα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε για τον καιρό με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον φίλο μετεωρολόγο, για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα έχουμε αυτές τις ημέρες, και δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πολύ δυνατή άνεμη, ευνοούν τις πυρκαγιές. Προσοχή, επαναλαμβάνουμε και πάλι. Ζέστη και τις επόμενες ημέρες, τις αρχές δηλαδή του Σεπτεμβρίου. Μιλήσαμε και με τον κύριο Τσαπάκο, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Μας είπε ότι οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και από νέες δυνάμεις που ήρθαν από την άλλη Ελλάδα. Καθώς σήμερα Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο είναι στο κόκκινο μαζί με την Γκάσο, Κάρπαθο και Ρόδο και τα γύρω από αυτά τα μεγάλα νησιά, μικρότερα νησιά. Στο πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Μας είπε όμως ότι βρίσκονται οι υπηρεσίες σε ετοιμότητα, εποπτεύουν τους χώρους, έτοιμες να επέμβουν μόλις παρουσιαστεί το παραμικρό. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, τον σύμβουλο πολιτικής, τον πρώην περιφερειάρχη υγείας στην Κρήτη, που είδαμε το θέμα του συμβιβασμού τελικά της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που είχαν προσφύγει κατά της εταιρείας, λέγοντας ότι δημιουργεί εθιστικό μηχανισμό, εθιστικό περιβάλλον για τα παιδιά και τους εφήβους στο Facebook και στο Instagram. Τελικά συμβιβάστηκε, αλλά δεν συμβιβάστηκε μόνο, δέχτηκε να κάνει και κάποιες αλλαγές στο μηχανισμό. Με αλλαγές τις οποίες χαρακτήρισε ο κύριος Καρατζάκης ιστορικές, και σίγουρα θα επηρεάσουν προς το καλύτερο τα πράγματα, καθώς μεταβιβάζουν την ευθύνη όχι πλέον στο χρήστη, αλλά μεταβιβάζουν την ευθύνη στην εταιρεία, στη ΜΕΤΑ δηλαδή, να κάνει εκείνα τα πράγματα που δεν θα να επιβάλλει αυτούς τους περιορισμούς, να δημιουργήσει αυτούς τους περιορισμούς που δεν θα καθιστούν εθιστικές αυτές τις δύο πλατφόρμες στα παιδιά, δηλαδή το Facebook και το Instagram. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα να περάσετε μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Να Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί παρέα για να δούμε όλη την επικαιρότητα και να σας μεταδώσουμε την είδηση και την πληροφορία που μπορεί να χρειαστείτε. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Φτάνουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ μία ακόμη εργάσιμη εβδομάδα. Για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών, οπότε θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να αναζωογονηθούμε και να επιστρέψουμε και πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο έτσι πρωινό ξύπνημα και με τον ίδιο ευχάριστο τρόπο να συνεχιστεί η ημέρα σας, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, χωρίς απρόπτα. Να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο να δω που θα στείλω ευχές. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Δυσκολάκι να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να λέγεται Εζεκίας. Δάμων μπορεί, μπορεί. Πότε δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η Αυγούστου είναι η Εθνική Μέρα Παπηγιών, λέει, στις ΗΠΑ, η Εθνική Μέρα Κερασόπιτας, πάλι στις ΗΠΑ, και η μέρα του Αυγούστου είναι η Εθνική Μέρα Παπηγιών, λέει, στις ΗΠΑ, η Εθνική Μέρα Κερασόπιτας, πάλι στις ΗΠΑ, και η μέρα

ονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 και σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 και σαν σήμερα κατά την αδιάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Το 1995 και σαν σήμερα ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 και σαν σήμερα τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

Και θα ολοκληρώσω την αστήλη του σαν σήμερα, λέγοντας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά και δημοσιογράφος. Περνάμε κλασικά και στον καιρό. Καμίνει και σήμερα η χώρα με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι πως η ζέστη καλά κρατεί, έτσι. Ζέστη ασυνήθιστη νομίζω για την περίοδο που διανύουμε. Συνήθως έτσι στα τέλη του Αυγούστου ο καιρός είναι αρκετά πιο δροσερός. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα Παρασκευή με μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και στα δυτικά, συγγνώμη, τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βόρεια ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.

Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 ως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θα περάσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politica.gr. Θα μπούμε στο site μας, να μπαίνετε κι εσείς 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς αμέσως τώρα. Θα μπούμε στο politica.gr και θα μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του. Κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Γιατί ακόμη περισσότερες μπορείτε, όπως είπα, να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Συν τις άλλες, μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά, να ακούσετε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια σας μεταφέρω ουσιαστικά την είδηση λίγο πιο αναλυτικά μέσα από κάποια άρθρα που θα επιλέξω. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Ηράκλειο, τρόμος για 12χρονο αγόρι που δέχτηκε την επίθεση σκύλου. Συνελήφθη 28χρονη. Όφη γράφει ιστορία, αποθέωση για την αποστολή από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μήνυση της περιφέρειας μετά την απάτη Μαμούθ 150.000 ευρώ. Νέα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ λόγω ανατινάξεων. Στα Χανιά ο Έκτορας έσωσε 72χρονη από τους απατεώνες που παρίσταναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Τραγωδία στη Βέρεια, νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στα νερά του καταράκτη Δερματά.

0: Νέο ανακαινίζω. Ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση? Άνοιξε η πλατφόρμα. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις? Στη Βουλή η σεισμόπληκτη της Κρήτης για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Θετικό αποτύπωμα για το Ηράκλειο από την κρουαζιέρα παρά τα προβλήματα του πολέμου. Ρέθυμνο, σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ατσιπόπουλο. 50χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος. Ηράκλειο, νεκρός άστεγος που ζούσε μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αγία Τριάδα. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολωτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιά. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο VNY Store. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά, πραγματικά όμως ασυναγώνιστες τιμές. Αν κάνετε μία βόλτα θα μπορείτε όλοι εσείς να ανακαλύψετε αυτά τα πραγματικά υπέροχα γυαλιά ηλίου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που μόλις αναφέραμε, και τα αραβικά αρώματα αλλά και τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, μονάχα στο VNY Store στη 1821. Λοιπόν, βάζουμε καπεδομιάνο τελεία, περνάμε σε μία πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε τώρα λοιπόν στο politica.gr και όπως σας είπα και λίγο πριν, να βλέπουμε έτσι παρέα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του. Σοβαρές διαστάσεις από ό,τι φαίνεται πήρε καυγάς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40χρονος Αλλοδαπός διαπληκτίστηκε εχθές το βράδυ με 51χρονο επίσης Αλλοδαπό, εργαζόμενο του πλυντηρίου. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο 40χρονος επέστρεψε στο πλυντήριο με έναν ακόμη άνδρα και φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και να επιτέθηκαν στον 51χρονο που μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος συνελήφθη ενώ ο δεύτερος άνδρας αναζητείται.

μήνυση κατά αγνώστων για την απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, περίπου 150.000 ευρώ, αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα, η υπάλληλος της Περιφέρειας χρειάστηκε να προχωρήσει σε συναλλαγή, αλλά οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα κλόνο της τράπεζας. Η ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υπεκλάπησαν οι κωδικοί πρόσβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες προχώρησαν σε 58 συναλλαγές ύψους έως 3.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία. Η υπάλληλος πραγματοποίησε την συναλλαγή όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε. Ωστόσο, όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, η περιφέρεια θα στηρίξει την εργαζόμενη.

Όμως, για να αλλάξουμε θέμα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου που δέχθηκε εχθές Πέμπτη στα Καμίνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της όταν υπό άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ η μητέρα του 12χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 28χρονης, η οποία και συνελήφθη.

νέα διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στον ΑΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει για λόγους ασφαλείας κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης στην περιοχή του έργου. Η ανακοίνωση του αναδόχου είναι η εξής. Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, κατά το διάστημα 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου, 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης, στις χιλιομετρικές θέσεις 180 και 500 και 181 και 900, επί της οδού Χανίων Σιτίας, ΒΟΑΚ, για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Και πάμε τώρα στα Χανιά, όπου εκεί ένας σκύλος, ο Έκτορας, δεν προκάλεσε ζημιά ούτε τραυματισμό. Ίσα ίσα, από ό,τι φαίνεται, έσωσε την 72χρονη ιδιοκτήτριά του από μία περιπέτεια. Τέλος καλό, όλα καλά για μία 72χρονη γυναίκα σε προάστιο των Χανίων, η οποία λίγο έλειψε να πέσει θύμα μιας ακόμη τηλεφωνικής απάτης από αυτές που το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη φορά όμως οι απατεώνες υπολόγισαν χωρίς έναν απρόσμενο φύλακα. Τον γιγαντόσωμο Έκτορα, το σκύλο της διπλανής αυλής, δεν ήταν της συγκεκριμένης γυναίκας ο σκύλος, που από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκε ο άνθρωπος ασφαλείας της ηλικιωμένης και ουσιαστικά της έσωσε την περιουσία. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες. Οι επιτίδη τηλεφώνησαν στην 72χρονη και χρησιμοποιώντας την γνωστή πλέον μέθοδο του τηλεφωνήματος, έτσι, παρουσιάστηκαν ως τεχνική της ΔΕΗ. Με ιδιαίτερα πιστικό τρόπο, όπως η ίδια είπε αργότερα στον γείτονά της, κατάφερε να την πείσουν ότι έπρεπε να βγάλει από το σπίτι της κοσμήματα και 12 χρυσές λίρες, προκειμένου, όπως της είπα, να γίνει κάποιος έλεγχος. Η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, έβγαλε τα πολύτιμα αντικείμενα στην αυλή και τα τοποθέτησε μέσα σε ένα καλάθι. Στη συνέχεια κάθισε στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού της και περίμενε τους δίθεν τεχνικούς. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν δύο άνδρες. Ο ένας επιχείρησε να μπει στην αυλή και να αρπάξει το καλάθι. Δεν πρόλαβε όμως, μιας που ο Έκτορας που βρισκόταν στη διπλανή αυλή πέρασε την μικρή μάντρα και όρμησε πάνω στον άνδρα, αρπάζοντάς τον από το πόδι. Ο επίδοξος κλέφτης πανικοβλήθηκε και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να αρπάξει τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου περιέγραψε στο politica.gr τις στιγμές που ακολούθησαν. Όπως είπε αρχικά, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απατεώνες. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν συγγενής της κυρίας Γεωργίας και τρόμαξα πως ο Έκτορας θα μπορούσε να έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Πού να ήξερα ότι ήταν απατεώνες. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, μπήκε στην αυλή, έπιασε τον σκύλο και τον κράτησε. Τότε βγήκε η γειτόνισσα και μου είπε πως οι δύο άνδρες ήταν από την ΔΕΗ. Όταν είδα το καλάθι με τα χρήματα και τα κοσμήματα, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ο ίδιος πήρε το καλάθι και το επέστρεψε στην ηλικιωμένη γυναίκα, εξηγώντας της ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας γνωστής μορφής απάτης που είχε καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Η 72χρονη ζει μόνη της τα τελευταία δύο χρόνια, περνά αρκετό χρόνο στον όμορφο κήπο του σπιτιού της και συχνά έχει παρέα τον γιγαντόσωμο Έκτορα και τη σύζυγο του γείτονα. Η τρομάρα της ωστόσο ήταν μεγάλη. Όπως είπε στο γείτονά της μετά το περιστατικό, ήταν πολύ πιστικοί οι άνθρωποι που μου τηλεφώνησαν. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα των συγκεκριμένων απατών. Οι δράστες δεν εμφανίζονται πλέον ως πρόχειροι απατεώνες, δημιουργούν ένα ολόκληρο σενάριο, χρησιμοποιούν πραγματικές υπηρεσίες και ιδιότητες και προσπαθούν να κάνουν το θύμα να ενεργήσει υποπίεση πριν προλάβει να σκεφτεί και να διασταυρώσει τα στοιχεία. Στην απερίπτωση της 72χρονης, ο Έκτορας έκανε αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει η ίδια, σταμάτησε τους απατεώνες πριν εκείνοι φτάσουν στο καλάθι. Το
περιστατικό στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πραγματικότητας που προβληματίζει πλέον έντονα τις αρχές. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται συνεχώς και οι επιτίδοι αναζητούν όλο ένα και πιο πιστικούς τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Ο λογιστής τηλεφωνεί για μια δίθεν επιστροφή φόρου. Ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα. Ο δίθεν τεχνικός της ΔΕΗ εμφανίζεται για μια υποτιθέμενη βλάβη. Και πλέον στο πλωστάσιο των απατεώνων μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική αστυνομία έχει προειδοποιήσει ακόμη και για την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών AI που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Το σενάριο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να ξεκινήσει με μια φωνή που μοιάζει απόλυτα οικία και στην συνέχεια να εμφανιστεί ένας δίθεν αστυνομικός, γιατρός ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα ζητήσει χρήματα για μια υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι οι αναφορές για περιστατικά με χρήση τέτοιων τεχνολογιών παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η δυνατότητα όμως υπάρχει και οι απατεώνες είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να κάνουν το ψέμα ακόμη πιο πιστευτό. Ο λογιστής παραμένει ένα από τα πιο συνηθισμένα προσωπία των απατεώνων. Επιδόματα, επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις οφειλών και δίθεν οικονομικές εκκρεμότητες χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να ζητηθούν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικοί ή κωδικοί επαλήθευσης. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Το θύμα ακολούθησε τις οδηγίες του και έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών. Από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ. Το πόσο οργανωμένη μπορεί να είναι αυτή η δραστηριότητα αποκαλύφθηκε σε μεγάλη υπόθεση που εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, οι λογιστές και είχαν δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικό κέντρο για να πραγματοποιούν τις κλήσεις. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 αρχηγικά στελέχη και λεγόμενοι τηλεφωνητές, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε το 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Συμβουλή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, η Ελπίδα, που καλείται να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερουσίας με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου θα έχουν στην διάθεσή τους 3 λεπτά για να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ στην συνέχεια είναι πιθανό να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, καθώς και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την στεγαστική συνδρομή και την ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Αναστάτωση όμως επικράτησε στην Κίσαμο Χανίων, όπου τραυματίστηκε άνδρας από όπλο φίλου του. Ο 54χρονος Αλβανός φαίνεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και επιστρέφοντας από κυνήγι πήγε στο σπίτι του 52χρονου. Άγνωστο πώς το όπλο εκπυσοκρότησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τον 52χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη.

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Παράλληλα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται τα Χανιά.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου στο Λασίθι, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, του κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, ένα μέτρο, το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα Φαράγγια. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για της Κριτσάς, Ρίχτης, Ζάκρου, Χοχλακιών, Σαρακίνας, Περβολακίων. Και η απαγόρευση αφορά και τις περιοχές Αζηλακόδασος, Δάσος Βαθύ, Δάσος Τριπτής, Δάσος Καλού Χωριού, Δάσος Ελάκανου, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δάσος Κρούστα και Φινικόδασος Βάη. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες περιοχές αποκλειστικά για την μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Εξαιρούνται επίσης οχήματα και προσωπικό κρατικών υπηρεσιών και ΟΤΑ που πραγματοποιούν εργασίες εποπτείας, συντήρησης ή αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης έπειτα από συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μία ακόμη όμως διακοπή θα κάνουμε, απαραίτητη, και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σειρά από ερωτήματα για το έργο των 5,7 εκατομμυρίων στον κόλπο του Δερματά και τις δύο παραλίες που θα διαμορφωθούν θέτει δημοσίευμα του politika.gr. Στο επίκεντρο όμβρια και λίμματα, ο τρόπος πρόσβασης και το κόστος συντήρησης. Στην απάντησή της, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου διαβεβαιώνει ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές και σχεδιάζεται παρέμβαση για τα όμβρια ύδατα. Συναγερμός στη Γόρτινα. Σηκώθηκε ελικόπτερο για φωτιά, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Νέα τουρκική πρόκληση με ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώθηκαν ελληνικά F-16. Πυροβόλησε κατά λάθος φίλο του μετά από κυνήγι στα Χανιά, Αλβανός που είχε καταναλώσει αλκοόλ. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα από δύο άνδρες που τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Δύο συλλήψεις στη Μεσαρά για 2 κιλά κάναβη σε βάζα και 112 ακόμη συσκευασίες. Τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συμβουλευτική διατροφική δίνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή Υγιή Παιδιά. Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες θα παίξει ο Όφη που απέφυγε μεγαθύρια. Εντός θα αντιμετωπίσει Μπάγερ Λεβερκούζεν, Χόφενχαϊμ, Λεχ Πόσναν και Άντερλεχτ. Και εκτός Μπενφίκα, Ρεν, Χαποέλ Μπέρσεβα και Στουρμ Γκράτς. Ισχυρή άνεμη έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη μας διακοπή και πάμε να ρολάρουμε το υπόλοιπο της εκπομπής μας με θεματάκια έτσι κοινωνικής αφήσεως που μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και όχι μόνο.

Θα ξεκινήσω με το νέο ανακαινίζω, να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, έτσι, να μάθουμε κιόλας πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχο να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 20.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα, από τη μία το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και από την άλλη τη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών, η οποία έχει συμβάλει στην εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και μπορούν μετά την ανακαίνισή τους να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να πραγματοποιήσουν έναν προκαταρκτικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν αν το ακίνητό τους περνά τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας πριν ξεκινήσει η διαδικασία των οριστικών αιτήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο τεστ που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν εγκαίρως εάν μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Το δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων και θα προσδιορίζεται το ακριβές ποσό της επιδότησης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος. Το ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και τις ανάγκες κάθε ακινήτου. Για το λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλό είναι να έχουν ελέγξει από τώρα τα στοιχεία του ακινήτου τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις όταν ανοίξουν οι τελικές αιτήσεις. Κρίσιμο σημείο είναι η χρήση που εμφανίζει το ακίνητο. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μία κατοικία, θα πρέπει να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να έχει δηλωθεί ως καινή στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2022 και 2023. Η πρόβλεψη για τα κλειστά ακίνητα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει ένα μέρος του οικιστικού αποθέματος που σήμερα παραμένει εκτός αγοράς. Με την επιδότηση της ανακαίνησης επιχειρείται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν ξανά σπίτια τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται σημαντικές εργασίες προκειμένου να μπορούν να κατοικηθούν ή τελικά να ενοικιαστούν. Η επιδότηση συνοδεύεται ωστόσο από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, το ακίνητο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία ή να το διαθέσει στην μακροχρόνια αγορά ενοικίασης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν να λάβουν την επιδότηση και στην συνέχεια να μεταφέρουν το ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα ακίνητα που θα επιδοτηθούν μπαίνει κόκκινη κάρτα στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Η απαγόρευση αποτελεί βασική δικλίδα του νέου προγράμματος, καθώς ο στόχος δεν είναι απλώς να χρηματοδοτηθούν εργασίες σε ιδιωτικά ακίνητα, αλλά να αυξηθούν τα σπίτια που είναι πραγματικά διαθέσιμα για κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένα μέρος των κλειστών ακινήτων να επιστρέψει στη συμβατική αγορά και να αυξηθούν οι επιλογές για νοικοκυριά που αναζητούν σπίτι με μακροχρόνιο μισθωτήριο. Οι ιδιοκτήτες που εξετάζουν την ένταξή τους στο νέο ανακαινίζω θα πρέπει να κρατήσουν τα εξής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά περίπου 20.000 ακίνητα. Ο προκαταρκτικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ο σχεδιασμός αφορά περίπου 20.000 ακίνητα. Ο προκαταρκτικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ηλεκτρονικής

δουν τις οριστικές αιτήσεις και να δουν το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν η επιδότηση θα καταφέρει να κινητοποιήσει χιλιάδες κλειστά σπίτια και να τα επαναφέρει στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών σε μια περίοδο κατά την οποία η έβρεση προσιτής στέγης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

Και πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τους δύο νέους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Δύο μεγάλες γραπτές διαδικασίες του ΑΣΕΠ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την μία αναφορά υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό του στο δημόσιο και τη δεύτερη ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης. Η πρώτη είναι ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει την διαδικασία για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε φορείς του δημοσίου σε ολόκληρη την χώρα. Ενδεικτικά, μέσα στο 2026, από τους επιτυχώντες του προηγούμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού προκηρύχθηκαν 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 4.747 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δηλαδή συνολικά 7.375 θέσεις μέσω δύο προκηρύξεων δευτέρου σταδίου. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο και προβλέπει πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων. Συνολικά πρόκειται για 29.000 πλάς θέσεις ευθύνης, από τις οποίες οι 410 αφορούν γενικούς διευθυντές, 5.100 διευθυντές, 132 υποδιευθυντές και 24.000 πλάς τμηματάρχες. Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η γραπτή εξέταση θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας για τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο δημόσιο, ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την επιλογή ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για θέσεις προϊσταμένων.

δικαίωμά τις καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Πώς θα προβλέπει ποιοι πρέπει να ελεγχθούν. Ποια είναι η δουλειά, από ό,τι φαίνεται, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, μιας που ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα μπαίνουν στην ίδια ψηφιακή οθόνη της ΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Θα υπάρξουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται σημαντικές αλλαγές, όμως η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μια καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην πράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκινητικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φόρο διαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φοροδιαφυγή.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νούπο ολοκληρώνονται. Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων, οι οποίες αυτό εδώ το διάστημα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Έτσι, μπορεί να αγγίζουν και το 70% σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως το κακό της υπόθεσης είναι ότι τώρα πια τα νούμερα είναι σπασμένα. Έτσι, και στα ενδύματα αλλά και στα υποδήματα. Όμως νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα, εάν δεν την έχετε κάνει ήδη, έτσι προκειμένου να ψωνίσετε όλα όσα θα θέλατε σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη λίγες ημέρες στην διάθεσή τους για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές στα καταστήματα πριν πέσει η αυλαία στο τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένα οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται την Δευτέρα που μας έρχεται, 31 του Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές μια τελευταία ευκαιρία να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή όντως και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική τιμή είναι εκείνη που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας αγοράς. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα. Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές και προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και επιστροφή χρημάτων. Αυλαία λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις στις 31 του μήνα, τελευταίες ημέρες για αγορές. Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Να κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι, λέω εγώ πολύ συχνά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, όσο νούπο. Οπότε θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι πρώτο Θεός από εβδομάδα. Εμείς συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε από την Τετάρτη. Θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε θα τα πούμε από την Τετάρτη και έπειτα. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς σου είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας που όπως είπα έρχεται Σαββατοκύριακο και θέλουμε να γνωρίζουμε τα του καιρού. Πώς θα είναι ο καιρός των επόμενων ημέρων? Θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες ή θα διαφοροποιηθεί λιγάκι το πράγμα?
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και οι άνεμοι θα συνεχιστούν.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή θα περιμένουμε και το χάρτη με τις πυρκαγιές να δούμε εάν το κόκκινο που υπάρχει σήμερα γίνει πορτοκαλί, θα μειωθεί κάπως ο άνεμος.
0: Mm-hmm.
1: Εάν είναι κόκκινο θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες με σήμερα.
0: Οπότε θα πρέπει να λάβουμε και τα ίδια μέτρα προστασίας. Έτσι θα γνωρίσουμε πολύ καλά, αναφερόμαστε σε αυτά πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνθήκων, έτσι. Γνωρίζετε λοιπόν τι θα πρέπει να κάνετε, πώς θα πρέπει να λειτουργήσετε, για να μην είσαστε εσείς αιτία να ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είπε ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.
0: Mm-hmm.
1: Από Δευτέρα θα πέσουν κάπως οι άνεμοι, αλλά η ζέστη θα παραμείνει.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, θα παραμείνει ζέστη. Θα μπούμε δηλαδή στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με ζεστό καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά όπως είπαμε, όπως λες και εσύ, προσοχή μεγάλη στη χρήση της φωτιάς.
0: Βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Το 90%, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Αγάπη, των πυρκαγιών που έχουν σπάσει στη χώρα οφείλεται σε αμέλεια.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Έτσι, από δική μας αμέλεια. Πάμε και ανάβουμε να κάνουμε barbecue. Πάμε και δουλεύουμε ηλεκτροσυγκολήσεις.
0: Πάμε και με κλαδιά.
1: Πάμε και με κλαδιά. Πετάμε το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε, γιατί πολλές φωτίες έχουν γίνει από τσιγάρο. Έχουν ξεκινήσει από τσιγάρο. Λοιπόν, προσοχή σε αυτά τα θέματα. Ο καιρός πάντως θα είναι ζεστός και με πολλούς ανέμους.
0: Με πολλούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και μιλήσατε βεβαίως για το σημερινό κόκκινο που επικρατεί σχεδόν σε όλο το νησί.
1: Σχεδόν σε όλο το νησί. Το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης να πούμε ότι είναι κόκκινο και η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος και τα γύρω νησιά. Πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, εποπτεύει τα δύσκολα σημεία του νησιού, έχει ενισχυθεί και με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα, μετά από μια συνόηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Οπότε από άποψη ετοιμότητας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, είμαστε εντάξει. Βέβαια, το καλό είναι να μην συμβεί τίποτα και να μείνουμε με την ετοιμότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πάντως είναι σε ετοιμότητα και εποπτεύει και με τα μέσα που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα drones, όλα αυτά τα γνωστά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι επίσης δεν παραμένουμε και στα δάση της Κρήτης, μην τα αναφέρουμε τώρα ένα-ένα, τα δάση και τα άλση της Κρήτης δεν παραμένουμε μέσα εκεί, απαγορεύεται η παραμονή. Να το κοιτάξουμε αυτό δηλαδή σχετικά με τις εκδρομές
0: mm-hmm.
1: που θα κάνουμε, έτσι.
0: Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα, αφήνουμε την ζέστη και τις πυρκαγιές και πάμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ο συμβιβασμός της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής για τα social media, για το Facebook, για το TikTok, για το Instagram κλπ. Εχθές έγινε και μέσα από την δική μου την εκπομπή αναφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, μιας που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, ιδιαίτερα τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: και που γνωρίζουμε πως κάνουν αλόγιστη χρήση του του διαδικτύου. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Γιάννη τον Καλατζάκη. Ο κύριος Καλατζάκης είναι επιχειρηματικός σύμβουλος σε σχέση με όλο αυτό που έχει βγει στην επικαιρότητα.
1: Έτσι, είναι και σύμβουλος πολιτικής. Ο κύριος Καλατζάκης, επενθυμίσουμε, είναι ο πρώην διοικητής υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Ο οποίος τώρα βέβαια έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Έγραψε ένα άρθρο στο Liberal, στο liberal.gr, το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα αυτά που έγραψε το άρθρο να μας τα πει και προφορικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε αυτό το συμβασμό, δεν είναι, καταρχάς αυτό που είπε και είναι πολύ σωστό, δεν είναι δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση που να λέει ότι ναι, η ΜΕΤΑ έχει δημιουργήσει
0: πλατφόρμες που είναι
1: εθιστικές για τα παιδιά και τους εφήβους.
0: Προς τα παιδιά,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως, ο συμβασμός σημαίνει πέρα από τα κάτι δις που θα πληρώσει.
0: Αρκετά δις.
1: Ναι, 17 με 18 δις είναι. Και ο κ. Καλατζάκης είπε ότι αργότερα ίσως γίνουν και περισσότερα. Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους του συμβασμού. Αυτό που είπε όμως είναι ότι τώρα η ΜΕΤΑ αναλαμβάνει την ευθύνη. Γι' αυτό τη χαρακτηρίζει και η ιστορική την απόφαση. Δηλαδή, μετατοπίζεται η ευθύνη στην ίδια τη ΜΕΤΑ.
0: Πόσο και από ό,τι διάβασα, Νίκο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών, σωστά?
1: Ναι. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που να μην επιτρέπει όλα τα like, να λειτουργήσει με περιορισμό χρονικό, δηλαδή όταν δει ότι ξεπερνάνε τα 5-10 λεπτά τα παιδιά θα πρέπει να τα διακόπτει.
0: Και
1: να
0: διάβαζα
1: διακόπτει
0: μέχρι την 2 ώρες νομίζω την ημέρα.
1: Έτσι, και μέχρι 2 ώρες την ημέρα.
0: Θα επιτρέπει.
1: Θα πρέπει να κάνει έλεγχο, πραγματικό έλεγχο σχετικά με την ηλικία, όπου εκεί θα επισέρχεται για το θέμα των γονέων. Θα θέλει την συνέλεση.
0: Γονική συνένεση.
1: Γονική συνέλεση για την ηλικία, ότι πράγματι είναι αληθής ηλικία που δηλώνει ο ανήλικος. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι μαζί με τα χρήματα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βάλει τη ΜΕΤΑ σε πολλές σκέψεις και ίσως, όχι ίσως, το θεωρεί σίγουρο ο κύριος Καλατζάκης, ότι αυτό το παράδειγμα, να το πούμε έτσι, του συμβιβασμού αυτού και ό,τι κάνει η ΜΕΤΑ θα το ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, έτσι, που είναι άλλης ιδιοκτησίας πλατφόρμες αυτές. Είπε επίσης ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τον περιορισμό της ηλικίας είναι μάλλον πιο προχωρημένο από ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλώς κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν τα όρια της στην ηλικία. Αυτά λοιπόν μαζί με αυτό που κάνουν τώρα από τη ΜΕΤΑ, την οποία έπρεπε να το είχαν κάνει προπολού, όπως είπε ο κύριος Καλατζάκης, νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ ενισχυμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα απέναντι, και θωρακισμένη αν θέλεις, απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας 2-3 λόγια για το τι είπατε με τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, σχετικά με την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης.
1: Ακριβώς, είναι ένα έργο το οποίο ήταν έργο ζωής για την πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Από το 2015 ελήφθη η απόφαση, η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Τώρα η συζήτηση με τον κύριο Μαυροϊδή, ο οποίος ήταν καταχαρούμενος βέβαια σήμερα, ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Ηρακλείου έκανε γνωστό με σχετικό δελτίο τύπου ότι κατατέθηκε ο φάκελος του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Περιφέρεια Κρήτης 2021-2027, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή και να αρχίσει η κατασκευή του. Όπως καταλαβαίνεις είναι ένα μεγάλο βήμα και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως λέει η λαϊκή παροιμία.
0: Και σε μια χώρα που όλα κινούνται σε ρυθμούς χελώνας, το ότι γίνεται μια αρχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι στα σύν.
1: Έτσι, το έργο λοιπόν αυτό θα, καταρχάς είναι σε ένα οικόπεδο 2,5 τρεμάτων κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Κατερίνης, στη συγκεκριά της Αγίας Κατερίνης. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο πρώην ΟΑΕΔ, η σημερινή ΔΥΠΑ δηλαδή, με χρυσιδάνιο στο Δήμο Ηρακλείου, και εκεί θα αναγερθεί το κτίριο του κοινωνικού αυτού πολυκέντρου, να το πούμε, γιατί μέσα θα
0: το
1: έχει...
0: Το οποίο όντως δηλαδή θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Ναι,
1: θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θα έχει μέσα κέντρο ημερέσιας φροντίδας ηλικιωμένων, ναι, θα έχει κέντρο και κυφαπή, θα έχει επίσης ξενώνα για θύματα οικογενειακά.
0: Ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι παιδιά είτε είναι γυναίκες. Αλλά θα έχει και θέατρο εκδηλώσεων. Θα είναι δηλαδή ένα κοινωνικοπολιτισμικό κέντρο. Το οποίο όμως.
0: Ένα πολύκεντρο, δηλαδή ένα ζωντανό κύτταρο. Το οποίο σίγουρα θα δώσει έτσι την δυνατότητα στην περιοχή να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώς, ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε ότι έξω θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο, όπως είπε ο κύριος Μαυροειδής, και επίσης ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων, μια εκκλησία 50 τετραγωνικών. Και είπε επίσης ότι αυτό πρωτίστως φτιάχτηκε για τους κατοίκους της Αγίας Κατερίνης, αλλά δεν είναι μόνο για τις Αγίες Κατερίνης. Παραδείγματος χάρη, εκεί θα στεγαστεί και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, επεκτείνεται και σε άλλες, για όλο το Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά εφόσον υπάρχει τρόπος και θέση για κάποιον να πάει εκεί και
0: να βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αφορά όλο αυτό μονάχα τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι, όντως είναι πράγματι ένα μεγάλο πολιτιστικό έργο αυτό το οποίο γίνεται εκεί στην Αγία Κατερίνη με αυτό το κτίριο.
0: Πολύ ωραία, ευχάριστα, πολύ ευχάριστα αυτά που μας είπες. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη αισιοδοξία και αφορά σε επαναστατικό φάρμακο το οποίο λέει εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε επαναστατικό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σχεδόν διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης. Με αυτήν λοιπόν την είδηση, η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, η οποία στις κλινικές δοκιμές σχεδόν διπλασίασε, λέει, το χρόνο συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Πρόκειται για το φάρμακο Daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonc. Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς, όσοι έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα, είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ο FDA χαρακτήρισε το φάρμακο αποφασιστική σημασίας επιλογή για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο στη θεραπεία καρκίνο. Το Daraxonrasib δρά αναστέλλοντας την πρωτεΐνη RAS, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Το φάρμακο στοχεύει πολλαπλές μορφές της RAS και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει τα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου. Περίπου 67.000 άνθρωποι διαγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παγκρέατος στη ΣΥΠΑ. Περίπου το 90-95% αυτών των περιστατικών αφορά αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, την πιο συχνή μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου. Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η νόσος μπορεί να εξελίσσεται επιθετικά και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Αυτό συμβάλλει στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που συνδέεται με την νόσο. Το 2025 ο FDA είχε χαρακτηρίσει το Daraxonrasib ως breakthrough therapy, έναν χαρακτηρισμό που αποδίδεται σε φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όταν τα αρχικά κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. Ο FDA ενέκρινε τελικά το φάρμακο περίπου 6,5 μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία στο πλαίσιο μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης. Η μελέτη RASolute 302 ήταν μια τυχεοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 500 ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, του οποίου η νόσος είχε εξελιχθεί μετά από μια προηγούμενη γραμμή συστημικής θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε Daraxonrasib και η άλλη χημειοθεραπεία σύμφωνα με την επιλογή του θεράποντος γιατρού. Εκτός από τη συνολική επιβίωση, το φάρμακο βελτίωσε σημαντικά και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήταν 7,2 μήνες για όσους έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 3,6 μηνών για όσους έλαβαν τη χημειοθεραπεία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν περιλάμβαναν εξάνθημα, διάρρεια, ναυτία, κόπωση και εμετό. Ο FDA επισημαίνει επίσης κινδύνους που σχετίζονται με δερματολογική βλάβη, στοματίτιδα και άλλες διαταραχές της στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερική διάτρηση, διάμεση πνευμονοπάθεια ή πνευμονίτιδα, καθώς και εμβριοτοξικότητα. Στην αμελέτη, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν στο 44% των ασθενών που έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 57,5% εκείνων που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Η συνιστόμενη δόση είναι 300 μιλιγκράμμα από το στόμα μία φορά την ημέρα μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ της Αμερικής, Ben Sass, ο οποίος ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 4, συμμετέχει σε κλινική δοκιμή του φαρμάκου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η θεραπεία βοήθησε να συρρυκνωθούν οι όγκοι του. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό. Φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς την επόμενη Τετάρτη, θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη, θα πάρουμε τις δύο ημερούλες άδεια.
Οπότε θα τα πούμε, όπως είπα και πάλι, από την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Εσείς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, στη συχνότητά μας 89 και 8, διαδικτυακά politika.gr και βεβαίως στην πηξίδα του Πολίτικα.

27 γράφει το ημερολόγιο, πάει ο Αύγουστος, τελειώσαμε. Θυμάμαι που κάναμε την πρώτη μέρα εκείνη μετά το 15 Αύγουστο και είπαμε ότι θα περάσει πολύ γρήγορα αυτό το δεύτερο 15 ημέρο και όντως γεμάτο γεγονότα συνεχίζει να διαψεύδει τον Ουμπέρτο Έκο.

0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός από την C-Jets. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια που θα έχουμε κοντά μας τη Ζέτα να μας τα πει και να μας τα αναλύσει. Να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Μαυρομάτη, φίλη Εσαρίδα, και ο Μανώλης Σουσαρής. Ο Μανώλης Σουσαρής που σήμερα είναι τώρα η μέρα του μεγάλη, διότι ως γνωστόν σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που έρχεται ζωντανά. Πέμπτη λοιπόν, 27 Αυγούστου στις 9, ο Όφι αντιμετωπίζει την Τσεσκά Σόφιας και ο Σπόρ FM 104,2, αλλά και ο Πολίτικα 89 και 8 ταξιδεύουν στην Σόφια, είναι εκεί, με απεσταλμένο το Μανώλη του Σαρή για να σας μεταφέρουν όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια, η μετάδοση πραγματοποιείται με χορηγία της GP Barbers, με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολογούνη στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας είναι και η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Θέλω να σας πω ότι είμαι συγκλονισμένος από τη μανία της φύσης στο Νεπάλ. Είναι απίστευτο. Βλέπω και ξαναβλέπω τις εικόνες που αναπαράγονται στα social media, αλλά και σε πολλά site, και δεν μπορώ να πιστέψω το μέγεθος αυτής της καταστροφής που έπληξε αυτούς τους δυσμύρους ανθρώπους, πραγματικά αυτό που λέμε όπου φτωχός και η μοίρα του. Οι νεκροί τώρα μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχουν ξεπεράσει το 160, θα είναι εκατοντάδες. Είναι πάνω από 1000 οι αγνοούμενοι και αυτό έχει συμβεί μετά την κατάρρευση ενός τμήματος Παγετώνα που προκάλεσε τον όλεθρο. Αυτόν τον χήμαρο που βρίσκεται μόνο σε χολιγουδιανά σενάρια, όπου πραγματικά αναδεικνύει και αποδεικνύει τη δύναμη της φύσης και πόσο ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος και η υπόστασή του μπροστά στη φύση. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τι περιμένεις στο Νεπάλ, όπου δεν υπάρχουν υποδομές σοβαρές, όπου, παιδιά, αυτό όπου και αν συνέβαινε, γιατί έχουμε δει παρόμοια πράγματα με τσουνάμι, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ιαπωνία, την οποία έχω επισκεφτεί και ξέρω πόσο καλά οχυρωμένη είναι απέναντι σε τέτοια ζητήματα. Όταν η φύση το αποφασίσει, είναι στο χέρι της. Μέσα στους αγνοούμενους είναι πολλοί τουρίστες, ταξιδιώτες που αναζητούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ και κάθε ώρα που περνάει αναδεικνύεται πραγματικά το μέγεθος αυτής της βιβλικής στην κυριολεξία καταστροφής. Ένας χήμαρος που δεν μπορεί να υπολογιστεί χαρακτηρίζεται ως γιγαντιαίος, γιατί δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αλλιώς, από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε πολλές κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Αυτό συνέβη όταν η κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο προκάλεσε μια τεράστια πλημμύρα. Ο χήμαρος κατέβηκε με τρομακτική ταχύτητα μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας ό,τι στην κυριολεξία έβρισκε στο πέρασμά του. Σπίτια, πολυόροφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αυτό που είδαμε εκεί με το χυμαρό ήταν πολύ χειρότερο από αυτό που είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, στους μεγάλους σεισμούς, όπου κάποια κτίρια άντεξαν. Εδώ, όπου περνούσε αυτό, δεν άντεχε τίποτα.

Τώρα θέλω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου να πω για κάποιους που είναι θρησκόληπτοι, διότι όλοι πιστεύουμε κάπου, αλλά διάβασα μεταξύ άλλων ότι αγνοούνται αρκετοί άνθρωποι που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο με μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός ναός, μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Δυστυχώς δεν τους βοήθησε ο Βούδας.

οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτών των ανθρώπων ήταν και είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές του Νεπάλ συνέδεσαν την καταστροφή με ένα σεισμό μεγέθους μόλις 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως να προκάλευσε την κατάρρευση του Παγετώνα. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε σεισμός. Ακούστε τώρα κάτι. Το σεισμικό σήμα που καταγράφηκε προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση τεραστίων όγκων πάγων και βράχων και την ακόλουθη κίνηση από τα συντρίμμια. Δηλαδή, η κατολίσθηση, η κατάρρευση αυτή έδωσε ένα σεισμικό κύμα μεγέθους 4,4. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη. Μην το υποτιμάτε το 4,4. Το 4,4 λέμε, έκανε σεισμό 4,4 και καμιά φορά μπορούμε να μην το γράψουμε και στο site, ας πούμε, για παράδειγμα, να το πούμε. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, αν καταλάβετε το πόση δύναμη έχει ένα σεισμός 4,4, θα διαπιστώσετε και θα συνειδητοποιήσετε αυτό που λέμε τώρα εδώ.

την φωτογραφία της γεωγραφίας που κάνει το γύρο του κόσμου, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι η ακραία μορφολογία των Ιμαλαίων μπορεί να πολλαπλασιάσει την καταστροφική ισχύ τέτοιων φαινομένων, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού, πάγου και συντριμμιών που γίνονται ένα, αποκτούν πολύ μεγάλη ταχύτητα στις απότομες ορεινές πλαγιές. Τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του, όποιος Θεός, σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας, μακάρι να μην έχουμε άλλους νεκρούς, μακάρι να σταματήσει εδώ πολύ αδύνατο, το βλέπω πολύ δύσκολο όλο αυτό, φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια εκατόμβη νεκρών μέσα σε αυτό. Λοιπόν, στην Κρήτη, politica.gr, σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήγγειλε 13χρονος στην Κρήτη, καύσωνας διαρκείας, νέα εμπλοκή των ελληνικών πάτριων σε απόκρουση επίθεσης κατά της Σαουδικής Αραβίας και βεβαίως τα πολιτικά και τα παραπολιτικά στην πρώτη γραμμή. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, θα πάω λίγο στα πολιτικά για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας καταρχήν που έχουν ήδη φτάσει. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα που θα μοιραστούμε μαζί σας αυτό το τελευταίο επί της ουσίας πεντάλεπτο. Μιας και αυτό που παίζει έτσι σε εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πρώτο πλάνο είναι η σούμα, να το πω έτσι πολύ απλά, των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την αρχή του καλοκαιριού. Βάζω αυτό το χρονικό διάστημα για να εντάξω μέσα σε αυτό τις κινήσεις που είχαμε με τη δημιουργία δύο νέων πολιτικών φορέων, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, όπου σήμερα λίγο πριν τη ΔΕΘ, πιστεύω ότι μετά τη ΔΕΘ τα πράγματα θα είναι μάλλον καλύτερα για το κυβερνών κόμμα. Αυτή είναι η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου, κρατήστε την. Αντιθέτως, δεν έχουν να κερδίσουν οι υπόλοιποι από τη ΔΕΘ, διότι ήδη νιώθω ότι έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή καταιγίδα που απογυμνώνει τους διεκδικητές, γιατί εκεί είναι πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον των δημοσκόπων αλλά και του εκλεκτορικού σώματος, των εκλογέων δηλαδή, στο ποιος είναι πιθανό να είναι δεύτερος στην κούρσα, με βάση το δεδομένο ότι φαίνεται να μην ανατρέπεται πια η διαφορά, η διψήφια διαφορά, την οποία

διατηρεί, προσέξτε, 7 χρόνια μετά την πρώτη της νίκη και την εξέλιξή της σε κόμμα εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ακόμα και στα χειρότερά της, ξαναλέω, έχει διατηρήσει διψήφιο νούμερο διαφοράς από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι σε άλλες περιπτώσεις το κόμμα του Τσίπρα μετά την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή. Βέβαια υπάρχει το αφήγημα που λέει ότι τον Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρουν αυτές οι εκλογές, τον ενδιαφέρουν οι επόμενες, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κατά τη δική μου προσωπική εμπειρία, μετά από 28 χρόνια στο χώρο, ότι αυτό είναι ένα αφήγημα μπούρδα. Και θα το αιτιολογήσω, διότι στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι και έχει καταγραφεί, το είπε πρώτος από όλους ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής, ότι απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι αργά, πολύ αργά. Αυτό καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι ο χρόνος στην πολιτική μετράει πολύ διαφορετικά από ό,τι μετράνε οι χρόνοι σε άλλα σημεία της ζωής μας, σε άλλα πεδία της ζωής μας, σε άλλα, αν θέλετε, κομμάτια της καθημερινότητάς μας.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό που θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι να πάμε εκείνη την Κυριακή που θα στηθούν οι κάλπες να ψηφίσουμε, είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ή θα είναι ο Νίκος ή ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέω διότι εκεί πλέον στρέφεται το ενδιαφέρον, με δύο ιδιαιτερότητες που πρέπει να πούμε. Στην ερώτηση για την καταλληλότητα, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο δηλαδή και ποιος είναι πιο ικανός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει το ποσοστό του, προσέξτε, που έχει το κόμμα του. Δηλαδή κινείται πέριξ του 30%. 30% έχει η Νέα Δημοκρατία, 30% έχει και ο Μητσοτάκης. Δεν τον θέλουν οι υπόλοιποι από τα άλλα κόμματα και δεν τον θεωρούν ικανό και άξιο. Εντάξει, λογικό. Όμως από αυτούς που απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν με Νέα Δημοκρατία, τον θεωρούν στο καταλληλότερο. Αυτό είναι μια λογική εξήγηση. Προσέξτε τώρα τη δεύτερη εικόνα της ανάλυσης. Δεύτερος καταλληλότερος στην κούρσα είναι ο κανένας, με ποσοστό 19,2%. Όταν λοιπόν έχεις ένα πρωθυπουργό 7 χρόνια, όπου ο αντίπαλός του είναι ο κανένας, καταλαβαίνεις γιατί θα ξανακερδίσεις τις εκλογές. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Με αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Δηλαδή, αν πας και κάνεις μια σοβαρή συζήτηση out of the box, off the record, και ρωτήσει τον Τσίπρα, αφήστε την πιάνουν και λένε, θα σου πούνε να κερδίσει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουν και ήδη. Τώρα, κοιτάξτε τώρα εδώ την ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Ενώ το κόμμα Τσίπρα έχει ένα ποσοστό που είναι πάνω από το 13,4%, ο Τσίπρας στην τελευταία μέτρηση εμφανίστηκε και στο ερώτημα αυτό με ποσοστό 13,4%. Άρα, αυτοί οι οποίοι είπαν γύρω στο 16% ότι ψηφίζω το κόμμα του Τσίπρα, δεν τον πιστεύουν ότι είναι κατάλληλος. Εκεί όμως που υπάρχει η εικόνα της απόλυτης συντριβής χωρίς έλεος, είναι η περίπτωση του Νίκου του Ανδρουλάκη, που έρχεται πέμπτος και καταϊδρωμένος πίσω από τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Όταν το Πασόκ παίρνει ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 12-13%, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη που θα το πω, ο καημένος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, παίρνει 8,5. Δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό που παίρνει το κόμμα του. Ούτε στο κόμμα του δηλαδή δεν τον εμπιστεύονται. Αντί λοιπόν να δίνει στο κόμμα του, αφαιρεί από το κόμμα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγάλο quiz της ανάλυσης της δημοσκοπικής είναι πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, τι απήχηση θα έχει και βεβαίως πόσο ακόμα θα ξεφουσκώσει η ζωή, η οποία είναι κάτω από το 3% πλέον. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι κάτω από το 3% και οριακά πάνω από το 3%, ένα κόμμα που στην αρχή του καλοκαιριού εσείς οι πολίτες το εκτιμούσατε πολύ ψηλά. Του δίνατε 16-17%. Η ελπίδα της Μαρίας της Καριστιανού τώρα με το ζόρι είναι οριακά πάνω από το 3%. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν κατέβει στις εκλογές, γιατί δεν το βλέπω να κατεβαίνει στις εκλογές, δεν θα μπει καν στη Βουλή. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάντα με την C-Jets εδώ να χορηγεί και σήμερα την πηξίδα ως μία ακόμα μέρα του καλοκαιριού που τα πλοία της ταξιδεύουν παντού, προσπάσαν κατεύθυνση. 50 προορισμοί σε όλο το Αιγαίο, καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο 3 ώρες, Πάρο 3 και 35 και από εκεί την Οσυρομήτωκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως την πληροφορία ότι αν εκδώσετε τα εισιτήριά σας με την επιστροφή, στο δεύτερο εισιτήριο, αυτό δηλαδή που θα επιστρέφετε, θα έχετε μια γενναία έκπτωση από την εταιρεία που αγγίζει το 50%. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για να κερδίσετε 2 δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής. Ένας τυχερός, η Ζέτα Οικολογού, θα είναι αργότερα μαζί μας από την παραγωγή της εκπομπής για να μας θυμίσει και να μας πει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τον κύριο Αντώνη Ροκάκη. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και ταυτόχρονα είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο και εκεί τις διεθνείς σχέσεις των επιμελητηρίων όλης της χώρας και βεβαίως την εξωστρέφεια. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πραγματικά χαίρομαι που μας δίνετε σήμερα δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ στον Πολίτικα και στην Πηξίδα και για τα Χανιά και για την επιμελητηριακή διάσταση, το θεσμό δηλαδή σε όλη τη χώρα, λίγο πριν τη ΔΕΘ. Κύριε Ροκάκη, μας ακούτε? Να τον προσπαθήσουμε εκ νέου τον κύριο Ροκάκη, να δούμε αν θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και να μας ακούσει.

δώσω ακόμα μια πληροφορία μέχρι να αποκατασταθεί, συνεχίζοντας ουσιαστικά το πολιτικό ρεπορτάζ από αυτό που λέγαμε κλείνοντας, ότι οι τελευταίες πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι με το βλέμμα στραμμένο στην Κρήτη βρίσκεται το κόμμα, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη έχει σχεδιάσει μια μεγάλη πολιτική και οργανωτική εξόρμηση στο νησί με αφορμή την επέτειο της σύνδρυσης του κόμματος στις 3 του Σεπτέμβρη. Για πρώτη φορά μια τέτοια κεντρική κομματική κινητοποίηση πραγματοποιείται εκτός Κρήτης, με την Κρήτη να επιλέγεται ως σημείο αναφοράς για την προσπάθεια επανασυσπήρωσης επί της ουσίας των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυση της παρουσίας του στις τοπικές κοινωνίες. Πάντως, την προηγούμενη φορά που ήρθε ο πρόεδρος Νίκος και πήγε στα Καλέσα, από ό,τι ξέρω, πέραν από τα στελέχη του κόμματος που τοπικά βρίσκονται πάντα μαζί του όταν έρχεται ο πρόεδρος, ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Το λέω γιατί αυτές οι εκδηλώσεις τελικά, όπως γίνεται, περισσότερο κακό δημιουργούν στην επικοινωνιακή εικόνα, όπως την προηγούμενη φορά που βγήκε σε ένα καφενείο και μίλησε σε 6 ανθρώπους μπροστά και ο ένας ξυνόταν και ο άλλος φύριζε αδιάφορα. Είναι καλό οι επικοινωνιολόγοι του ή η ομάδα του να το προσέχει αυτό.

Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Ροκάκη. Θα το αφήσουμε να πάει λίγο παρακάτω, μήπως καταφέρουμε και επανασυνδεθούμε. Στο τηλέφωνο του έχει πέσει το σήμα. Δεν έχει σήμα δηλαδή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. Εκεί εστιάζω το πρόβλημα. Συνεπώς, να πω ότι θα συνεχίσουμε έτσι στο πολιτικό ρεπορτάζ λέγοντας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κεντρικά για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής.

0: Λοιπόν, ο κύριος Ροκάκης έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με την επικοινωνία μας. Είναι μαζί μας. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σιλγάρδο, να είστε καλά.
0: Έκανα ένα πρόλογο λίγο νωρίτερα. Έλεγα ότι είναι σημαντικό έτσι να αρχίσουμε τις μέρες τούτες, λίγο πριν τη διεθνή κρίση της Θεσσαλονίκης, να καταγράφουμε λίγο τον παλμό των ανθρώπων της αγοράς και κυρίως των ανθρώπων που βρίσκονται στο τιμόνι των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Εσείς έχετε βέβαια μια πιο συνολική εικόνα, διότι εκτός από πρόεδρος του επιμελητηρίου στα Χανιά, για τα οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά στη συνέχεια, έχετε και μια θέση στη διοικούσα επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτό το καπέλο, αν μου το επιτρέψετε να το πω με όλο το σεβασμό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα γενικότερα για το πού βρισκόμαστε σήμερα, λίγο πριν την ΔΕΘ, την πολυσυζητημένη ΔΕΘ που είναι πρώτων πυλών.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σιλγάρδο, καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι γενικότερα η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη, επιτρέψτε μου για την έκφραση, καμπή σχετικά με το τι μέλη γενέστε για το χειμώνα που έρχεται. Δυστυχώς οι συνθήκες και οι καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν πλέον όπως παλαιότερα να δούμε, να κοιτάξουμε, να οραματιστούμε για 2-3 χρόνια, για χρόνια μπροστά, παρά πλέον είναι τόσο πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά, που είτε είναι αυτά τα μέτωπα των πολέμων λίγο μακριά από μας, όχι πάρα πολύ μακριά από μας, που όμως μας επηρεάζουν άμεσα και δει περισσότερο στο κομμάτι της ενέργειας και των πολύ αυξημένων logistic, όπου αυτό φτάνει στον καταναλωτή κατ' επέκταση, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πλήθει την επιχειρηματικότητα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ακρίβεια που δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί τόσο εύκολα εάν δεν λύσουμε το θέμα το ενεργειακό κόστος, το θέμα του προβλήμα της αυξημένης, πάρα πολύ μεγάλης αυξημένης κόστου της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς κατά πρώτον εκπροσωπούμε την Κρήτη, όχι τα Χανιά μόνο, όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα και οι προσδοκίες που έχουμε από τη συγκεκριμένη ΔΕΘ, διότι έχουμε δει καταγεγραμμένα τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια υπερπλεονάσματα στον κρατικό κουμπαρά, να το πω έτσι.
0: Στο κρατικό ταμείο.
1: Ακριβώς, έχουμε δει πρόωρες αποπληρωμές δανείων που υπό το πρίσμα των αριθμών, να το πω έτσι, γλιτώνουμε κάποια χρήματα ως χώρα από τους τόκους. Και επίσης πριν περίπου 1,5 μήνα είδαμε να φεύγουμε πλέον από την αυστηρή επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποδεσμευόμαστε από τη ρήτρα διαφυγής, έτσι όπως ονομάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα, που σημαίνει ότι μπορεί πλέον η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να κατευθύνει πόρους από τα υπερπλεονάσματα στα νοικοκυριά, στους επιχειρηματίες. Γενικότερα δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση ποσοστιαία επί του υπερπλεονάσματος που μπορούσε έως πρότινος, που δεσμευόταν δηλαδή και δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω η κυβέρνηση. Συνεπώς οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές. Οι προτάσεις μας συνολικότερα ως επιμελητήρια της χώρας, ειδικότερα ως επιμελητήρια της Κρήτης, έχουν γίνει εμπρόθεσμα, να το πω έτσι, πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν σας κρύβω, και ας μην είμαστε αφελείς. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι πιο να δούμε πιο αισιόδοξα, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη 90η ΔΕΘ. Οπότε ευελπιστούμε.
0: Εάν κάποιος σας ρωτήσει, νομίζω είναι η πιο εύκολη και η πιο κλασική ερώτηση, η χρονιά όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα είναι μια καλή χρονιά με την ανάλυση, την οπτική και τη ζυγαριά, να το πω έτσι πολύ απλά, ενός επιμελητηρίου όπως είναι αυτό των Χανίων, ένα δυναμικό επιμελητήριο που έχει γράψει μια καλή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει το αποτύπωμα με πολύ έμπειρο μάτι για την χρονιά που έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία, δηλαδή εισερχόμαστε τις επόμενες μέρες, στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους 4 μήνες. Είναι μια καλή χρονιά αυτή γενικότερα, παρά αυτά τα οποία τα επισημαίνετε, τα οποία τα λέμε και τα φωνάζουμε και εμείς καθημερινά, τα γράφουμε, αρθρογραφούμε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό το αυξημένο κόστος στο ενεργειακό, που πολύ σωστά λέτε, μετακυλείται τελικά και στον καταναλωτή.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Κύριε Σιριγκάρδο, θα κλείσει, η εκτίμησή μας είναι ότι θα κλείσει ως μια ικανοποιητική χρονιά. Μην ξεχνάτε.
0: Παρόλα αυτά, ότι... παρόλα τα προβλήματα που είναι ακριβώς, δεν κάνετε αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους όπως ακριβώς είναι. Και έτσι πρέπει ακριβώς να υποθούν έτσι από τους ανθρώπους που έχουν το ζύγι της αγοράς. Το κρατώ αυτό που μας λέτε. Είχατε τη λευκή νύχτα προχθές στα Χανιά. Πώς πήγε, έτσι για να το πλαισιώσω και να το συνδέσω?
1: Η συγκεκριμένη δράση της λευκής νύχτας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν πραγματικά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ήταν η πέμπτη χρονιά, να πούμε, αυτή η συγκεκριμένη. Πλέον είναι ένας θεσμός όπου τόσο οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες γενικότερα των Χανίων την περιμένουν πάρα πολύ. Πλέον έχοντας οριμάσει, κύριε Σιλιάρδο, και όντας προετοιμασμένοι με τις ανάλογες προσφορές τους, την προβολή τους για τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά και οι καταναλωτές, τόσο περισσότερο βέβαια οι locals, οι ντόπιοι, όχι μόνο από την πόλη των Χανίων, από όλη την περιφερειακή κοινότητα Χανίων, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, κατέκλυσαν το κέντρο των Χανίων και όχι μόνο, και έγινε μια πραγματικά όλη η πόλη των Χανίων ήταν μια γιορτή.
0: Μάλιστα. Αυτό βοήθησε αρκετά, φαντάζομαι, και στα ταμεία, στο τζίρο των επιχειρήσεων. Συνολικά το λέω αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Οι καταγεγραμμένες, να το πω έτσι, αναφορές που έχουμε από επιλεγμένους καταστηματάρχες διάσπαρτα της πόλης των Χανίων μας λένε ότι η συγκεκριμένη μέρα ήταν το ρεκόρ τους ever.
0: Τι λέτε?
1: του ταμείου τους ever από τότε, από την έναρξη, να το πω έτσι, του λειτουργίας του καταστήματός τους.
0: Μα τι λέτε, αυτό είναι ιστορική βραδιά δηλαδή για τα Χανιά?
1: Έτσι ακριβώς, είναι πράγματα τα οποία μας τα είπαν καταστηματάρχοι, δεν τα λέμε εμείς. Είναι χρέος μας, κύριε Σιλιγάρδο, να δίνουμε αλληλεγγύη εμείς τα επιμελητήρια στα μέλη μας. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας, ένας από τους ρόλους μας, μία από τις αρμοδιότητές μας, και πρέπει ανταποδοτικά να δημιουργούμε βραδιές, ενέργειες, events όπως αυτό, έτσι ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον, να φέρνουμε δηλαδή τον κόσμο στην πιάτσα που λέμε εμείς, στα μαγαζιά. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας, το κάθε μαγαζί θα κάνει τη δική του ενέργεια, τις δικές του ενέργειες, έτσι ώστε να βάλει τον κόσμο μέσα στο μαγαζί του, προσφέροντας είτε εκτόσεις, είτε άλλα δώρα, και να κάνει το παιχνίδι του, που λέμε εμείς επιχειρηματικά.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το διατυπώνετε. Τώρα, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της, νομίζω, ενδιαφέρουσας κουβέντας μας, επιμελητηριακά, τι δράσεις έχει το επιμελητήριο Χανίων για το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, το τελευταίο τετράμινο? Τι θα κάνετε, έχετε κάποιες εκδηλώσεις μετά τη ΔΕΘ, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες που νομίζω αξίζει να τις ακούσουμε?
1: Στο κλείσιμο, να το πούμε, στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς του 2026 έχουμε προγραμματίσει 2 αποστολές στο εξωτερικό με επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου Χανίων. Έχουμε προγραμματίσει και, να το πω έτσι, υπάρχει σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων το Φεστιβάλ Γης και Προϊόντων τάχες Οκτώβρη στα Χανιά, και πολλές άλλες μικρότερες δράσεις και ενέργειες. Έχουμε τη διαδικασία ανοίγματος της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, όπου είμαστε και εκεί στο τελικό στάδιο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας την έναρξη αυτής της ιστορικής, του ιστορικού μνημείου των Χανίων, και πολλές άλλες μικρότερες ενέργειες που θα κλείσουμε δυναμικά, όπως την μέρα των ευχών πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, που είναι κάτι αντίστοιχο με τη Λευκή Νύχτα, και πάλι δίνοντας αλληλεγγύη στα καταστήματα των Χανίων, και προχωράμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία σε οτιδήποτε σχεδιάζετε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Ροκάκη.

0: Λοιπόν, καθώς φτάσαμε στο τέλος, σχεδόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής, είναι εδώ και σήμερα η Ζέτα Οικολογού για να μας πει έτσι με συνοπτικές διαδικασίες πώς θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με την CJETS από τα social media για να κερδίσετε δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφής. Ένας θα είναι ο νικητής, ένας θα είναι ο τυχερός, αλλά θα πάρει δύο εισιτήρια για να ταξιδέψει με την παρέα του όπου επιθυμεί μέχρι το τέλος της σεζόν από το λιμάνι του Ηρακλείου και επιστροφή βεβαίως σε αυτό. Ζέτα.
1: Καλησπέρα καταρχάς σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες, ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός μας μέσω το social, στο Facebook και στο Instagram του Πολίτικα. Όπως είπαμε λοιπόν και χθες, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό, κερδίζει κάποιος δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη CJET με προορισμό βέβαια όποιο νησί του Αιγαίου θέλει.
0: Με αναχώρηση από το Ηράκλειο μόνο.
1: Ναι, με αναχώρηση και επιστροφή από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι πάρα πολύ γνωστά. Δηλαδή, όλοι μας πια ασχολούμαστε με το Instagram αυτά και το Facebook και έχουμε δει πώς γίνονται διαγωνισμοί. Μπαίνουν λοιπόν. Είναι καρφιτσωμένο πάνω-πάνω. Θα το βρουν όλοι επισκεφτούν τη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram. Θα κάνουν ένα like στο post. Θα ακολουθήσουν το Πολίτικα.gr. Φαντάζομαι οι περισσότεροι το ακολουθούν. Και τη CJET. Θα τα κάνουν και ένα φίλο του από κάτω για να τον δει και εκείνος, μπορεί να θέλει και αυτός να συμμετέχει και θα έχουν κάνει όλα τα βήματα σωστά, παίρνουν μέρος στην κλήρωση. Την κλήρωση θα την κάνουμε 4 Σεπτέμβρη και θα την ανακοινώσουμε πάλι μέσα
0: πάρα
1: στο
0: πολύ
1: social.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και την CJETS που με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοια σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου με τη δυνατότητα να έχετε και μια έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής εάν αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης. CJETS.com και βεβαίως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα γιατί με CJETS κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε, είμαστε εδώ για να σας ευχαριστήσουμε που και πάλι ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ, επικοινωνήσατε μαζί μας, ακόμα και από το εξωτερικό σήμερα λάβαμε μηνύματα και χαιρόμαστε αυτό, γι' αυτό πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Πολίτικα και η Πηξίδα διαχρονικά μέσα από τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο ταξιδεύει παντού. Και κάθε φορά που δέχομαι μηνύματα, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το ένιωσα αυτό με τον καλό φίλο του Μενέλο, τον Παναγιωτάκη, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που όταν ξεκίνησε ουσιαστικά το διαδίκτυο να μεταδίδει ραδιοφωνικές εκπομπές, ο ίδιος μας άκουγε πηγαίνοντας από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι από το αυτοκίνητό του και τράβηξε ένα απόσπασμα, το ραδιόφωνο που ιντερνετικά είχε συνδεθεί στο αυτοκίνητό του με το σταθμό και την Πηξίδα τότε, ακούγοντας τη δική μας τη φωνή τόσο μακριά. Και σήμερα να ευχαριστήσω έτσι όλους εκείνους που επικοινωνούν, ξαναλέω, διπλά εκείνους που στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό. Είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά, είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή.

Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και αύριο, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και διαδικτυακά politika.gr. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι τις 4 του Σεπτέμβρη, όπως έλεγε και σχολίαζε χαρακτηριστικά και η Ζέτα νωρίτερα. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και βεβαίως να έχουμε την χαρά στο τέλος να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάθε προορισμό που επιθυμείτε με αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση για να σας ευχαριστήσουμε και για να σας δείξουμε έτσι με αυτή την μικρή πράξη, την συμβολική, την αναγνώρισή μας στο ότι είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε. Να είστε καλά, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

28 Αυγούστου. Σε αυτή την τελευταία εβδομάδα για αυτό το μήνα. Άντε κάτι υπόλοιπα. Δευτέρα, τελευταία ημέρα, 31η. Ουσιαστικά είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να μπούμε από την επόμενη εβδομάδα, ημερολογιακά τουλάχιστον, στο φθινόπωρο. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Έριξε 5 μπαλάκια, 3 εντός, 2 εκτός. Και τώρα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό σαλόνι περιμένοντας το μπαλάκι της κληροτίδας. Και ναι, είναι γεγονός από χθες ο Όφι στα ευρωπαϊκά σαλόνια με κάποιες από τις μεγαλύτερες. Και ναι, είναι γεγονός από χθες ο Όφι στα ευρωπαϊκά σαλόνια με κάποιες από

βλέπουμε. Γιατί όχι, βλέπουμε. Δηλαδή, ή θα είναι χειμερινή καθαρά η παρουσία του Όφη στην Ευρώπη, ή μπορεί να γίνει και με ανοιξιάτικα ρούχα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη φάση των 16, των 8 και πάει λέγοντας. Ξέρω. Πολύ μεγάλα όνειρα, αλλά και όλο αυτό που συμβαίνει, όνειρο ήταν μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Και προσέξτε, όχι πολλούς μήνες. Το λέγαμε εδώ και με την πρώτη επικράτηση του 3-0. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Ακόμη στα μάτια μας ξεδιπλώνει τα τεράστια πανό αποδοκιμασίας σε διοίκηση και παίκτες. Τον περασμένο Δεκέμβριο. Δηλαδή πριν από 8-9 μήνες. Βαριά. Έτσι είναι, η μπάλα γυρίζει, τα πράγματα αλλάζουν. Προφανώς και δεν αλλάζουν τυχαία. Μπορεί να χρειάζεται λίγο τύχη, αλλά σίγουρα δεν είναι η τύχη εκείνη που θα καθορίσει τα πράγματα. Σε λίγα λεπτά θα ξέρουμε τους αντιπάλους του Όφη. Ανάμεσα στις 35 υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας των 9. Έτσι λοιπόν κάθε ομάδα, δηλαδή και ο Όφη, θα κληρωθεί απέναντι σε 2 αντιπάλους από κάθε ένα από τα 4 αυτά γκρουπ, συμπεριλαμβανομένου και του γκρουπ στο οποίο συμμετέχει η συγκεκριμένη ομάδα. Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας αντίπαλος εντός και ένας εκτός έδρας. Και αυτό σημαίνει ότι ο Όφη θα αντιμετωπίσει από 8 διαφορετικές ομάδες στην φάση αυτή, δίνοντας 8 παιχνίδια, 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Στο Europa League, να θυμίσουμε ότι υπάρχει και δεύτερη ελληνική ομάδα, είναι ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορεί σε αυτή τη φάση ο Όφη να βρεθεί αντιμέτωπος, ή ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, όπως θέλει να διαβάσει κανείς, αντιμέτωπος με ελληνική ομάδα.

πέρα από το ότι γράφει ιστορία, πέρα από το ότι όντως εκπλήσει και καταπλήσει όχι μόνο τους φιλάθλους του Όφη, αυτό νομίζω ότι το έχει πλέον κατακτήσει από τον περασμένο Μάιο για τα καλά, κυρίως όμως ο Όφη αλλάζει πίστα και οικονομικά. Που ξέρετε ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο, διότι αν δεν υπάρχει η οικονομική δύναμη, το αντιλαμβάνεστε ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι καθαρά οικονομικά μεγέθη, είτε μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές ως συμβόλαια, είτε μιλάμε ευρύτερα για τη λειτουργία μιας ομάδας επίπεδου Ευρώπης.

Διότι μπορεί να ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μπούσης πριν 200.000 ευρώ στους παίκτες για την είσοδό τους στους ομίλους του Europa League. Μετά το χθεσινό αποκλεισμό της ΤΣΣΚΑ. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα θα εισρεύσουν στα ταμεία κατελάχιστο, στα ταμεία του Όφη, πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.

που μπορεί να κατακτήσει, ανεβαίνει και στο ranking, το ευρωπαϊκό ranking. Και αυτό σχετίζεται με την παρουσία του Όφη, την ενδεχόμενη παρουσία του Όφη τις επόμενες χρονιές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Όφη με τη χθεσινή του νίκη κατάφερε να εξασφαλίσει με το καλημέρα 4,3 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το πριν συμμετοχής στις φάσεις των ομίλων. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα εξελίσσονται διαβαθμισμένα, ανάλογα με την κατάταξη, ανάλογα με την νίκη, με την ισοπαλία, το πριν τερματισμού σε θέσεις από την 1η ως την 8η ή από την 1η ως την 16η και ούτω καθεξής.

τα γκρουπ δυναμικότητας είναι. Για να δούμε και ανάμεσα σε ποιους βρίσκεται όφη. Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας: Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad και Marseille. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας: Ferencváros, Victoria Plens, Union, Zen, Siluaz, Dynamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Ren και Anderlecht. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia και Θέλτα. Και ο Όφη βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας: Hoffenheim, Besiktas, Torrens, Hapoel Beersheba, Nijmegen, Όφη, Lillestrøm, Λεύσκη Σόφιας και Αραράτ Αρμενίας.

το παρόν πάμε στον κυρίαρχο αντίπαλο της Ελλάδας. Μαθαίνουμε, λέει, ότι προχώρησε σε νέα πρόκληση σήμερα το πρωί η Τουρκία με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FRI Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου. Και μας ενημέρωσε λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το μη επανδρωμένο, αεροσκάφος από την Τουρκία. Και εδώ τίθεται ένα πολύ πολύ απλό ερώτημα. Δεν σηκώθηκαν τα F-16, τα ελληνικά F-16, για να πλησιάσουν το επτάμενο αντικείμενο και να διαπιστώσουν ότι είναι μη επανδρωμένο? Γνώριζαν από την απογείωσή τους ότι υπάρχει απειλή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αφού ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την παραδοχή, θα πάμε στο επόμενο. Επιβεβαιώνεται ότι έφτασε αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τουρκικό αεροσκάφος, μέχρι το αεροδρόμιο, παρακαλώ, μέχρι το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πολιτική αεροπορία, για τις πτήσεις, τακτικές και υπόλοιπες. Και συνέχισε και μετά τη βόλτα του. Έκανε βόλτα και πάνω από τη Θάσο και πάνω από τη Σαμοθράκη. Η ερώτηση λοιπόν είναι μία και απλή. Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι δεν το καταρρύπτεις τώρα πάνω από το αεροδρόμιο σε κατοικημένη περιοχή, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, συμβεί και κάτι. Αλλά όταν επιβεβαιώνεται ότι έκανε και σουλάτσα στη Θάσο και στα Μοθράκη, άρα το UAV πέρασε πάνω από θαλάσσια περιοχή, άρα έχεις τη δυνατότητα να το καταρρύψεις, επαναλαμβάνω, αφού είναι μη επανδρωμένο, γιατί δεν το κάνεις? Εκτός και αν θα πρέπει να αποδεχθούμε με τη βιομηχανία των drones που έχει αναπτύξει η Τουρκία ότι κάθε τρεις και λίγο πλέον θα μας σηκώνουν τα F-16, με ό,τι αυτό σημαίνει σε οικονομικό κόστος για τη χώρα, μία πτήση F-16, μία απογείωση μάλλον, δεν είναι τζαμπά, κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αλλά προσπερνώντας το οικονομικό αντίκτυπο, για ποιο λόγο να φθύρονται και να τίθεται σε επικινδυνότητα και μάλιστα έχοντας απέναντι έναν εχθρό που δεν υπάρχει, δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχει ως άνθρωπος, ως οντότητα, να τίθεται σε επικινδυνότητα οι Έλληνες πιλότοι? Και γιατί δεν στέλνεις από τώρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα, που προφανώς επαναλαμβάνω, αν ήταν επανδρωμένο το αεροσκάφος όπως έχει γίνει με επανδρωμένα αεροσκάφη από την Τουρκία που κατά το παρελθόν έχουν παραβιάσει πολλάκις τον ελληνικό εναέριο χώρο, εκεί τίθεται δεύτερα και τρίτα ζητήματα ως προς την αναχέτηση. Στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Κανένα μα κανένα ζήτημα. Γιατί δεν επιλέγεις να σφίξεις τα γάλατα από τώρα? Λέμε απλά, λαϊκά.

Λοιπόν, μαθαίνουμε από την εφημερίδα Καθημερινή, παρακαλώ, από το ρεπορτάζ της, ότι η γαλλική εταιρεία για την οποία πανηγυρίσαμε, η οποία πλέον ενεπλάκει, θετικά το λέμε, τον όρο της εμπλοκής, στην υπόθεση πόντισης του καλωδίου στη μεγάλη αυτή επένδυση σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας μέσω Κρήτης, και πανηγυρίζαμε διότι ο γαλλικός παράγοντας στηρίζει τη χώρα εμπράκτος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και είναι μια εγγύηση, λες και εμείς χρειαζόμασταν εγγυήσεις για το να κάνουμε ένα έργο σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Μαθαίνουμε λοιπόν από την εφημερίδα Καθημερινή το εξής, το οποίο έχει περάσει έτσι, δεν συμβαίνει τίποτα, ότι η γαλλική εταιρεία για την οποία εμείς πανηγυρίζαμε πρόκειται πολύ σύντομα να απευθυνθεί στους Τούρκους για να τους ενημερώσει για τις εργασίες που θα κάνει πού, σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή εσύ ρίχνεις μπετά στο οικόπεδό σου και θα πρέπει να ενημερώσεις στο δικό σου οικόπεδο, θα πρέπει να ενημερώσεις και να δώσεις εξηγήσεις για το τι θα κάνεις στο γείτονα απέναντι, στο γείτονα παραπέρα και πάει λέγοντας.

Έχουμε ξεκινήσει ρεπορτάζ με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το τι πραγματικά επιδιώκει. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Συνολική εικόνα για το αν το καλώδιο και ο ρόλος της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια τουρκική παγίδα. Και πως μια αθώα κατά τα άλλα ενημέρωση στο πλαίσιο καλής γειτονίας που λέμε, ναι, κάπως έτσι, ακόμη και έτσι ας το αποδεχτούμε, μπορεί να μετατραπεί σε αναγνώριση του ρόλου της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αλλά θα έχουμε περισσότερα να λέμε για αυτό το θέμα από Δευτέρα, όταν θα έχουμε συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Προς το παρόν λοιπόν θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάστα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στην Εσμέρα Ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τους αντιπάλους του Όφη. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες Όφη που θα τις υποδεχθεί στο Ηράκλειο, ενώ ταξιδεύει σε Πορτογαλία, Γαλλία, Ισραήλ και Αυστρία. Η κληροτίδα έκανε το χατήρι στον Όφη που απέφυγε τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με εξαίρεση φυσικά την Μπενφίκα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, εντός στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο Όφη θα αντιμετωπίσει τις Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Lech Poznan και Anderlecht. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Χαποέλ Μπερσεβά και τη Στουρμ Γκραντς. Δεν το λες εύκολο, δεν το λες όμως και δύσκολο όμιλο.

0: Ο πρώτο ο παιχνίδι για τον Όφη θα είναι στις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου. Αυτά και με την κλήρωση για τον Όφη που περιμέναμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Και αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Και από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο πάμε στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βρίσκεται ξανά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Από τη μία το μεγάλο και ακόμη ανοιχτό ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων. Οι καταγγελίες για ανύπαρκτα ζώα και βοσκοτόπια, οι έλεγχοι που ζητούνται αλλά δεν γίνονται, και από την άλλη χιλιάδες πραγματικοί παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν χρήματα από το ΟΣΔΕ του 2025, την ώρα που το ΟΣΔΕ του 2026 ήδη καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις και βρισκόμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανοίγει και η συζήτηση για την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ δηλαδή της περίοδου 2028-2034. Μόνο που πριν ακόμη συζητηθεί επί της ουσίας το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, έχει ξεσπάσει μια έντονη θεσμική αντιπαράθεση για το πού επέλεξε η κυβέρνηση να κάνει αυτή τη συζήτηση. Επιλέγοντας στις 4 Σεπτεμβρίου να ανοίξει τη συζήτηση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, αντί για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν αντιληφθεί κανείς ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το ιστορικό τμήμα γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου όλο τυχαίο σε λίγους μήνες το 2027 συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, αντιλαμβάνεσαι ότι, ρε παιδί μου, ήταν τουλάχιστον, το πούμε κομψά, άστοχη αυτή η επιλογή. Για όλα αυτά και όχι μόνο, και για όσα έθεσε χθες απευθείας τον Πρωθυπουργό, από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τους ελέγχους στην κτηνοτροφία μέχρι το νερό, την κλιματική κρίση και την υποστελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του παρατήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο. Κύριε Σαρόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καταρχήν να πούμε τις καλύτερες ευχές μας στον Όφη για καλή επιτυχία. Μας έχει όλους τους Έλληνες της Ελλάδος εκπλήξει ευχάριστα και το χαιρόμαστε.
0: Και εμείς διπλά.
1: Ευχόμαστε στην καρδιά μας να περάσει. Και να φτάσει μέχρι να το πάρει κιόλα.
0: Ο Πάοκ μας τα χάλασε. Το λέω γιατί είστε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πάοκ μας τα χάλασε λίγο, αλλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Σαρόπουλε, συναντηθήκατε χθες με τον Πρωθυπουργό και του θέσατε μια σειρά σοβαρών ζητημάτων. Φύγατε από τη συνάντηση με κάποια συγκεκριμένη δέσμευση ή ουσιαστικά χωρίς απαντήσεις?
1: Χωρίς καμία απάντηση, φυσικά, όπως και περίμενα. Εγώ δεν περίμενα μάλιστα να μπορέσω να πω όσα είπα. Ευτυχώς τα είπα, ακούστηκαν τα προσάκια του κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Οπότε. Τουλάχιστον να είμαι σίγουρος και να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, αν μη τι άλλο. Τώρα, σε ελπίζω ότι σου προβληματιστούν και βελτιώσουν κάποια πράγματα. Είναι όντως όλα ανάποδα και στραβάλα με το πρωτογενή αυτή τη στιγμή. Τι να πω, δηλαδή. Ο απόπειρο για το πιάσει το κακό σε χειρότερο πηγαίνει.
0: Να τα δούμε ένα-ένα. Χρησιμοποιήσατε μια εξαιρετικά βαριά διατύπωση ότι η διασπάθηση των οικονομικών ενισχύσεων συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε την εικόνα ότι με το νέο σύστημα, με τη συγχώνευση του ΟΠΚΠ. Στην ΑΔΕ, όλα αυτά. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως.
1: Με τη δηλώση κυβέρνησης. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ που ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποδείχνει ότι για τον προηγούμενο χρόνο, το 2025, που ήταν πληρωμές από το Δεκέμβριο του 2025 μέχρι το Φεβρουάριο του 2026, άρα στη νέα εποχή μετά το γνωστές διώξεις και τα έγγραφα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πληρώθηκαν κανονικά. Για να καταλάβετε τι είπα, ζήτησα να καταργηθεί η εφεύρεση εξίσωση της σκίας Τσιάρα Παπασταύρου που δημοσιεύθηκε 26 Νοεμβρίου του 25 για την κατέστη τεχνική λύση, γιατί με τα στοιχεία της ΑΔΕ, ουσιαστικά, όσοι δεν παράγουν γάλα ή κρέας, αλλά δεν παράγουν τίποτα ουσιαστικά, τους έδινε δυνατότητα αυτή η εξίσωση να υπολογιστούν ότι έχουν ζώα και μόνο δηλώνοντας την επιδότηση που έπαιρναν παλιά, η οποία φυσικά πιθανότατα δεν έπαιρναν ανέτεια. Και μιλάμε για 29.000 εκμεταλλεύσεις όλη την Ελλάδα, 13.000 στην Κρήτη.
0: Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Αυτή η διάταξη, αυτό το άρθρο, τη σκία.
1: Αυτό το άρθρο καταλόγει.
0: Ουσιαστικά επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο μοτίβο που υποτίθεται ότι θέλαμε να επιλύσουμε.
1: Μα αυτό είναι το φοβερό, το τρελό, το ανισόρροπο. Και λέω, σας παρακαλώ, επειδή θα πάμε στη νέα πληρωμή, αν και όταν πάμε, γιατί θα συζητήσουμε σε λίγο αυτά. Το 26 και είπα δύο πράγματα, είπα και για τους βόλους. Προσέξτε, του λέω πρώτον, θα πάμε ξανά στην πληρωμή. Λοιπόν, τι λέει να πάμε με αυτήν την εξίσωση, λέω. βάλτε τον όρο ότι όσοι δεν παράγουν γάλα ή κρέας θα γίνει υποχρεωτικά επιτόπιος έλεγχος. Και πιστέψτε βέβαια δεν θα γίνουν 29.000 έλεγχοι. Οι περισσότεροι
0: θα αρνηθούν
1: τον έλεγχο για να έχουν απλώς μια επίπτωση το ότι δεν θα πάρουν τα λεφτά. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό λόγο για τη χώρα. Δεν με νοιάζει ούτε τι θα γίνει στο παρελθόν, τίποτα άλλο. Έχουμε, λέω, ένας εδώ ανθρώπους στην Ελλάδα με την ευλογιά, με την δύναμη με τον πυρετό, που οδύρονται και κλαίνε, έχουν κλεισμένα συνέχεια τα ζώα τους.
0: Ήταν συγκλονιστικές, συγγνώμη σας διακόπτω, συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των παραγωγών χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Πέθαναν άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, Κώστα. Δύο πέθαναν από στεναχώρια τους. Ο ένας έλεγε κιόλας ένα πίτα στους μετάκι και μονολογούσε για τα ζώα που θα τους φάξει το κράτος και έπεσε κάτω. Από ανακοπή έμφραγμα, δεν θυμάμαι. Και πέθανε. Άλλοι αυτοκτόνησαν. Η κατάσταση είναι τραγική. Και σε αυτούς τους ανθρώπους στερούνται τα λεφτά, γιατί όλοι αυτοί ήταν να μειώνουν επιδοτήσεις τους, επειδή κάποιοι βρήκαν τη φάμπρικα και πέρανε επιδοτήσεις χωρίς να έχουν ζώα. Σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η εξίωση. Δεν είναι δυνατόν, δεν συμπαραστέκεσαι σε αυτούς τους ανθρώπους, αν μη τι άλλο λέω, στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Λοιπόν, τι είπα εγώ. Ας κάνει να το φωτίσει ο Θεός. Αν θέλει να το φωτίσει ο Θεός. Λοιπόν, εύχομαι να το φωτίσει. Και από εκεί και στα του εξής, ότι και οι βόλοι, που θα μπουν το 27, γιατί τώρα μιλάμε θα μπουν σε ελάχιστες μονάδες, το 5% δεν θα είναι. Λοιπόν, και οι βόλοι από μόνοι τους, λέω, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί βγαίνει παρεξήγηση από τον κύριο Υπουργό Κιζιοσχοινά. Ότι τελείως μπήκαν οι βόλοι. Μα δεν μπήκαν οι βόλοι, αν δεν έλεγε οι βόλοι, προσέξτε, παλιά, επειδή εγώ είμαι από τη δεκαετία του 1999 διορισμένος, λοιπόν, μέσω ΕΣΕΠ. Πηγαίναμε, κάναμε έλεγχο και επειδή μας ήταν τα ίδια ζώα, παντού σε όλη την Ελλάδα νομίζω ότι γινόταν τέτοια, τα βάφαμε με σπρέι. Μετά μπήκαν τα ενότια, αλλά και αυτά βγαίνανε, δεν μένανε, τα αλλάζανε. Λοιπόν, άρα είναι καλύτερο να μπουν οι βόλοι. Ναι, αλλά για να γίνει ο έλεγχος, ο βόλος είναι ένα τεχνολογικό βοήθημα για να ενισχύει την αξιοπιστία του επιτόπιου ελέγχου. Το να σου πει ο άλλος ότι ενεργοποίησα μέσω ενός σκάνερ έναν βόλο και μπήκε στο σύστημα το online της ΑΔΕ. Άμα οι βόλοι είναι σε μια τσάντα και δεν είναι στα ζώα.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Σαρόπουλο, ότι υπάρχει κίνδυνος να επενδύσουμε σε μια τεχνολογική λύση χωρίς να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της φυσικής επαλήθευσης.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι να γίνονται έλεγχοι. Mm-hmm. Διότι σας λέω ότι μπορεί να είναι σε μια τσάντα και μάλιστα να μπουν και την παραμονή του ελέγχου σε ζώα. Αν γίνουν λίγοι έλεγχοι, όπως κάνουν σποραδικά, θα μπουν και ζώα με βόλους. Αλλά θα έχουν την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, αν θέλουν, δεν τα ξέρουμε. Ή θα βρεθούν οι κτηνίες επειδή βάζει ποινές και βάζει ιδιώτες σημεία τους. Πολύ καλά. Δεν θα βρεθούν και κάποιοι επιτίδιοι. Σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν επιτίδιοι. Δεν είναι λύση αυτό. Το εξήγησα ότι αν δεν κάνουν ελέγχους και μάλιστα σε αυτούς που δεν παράγουν. Γιατί εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν παράγει τίποτα.
0: Κύριε Σαρόπουλε, αναφερθήκατε.
1: Δεν παράγει γάλα. Ρε παιδιά, αυτό θέλει έλεγχο. Σε οποιαδήποτε κοινή χώρα του κόσμου, η κοινή λογική αυτό λέει.
0: Αναφερθήκατε μόνο στην Κρήτη ότι υπάρχουν περίπου 13.000 κτηνοτροφικές μονάδες και εκτιμήσατε ότι
1: αρκετοί. Δεν παράγω γάλα και κρέας. Και δόθηκαν στις 8.275 από αυτές, αυτές τυχαίες της ΑΔΕΣ, δεν λέω εγώ. Τα λέει η ΑΔΕΣ του κ. Πιτσιλή. Και δόθηκαν στις 8.275 βοσκοτόπια και επιδόθηκαν επιδοτήσεις. Και συνολικά μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, γιατί δεν ξέρω μετά τι έγινε, στις 4 Φεβρουαρίου είπε η ΑΔΕΣ στην Βουλή, γιατί η Βουλή τα ζήτησε στοιχεία αυτά, η Συστική Επιτροπή της Βουλής που υπήρχε μέχρι εκείνη την ημερομηνία κατά σύμπτωση. Λοιπόν, τους είπε ότι στην Κρήτη από τα 19.000 τόσα που πληρώθηκαν αφημί επιδοτήσεις βοσκοτόπων το 24, το 25 πληρώθηκαν τα 18.000, κάτι μια απειροδάκητη δημίωση. Και από τα 18.000 αφημί που πληρώθηκαν στην Κρήτη, τα 10.000 είχαν παραδώσει η γάλα ή κρέας και τα 8.000 δεν είχαν παραδώσει τίποτα. Και πληρώθηκαν με την εξίσωση ευθύνα. Όπως αντίστοιχος αριθμός, σχεδόν ή ίσως και τις τιμές ήταν περίπου και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ελεγχθούν τώρα, δεν τρελαθούν, αλλιώς δεν τελειώνει το σκάνδαλο. Δεν τελειώνει αλλιώς. Σας το είπα, εγώ ήσχε τη συνείδησή μου, τους είπα ότι και με τους βόλους ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι βόλοι θέλουν έλεγχο, δεν φτάνουν μόνο οι βόλοι, θέλουν έλεγχο.
0: Κύριε Σαρόπουλε, επειδή είστε έμπειρος τώρα και είχατε και συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, πού καταλήγεται το συμπέρασμα? Καταλήγεται στο ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτά που εσείς περιγράφετε, δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν διάθεση, συγγνώμη, ή δεν έχουν πραγματικά διάθεση να λύσουν το θέμα, γιατί πρέπει να συγκρουστούν?
1: Όχι δεν θέλουν ή διστάζουν. Εγώ ένα από τώρα εντάξει... Δεν μπορώ να σου αποδείξω, δεν υπήρχε κάμερα εκείνη τη στιγμή. Αλλά την ώρα που του έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνουν και 30.000 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, θα γίνουν πολύ λιγότεροι γιατί δεν θα πάνε στον έλεγχο. Γιατί δεν θα πάνε στον έλεγχο, είναι πολύ απλό. Οι άνεσοι ελέγχουν πολύ λιγότερες συνέπειες από το να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα ζώα και να αποδείξει ότι έκανε απάντηση βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό. Όταν επικοινωνούσα με τον κύριο Πρωθυπουργό, με κοιτούσα μάτια και έκανε ναι με τα μάτια. Δηλαδή, ναι, έτσι είναι, όπως τα λες. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ο ίδιος. Απλώς είναι δύσκολες αποφάσεις, δύσκολες καταστάσεις, αλλά που πρέπει κάποτε να αντιμετωπιστούν γιατί είναι όλη η κατάσταση δύσκολη και στην κτηνοτροφία, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα αντικείμενα. Και φυσικά το είπα το εξής. Και αφήστε το κομμάτι που δεν το πιάνετε. Μην ταλαιπωρείτε και τους υπόλοιπους γεωργούς που μείναν 150.000 αυτή μια πλήρωτα ακόμα, το 1 τέταρτο σχεδόν διαστήματων
0: από αυτό. Από τους 570 έχουν μείνει 150.000
1: απλήρωτοι. 158.000 απλήρωτοι. Λοιπόν, και μάλιστα δεν είναι δυνατόν για κάποια καρτελάκια που πήραν από έναν γεωπόνο που φταίει ο γεωπόνος. Και το λέω εγώ που είμαι γεωπόνος. Κατηγορώ τον συναδελφό μου που δεν έκανε καλά τη δουλειά του και έδωσε μία έγκυρα καρτελάκια. Και αγόρασε ο άνθρωπος ο άλλος 200 ευρώ και 500 ευρώ καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου και δεν του δίνουν 20.000 ευρώ.
0: Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο. Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο. Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο να παίρνουν. Από, να περνούν από το σύστημα ανύπαρκτα ζώα, αλλά να μπλοκάρονται πραγματικοί αγρότες για τυπικές ή τεχνικές αστοχίες.
1: Που δεν θέλετε κάτι, που δεν θέλετε κάτι. Ή για την τηλεπισκόπηση. Γιατί η εικόνα της τηλεπισκόπησης όταν πέρασε, τότε δεν δείχνει την πραγματική εικόνα και δεν ήξεραν οι άνθρωποι να βγάλουν τις φωτογραφίες, γιατί τους ζητάνε τηλεπισκόπηση μετά από ένα και δύο χρόνια. Mm-hmm. Λέω, μα ναι, είναι δυνατόν. Ήρθε αυτό που το λέω συνέχεια. Δηλύσουμε τον κόνο με την καταπίνη με την κάμιλο, κάντε κάτι να τελειώσει αυτή η κατάσταση μαρτυρική. Και λέω και το, εντός για τα σύμπτωση. Λίγο πριν από μένα ήταν ο πρόεδρος της κοινοπαξίας τώρα, της Ένωσης Αγροτικών Συνδυασμών Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίχητας. Ο οποίος του είπε, το εξής, του το μεταφέρω και το είπε δημόσια και φυσικά. Του λέει, εμείς έχουμε 10.000 πελάτες για να καταθέσουμε ως ΚΙΒ η Ένωση της. Σας πληροφορώ, λέει, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει χειροστικοποιηθεί ούτε μία. Και μάλιστα και αναγκάστηκε ο κ. Φετιδάκης να παρέμβει για να πει ότι χθες έγινε και να τον ενημερώσουμε και τους ακροατές εκεί στην Κρήτη, ότι χθες έγινε η συνάντηση τεχνική της ΑΔΕ, δηλαδή στην Τετάρτη, όχι χθες Πέμπτη, χθες ή προχθές, Τετάρτη 26 του μήνα, έγινε συνάντηση μεταξύ ΕΦΕΑΣ, ΓΕΟΤΕ και να λύσουν προβλήματα. Όντως έβγαλε και το ΓΕΟΤΕ μια ανακοίνωση, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα έχουν πει και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί ο Γιάννης Μελετών της Κρήτης. Τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους, τους διαβάζω και τους χαίρομαι. Χαίρομαι δηλαδή ότι οι άνθρωποι ξέρουν τους γίνεται και λένε το σωστό, αλλά δυστυχώς τι να χαρούμε, όλοι είμαστε σε μια κατάσταση τρέλας. Λοιπόν, και μπήκανε το μόνο ευχάριστο, δηλαδή συζητήσανε και για τα χειρόγραφα δικαστήρια και για τα ΚΑΕΚ και για τις κληρονομιές και δηλαδή ήταν τόσα τα προβλήματα που δεν πρέπει να προχωρήσουν. Δεν ξέρω να έχουν 400 αιτήσεις γίνει από τις 600 που περιμένουμε χιλιάδες. Από τις 400-600.000 και φτάνουμε σε Σεπτέμβριο όπως είπατε. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τα χρονοδιαγράμματα, δεν υπάρχει περίπτωση να
0: τύχει. Εγώ θα σα ρωτήσω το εξής.
1: Εγώ θα ευχόμουν να μπορούν να πάρουν προκαταβολή εντός του 26.
0: Μάλιστα.
1: Για πρώτα, έτσι μπορούσαν πάντα πράγματα. Δυστυχώς, γιατί προσέξτε, και οι ποινές και οι κυρώσεις που είναι πάνω από το κεφάλι μας που περνάνε αιτήσεις θα κάνουν τριπλάσιο χρόνο οι άνθρωποι να τα περάσουν. Πέραν των προβλημάτων, το ζήτημα είναι ανέτοιμο. Το ζήτημα είναι ανέτοιμο.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη να πάρουν λεφτά μέσα στο 26.
1: Ναι, βέβαια, άμα δεν έχουν γίνει αιτήσεις, κανένα πώς θα πάρουν προκαταβολή. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ότι μαθαίνουν 3-4 μήνες το εγώ που συζητάω για να περάσουν τα στοιχεία και δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Μα μισό λεπτά γιατί τώρα θα τρελαθούμε. Ναι. Πριν από δύο εβδομάδες, δύο ή τρεις αν δεν κάνω λάθος, και επειδή τους είχατε απέναντι, και ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, και ο κύριος Πιτσιλής, ο κύριος Πιτσιλής δεν ήταν χθες, της ΑΔΕ, ναι, παρουσίασαν.
1: 4 Αυγούστου έγινε αυτό που λέτε.
0: Πώς είπατε?
1: 4 Αυγούστου.
0: Τέλεια. Κάπου εκεί είμαστε, τρεις εβδομάδες. Λοιπόν,
1: και σήμερα έχουμε 28.
0: Παρουσίασε την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, όπου θα λύσει τα προβλήματα, θα κλείσει πορτοπαράθυρα, πόρτες, παράθυρα, παντζούρια για τους επιτηδίους κτλ. Και έδωσαν μάλιστα, και το λέγαμε από τότε, έσπευσαν να δώσουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες. 13 Οκτωβρίου, το θυμάμαι σαν τώρα, 13 Οκτωβρίου θα έχουμε την πρώτη πληρωμή. Γιατί μέχρι τότε θα είναι και το περιθώριο. Για όσους.
1: Όσοι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν
0: κάνει την εξήγηση. Ακριβώς. Και μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου που θα είναι και η πρώτη πληρωμή, θα είναι και για τους υπόλοιπους, ώστε στην πορεία μέσα στο Νοέμβριο να πάρουν την προκαταβολή. Πώς μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, αυτά έγιναν πριν από 20 μέρες, όχι πριν από 20 χρόνια. Πώς μπήκα στη διαδικασία να κάνουν τέτοιες ανακοινώσεις, πρωθυπουργός και διοικητής της ΑΔΕ, άρα και πολιτικός προϊστάμενος πλέον για τον ΟΠΚΠ, γνωρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμοι.
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζαν ή όχι. Μερικές φορές ξέρετε έχεις, να το πω όχι αλαζονία, τη βεβαιότητα ότι ξέρεις καλά τη δουλειά, ναι αλλά δεν ξέρεις το συγκεκριμένο αντικείμενο. Συμβουλεύσου σε κάποιον, ρώτα, δες, προσπάθησε να βελτιώσει τι υπήρχε. Είναι πολλά ζητήματα τώρα, τι να συζητάμε. Το μόνο ευχάριστο από την ανακοίνωση που έβγαλε το επιμελητήριο για αυτή τη συνάντηση, την οποία ανέφερε και ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, στη συνάντηση χθες, είναι ότι, που εμένα μου άρεσε, το μόνο που μου άρεσε, γιατί όλα τα άλλα τα βλέπουμε πολύ σκεπτικισμό, είναι ότι αποφάσισε να κάνουν εβδομαδιαία αυτή τη συνάντηση. Το οποίο είναι καλό, δηλαδή είναι στο πνεύμα που σας είπα, ρώτα τους ειδικούς. Μην κάνεις ότι νομίζεις με κάποιες εταιρείες πληροφορικής, βλέποντας επιδερμικά την υπόθεση και από πάνω πάνω, ενώ έχει πολύ βάθος, είναι πολύπλοκη και πάνω σε αυτή βασίζονται και όλες οι άλλες αιτήσεις. Δεν είναι μόνο η βασική, δηλαδή οι βασικές κινήσεις δεν μπορούν να καταβάλουν. Mm-hmm. Να κάνουν. Πού να πάνε όλα τα άλλα μέτρα που θα κουμπώσουν πάνω σε βασική ενίσχυση. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ πάντως είμαι στεναχωρεμένος, γιατί προσέξτε, είμαι σε μια περίοδο όπου με πολέμους, με την ακρίβεια στα ύψη, με το κόστος παραγωγής στα ύψη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να επιβιώσει η βιομηχανία της Γερμανίας και των άλλων βορείων χωρών, παίρνοντας αθρώες εισαγωγές πάυσινων αλλά και ίσως επικίνδυνων αγροτικών προϊόντων από όλο τον κόσμο, αυτό να επηρεάζει τις τιμές των παραγωγών μας, ή να τα βάλεις όλα μαζί. Δηλαδή είναι να σε πιάνει μέχρι κατάθλιψη. Αλλά εύχομαι να τα καταφέρουμε, αν είμαστε ενωμένοι και οι Γεωργοί, δηλαδή πάνω να ξέρουν, δεν έχουμε εύκολες μέρες μπροστά. Και φυσικά πάνω σε όλα αυτά του λέω του κ. Υπουργού, ότι κοιτάξτε, άντε, αυτά είναι του παρελθόντος και το παρόν είναι κομμάτι του παρελθόντος. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να επιτονημερώσετε, να σχεδιαστεί κάτι καλό για το μέλλον. Και μιλάω για τη νέα ΚΑΠ που θα γίνει από το 28 και μετά, φυσικά. Ναι, λέω, αλλά οι πρώτες κινήσεις που κάνετε, λέω, είναι λανθασμένες εκ των αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν έχει πάρει η απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδιωτικού Μελετήρου της Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Δημόσιο Δημοσίου Υπαλλήλων, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ότι θα απέχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τον Εθνικό Διάλογο, έχετε δημιουργήσει, του λέω, μια ευκαιρία εθνικού διαλόγου σε αποτυχία και φιάσκο.
0: Ωραία, να το θέσω λοιπόν το ερώτημα. Γιατί θεωρείτε το σοβαρό θεσμικό ζήτημα την επιλογή για να ανοίξει η συζήτηση ως έδρα την Αμερικανική Γεωργική Σχολή?
1: Να σου πω γιατί. Καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, που τονίζετε πριν, έρχεται σε μια πόλη η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει δύο τμήματα γεωπονίας πανεπιστημιακά, εκ των οποίων το ένα είναι το αρχαιότερο με συνεχή λειτουργία στην Ελλάδα, που γιορτάζει σε λίγο καιρό τα 100 χρόνια και το οποίο είναι πρώτο σε κατάταξη στις διεθνείς λύσεις των πανεπιστημίων που εκτιμούν την έρευνα και την επίδραση του κάθε πανεπιστημίου, άρα στο καλύτερο. Έρχεσαι στην πόλη που έχει τα περισσότερα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, συγκεκριμένα μου δεν είναι τα μισά σχεδόν όλης Ελλάδος. Έρχεσαι στην περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα σε προγράμματα της ΚΑΠ, που είναι η περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας και έχει τις υπηρεσίες, οι αυτές επίσης τρέχουν και ελέγχουν την ΚΑΠ. Έχει δηλαδή σε ανθρώπους που κατ' εξοχήν θα πρέπει να ρωτήσεις για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να σχεδιαστεί η νέα ΚΑΠ ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Και πας τώρα σημειολογικά, προσέξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Πας στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία είναι σεβαστή η ιστορία της, αλλά ως για τους αγροτόπαιδες. Ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή είναι η ιστορία. 100 ετών και φτηνής, αλλά σε αυτό το επίπεδο είναι άλλο πράγμα η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Είναι σχολείο. Λοιπόν, η οποία όμως έκανε αίτηση και την έδωσε σε άδεια στις 29 Ιουλίου να κάνει ειδικό πανεπιστήμιο. Και προσέξτε τι άλλο συμβαίνει. Έχει ήδη δημιουργήσει μια πολεμική με το τμήμα του Αριστοτελείου, διότι το 22 έρχεται η κυβέρνηση και ανέτεια καταργεί το νομικό πρόσωπο διαχείρισης του αγροκτήματος, που είναι το καλύτερο αγρόκτημα στην Ελλάδα, και τη δίνει κατευθείαν στον Πρίτανη, με δημιουργώντας το μενές γραφειοκρατικές εγκυλώσεις στη λειτουργία του και δημιουργώντας τροχοπέδι στη λειτουργία του αγροκτήματος. Συν το ότι θα μπορεί, εφόσον είναι η περιουσία του Πανεπιστημίου και υπάρχει, έκανε ταυτόχρονα και μια ανώνυμη εταιρεία, να εκποιηθεί κομμάτι της σε άλλη χρήση, και όχι γεωπονική, γεωργικής έρευνας ή εκπαίδευσης. Άρα έχει ήδη δυσαρεστήσει την κοινωνία της Θεσσαλονίκης ολόκληρης, γιατί και η κυρία Πατουλίδου και άλλοι είχαν εκφράσει σε ανοιχτή επιστολή την αντίρρησή τους προς τον Πρωθυπουργό. Και ο δε Μαργαρίτης Χινάς, που είναι υπουργός εδώ και λίγους μήνες, από τον Απρίλιο, το τελευταίο τρίμηνο έχει κάνει τρία επίσημα δελτία τύπου για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, την οποία ονομάζει τον ίδιο για τη χώρα κτλ. Δηλαδή διαφημίζει. Δεν είναι μια πράξη μόνη της. Είναι μια πράξη υψηλής συμβολικής σημασίας, έχει τη σημειολογία της και δείχνει ότι αγνοείς, περιφρονείς τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ΚΑΠ όλα αυτά τα χρόνια. Και πας να στηρίξεις, να διαφημίσεις ουσιαστικά, γιατί δεν υπάρχει ειδικό πανεπιστήμιο ακόμα, να διαφημίσεις ένα, γιατί η ίδια η
0: κυβέρνηση... Άρα αυτό θεωρείται ότι ήταν ο στόχος κυβέρνησης, να προβάλλει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
1: Προφανώς ίσως και κάτι άλλο, το οποίο δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και κάτι πιο απλό, γιατί ψάχνοντας με αυτή την ενέργεια, και σας πω, δεν είναι μια ενέργεια δικιά μου, δεν μας τύπησε μίγα όλους βιοτεχνικούς Θεσσαλονίκης, είπαμε με ένα στόμα όλοι, όχι. Το ζούμε, νιώθουμε, είναι το κλίμα. που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι το εξής, ότι βρήκαμε και διαπιστώσαμε ότι για να γίνει εκεί η εκδήλωση, έγινε μια απευθείας ανάθεση 30.047 και 4.000 ευρώ το ανώδοτο όριο της ανάθεσης, χωρίς ΦΠΑ. Μόνο και μόνο για την ηχητική, για την βιντεοσκόπηση, για ένα live streaming μόνο 100 ατόμων και χωρίς παρέμβαση και τη φωτογράφηση. Τη στιγμή που, προσέξτε να δείτε, εμείς στα παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είμαι πρόεδρος, τον Ιανουάριο του 25, όχι πολύ παλιά, πήγαμε στο κέντρο διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου, που είναι ένα κτίριο ειδικό υπερσύγχρονο για παγκόσμια συνέδρια, και μας χρέωσαν δύο ημερών, διημερίδα της ίδιας υπηρεσίας, 620 ευρώ. Με ΦΠΑ, 620 ευρώ. Θα μπορούσαν επίσης να πάνε στο υπερσύγχρονο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που πρόπερση έγινε, το οποίο δεν τους χρέωνε τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι στη Θεσσαλονίκη που μπορούσε να γίνει αυτό, χωρίς τα 30.000 ευρώ. Και αυτά τα 30.000 ευρώ μπορούσε να τα δώσει το κράτος ως όφιλε σε ένα αμφιθέατρο πανεπιστημιακό, ώστε να το κάνει υπερσύγχρονο, να βάλει μεγάλο διαδραστικό προβολέα, να οθόνη, να βάλει σύγχρονα συστήματα ηχητικά, και αυτά μόνιμα να μείνουν για πολλά χρόνια στους φοιτητές. Αυτό ήταν το πνεύμα που είδαμε και αντιδράσαμε όλοι μαζί και είπαμε όχι. Αυτό είναι λάθος. Και αποφύγεις που παρήσαμε όλοι μαζί ότι δεν θα πάμε στη συζήτηση αυτή. Τώρα άμα ξεκινάμε έτσι και το σχεδιασμό του μέλλοντος, τίποτα δεν πάει σωστά.
0: Μάλιστα. Και Σαρόπουλε, θέλω να κλείσουμε με το πολιτικό συμπέρασμα της συζήτησής μας. Θέσατε στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για διασπάθηση ενισχύσεων για 150.000.
1: Είπα και άλλα πράγματα. Είπα και γιατί ήταν στο πυρόσβεστο.
0: Σωστά. Για 150.000.
1: Είπα διάφορα πράγματα.
0: Απλείω τους παραγωγούς, για προβλήματα στο ΟΣΔΕ, αντιδράσεις για την ΓΑΠ και το χώρο τέλος πάντων που επιλέχθηκε, λειψιδρία, κλιματική κρίση, υποστηλέξη των υπηρεσιών, όλα αυτά. Στη δευτερολογία, το όπως λέτε, δεν απάντησε σε κανένα από αυτά. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς ερμηνεύεται αυτή τη σιωπή?
1: Τι θα μπορούσε να απαντήσει? Δεν ήταν έτοιμος να πάρει αποφάσεις προφανώς και να πει κάτι. Ή δεν ήθελε. Εγώ θα πάρω το καλό. Ότι τον προβλημάτισα, αλλά σε ό,τι από αυτά απαντούσε θα ήταν μια τομή. Μια τομή για μένα προς το καλό. Μια τομή προς την πρόοδο. Μια τομή προς τα μπροστά. Ακόμα και το να πει ότι δεν θα την κάνουμε τελικά στην Αμερικάνικη σχολή, θα την κάνουμε αλλού. Εγώ νομίζω ότι ανεβαίνει το κύριος ενός πρωθυπουργού. Δείχνει ότι έχει επαφή με την πραγματικότητα, δείχνει ότι είναι ευέλικτος, δείχνει ότι θέλει να πάει μπροστά. Τώρα αν κάποιοι τον λένε από το περιβάλλον του, μα πώς θα εκτεθεί το κύριος, εσύ θα υποχωρήσεις αυτούς, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί έχουμε δίκιο. Αν δεν είχαμε δίκιο θα έλεγα ναι. Αλλά όταν έχεις απόλυτο δίκιο και από όποια πλευρά και αν το δεις, είναι λάθος αυτό που κάνει, τότε μετά λες πας σε άλλες σκέψεις.
0: Κύριε Σαρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, γεια σε όλους.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΟΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, με αφορμή τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρωθυπουργό. Τα θέματα που έθεσε και κυρίως κρατάμε μεταξύ όλων των άλλων, που είναι πάρα πολλά δυστυχώς και δεν είναι θετικά, το γεγονός ότι το χρώμα του χρήματος για αγρότες για φέτος, δηλαδή για το 2026, χλωμό, πάρα πολύ να το δουν μέσα στο 2026.

και δεν έχει απολογηθεί κανείς. Και θα έπρεπε τώρα να απολογηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διότι ο ίδιος έσπευσε να δώσει το παρόν 5 Αυγούστου στην πομπόδη παρουσίαση της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, παρουσία στις εγκαταστάσεις μάλλον της ΑΔΕ, στα κεντρικά γραφεία της ΑΔΕ, όπου παρουσίασαν εκεί τη λειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργούσε άψογα, θα έλυνε τα προβλήματα, θα έδινε οριστικά τέλος στο πάρτι των επιτηδίων γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις και όλα αυτά, και ακόμη δεν μπορούν να γίνουν δηλώσεις. Και είμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο και υποτίθεται τον Οκτώβριο θα πρέπει να καταβληθεί η προκαταβολή της επιδότησης, τουλάχιστον παραδοσιακά τον Οκτώβριο κατατίθεται. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν όλα αυτά τα χρόνια ξεκινούσε η διαδικασία του ΕΣΔΕ από το Μάιο και μάλιστα πάντα αναγκαζόντουσαν να ζητούν και παρατάσεις Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι ένα έργο που δεν περιοριζόταν ούτε καν εντός ενός τριμήνου. Και ήθελε η κυβέρνηση να μας πείσει για το πόσο καλά τα κάνει όλα, ότι μέσα σε ένα μήνα θα το είχαν τελειώσει το θέμα. Και το θέμα δεν έχει, όχι απλά δεν έχει τελειώσει, δεν έχει καν αρχίσει. Γιατί η πλατφόρμα την οποία έφτιαξαν έχει 1000 προβλήματα. Πάμε, διακόπη μουσική, ανάστα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις από Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης και την συνυπογραφή από τον Δήμαρχο, τον κ. Καλοκαιρινό, και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, για ένα μεγάλο έργο, για μια μεγαλεπίβολη παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου. Μια διπλή παρέμβαση. Το ένα σκέλος της παρέμβασης σχετίζεται με την απολύτως αναγκαία στήριξη του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο δεν γίνεται ορατό στους περισσότερους από εμάς αν δεν είμαστε στη θάλασσα, για το τι ζημιά έχει υποστεί, τι σπηλαιώσεις έχει υποστεί το παραθαλάσσιο τείχος, και επίσης δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό το ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, διότι θυμίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του παραθαλάσσιου τείχους ουσιαστικά αποτελεί τη βάση της παραλιακής λεωφόρου, της κεντρικότερης οδικής αρτηρίας, την οποία διασχίζουν χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά. Άρα αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι πρόκειται για μια αρκετά σοβαρή παρέμβαση και απολύτως απαραίτητη, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι χθες έγινε ένα σημαντικό βήμα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, που συνδέεται με το πρώτο, αφορά στην ανάπτυξη 2+ στον κόλπο του Δεματά η μία, δυτικότερα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας η άλλη. Και εδώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα, και με τις επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις του τεχνικού κόσμου, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι, υπάρχουν έργα που δεν χωρούν εύκολα στο δίπολο ναι ή όχι, άσπρο μαύρο, και η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στον κόλπο του Δερματά και δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Και γι' αυτό οφείλουμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο σκέλη, διότι παρότι περιλαμβάνονται στον ίδιο σχεδιασμό, δεν έχουν το ίδιο βάρος, ούτε μπορούν να αντιμετωπίζονται με την ίδια βεβαιότητα. Το πρώτο σκέλος είναι η προστασία φυσικά του παραθαλάσσιου τείχους και συνολικά της παράκτειας ζώνης. Και το δεύτερο είναι η φιλοδοξία να αποκτήσει στο Ηράκλειο 2 νέες αμμώδεις αστικές παραλίες στην περιοχή. Και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα ερωτήματα. Γιατί ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να προστατεύεις την πόλη και ένα ιστορικό μνημείο από τη θάλασσα, και άλλο να επιχειρείς να δημιουργήσεις μια παραλία σε ένα από τα πλέον εκτεθειμένα σημεία του βόρειου παραλιακού μετόπου του νησιού. Και όταν μιλάμε και για ένα έργο προϋπολογισμού τουλάχιστον 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν πριν πέσει η πρώτη άμμο στη θάλασσα, και όχι όταν αρχίσει να την παίρνει το πρώτο κύμα. Προφανώς και ανάμεσα σε αυτά τα ερωτήματα δεν πρέπει να χαθεί από τη συζήτηση το κυρίαρχο. Ποιο είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα να σωθεί το τείχος. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο Δήμος πολύ σωστά προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο για δεκαετίες έχει αφαιθεί εκτεθειμένο στη διάδοση και τους ισχυρούς κυματισμούς. Επομένως, για τους λόγους που εξηγήσαμε και για λόγους του ίδιου του τείχους αλλά και για λόγους ασφάλειας των ίδιων των πολιτών, η αντιδιαβρωτική προστασία δεν αποτελεί κάποιο πολυτέλεια αισθητικής ανάπλασης, είναι έργο ουσίας. Και για αυτό το έργο πολύ δύσκολα μπορεί να υπάρξει σοβαρή αντίρρηση. Το σχέδιο όμως δεν σταματά στη θωράκιση της ακτογραμμής. Προβλέπει τη δημιουργία των δύο αστικών παραλίων με λεπτόκοκκι άμμου. Η πρώτη 210 μέτρων στον κόλπο του Δερματά και η δεύτερη 170 μέτρων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και σε βάθος περίπου και οι δύο 30 μέτρων. Όταν λέμε βάθος εννοούμε πλάτος της παραλίας. Ουσιαστικά θα εκτείνεται κατά μήκος η παραλία, αμμώδης παραλία, προς τη θάλασσα κατά 30 μέτρα. Μπροστά σε αυτές λοιπόν τις δύο παραλίες προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο ύφαλοι
ως κυματοθράφτες μήκους 250 και 200 μέτρων, αντίστοιχα 250 στον κόλπο του Ντερματά, 200 μέτρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενώ προβλέπεται και προστασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς μέσω φυσικών υφάλων. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι δύο αστικές πλάζ στην καρδιά της πόλης θα αποτελέσουν μια ελκυστική εικόνα? Κανείς. Μια πόλη που γυρίζει προς τη θάλασσα με δύο αστικές παραλίες δίπλα στο ιστορικό της κέντρο ως πρώτη ανάγνωση είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για αναβάθμιση της ακτογραμμής και του παράκτιου μετόπου. Και μια ομολογουμένως χρυσή ευκαιρία το παραλιακό μέτωπο να αποκτήσει μια διαφορετική φυσιογνωμία. Αλλά το ερώτημα το κυρίαρχο δεν είναι αν αυτή η εικόνα είναι όμορφη. Προφανώς και είναι όμορφη ως ιδέα, ως σκέψη, ως μακέτα. Το ζήτημα είναι αν ως έργο μετά που θα υλοποιηθεί αυτή η εικόνα θα είναι και βιώσιμη. Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα προς ένα. Τώρα που είναι ακόμη το έργο στην ιδέα της σύλληψης, ούτε καν στις μελέτες, τώρα πρέπει να υποθούν αυτά και να δοθούν και οι απαραίτητες απαντήσεις. Γιατί μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, αφήστε το. Ποιος πληρώνει, το ξέρουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Τι γίνεται με τα όμβρια και τα λίμματα? Είναι γνωστό, όχι τώρα, όχι χθες, όχι προχθές, χρόνια, ότι έχουμε απόρριψη ομβρίων υδάτων ανάμεικτα με λίμματα στον κόλπο του Ντερματά. Και εδώ ακριβώς καταγράφεται ένας από τους σοβαρότερους προβληματισμούς που διατυπώνονται από τον τεχνικό κόσμο. Στην περιοχή εκβάλλουν οχετή ομβρίων υδάτων και τίθεται και το ζήτημα υπερχείλισης αγωγών ακαθάρτων όταν αυτή συμβαίνει έπειτα από προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το δίκτυο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση αποτυπώνεται ήδη χρόνια τώρα και στη χλωρίδα του βυθού. Αν λοιπόν ο στόχος δεν είναι απλώς να δημιουργηθεί μια όμορφη αμμώδης επιφάνεια, μια λέμε απ, τι ωραία που έχουμε μια μουδιά, αλλά ο στόχος είναι μια πραγματικά λειτουργική αστική πλάζ, στην οποία θα μπορούν να κολυμπούν με ασφάλεια οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες, διότι εκείνους που βλέπετε σήμερα να κολυμπούν, δεν κολυμπούν με ασφάλεια. Παρά τις επισημάνσεις παροτρύνσεις του λιμενικού σώματος, θα πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά μια λειτουργική και ασφαλή πλάζ, θα πρέπει να υπάρξουν απολύτως καθαρές απαντήσεις. Τι προβλέπετε για τις συγκεκριμένες εκβολές, πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα των υδάτων, τι συμβαίνει μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλες βροχοπτώσεις. Ξέρετε, μια αστική παραλία δεν είναι μια φωτορεαλιστική απεικόνηση μιας μελέτης όπως παρουσιάστηκε χθες. Που προφανώς έπρεπε να δώσει μια εικόνα. Δεν το λέμε με την κακή έννοια, αλλά δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε αυτό. Πρέπει να λειτουργεί στην πραγματική πόλη και στις πραγματικές συνθήκες της. Και βάσει αυτών να λειτουργεί η πλάζ. Πάμε στο δεύτερο ζήτημα. Πώς θα φτάνει ο κόσμος στις δύο αυτές παραλίες? Και είναι πρακτικό ζήτημα και ζήτημα καθημερινότητας, η πρόσβαση. Ο τεχνικός προβληματισμός εστιάζεται στο πρόβλημα της έλλειψης επαρκών θέσεων στάθμευσης. Αν δημιουργηθούν δύο δημοφιλείς αστικές πλάζ και κυλήσουν όλα ομαλά, άρα που σημαίνει ότι θα αποκτήσει ένα επιπλέον και μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον η περιοχή, προφανώς αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό πολιτών. Πού θα σταθμεύουν αυτοί? Ακόμη κι αν δεν σταθμεύουν και μετακινούνται πεζή, πώς θα προσεγγίζουν? Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι από τον Άγιο Γιάννητο, ακόμη κι αν δεν σταθμεύουν και μετακινούνται πεζή, πώς θα προσεγγίζουν? Δεν μπορεί να πιστέψει

θα προκύψει. Διότι ακόμη κι αν κάποιος προσέρχεται πεζός και έχει βρει τη λύση πώς θα προσεγγίσει περιμετρικά την πόλη για να φτάσει πεζός στην παραλία, είναι αδιαφυσβήτητο ότι θα έχουμε αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρηση στην παραλιακή γύρω από την πλάζ. Είτε πάει κάποιος να κολυμπήσει, είτε όχι. Ούτε υπάρχει ως σκέψη κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο σύνδεσης με μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδηλατόδρομους και πεζή μετακίνηση. Τα λέμε αυτά γιατί μια παραλία που κατασκευάζεται χωρίς να έχει λυθεί το ζήτημα της πρόσβασης κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα εκεί όπου υποτίθεται ότι επιχειρούμε να αναβαθμίσουμε την πόλη. Και αν αυτά δεν συγκινούν, πάμε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα κατά την άποψή μας, που αποτελεί ίσως και το βασικό στοίχημα του ίδιου του έργου. Τι θα συμβαίνει το χειμώνα? Όπως όποιος γνωρίζει το βόρειο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης, γνωρίζει επίσης τι σημαίνει ισχυρός βόρειος κυματισμός. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, βρίσκεται το σημαντικότερο οικονομικό και τεχνικό στοίχημα ολόκληρου του σχεδιασμού. Το ίδιο το έργο προβλέπει υφάλους κυματοθράφτες μπροστά από τις δύο νέες παραλίες. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι ο κυματισμός αποτελεί προφανώς βασική παράμετρο της μελέτης. Υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία. Μάλιστα. Όμως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν έργα προστασίας. Είναι αν αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν σε βάθος χρόνου ότι η άμμος που θα τοποθετηθεί δεν θα απομακρύνεται συστηματικά από τους χειμερινούς κυματισμούς. Γιατί διαφορετικά υπάρχει ένας πολύ ορατός και πραγματικός κίνδυνος. Να δημιουργούμε παραλία κάθε άνοιξη και να πληρώνουμε για να την ξαναδημιουργούμε κάθε χειμώνα. Αυτό είναι. Και ο προβληματισμός του τεχνικού κόσμου δεν είναι θεωρητικός. Το έχουμε δει στην πράξη. Αν για παράδειγμα δούμε τι συμβαίνει κάθε χρόνο με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης που έχουν επενδύσει στη δημιουργία τεχνητών παραλίων και βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπες με επαναλαμβανόμενες ανάγκες προσάμωσης, καθώς ο έντονος χειμερινός κυματισμός απομακρύνει σημαντικές ποσότητες άμμου, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε έργα προστασίας και κυματοθράφτες, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μία εύκολη άσκηση όλο αυτό. Και αν αυτό συμβαίνει για τα ξενοδοχεία, πρόβλημά τους. Κάνουν μια επένδυση, αναλαμβάνουν και το ρίσκο οι επενδυτές εκεί. Κόστος όφελος. Έχουν κοστολογήσει οι άνθρωποι ότι ξέρεις, ναι, εγώ κάθε χρόνο έχω αυτά τα έξοδα για να ανανεώνω συνεχώς την παραλία, αλλά μου αποφέρει αυτά τα έσοδα η παραλία. Το είναι το επιχειρηματικό ρίσκο και η μελέτη που έχει κάνει ένας επιχειρηματίας, ένας ιδιώτης για την επένδυση που κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Για έναν Δήμο όμως, τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αποκλειστεί, Ηράκλειο. Διότι εδώ δεν μιλάμε για μια ιδιωτική επένδυση όπου ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει το κόστος μιας λαθασμένης επιλογής. Μιλάμε για δημόσιο έργο. Και επομένως πρέπει να γνωρίζουμε από σήμερα όχι μόνο πόσο κοστίζει να δημιουργηθεί παραλία. Το ξέρουμε. 5,7 μας λένε. Συνήθως τα έργα, κάτι συμπάει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων. Grosso modo. Λέμε τώρα. Λέμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. 5,7. Αυτή είναι η αφετηρία, η εκκίνηση. Αλλά δεν είναι μόνο τα 5,7 που θα μας κοστίσει συνολικά το έργο. Είναι πόσα θα κοστίζει για να υπάρχει παραλία κάθε χρόνο. Αυτό δεν έχει καταγραφεί. Πόσο δηλαδή θα κοστίζει κάθε χρόνο η συντήρηση? Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με αριθμούς, όχι με το βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχει εκτίμηση ετήσιου κόστου συντήρησης? Πόσο συχνά εκτιμάει η μελέτη ότι θα απαιτηθεί αναπλήρωση της άμμου? Ποια ποιότητα άμμου υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνεται, ποια ποσότητα μάλλον, υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνεται από τον κυματισμό? Ποιος θα πληρώνει τις επαναλαμβανόμενες προσαμώσεις κάθε χρόνο? Ο Δήμος? Περιφέρεια? Κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα? Και τι θα συμβεί αν μετά από έναν ακραίο χειμώνα η μορφολογία της παραλίας μεταβληθεί δραστικά? Άντε και πάλι και αυτού και από την αρχή. Για να μην παρεξηγηθούμε,

Όλα αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ερωτήματα εναντίον του έργου. Μακάρι να γίνει όπως ακριβώς το έχουν εμπλευτεί. Σαν ιδέα φοβερή. Το θέμα είναι να γίνει και να είναι βιώσιμο. Γι' αυτό οι ερωτήσεις που θέτουμε σήμερα δεν είναι για να μπλοκάρουν το έργο. Είναι για να προστατεύσουν το ίδιο το έργο από μια ενδεχόμενη αποτυχία. Να θυμίσουμε πάντως για την ιστορία. Όσοι το θυμούνται, όσοι δεν το γνωρίζουν να το μάθουν, ότι στον ίδιο κόλπο, τον κόλπο Δερματά, είχαν προχωρήσει και μάλιστα σε πάρα πολύ όριμο στάδιο. Οι συνθήκες για τη δημοπράτηση έργου είχε περάσει μέσα και από τη Βουλή. Την πρώτη δεκαετία του 2000, 2006, 7, 8, εκεί. Είχε προχωρήσει πάρα πολύ ένα έργο ανάπλασης της περιοχής, όπου όμως αντί για παραλία και πλάς ανέπτυσε στο θαλάσσιο μέτωπο μία νέα υπερσύγχρονη μαρίνα, και μάλιστα για μεγάλα σκάφη αναψυχής, για μέγα γιότ. Και θα πρέπει να θυμίσουμε τότε ότι αυτή η υποδομή είχε παρουσιαστεί με συγκεκριμένα οικονομοτεχνικά στοιχεία, πόσο θα μπορούσε να συνεισφέρει στο προφίλ και την οικονομία της πόλης. Αυτά για την ιστορία. Στο παρεμπιπτόντος, πριν από περίπου 20 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι η Μαρίνα αποτελεί αυτομάτως τη σωστή λύση, ούτε ότι μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με τους ίδιους όρους. Απλά το υπενθυμίζουμε. Σίγουρα όμως σημαίνει ότι πριν επενδυθούν εκατομμύρια σε μια τεχνητή παραλία, έχει νόημα η πόλη να γνωρίζει ότι εξετάστηκαν σοβαρά οι εναλλακτικές λύσεις του συγκεκριμένου παραλιακού μετόπου και ότι η επιλογή που τελικά προκρίθηκε είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη μακροχρόνια κοινωνική και οικονομική απόδοση.

Αναφισβήτητα, το Ηράκλειο έχει ανάγκη να ξαναβρει τη σχέση του με τη θάλασσα. Έχει ανάγκη από ένα παραλιακό μέτωπο ασφαλές, σύγχρονο, λειτουργικό, ανοιχτό στους πολίτες. Και πάνω απ' όλα έχει άμεση ανάγκη από τη θωράκιση του παραθαλάσσιου τείχους και των υποδομών του. Αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς ναι μεν αλλά και αστερίσκους. Η δημιουργία όμως δύο τεκνητών αστικών παραλίων είναι διαφορετικό ζήτημα και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Γι' αυτό ο Δήμος οφείλει να παρουσιάσει με απόλυτη σαφήνεια τις τεχνικές απαντήσεις για τον κυματισμό, για την απώλεια της άμμου, την ποιότητα των νερών, τις εκβολές ομβρίων, τις πιθανές υπερχιλήσεις, την πρόσβαση, τη στάθμευση και φυσικά το μακροχρόνιο κόστος συντήρησης. Γιατί η επιτυχία δεν θα είναι να δούμε δύο εντυπωσιακές αμμώδεις παραλίες την ημέρα των εγγενείων. Αυτές άντε και τις είδαμε. Και πάρα πολύ ωραία και θα τις χαρούμε. Επιτυχία θα είναι αυτές οι δύο εντυπωσιακές αμμώδεις παραλίες να βρίσκονται ακόμη και μετά από 5 χρόνια εκεί. Ακόμη και μετά από 10 και μετά από 20. Κρητικούς χειμώνες. Επιτυχία θα είναι να εξακολουθούν να βρίσκονται αυτές οι δύο παραλίες χωρίς κάθε άνοιξη ο δημότης να καλείται να πληρώνει ξανά και ξανά την άμμο που μας παίρνει η θάλασσα το χειμώνα. Καθαρές κουβέντες. Όπως πάντα, η προστασία του τείχους είναι ανάγκη, η ανάκτηση του παραλιακού μετόπου είναι ευκαιρία, αλλά η δημιουργία τεχνητών παραλίων δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μόνιμο βαρέλι δίχως πάτο εκατομμυρίων ευρώ. Και γι' αυτό πρέπει να μελετηθεί πολύ πολύ σοβαρά. Αυτό λέμε, αυτό μπορούμε να πούμε εμείς μέχρι στιγμής. Αν όμως εξελιχθεί σε βαρέλι δίχως πάτο, τότε αντί να έχουμε ένα έργο που θα προστατεύει το Ηράκλειο από το κύμα, θα έχουμε δημιουργήσει ένα έργο στο οποίο το κύμα θα παίρνει μαζί του και τα χρήματα των πολιτών. Αυτά τα ερωτήματα τα θέσαμε προς την Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή απαντά στα ερωτήματα ότι η εκτομηχανική μελέτη προβλέπει την ετήσια αναπλήρωση της άμμου. Άρα θα έχουμε ανοίξει μια φάμπρικα. Βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε. Δουλειά για τους εργολάβους, ναι. Λοιπόν, και διαβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των πολιτών, εξηγούν ότι αυτή θα γίνεται μόνο με πεζούς, χωρίς οχήματα δηλαδή. Το πώς θα φτάνουν κάπου τέλος πάντων για να προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο το σημείο, τέλος πάντων δεν είπαμε εμείς ακριβώς πάνω την παραλία, αυτό είναι κίντερ έκπληξη. Βρείτε τη λύση μόνοι σας. Για τα όμβρια, επισημαίνω ότι σχεδιάζεται παρέμβαση κάποια στιγμή, τώρα πριν το έργο, μετά το έργο, θα το δούμε αυτό. Αυτά ως βασικά ερωτήματα, τώρα που είναι αρχή, για να ξέρουμε τι συζητάμε, πώς το συζητάμε, τι ακριβώς επιδιώκουμε. Διακοπή μου, σκιανάσαι και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, αθλητικά. Ξεκινήσαμε ποδοσφαιρικά με τον Όφη. Θα κλείσουμε όμως αθλητικά με τις αθλητικές υποδομές της πόλης του Ηρακλείου. Καθώς φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και ανοίγουν στόματα. Και γίνεται αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Μετά τα αλλεπάλληλα δημοσίευματα από το politica.gr από το Μάιο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Για το πολύμηνο αδιέξοδο στο στάδιο Ελευθερίας που πλέον κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει με τη σιωπή του. Η υπόθεση που για μήνες έμοιαζε να μην συγκινεί κανέναν από τους κυβερνητικούς βουλευτές του Ηρακλείου, τον κύριο Βιεννάκη, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη, μέσα σε λίγες μέρες προκαλεί δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια μιας απλής τεχνικής καθυστέρησης. Έτσι λοιπόν σήμερα, μετά τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του και μετέφερε στη Βουλή τα σοβαρά ερωτήματα που είχαν αναδειχθεί μέσα από τα δημοσίευματα του politica.gr, σειρά πήρε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης. Και αυτή η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του κ. Αβγιαννάκη έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο πρώην Υπουργός Αθλητισμού δεν απευθύνει την ερώτησή του στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος είναι και αρμόδιος, αλλά μόνο στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κ. Ζαχαράκη. Μια επιλογή που αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι ο κ. Βρούτσης, παρά τη δημόσια συζήτηση που έχει προηγηθεί και τα ερωτήματα που έχουμε θέσει για την πορεία του έργου, δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια τις συγκεκριμένες απαντήσεις που ζητούνται για το πότε τελικά θα παραδοθεί το στάδιο στους αθλητές. Έτσι λοιπόν, μετά τα αλλεπάλληλα δημοσίευματα, είχαμε σήμερα τη δεύτερη κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Αβγιαννάκης στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Ζαχαράκη, αναγνωρίζει ευθέως ότι η αποκατάσταση του Ταρτάν αποτελεί εδώ και χρόνια επιτακτικό αίτημα αθλητών, προπονητών, σωματείων και πολιτών και υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση για το ίδιο θέμα από το 2024.

Ουσιαστικά στην ερώτηση ο κ. Αβγιανάκης συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας μέσα από τα δημοσιεύματα του politica.gr και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σε αυτή την ερώτηση ο κ. Αβγιανάκης καταγράφει πλέον τα τεχνικά προβλήματα που είχαν αναδειχθεί μέσα από το ρεπορτάζ το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται συγκεκριμένη δηλαδή αναφορά στο δίκτυο ομβρίων, στο γεγονός ότι το τμήμα του καναλιού εφάπτεται στα ενετικά τείχη και στην εμπλοκή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταγράφεται ακόμη ότι φέρεται να προκρίθηκε τελικά η ημερική αντί της ολικής ανακατασκευής στο συγκεκριμένο τμήμα, γεγονός που επέβαλε τροποποίηση της αρχικής μελέτης και κάπως έτσι μπλέξαμε ανάμεσα στις μελέτες και το έργο καρκινοβατή. Ο βουλευτής Ηρακλείου προειδοποιεί ότι πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να επηρεαστεί και η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Και επισημαίνει προς την κυρία Ζαχαράκη ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για νέες αόριστες παρατάσεις και καθυστερήσεις. Έτσι ρωτά την Υπουργό Παιδείας, ο κύριος Αβγιανάκης, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση του έργου, ποιοι τεχνικοί ή διοικητικοί λόγοι προκάλεσαν την απόκληση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αν έχουν οριστικοποιηθεί τροποποιήσεις της μελέτης για τα όμβρια και τα ενετικά τείχη και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες. Το βασικό όμως ερώτημα αφορά στο πότε. Γι' αυτό ο βουλευτής ζητά επικαιροποιημένο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης και ολοκλήρωσης, αλλά και δεσμευτική ημερομηνία παράδοσης του σταδίου ελευθερίας.

Έτσι λοιπόν έχουμε τη δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση. Αλλά όσο επιμένουν οι παρεμβάσεις πλέον και επιτέλους αναλαμβάνουν την ευθύνη την πολιτική στο μερίδιο της πίεσης που οφείλουν να κάνουν ασκώντας τα καθήκοντά τους ως βουλευτές. Οι βουλευτές της κυβέρνησης, όσο συνεχίζουν και στο καθυστερημένα και το πράττουν, τόσο εκοφαντική την ίδια ώρα είναι η σιωπή από το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, μετά από όλα αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει, δεν έχουν ψελίσει ούτε μία κουβέντα. Εξαφανισμένοι όλοι. Ένα εργοτάξιο φάντασμα. Και κανείς δεν λέει τίποτα σε κανέναν και για τίποτα. Προσέξτε, βαδίζουμε πλέον στον πέμπτο χρόνο ουσιαστικά υπολειτουργίας ή καθόλου λειτουργίας της σημαντικότερης, αρχαιότερης, βασικότερης αθλητικής υποδομής όχι μόνο του Ηρακλείου, ολόκληρης Κρήτης.

Εμείς πάντως από την πλευρά μας θα επιμείνουμε. Ξέρω ότι γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά η ενόχληση στην ενόχληση, είδατε, υπήρξε και η αντίδραση από τους βουλευτές. Και μέχρι να πάρουμε απαντήσεις και κυρίως εφαρμόσιμες πρακτικά εξαγγελίες, εμείς θα επιμένουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Γεια χαρά σε όλους.

0: 89,8. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Ο καιρός είναι απολύτως καλοκαιρινός και με πολύ αέρα και με πολύ ζέστη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και στη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το καιρό όμως δεν θα σας το πω εγώ, πως συνηθίζουμε κάθε φορά στην εκπομπή μας να κάνουμε, ξεκινώντας από τον καιρό. Θα μας τον πει αναλυτικά ο φίλος ο μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο οποίος ήδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καθώς σήμερα είναι και δύσκολες οι συνθήκες, διότι Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι είναι στο κόκκινο όσον αφορά τις πυρκαγιές και τα Χανιά στο πορτοκαλί. Όμως τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες θα μας τα πει, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα, ευχαριστώ που και σήμερα είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα και καλή Παρασκευή και στους φίλους στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, για πες μας, ακούμε για καύσωνες, ακούμε για αέριδες, δύσκολες καιρικές συνθήκες, έτσι θα είναι τα πράγματα για την Κρήτη.
1: Λοιπόν, θα έλεγα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς ανέμων, αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε στο νησί μας. Και το λέω αυτό γιατί οι άνεμοι ενισχύθηκαν και θα ενισχύονται περαιτέρω καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και Σάββατο και Κυριακή οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 και για την Κυριακή τουλάχιστον μέχρι τα μισά της περίοδου θα είναι να ξεπερνάνε σε ρηπές και τα 8 μποφόρ, τα γύρω και τα 9 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη συνθήκη, θα δημιουργούνται μάλλον αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η Κρήτη θα βρίσκεται σε έναν κλείο έτσι αυξημένης επιτήρησης και παγρύπνησης για το θέμα πυρκαγιές. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το λόγο ότι οι άνεμοι θα πλέουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Θερμοκρασιακά τώρα υποχωρεί λίγο ο υδράργυρος, παρόλα αυτά όμως θα παραμείνει έτσι ο ζεστός καιρός, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, αγγίζοντας για σήμερα Παρασκευή τους 36-37 βαθμούς τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα, ενώ κοντά στους 34 βαθμούς θα είναι η μέγιστη τιμή Σάββατο και Κυριακή για το νησί μας. Θα έχει υποχωρήσει λίγο λόγω της αυξημένης έντασης των ανέμων. Από εκεί πέρα, το βράδυ της Κυριακής φαίνεται με τα στοιχεία που διαθέτουν μέχρι αυτή τη στιγμή ότι θα πέφτει σταδιακά η ένταση των ανέμων, για να έρθουμε από αρχές της εβδομάδας να ζεσταίνει ακόμα περισσότερο καιρός με δεδομένη την πτώση της έντασης των ανέμων.
0: Μάλιστα, οπότε η επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα έχουμε άλλη μια ζεστή εβδομάδα.
1: Ναι, φαίνεται να είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, νωρίς από τη Δευτέρα, με θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόβλεψή σου, για τις νέες καιρικές συνθήκες που θα έχουμε και βέβαια θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα σχετικά μέτρα ως πολίτες, ούτως ώστε ούτε πυρκαγιές να έχουμε, αλλά ούτε και θέματα υγείας σχετικά με τη ζέστη.
1: Αυτό θα ήθελα να τονίσω και εγώ, Νίκο, κλείνοντας την κουβέντα μας, ιδιαίτερη προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λόγω των πολύ ενισχυμένων και τοπικά θυελωδών ανέμων που θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

Έχει ξεκινήσει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, βέβαια, που ήδη συνομιλήσαμε. Μας είπε τις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες ημέρες και βεβαίως και για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε προγραμματίσει λοιπόν επίσης να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας πει ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πώς, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, που σίγουρα θα βρίσκονται σε εγρήγορση οι υπηρεσίες για το κόκκινο που υπάρχει στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, αλλά και τα Χανιά δεν είναι σε λιγότερο κίνδυνο, είναι ένα βαθμό κάτω, στο 4, σε πορτοκαλί. Θα μας πει λοιπόν ποια είναι η εικόνα η σημερινή που αντιμετωπίζει η πολιτική προστασία και να μας υπενθυμίσει και τι πρέπει να προσέχουμε. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον επιχειρηματικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, για ένα σύγχρονο θέμα που θίξαμε και τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας με τον κύριο Γιώργο Κορμά, τον υπεύθυνο της ανοιχτής γραμμής του Safe Internet του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και μιλάω για την δίκη μεταξύ των πολιτιών. 49 από τη διάβαση τελικά εξελίχθηκαν, οι 27 κατά της ΜΕΤΑ, για το γεγονός ότι έχουν κατασκευάσει έτσι τις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram που να προκαλούν εθισμό στα παιδιά και τους εφήβους. Αυτή λοιπόν η δίκη κατέληξε σε συμβιβασμό και ο κύριος Καλατζάκης, επειδή έγραψε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr, αναφέρει ότι δεν σημαίνει μόνο ότι πληρώνει κάποια χρήματα η ΜΕΤΑ προς τις πολιτείες. Σημαίνει ότι υπάρχουν αλλαγές προς το καλύτερο από ό,τι φαίνεται και υπέρ των παιδιών και των εφήβων στον συμβιβασμό αυτό. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα με τον κύριο Καλατζάκη. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, για την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης, καθώς ο Δήμος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε ο φάκελος στην περιφέρεια για να αρχίσουν διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στην 240η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:48 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:52 πρώτα λεπτά. Και έχουμε πανσέλινο. Και μάλιστα μια πανσέλινο που το πρωί είχε γίνει ημισέλινος, γιατί κρύφτηκε από την γη. Δηλαδή βρέθηκε η γη μεταξύ του ήλιου και της σελήνης και είχαμε μια έκλειψη η οποία καταγράφηκε τα ξημερώματα και από εδώ από το νησί μας και μάλιστα στα social media υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις. Κάποιοι συμπολίτες μας που απαθανάτησαν το ουράνιο αυτό φαινόμενο και πραγματικά είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, όπως εντυπωσιακή βεβαίως είναι και η πανσέλινος.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Επίσης τιμώνται οι Άγιοι Διομήδης και Λαβρέντιος, ο Δίκαιος Εζεκίας ο Βασιλιάς, ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας, η Προφήτης Άννα. Και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Δάμων και Εζεκίας. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

βέβαια το θέμα της ημέρας στο Ηράκλειο δεν είναι παρά και στην Κρήτη και στην Ελλάδα ολόκληρη, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Δεν είναι, από το Ηράκλειο ξεκινάει η ιστορία, δεν είναι παρά η πρόκριση του Όφη στην League Phase του Europa League. Δεν είναι παρά η πρόκριση του Όφη στην League Phase.

και κάνει την περιγραφή του παιχνιδιού παρακάτω στο ρεπορτάζ του. Εγώ θα σταθώ στις φάσεις που περιγράφει τα δύο γκολ. Στο 36 ήρθε το γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά για τον Φούντα και εκείνος να κάνει το σουτ το οποίο ο Λαπούκοφ έδιωξε σε κόρνερ. Από το κόρνερ ο Φούντας έπιασε νέο δυνατό σουτ, ο αντίπαλος goalkeeper απέκρουσε. Ο Νικολάου έκανε το γύρισμα, ο Πούγκουρα στην κεφαλιά και από κοντά ο Νους σκόραρε για το 0-1. Στο 78 ο Θεοδοσουλάκης που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο έκανε το 2-0 μετά από όμορφη assist του Αποστολάκη από τα αριστερά. Μάλιστα ο Αποστολάκης έχασε λίγο αργότερα μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Το 2-0 υπέρ του Όφη, γράφει ο Μανώλης Σαρής, έμεινε έως το φινάλε και πλέον θα περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League στην σημερινή κλήρωση.

και να αφήσουμε λίγο την Κρήτη και τη χώρα μας και να πάμε στα όσα περνάει το Νεπάλ. Εφιάλτης με 472 νεκρούς, διαβάζω στο Βήμα, στην ιστοσελίδα του Βήματος, στην ιστοσελίδα του βήμα.gr. Ορολογιακή βόμβα, η τεχνητή λίμνη, φόβη για νέο κύμα καταστροφής. Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η βιβλική καταστροφή που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. Η γιγαντιαίων διαστάσεων κατολίσθηση και η φωνική πλημμύρα που σάρωσαν την περιοχή προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο καθώς οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400 ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στη χώρα ανέρχονται στους 469. Παράλληλα, οι κινέζικες αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς στο Θιβέτ. Η αβεβαιότητα για την τύχη των εκατοντάδων αγνοωμένων επιτείνει την αγωνία των οικογενειών, ενώ τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό επιζώντων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού φράγματος Τρισούλη, όπου δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σύραγγα. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Νεπάλ, Ρατζά Ραμ Μπάσνετ, επιβεβαίωσε την πληροφορία για πάνω από 100 παγιδευμένους εργάτες. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Πρωθυπουργού της χώρας, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή, ωστόσο εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100 ακόμη άτομα παραμένουν αποκλεισμένα κάτω από τη γη. Στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στην νοτιοδυτική Κίνα, η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι 555 τουρίστες και 499 κάτοικοι απομακρύνθηκαν σόι από την πληγήσα περιοχή του Θιβέτ. Οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες εκενώσεις μετά την καταστροφική κατολίσθηση λάσπης, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις εθνικότητες των ξένων επισκεπτών. Πέρα από τον τεράστιο αριθμό των θυμάτων, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο εφιαλτικό κίνδυνο. Η τεράστια ποσότητα νερού και συντριμμιών που έχουν συσσωρευτεί απειλεί να προκαλέσει δευτερογενείς καταστροφές. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από μπάζα που μπλοκάρει

κάνουν τον ποταμό Μποντεκόσι ανεβαίνει επικίνδυνα και κινδυνεύει να σπάσει το φυσικό φράγμα. Από την πλευρά της, η Κίνα εκτιμά ότι περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με 1.200 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, αναμένεται να εκρεύσουν στη φραγμένη λίμνη μέσα στις επόμενες 3 ημέρες. Θα το ξαναπώ, πόσο πραγματικά μηδαμινοί είμαστε απέναντι στη φύση.

Και πριν κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να επανέλθουμε στα του αθλητισμού, γιατί δεν είναι μόνο του Όφη που η επιτυχία που καταγράφηκε χθες. Είχαμε και άλλες επιτυχίες. Καταρχάς να πούμε για τη δεύτερη θέση που πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης, που πέταξε πάνω από τα 6 και 20 μέτρα, καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είχε με 6-17. Ο νικητής ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-25 σε ένα ιστορικό αγώνα, όπως λέει εδώ το Βήμα TR, αφού για πρώτη φορά οι δύο πρώτες θέσεις κρίθηκαν πάνω από τα 6 και 20 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου, παλιά μου τεχνικόσκηνο λέω εγώ, κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με 8 και 45. Είχαμε επίσης την επιτυχία του Παναθηναϊκού, ο οποίος τελικά επικράτησε με 2-1 επί της Κράλοβα στην Τσεχία, και έτσι πήρε και αυτό στο ειστήριο για την επόμενη φάση του Conference League. Ο μόνος ο οποίος τελείωσε την ευρωπαϊκή του χρονιά πολύ νωρίς ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Όμως, όπως σας είπα, είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα η Κρήτη είναι κατά τα 3/4 της στο κόκκινο όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και κατά το 1/4 στο πορτοκαλί. Δύσκολες δηλαδή μέρες όσον αφορά δύσκολες μέρες, εξάλλου μας το είπε και νωρίτερα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετρολόγος, όσον αφορά το θέμα εκδήλωσης πυρκαγιών. Δύσκολες μέρες οι επόμενες, δηλαδή όχι μόνο η σημερινή, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες που ευνοούν το να εκδηλωθεί φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα και σήμερα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, για να δούμε ποια είναι η εικόνα της ετοιμότητας του νησιού μας απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα για εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τσαπάκο? Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια φωτιά?
1: Όπως σωστά είπατε, είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Στα τρίαδα του νησιού αλλά αντιμετωπίζεται στο σύνολό του το νησί και ο σχεδιασμός είναι παρόμοιος για όλο το νησί. Υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων, υπάρχουν περίπολα σε όλο το φάσμα του νησιού. Έχουν ενεργοποιηθεί αποφάσεις των ΠΕΣΟΚ και είναι κλειστά τερματικές διαδρομές, φαράγγια και διάφορα σημεία τα οποία ελοχεύει κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς. Οπότε είμαστε όλοι από νωρίς το πρωί έξω στο πεδίο και παρακολουθούμε εποπτεύοντας την περιοχή με διάφορους τρόπους, είτε από αέρος, είτε με πεζοπόρα, είτε με περίπολα από τα σώματα ασφαλείας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ενισχυθήκαμε χθες για μια συσκέψη το μεσημέρι με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Ενισχυθήκαμε την επιδοτική Ελλάδα με πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό σήμερα το πρωί. Έφτασε στο Ηράκλειο. Αυτά όλα είναι για την πρόληψη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα μέσα, για πείτε μας πάλι, ποια είναι τα μέσα με τα οποία ενισχυθήκαμε?
1: Ενισχυθήκαμε πυροσβεστικά οχήματα από την Υπηρετική Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι αν υπήρχε κάτι θα μας το λέγατε, αλλά οφείλω να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιστατικό που μιλάμε?
1: Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, σας είπα.
0: Ναι,
1: ελπίζω να μην υπάρξει κάτι, να μείνουμε στο επίπεδο της προετοιμασίας και των περιπολιών.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τα προβλήματα πρόσβασης των οχημάτων και όλα αυτά τα σχετικά, είναι λυμένα, δεν υπάρχει θέμα? Έχετε εντοπίσει σημεία που είναι δύσκολα, μας είπατε για τα φαράγγια βέβαια. Είναι δηλαδή τακτοποιημένα τα πράγματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν?
1: Όπως ξέρετε κύριε Γελέγη, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δουλέψει πάρα πολύ την αντιπυρική περίοδο. Οι παρεμβάσεις έχουν γίνει και μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δηλαδή όπου χρειάζεται να παρέμβουμε σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Τώρα πιθανόν να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι δύσκολα για την πρόσβαση των πυροσβεστικών. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη, είμαστε όλοι σε πλήρη ετοιμότητα. Έχουμε 4 εναέρια στο νησί. Αν ομιγέντος συμβεί κάτι, θα επιχειρήσουμε όπως το κάνουμε και το προηγούμενο διάστημα με όλες μας τις δυνάμεις. Φυσικά τα σημεία που έχουμε έντονο αέρα και ειδικές συνθήκες, εκεί πραγματικά μια φορά ο σχεδιασμός αλλάζει και βγαίνει και εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήσαμε στο Νότιο Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα με την καταστροφική πυρκαγιά και την απώλεια του ίδιου ανθρώπου μας εκεί. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε, πρέπει να μας κάνουν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εμείς που εμπλεκόμαστε στην πολιτική προστασία, αλλά και όλοι μηδενός εξαιρουμένου που βρισκόμαστε στο νησί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θέλουμε συμμαχίες και από τους πολίτες. Πολιτική προστασία είμαστε όλοι. Καθένας από το μετερίζει το δικό.
0: Κύριε Τσαπάκο, πρόσφατα συνομιλήσαμε εδώ στην εκπομπή μας με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη. Αυτός εξέφρασε την εκτίμηση ότι για να έχουμε μια πλήρη κάλυψη πυροσβεστική του νησιού χρειαζόμαστε ακόμη 100 πυροσβέστες. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση?
1: Κοιτάξτε, το νησί τα τελευταία 2 χρόνια έχει ενισχυθεί, που έχω άμεση εικόνα, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με προσωπικό, εποχικό, μόνιμο, οχήματα. Την δεύτερη ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στο νησί και εδρεύει στη Δυτική Κρήτη, στα Γανιά συγκεκριμένα, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Αυτά τα ξέρει τα επιμέρους και τις λεπτομέρειες τις ξέρει το πυροσβεστικό σώμα που έχει και την ευθύνη. Από εκεί πέρα εμείς συνεχίζουμε και να διεκδικούμε, συνεχίζουμε και να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε συνεργασία που είναι πάρα πολύ καλή με το Υπουργείο που εποπτεύει όλα αυτά.
0: Έχει γίνει γνωστό, κύριε Τσαπάκο, ότι το 90% των πυρκαγιών έχει εκδηλωθεί λόγω αμέλειας δικής μας, δηλαδή των πολιτών. Από αυτή την άποψη, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα? Έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα? Ακούνε, εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες τις παρενέσεις σας? Τι εκτίμηση έχετε πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό είναι συμμορφωμένοι και θέλω να τους ευχαριστήσω για δημόσια για ακόμα μια φορά. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, υπάρχουν οι ασυνείδητοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στον συνάνθρωπο και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί αν κάποιος έχει βρεθεί στο πεδίο και δει πώς κινείται μια φωτιά σε συνθήκες όπως είχαμε, ξαναλέω, στο Ρέθινο ή στην Ιερά Πέτρα ή όπως την κάνω τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορεί να καταλάβει ότι μια πίθα και μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα και για τον ίδιο και για τους συνανθρώπους. Τους συνανθρώπους του. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Για κανένα λόγο δεν επιχειρούμε κάτι τέτοιο, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, αλλά και καθόλου την αντιπυρική περίοδο. Αυτό λοιπόν λέω και ξαναλέω και κάνω έκκληση και σήμερα που οι συνθήκες είναι τέτοιες να είμαστε ιδιαίτερα προσοχικοί, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πάντα σε μια στιγμή.
0: Κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να στείλετε κάποιο μήνυμα?
1: Όχι, εγώ να σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και να κάνω έκκληση ακόμα μια φορά να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσοχικοί σήμερα, τις επόμενες 2 μέρες που φαίνεται ότι οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Θα το δούμε το μεσημέρι παίρνοντας το επικαιροποιημένο δελτίο, αλλά και όλη την υπόλοιπη αντιπυρική περίοδο που είναι πίσω ακόμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα, για να προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε, αλλά και τους συνανθρώπους μας, τις οικογένειές μας και τους ίδιους μας σε αυτό το εν τέλει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη θα ευχηθώ σε αυτό το δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

να προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο απόσπασμα από τα λεγόμενα του κυρίου Τσαπάκου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μεγάλη προσοχή. Μην αμελείτε, μην πετάτε βεγγαλικά, μην ανάβετε να ψήσετε μπριζόλες και άλλα τα του μπάρμπεκιου εδόδημα. Μην κάνετε εργασίες που προκαλούν φωτιές, δηλαδή ηλεκτροσυγκολήσεις, τροχούς και τέτοια πράγματα. Μην πετάτε τα τσιγάρα σας από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Είπαμε, το 90% των πυρκαγιών είναι από δική μας αμέλεια και όχι από εμπρισμό. Όχι πως δικαιολούμε τους εμπριστές, έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ο εμπριστής θα συλληφθεί και θα πάρει η υπόθεσή του το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δική μας αμέλεια μπορεί να μας καταστήσει εμπριστές. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που οι άνεμοι θα είναι ισχυροί. Θα δούμε, στη μία η ώρα θα βγει και το, όπως είπε και ο κ. Τσαπάκος, θα βγει το νέο δελτίο, ο νέος χάρτης για τις πυρκαγιές και θα δούμε αύριο σε τι βαθμό θα είναι η Κρήτη. Αλλά σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης νωρίτερα, στο πορτοκαλί θα είναι, μπορεί να μην είναι στο κόκκινο που είναι σήμερα, αλλά στο πορτοκαλί θα είναι. Να πάρω μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Διαβάζω εδώ μια είδηση, μάλλον εξέλιξη είναι σε μια είδηση που έχει βγει εδώ και αρκετές μέρες και μάλιστα την έχουμε μελετήσει, να το πούμε έτσι, την έχουμε συζητήσει και από εδώ από την εκπομπή μας, σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει μια ανησυχία στην Πάνω Ελλάδα, καθώς υπάρχει αυξητική τάση των κρουσμάτων, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την rtnews.gr. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό γενικά, αλλά για την Κρήτη να πούμε ότι ένα μόνο κρούσμα έχει παρουσιαστεί, ενός άνδρα ο οποίος όμως ήρθε από την Αθήνα και εκδήλωσε προφανώς την ασθένεια εδώ. Ο κύριος Παπαδάκης, με τον οποίο έχουμε επανειλημμένως επικοινωνήσει, μας έχει πει ότι εδώ κριτικό, να το πούμε έτσι, κρούσμα δεν έχει παρουσιαστεί, και αυτό κατά τον ίδιο οφείλεται στο γεγονός ότι έχει γίνει σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κουνουπιών φέτος. Να επιθυμίσουμε ότι φέτος για πρώτη φορά εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα διαρκούς καταπολέμησης των κουνουπιών, και μάλιστα στην πηγή τους, δηλαδή πριν ακόμα εκολαφθούν τα κουνούπια. Και για πρώτη φορά το πρόγραμμα αυτό θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για 3 χρόνια. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κουνουπιών φαίνεται ότι έχει απομακρύνει τον κίνδυνο της εμφάνισης κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί μας. Όμως στην Πάνω Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και να ζητούν βέβαια λύσεις. Μάλλον θα πρέπει να εφαρμόσουν και εκεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, για να προλάβουν όσο είναι δυνατόν τώρα την εξάπλωση της νόσου που προκαλούν, όπως και ο κύριος Παπαδάκης μας έχει πει, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας, προκαλούνται όταν ένα κουνούπι σε τζιπήσει και φέρει τον ιό, ή μπορεί να τον έχει ένας άνθρωπος για να το μεταφέρει το κουνούπι σε έναν άλλον. Υπάρχουν βέβαια, όπως είναι και σε κάθε περίπτωση των ιογενών ασθενειών, μπορεί να έχει τον ιό αλλά να μην εκδηλώσει την νόσο. Αυτό εξαρτάται προφανώς από τον οργανισμό του καθενός.

καλά τα νέα για την αγορά, δεν είναι καλά τα νέα για την ανθρωπότητα όσον αφορά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν καταλαγιάσει τώρα, οπότε οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά. Και όπως διαβάζω επίσης στο Earth News, οι δύο βασικοί δείχτες αναφοράς οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες παρά τη σύντομη ανάκαμψη που σημείωσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 25 cents ή 0,3% στα 89,45 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα τα συμβόλαια του αμερικανικού πετρελαίου σημείωσαν πτώση 22 cents ή επίσης 0,3%, διαμορφούμενα στο 83,31 δολάρια το βαρέλι. Εμάς μας ενδιαφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Brent, τα 89,45 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή που είναι η τιμή τώρα. Η νέα πτωτική κίνηση, λέει η δημοσίευση, διατηρεί το Brent και το αμερικανικό σε τροχιά για να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με απώλειες. Ειδικότερα το Brent καταγράφει μέχρι στιγμή σε εβδομαδία πτώση 5,3%, ενώ το αμερικανικό υποχωρεί κατά 4,3%. Και ξαναλέω πως αναφερόμαστε στις τιμές του πετρελαίου, διότι αυτές επηρεάζουν και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμείς στο τέλος ως καταναλωτές απολαμβάνουμε. Τις τιμές δηλαδή των προϊόντων και των υπηρεσιών.

προϊόντα είναι απολύτως εποχικά, όπως είναι τα σχολικά είδη, που τώρα είναι στο φόρτε τους και θα είναι στο πικ τους μέσα στο Σεπτέμβριο. Και διαβάζω επίσης από το Earth News ότι με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα, ωστόσο το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξετάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Σύμφωνα με την έρευνα τιμών της αγοράς, την οποία πραγματοποίησε το Earth News Radio, θα χρειαστεί περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά κάποιες τιμές από την έρευνα είναι ότι η σχολική τσάντα κοστίζει από 15 έως και 100 ευρώ. Το κλασικό μπλε τετράδιο των 50 φύλων αρχίζει από τα 49 λεπτά. Το τετράδιο μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 έως 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης από 80 λεπτά έως και 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων αρχίζει από 1 ευρώ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8 ευρώ. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 έως και 15 ευρώ με μέση τιμή τα 3,5 ευρώ. Και ένα σετ 12 μαρκαδόρων και ένα σετ πινέλων ξεκινούν από τα 2,5 και μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 ευρώ.

Με πληροφορεί εδώ ο Μάνος ο Παδάκης ότι υπάρχει ένα περιστατικό στο κέντρο του Ηρακλείου. Μια γυναίκα έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία μέχρι στιγμής. Αυτό έγινε στην οδό Ψαρομιλίγκων στο κέντρο του Ηρακλείου. Εφόσον έχουμε νεότερα για την κατάσταση της γυναίκας και πώς προκλήθηκε η πτώση της, θα σας το μεταδώσουμε. Πάντως έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, και όπως είπαμε, μόλις έχουμε νεότερα θα σας τα μεταδώσουμε.

και σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν εκεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Διαβάζω εδώ από το CNN.gr ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την ανανέωση της προσωρινής συμφωνίας του Ιουνίου με το Ιράν και προτιμά να ασκήσει οικονομική πίεση ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό υποστηρίζουν πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα The Times of Israel. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι νέες κυρώσεις του κατά του Ιράν ενδέχεται να επεκταθούν και σε κινέζικες τράπεζες που συναλλάσσονται με τη χώρα, ενώ επεσήμανε ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος συνομιλίες με την Τεχεράνη, την ώρα που ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας υποδεχόταν τον Καταριανό ομολογό του βασικό διαμεσολαβητή για συζητήσεις σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε για τους Ιρανούς ηγέτες: «Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, δεν επιδιώκουμε συνάντηση ούτε κάτι τέτοιο». Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση αν θα επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες επειδή συναλλάσσονται με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Ποιος είπε ότι δεν θα το κάνω? Δεν ξέρετε αν το κάνω. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα ανακοινώνω όλα, έτσι δεν είναι?»

Οι κυρώσεις, τις οποίες παρουσίασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Σκοτ Μπέσεντ, στοχεύουν στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και την τεχνολογία του Ιράν, καθώς και στους τομείς του χρυσού, των αερομεταφορών και της ναυτιλίας. Ενδεχόμενες δευτερογενείς κυρώσεις θα επηρέαζαν οντότητες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη, οι οποίες μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε και πάλι το θέμα που είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από άλλη σκοπιά, και είναι το θέμα της προσφυγής, της αγωγής, δεν ξέρω και ποιος είναι ο κατάλληλος νομικός όρος, 27 πολιτιών, 27 είχε αναφερθεί στην αρχή. Εχθές διάβασα ότι ήταν τελικά 49. Πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά της ΜΕΤΑ, ότι δημιουργεί έτσι τις πλατφόρμες αυτές ούτως ώστε να προκαλεί εθισμό στα παιδιά και τους εφήβους. Είχαμε συζητήσει το θέμα με τον κύριο Κορμά από την γραμμή βοήθειας του ασφαλούς διαδικτύου, του δικτύου για το ασφαλές διαδίκτυο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και είχαμε κάνει τότε τις πρώτες εκτιμήσεις. Τώρα θα κάνουμε την εκτίμηση της απόφασης. Αν και ακριβώς δεν είναι απόφαση, ήταν ένας συμβιβασμός τελικά μεταξύ της ΜΕΤΑ και των πολιτιών. Όμως, επειδή πρόσφατα έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης. Ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης είναι... Εδώ στην Κρήτη τον ξέρουμε ως τον πρώην Περιφερειάρχη Υγείας εδώ στο νησί μας. Σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και συνιδρυτής της Urban Policy Lab στην Αθήνα. Κάλεσα τον ίδιο, σας το έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι σήμερα μαζί μας, για να μας δώσει αυτά που είπε στο άρθρο αυτό, να μας τα δώσει προφορικά και έτσι να πάρουμε μια πλήρη αντίληψη του θέματος που μας αφορά όλους. Όχι, δεν αφορά μόνο τους Αμερικανούς, έτσι, γιατί και τα δικά μας παιδιά είναι σκυμμένα πάνω από τα smartphone και τα tablet στο Facebook και στο Instagram, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό, τι σημαίνει και για τις άλλες πλατφόρμες αυτός ο συμβιβασμός ο οποίος έγινε. Κύριε Καλατζάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας για να συζητήσουμε θέματα που κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε όσους και όσα μας ακούν.
0: Να είστε καλά.
1: Σας πάντα και είναι χαρά μου να πάντα να μιλάμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δική μου χαρά. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα, να μας πείτε απλά τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο βασικά αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχουμε μια μεγάλη ομάδα γενικών εισαγγελέων στη ΣΥΠΑ που είχε οδηγήσει την ΜΕΤΑ, την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram κυρίως, σε μια δίκη υποστηρίζοντας, όπως πολύ καλά και πολύ σωστά προαναφέρατε και με τον άλλον συνομιλητή σας, ότι το Facebook και το Instagram δεν είναι απλά ουδέτερες πλατφόρμες που φιλοξενούν περιεχόμενο, αλλά προϊόντα των οποίων συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχεδιάστηκαν με τρόπο που μπορεί να κρατά παιδιά και εφήβους περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτές τις εφαρμογές. Ενώ λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, η δίκη είχε αρχίσει, η εταιρεία ΜΕΤΑ επέλεξε να συμβιβαστεί. Δεν έχουμε λοιπόν ένα πρόστιμο όπως πολλά sites και πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία ανέφεραν. Έχουμε έναν συμβιβασμό. Θα καταβάλει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσό για ευρωπαϊκά και για ελληνικά δεδομένα, αλλά το κυριότερο δεν είναι αυτά τα δισεκατομμύρια που θα καταβάλει. Είναι η δέσμευση ότι αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις αλλαγής των πλατφορμών της για τους κάτω των 18 χρήστες της. Και η συμφωνία αυτή έχει εγκριθεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Άρα η επόμενη ερώτηση είναι ποιες είναι αυτές οι αλλαγές σε οποίες θα προχωρήσει.
1: Αυτά είναι όλα τα λεφτά.
0: Αυτά είναι τα λεφτά. Αυτά, νομίζω συμβιβάστηκε στα 17 με 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι. Σωστά. Αλλά αυτό είναι το εφάπαξ ποσό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπολογίσουμε και δεν είναι από πιο ειδικός να το υπολογίσει.
0: Ναι.
1: Πώς αυτές οι αλλαγές θα μπορέσουν, τις οποίες έχει συμφωνήσει ότι για μια δεκαετία τουλάχιστον θα κάνει, πώς μπορεί να, πώς αυτό επηρεάζει, πώς το λένε, την καθημερινότητά τους και τα έσοδα των, της εταιρείας μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με όσους έχουν χαρακτηρίσει αυτή τη διαδικασία ιστορική. Και είναι ιστορική.
0: Γιατί είναι ιστορική, ναι.
1: Γιατί δεν είναι το ποσό, το ύψος του ποσού, τα 18 ή αν θέλετε 180 δισεκατομμύρια ή οτιδήποτε. Είναι γιατί μετατοπίζεται το αντικείμενο της ευθύνης. Άρα, μέχρι τώρα η συζήτηση ήταν τι περιεχόμενο έχει η πλατφόρμα. Έχει, είναι κατάλληλο για ενήλικες, για ανήλικους ή οτιδήποτε. Τώρα, το αντικείμενο που όλοι στον κόσμο, και η Ευρώπη και η Αμερική, κοιτάμε, είναι πώς είναι σχεδιασμένη η πλατφόρμα. Έχει μερίσιο όριο, έχει νυχτερινή φραγή, έχει ειδοποιήσεις, έχει αυτό που λένε autoplay, δηλαδή μας καλεί να ξαναπάμε μέσα στην πλατφόρμα, τα likes, ο τρόπος ροής. Όλα αυτά είναι αυτά που εμείς οι επαγγελματίες ιδιωτικότητας χαρακτηρίζουμε σαν αρχιτεκτονική προϊόντος. Δηλαδή κάτι με το οποίο από την αρχή έχει σχεδιαστεί ένα τέτοιο προϊόν, μια τέτοια πλατφόρμα. Γι' αυτό εδώ στο άρθρο μου μιλάω για μετάβαση στην αρχιτεκτονική της προσοχής. Και αυτό δεν είναι, έχει και προηγούμενο, είχε ξαναγίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και, αυτός είναι, και αυτό έχει την ιστορικότητα ότι τώρα μετά από δεκαετίες νομίζω είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο για την καπνοβιομηχανία.
0: Να έρθουμε τώρα στο πρακτικό του πράγματος. Τι αλλάζει πρακτικά, αυτό που σας ερώτησα και προηγουμένως, τι αλλάζει πρακτικά για έναν έφηβο, για ένα παιδί μετά από αυτό το συμβιβασμό?
1: Το βασικό είναι ότι αρκετές προστασίες που είχαν αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπάρχουν και τώρα, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να μας προστατέψει και εμείς να το ρυθμίσουμε, τώρα λειτουργούν όπως λέγεται by default, εξ ορισμού. Υπάρχει δηλαδή ημερήσιο όριο 2 ώρων που έφηβος ή έφηβη μπορεί μόνης της ή μόνος του, που δεν μπορεί, συγγνώμη, μόνη της ή μόνος του να καταργήσει. Υπάρχει νυχτερινός αποκλεισμός, υπάρχει σίγαση ειδοποιήσεων στο σχολικό ωράριο και ειδοποιήσεις ή παρεμβάσεις υπενθύμησης. Πρέπει να το πω και με όρους που εσείς και εγώ ίσως δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά αν μας ακούνε νεότεροι,
0: που καταλαβαίνει.
1: Αν κάποιος θα τους κόψει το Instagram αύριο το πρωί, είναι αυτό που λέμε prompts κάθε 15 λεπτά συνεχούς χρήσης. Δηλαδή θα τους ειδοποιεί ότι κοίτα, έχεις χρησιμοποιήσει τώρα την πλατφόρμα 15 λεπτά, σταμάτα. Υπάρχουν ισχυρότεροι γονικοί έλεγχοι και παρεμβάσεις σε likes, αυτόματη αναπαραγωγή και σε likes αλλά και στην αυτόματη αναπαραγωγή, αυτό που λέγεται autoplay, και ότι γενικότερα εμείς καταλαβαίνουμε όλοι ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά σαν ροές περιεχομένου. Δηλαδή το τι εμείς, τι ο καθένας είτε είναι έφηβος είτε ενήλικας μπορεί να βλέπει σε κάτι το οποίο έχει αποφασίσει η διαφήμιση και το marketing της πλατφόρμας.
0: Είπατε προηγουμένως ότι είναι default, ότι είναι προεπολεγμένο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, κύριε Καλατζάκη?
1: Γιατί όπως σας είπα, η ευθύνη πλέον, την ευθύνη μέχρι τώρα την είχαμε εμείς. Εμείς οι γονείς, εμείς οι χρήστες, τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Τώρα την ευθύνη την έχει η πλατφόρμα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή, η διαφορά είναι ανάμεσα ότι σου δίνω, λέει η πλατφόρμα, ένα εργαλείο ασφάλειας αν το ψάξεις, να πρέπει να το βρεις και τα λοιπά. Και η διαφορά είναι τώρα ότι εγώ σχεδιάζω εξ υπαρχής, εξ αρχής, ασφαλέστερα ένα προϊόν για το παιδί και τον έφηβο. Είναι θεμελιώδης αυτή η διαφορά, κύριε Γκυλέκη.
0: Τώρα, είναι νομίζω αναγκαστική ερώτηση. Φτάνουν αυτά? Πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα, ή απλώς είναι ένα βήμα και μπορούν να γίνουν κι άλλα?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι λύνουμε το πρόβλημα του εθισμού. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ολικά η ευθύνη ανήκει στις πλατφόρμες. Έχουμε και εμείς και διατηρούμε να έχουμε και σαν γονείς και σαν χρήστες και για τα παιδιά μας και τους εφήβους, για αυτούς δηλαδή τους οποίους έχουμε την ευθύνη όσο την έχουμε, όσα χρόνια την έχουμε, έχουμε κι εμείς μια συνευθύνη που λέμε. Άρα είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα του εθισμού. Καταρχήν, και πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει ότι το Instagram εθίζει τα παιδιά με την ιατρική έννοια. Έτσι. Και δεύτερον, υπάρχουν σημαντικές κριτικές σε αυτόν τον συμβιβασμό, ότι περιορίζει μεν τον χρόνο έκθεσης, αλλά δεν αλλάζει τον πυρήνα του συστήματος των συστάσεων, αυτά τα οποία μας βγάζει. Και μάλιστα ένας πρώην μηχανικός ασφαλείας της εταιρείας Meta, που ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη, αυτό ακριβώς υποστηρίζει. κρίση, διότι οι αλλαγές δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τους βαθύτερους κινδύνους. Δεν έχουμε λοιπόν εκκινδυρίας ΜΕΤΑ που ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει, ότι οι αλλαγές δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τους βαθύτερους

0: τον συμβιβασμό, το έχω δημοσιοποιήσει και το λέω συνέχεια, νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενες συνομιλίες μας. Φυσικά οι γονείς έχουν ευθύνη. Έχει η οικογένεια ευθύνη, έχει το σχολείο, έχει η κάθε ή ο κάθε γονέας ευθύνη. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης ασυμμετρία. Εγώ, σαν γονέας, μπορώ να πω στη 12χρονη κόρη μου, άφησε το κινητό. Δεν μπορώ να επανασχεδιάσω το Instagram, δεν ελέγχω τον αλγόριθμο συστάσεων, δεν ελέγχω αυτό που η κόρη μου λέει και τα νέα παιδιά, infinity scroll, την ατέλειωτη κύληση, τις ειδοποιήσεις, τα δεδομένα, τι κρατάει, με τι μέσα κρατάει τον χρήστη, τη χρήστρια, περισσότερο η πλατφόρμα. Έχω λοιπόν την ευθύνη να ακολουθώ τον πραγματικό έλεγχο τον οποίο έχει η πλατφόρμα. Ναι, εγώ μπορώ να, σαν γονέας, να ρυθμίζω το χρόνο που έχει ένα παιδί στο κινητό, και αυτό είναι μια γενικότερη έτσι κοινωνιολογική προσέγγιση, αλλά δεν έχω την ευθύνη τώρα τι θα του βγαίνει στην κάθε πλατφόρμα, δεν μπορώ να την έχω. Αυτό για πρώτη φορά αλλάζει, γιατί την ευθύνη επιτέλους την έχει η ίδια πλατφόρμα.
1: Συζητείτε, όπως γνωρίζετε, η φραγή, η ηλικιακή φραγή, να πούμε έτσι, της χρήσης των... Οι χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τέτοιες φραγές ηλικιακές στη χρήση των πλατφορμών. Αυτό πιστεύετε ότι είναι μία έτσι επιβολή του κράτους πάνω στην κοινωνία, να το πούμε έτσι? Πώς το κρίνετε αυτό?
0: Αυτό έχει δύο πράγματα, και κυρίως αυτό το συζητάμε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όπως ήταν η Αυστραλία, όπως είναι η Γαλλία κτλ. Εδώ έχουμε τώρα πολλά πράγματα τα οποία μπλέκονται, κύριε Αγγελάκη. Το πρώτο πράγμα είναι ποιος θα έχει την ευθύνη, δηλαδή πώς θα γίνεται η παλήθευση. Γιατί θα πρέπει να θυσιάσουμε προσωπικά δεδομένα για να καταλάβουμε και να βάλουμε μια φραγή που να λέμε ότι αυτός ή αυτή που χρησιμοποιεί το Instagram, για παράδειγμα, είναι ανήλικος. Είναι, γι' αυτό θα πρέπει να δώσω προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή κάτι παίρνω και κάτι αφήνω. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικότητας, γιατί αν αυτό τελικά μπορεί να είναι χρήσιμο, δηλαδή να βάλουμε αυτό που λέμε ένα ban, ένα φραγμό. Δεν αρκεί όμως, κατά την άποψή μου, να ξέρουμε ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα. Πρέπει να ρωτήσουμε τι συναντά όταν μπαίνει. Τι προεπιλογές, defaults για τους πιο νέους. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, πόσο επιθετικά ζητείται η προσοχή του και ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να ρυθμίσει ένα κράτος, ή στην περίπτωση μας και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, και να συμφωνηθεί. Μέχρι εκεί δεν αρκεί να βάλουμε ένα όριο ηλικιακό, γιατί αυτό θα εκπέσει σε πάρα πολλά θέματα πάνω στο GDPR και πάνω σε άλλους κανονισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πώς θα αντιδράσει, μέχρι το αναφέρατε, κύριε Καλατζάκη, πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτό το συμβιβασμό? Θα τον υιοθετήσει, λέτε, θα κάνει κάτι άλλο?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ένα διαφορετικό νομικό πολιτισμό εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σίγουρα.
0: Αλλιώς γίνεται στην Αμερική.
1: Σίγουρα.
0: Και αλλιώς το κάνουμε εμείς. Εντάξει. Επίσης έχουμε προκαταρκτικά πορίσματα ήδη. Τη 10η Ιουλίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν, δύο μήνες αν θέλετε, η Επιτροπή εξέδωσε τέτοια προκαταρκτικά πορίσματα για τον εθιστικό σχεδιασμό και του Facebook και του Instagram. Και εκεί συμφώνησε με αυτό που είπαν και οι Αμερικανοί, δηλαδή κατανόμησε αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά που ήδη αναφέραμε. Την ατέρμονη κύληση, την αυτόματη αναπαραγωγή, τις ειδοποιήσεις όθησης και πολύ εξατομικευμένα συστήματα συστάσεων. Ένα μήνα μετά βλέπουμε ότι η Αμερική παρεμβαίνει ακριβώς στους ίδιους μηχανισμούς. Άρα, τι είναι το ενδιαφέρον εδώ? Χωρίς να έχουμε τις ίδιες νομικές διαδικασίες και τα ίδια διορθωτικά μέτρα, έχουμε ένα ρυθμιστικό αντικείμενο το οποίο πλέον συγκλίνει. Και εγώ δεν θα το έβαζα εδώ σαν έναν αγώνα δρόμου, τα πάει μπροστά η Αμερική, η Ευρώπη ή οτιδήποτε. Η Ευρώπη έχει έναν πάρα πολύ καλό κανονισμό, λέγεται DSA, κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και βρίσκεται σε μια διαδικασία επιβολής μέτρων απέναντι στη Meta, στην εταιρεία Meta. Η Επιτροπή χθες ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είναι το ποιος θα βάλει το μεγαλύτερο πρόστιμο. Το ζητούμενο είναι ένα, η αποτελεσματική προστασία των παιδιών και των εφήβων. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι δεν έχει κάτι να, πώς να σας πω, να ακολουθήσει. Υπάρχει βέβαια το προηγούμενο στην Αμερική, αλλά εμείς το βλέπουμε στο αποτέλεσμα με τον ίδιο τρόπο, αλλά

0: κανονικό τρόπο μέσα από τους κανονισμούς τους οποίους έχουμε επιβάλει σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εάν κάνουμε τη σύγκριση, ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το πιο προοδευτικό, να το πω έτσι, το πιο μπροστά?
0: Το δικό μας.
1: Το δικό μας.
0: Γιατί εμείς δεν το πάμε μέσα από τον νόμο, το πάμε εξ υπαρχής. Δηλαδή από την αρχή λέμε, εμείς φτιάχνουμε ένα κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και όποιος θέλει για να βάλει μια πλατφόρμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφωθεί με αυτό. Έτσι έγινε και με το GDPR. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και πάνε όλα, για όλους. Δεν έχει να κάνει με ένα συμβιβασμό, προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Meta, έχει να κάνει με το TikTok, έχει να κάνει με το
1: ακριβώς, ακριβώς. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Τώρα τι θα κάνουν εκείνοι?
0: Θα σας πω. Μια τελευταία παρατήρηση με σεβασμό στον ραδιοφωνικό σας χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Η Αμερική το έκανε αυτό για 10 χρόνια. Εμείς, αν τελικά αυτό γίνει, που θα γίνει, είναι θέμα χρόνου, μέσω του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, δεν έχει χρονικό περιορισμό, είναι για πάντα. Εμείς απλά θα ανανεώνουμε αυτό το πάντα, όχι χρονικά, αλλά με τρόπο. Δηλαδή θα συμπληρώνουμε πράγματα όσο θα εξελίσσονται οι πλατφόρμες, εμείς θα τις σε εισαγωγικά ή όχι περιορίζουμε με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία παιδιών και εφήβων από τον αυτισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για το TikTok και το YouTube και όλες τις άλλες τώρα πλατφόρμες, τι σημαίνει αυτός ο συμβιβασμός? Θα ακολουθήσουν, τι θα γίνει, ή θα πρέπει να γίνει πάλι κάποια προσφυγή, να το πω έτσι, και να...
0: αυτό είναι συνέχεια της προηγούμενης σας ερώτησης. Επειδή πήγανε δικαστικά η Meta, τι κατάφερε η Meta με τον συμβιβασμό? Ξαναλέω, δεν έχουμε πρόστιμο, έχουμε συμβιβασμό.
1: Ναι.
0: Καλή δημόσια λοιπόν η Meta, δηλαδή ένας από τους διαμορφωτές, ένας ισχυρός παίκτης, αν μου επιτρέπετε να μιλήσουμε κοινικά, καλεί τον ανταγωνισμό του, το TikTok ή το YouTube, την Alphabet, πώς λέγεται η μητρική της Google, να υιοθετήσουν αντίστοιχους κανόνες, και ένα μέρος μάλιστα του οικονομικού σκέλους της συμφωνίας που υπάρχει στην Αμερική συνδέεται με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο, πονηρό.
1: Ακριβώς, ναι, είναι οξυδερκές. Ναι.
0: Η Meta προσπαθεί προφανώς να μετατρέψει έναν νομικό συμβιβασμό που την αφορά σε κλαδικό πρότυπο. Και αποκατηγορούμενη προσπαθεί να γίνει συνδιαμορφωτής του νέου κανόνα της αγοράς.
1: Μάλιστα. Κάνει την κρίση ευκαιρία. Ακριβώς, κάνει την κρίση ευκαιρία. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να κλείσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα. Όλα αυτά που είπαμε τώρα, συμπερασματικά δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής και μόνο σε επίπεδο ανακοίνωσης είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα συζητηθούν υπεύθυνα και από την κυβέρνηση και εύχομαι και από την αντιπολίτευση. Έχουμε επικεντρώσει μέχρι στιγμής την κυβερνητική πρόταση για τη συζήτηση που θα βάλουμε στο ηλικιακό όριο των 15 ετών. Δεν έχει σημασία αν είναι 15, 16, 17. Σημασία έχει ότι εμείς έχουμε βάλει ένα ηλικιακό όριο που, όπως σας είπα, θέτει θέματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα γίνεται η επαλήθευση και ποιος θα έχει την ευθύνη. Δηλαδή, ποιος θα έχει την ευθύνη να δηλώσει ότι η κόρη μου είναι 12, αν εγώ δηλώσω ότι είναι 16. Για να περάσω το ηλικιακό όριο και να έχει πρόσβαση σε άλλο περιεχόμενο. Mm-hmm. Αυτά είναι σημαντικά και δείχνει ότι και αυτός ο συμβιβασμός που μόλις έγινε στην Αμερική και ό,τι εμείς συζητάμε πλέον και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι μισή συζήτηση. Γιατί, όπως προανέφερα, δεν αρκεί να ξέρουμε ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα. Είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και εμείς να ελέγχουμε εν τέλει, εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, την συμμόρφωση της πλατφόρμας και στον ευρωπαϊκό κανονισμό σε ό,τι μας αφορά στην Ευρώπη και σε ό,τι άλλο γίνεται στον άλλο κόσμο.
1: Κύριε Καλατζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι τα όσα μας είπατε συμβάλλανε και στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση για ένα θέμα που, όπως είπα και στην αρχή, μας αφορά όλους και ιδιαίτερα τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης. Όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασής του, εμείς τον γνωρίζουμε εδώ ως πρώην Περιφερειάρχη Υγείας στην Κρήτη. Σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και συνιδρυτής της εταιρείας Urban Policy Lab. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ο Δήμος κατέθεσε έναν σπουδαίο, θα έλεγα, φάκελο στην περιφέρεια Κρήτης και το έκανε γνωστό με ένα δελτίο τύπου που έβγαλε πριν από δύο μέρες, που λέει ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, δήλωσε το εξής: έγινε αγώνας δρόμου και τα καταφέραμε. Σήμερα εγκρίθηκε η εισήγησή μας από τη Δημοτική Επιτροπή. Σήμερα υποβάλαμε και την πρόταση για το σημαντικό αυτό έργο προϋπολογισμού 3,28 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της περιφέρειας Κρήτης. Και αναφέρεται βέβαια στο έργο της κοινωνικής πολυδομής στην Αγία Εκατερίνη. Μάλιστα, στο ίδιο δελτίο τύπου, ο Δήμος εξάρει την συμβολή στην υλοποίηση που θα έρθει σύντοχρόνο βεβαίως του έργου του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Εκατερίνης, του κυρίου Μινά Μαυροϊδή. Επικοινώνησε λοιπόν με τον κύριο Μαυροϊδή για να μιλήσουμε για αυτό το μεγαλόπνο, θα έλεγα, έργο το οποίο θα κατασκευαστεί στην συνοικία της Αγίας Εκατερίνης. Έχουμε κάνει σε παλιότερες συζητήσεις μας έτσι μία αναφορά, αλλά σήμερα θα το δούμε αναλυτικά. Κύριε Μαυροϊδή, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Σίγουρα θα είστε χαρούμενος.
1: Και συγκινημένος που επιτέλους μπήκε σε τροχιά υλοποίηση στο Κέντρο Κοινωνικής Πολυδομής της Αγίας Εκατερίνης.
0: Έτσι.
1: Ένα έργο πραγματικά μεγάλο και σε έκταση αλλά και σε ουσία.
0: Λοιπόν, λέω εδώ το δελτίο τύπου ότι αυτό το έργο θα γίνει σε οικόπεδο 2,5 περίπου στρεμμάτων στις οδούς Φιλολάου και Νικολάου Σκουφά. Είναι, αν κρίνω από τον τοποθεσία, είναι κάπως χαμηλά στην Αγία Εκατερίνη αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Α, στο ίδιο επίπεδο.
1: Η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορείτε να το υπολογίσετε περίπου στα 150-200 μέτρα από την εκκλησία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τι είναι αυτό το έργο, να μας το περιγράψετε, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Αυτό το έργο περιλαμβάνει 10 κοινωνικές δομές, θα ολοκληρωθεί σε 27 μήνες από τότε που θα το αναλάβει ο εργολάβος. Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της περιφέρειας Κρήτης και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πυρήνα κοινωνικής φροντίδας. Θα αποτελείται από μια κοινωνική υπηρεσία που θα έχει πλήρη στελέχωση, νοσηλευτική υπηρεσία, άτια εξοπλισμένη και στελεχωμένη, με παράλληλη μεταφορά της πέμπτης τόμη, η οποία ήδη λειτουργεί τώρα και κάποια χρόνια, 5-6 χρόνια στην συνοικία μας, που είναι και αυτό δικό μας έργο, εμείς δηλαδή το φροντίσαμε ώστε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει την περιοχή μας, όμως βρίσκεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο και θέλουμε και αυτή τη δομή να την φέρουμε στο κτίριο αυτό που ετοιμάζουμε. Επίσης, μια υπηρεσία φυσικοθεραπείας με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, υπηρεσία εργοθεραπείας, το καπί της Αγίας Εκατερίνης που τόσο λείπει από την περιοχή μας για τους κατοίκους της τρίτης ηλικίας, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα έρθει σε εμάς εκεί στο κέντρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει την πλήρη του μορφή ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα γνωστά ΚΑΠΤΣΙΦΗ, ένα ξενώνας προσωρινής διαμονής θυμάτων βίας και ανθρώπων σε κίνδυνο, επίσης ένας ξενώνας προσωρινής διαμονής από άτομα που δεν αυτοεξυπηρετούνται, πολύ βασικό και αυτό και πολύ σπουδαίο, και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Είναι τα γνωστά ΔΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Παράλληλα, στον ίδιο οικοπαιδικό αυτό χώρο των 2,5 στρεμμάτων, προβλέπεται να ανεγερθεί και ένα παρεκκλήσιο, μια μικρή εκκλησία περίπου 50-60 τετραγωνικά, αφιερωμένη στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, καθώς και τη δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το προσωπικό. Βέβαια αυτά τα προβλέπουμε και στο υπόγειο αλλά και στον αύριο χώρο, γιατί θα γίνουν και υπόγεια, θα είναι τριώροφο το κτίριο, υπόγειο, ισόγειο και πρώτος όροφος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα αποτελεί το συγκρότημα, θα διαθέτει μάλλον αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου, σημεία συνάντησης και διαφόρων δραστηριοτήτων πολιτιστικών, κοινωνικών κλπ. Γιατί προβλέψαμε στα σχέδια που μας έκαναν οι μελετητές, οι οποίοι είναι φοβεροί και τρομεροί, απεδείχθησαν οι άνθρωποι το κάτι άλλο, και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής και από το σύλλογό μας.
0: Για πολιτιστικές εκδηλώσεις προφανώς.
1: Βεβαίως, για χίλια δυο πράγματα.
0: Θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, συναυλίες. Ναι, βεβαίως.
1: Ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις βιοκλιματικού και ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού. Δηλαδή το κτίριο ολόκληρο θα είναι βιοκλιματικό.
0: Είναι κύριε, ναι βεβαίως θα σας πω, από ό,τι έχω καταλάβει από αυτά που μας λέτε κύριε Μαυροϊδή, είναι ένα κτίριο το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους της Αγίας Εκατερίνης. Είναι βέβαια πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά έχει επεκτάσεις από ό,τι μας λέτε.
1: Βεβαίως, σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα κέντρο το οποίο, όπως το είπατε και εσείς, πρωτίστως αφορά τους κατοίκους της Αγίας Εκατερίνης. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση της συνοικίας, είναι οι ίσες αποστάσεις, δηλαδή πολύ εύκολα.
0: Από όλα τα σημεία της συνοικίας.
1: Βεβαίως, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό για εμάς να επιλέξουμε αυτό το χώρο ώστε να τον προτείνουμε στη συνέχεια και στο Δήμο, γιατί το οικόπεδο αυτό ήταν του τέος ΟΑΕΒ.
0: Α, μάλιστα. Τη σημερινής ΔΥΠΑ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Τη σημερινής ΔΥΠΑ, ναι.
1: Σωστά. Και με προσπάθειες που κάναμε τότε και με τη στήριξη και τη βοήθεια, πρέπει να το αναφέρω, του κυρίου Μάξιμου Σενετάκη, καταφέραμε και υπέγραψε και ο τότε Υπουργός Εργασίας ο Κωστής ο Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΥΠΕ του τέος ΟΑΕ, ο Σπύρος ο Πρωτοψάλτης, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, και έτσι πήραμε το οικόπεδο το οποίο μέχρι σιδάνιο παραχωρήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου ώστε να δημιουργήσει αυτή την πολυδομή, την κοινωνική αυτή πολυδομή. Ήταν μια προσπάθεια, κύριε Αγγελάκη, δηλαδή η προσπάθεια αυτή για την υλοποίηση του, αυτού του έργου ξεκίνησε να σκεφτείται το 2012 με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα αδιάκοπα με πολύ, πολύ έντονους ρυθμούς, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και με πίεση βέβαια.
0: Τώρα,
1: οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, ναι, οφείλω να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι έτοιμες οι μελέτες, γι' αυτό και εξάλλου...
0: Γι' αυτό κάτεθηκε και ο φάκελος, βέβαια.
1: Βεβαίως, σωστά. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, γιατί διατελέσατε το εσείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Της τοπικής, ήμουν και εγώ της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Το έχετε ψηφίσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τέτοια έργα πρέπει να ψηφίζονται, κύριε Μαυροϊδή, πρέπει να ψηφίζονται. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ήταν μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις από το 2015 που ελήφθη η πρώτη απόφαση.
0: Η πρώτη απόφαση, ναι.
1: Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή μέχρι και προχθές, η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όλες μα όλες οι αποφάσεις για το έργο αυτό ήταν όλες ομόφωνες.
0: Mm-hmm, έτσι, ήταν
1: γι'
0: αυτό, όλες ομόφωνες.
1: Γι' αυτό και αισθάνομαι τη μεγάλη ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου, όπως σας είπα πριν, στον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, στον περιφερειάρχη μας, στον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη και στην περιφέρεια Κρήτης, διότι ο κύριος Αρναουτάκης εκτός από την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα που σας είπα πριν, μας χρηματοδότησε, πήγα στο γραφείο του και αποδέχτηκε την πρόταση του συλλόγου μας να χρηματοδοτήσει και τη μελέτη. Οπότε χρηματοδότησε και τη μελέτη που έγινε για αυτό το κέντρο. Επίσης θέλω από την καρδιά μου μέσα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, ο οποίος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του σαν Δήμαρχος στήριξε το έργο αυτό από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Καραμαλάκη, η κυρία Καναβάκη, τον κύριο Δουγεράκη, τον κύριο Δουλουφάκη, συγγνώμη, ναι, ναι, λάθος έκανα,
0: ναι, ναι,
1: τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά να, και κάτι άλλο, και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια διαχρονικά από το 2015 μέχρι και σήμερα, τον τέος Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό, δεν μπορώ να μην τον αναφέρω, το στήριξε και εκείνος πάρα πολύ. Επίσης τους αντιδημάρχους που και αυτοί βάλανε μπέτη δυνατό, το Γιάννη τον Αναστασάκη, τον Γιώργο τον Σισαμάκη και τον Δημήτρη τον Σπυριδάκη, τον σημερινό αντιδήμαρχο, την Ηράκλειο ΜΑΕ, όλες τις υπηρεσίες και τους υπηρεσιακούς που συνέβαλαν διαχρονικά την πορεία και υλοποίηση αυτού του έργου. Ένα γελάκι, ένα όραμα,
0: ναι,
1: 17 ετών, περνά πλέον από το στάδιο του σχεδιασμού, περνά στην πράξη.
0: Έτσι. Στο στάδιο των πρώτων βημάτων της υλοποίησης.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και ανοίγει το δρόμο να δημιουργηθεί στην περιοχή μας, που θα ωφεληθούν βέβαια πολλοί Ηρακλειώτες, πάρα πολλοί.
0: Θα είναι ένα έργο μεγάλης κοινωνικής προσφοράς, βέβαια, πράγματι, κύριε Μαυροϊδή. Έτσι είναι. Έτσι
1: θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη κοινωνική η υποδομή.
0: Έτσι.
1: Με επίκεντρο, γιατί ό,τι κάνουμε εμείς εδώ στην Αγία Εκατερίνη έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
0: Κύριε Μαυροϊδή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τρέξει και γρήγορα το έργο, να το δούμε, να αξιωθούμε, να το δούμε, να στέκει εκεί και να το καμαρώνουμε για την λειτουργία του και την κοινωνική προσφορά του. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως, διότι, Δεν ξεχνώ ότι και εσείς έχετε βάλει το λιθαράκι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να το λέμε, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης και βραβευμένος, μην το ξεχνάμε, με το βραβείο ηθικής τάξεως του Δήμου Ηρακλείου. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δώσει όλη του τη ζωή στην ανάπτυξη της γειτονιάς του, εκεί που μένει, της συνοικίας της Αγίας Εκατερίνης, που σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχαμε κάνει είχε πει ότι ήταν ένας τόπος με βράχια και λάσπες, και σήμερα έχει γίνει πράγματι μια σύγχρονη συνοικία μιας πόλης του 21ου αιώνα. Όχι πως εκεί όλα είναι ιδανικά, πουθενά στο Ηράκλειο δεν είναι όλα ιδανικά, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα σπουδαιότερα γεγονότα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε για τον καιρό με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον φίλο μετεωρολόγο, για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα έχουμε αυτές τις ημέρες, και δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πολύ δυνατοί άνεμοι ευνοούν τις πυρκαγιές. Προσοχή, επαναλαμβάνουμε και πάλι. Ζέστη και τις επόμενες ημέρες, τις αρχές δηλαδή του Σεπτεμβρίου. Μιλήσαμε και με τον κύριο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Μας είπε ότι οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και από νέες δυνάμεις που ήρθαν από την άλλη Ελλάδα. Καθώς σήμερα Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο είναι στο κόκκινο μαζί με την Γκάσο, Κάρπαθο και Ρόδο και τα γύρω από αυτά τα μεγάλα νησιά, μικρότερα νησιά. Στο πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Μας είπε όμως ότι βρίσκονται οι υπηρεσίες σε ετοιμότητα, εποπτεύουν τους χώρους, έτοιμες να επέμβουν μόλις παρουσιαστεί το παραμικρό. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, τον σύμβουλο πολιτικής, τον πρώην Περιφερειάρχη Υγείας στην Κρήτη, που είδαμε το θέμα του συμβιβασμού τελικά της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που είχαν προσφύγει κατά της εταιρείας, λέγοντας ότι δημιουργεί εθιστικό μηχανισμό, εθιστικό περιβάλλον για τα παιδιά και τους εφήβους στο Facebook και στο Instagram. Τελικά συμβιβάστηκε, αλλά δεν συμβιβάστηκε μόνο, δέχτηκε να κάνει και κάποιες αλλαγές στο μηχανισμό. Με αλλαγές τις οποίες χαρακτήρισε ο κύριος Καρατζάκης ιστορικές, και σίγουρα θα επηρεάσουν προς το καλύτερο τα πράγματα, καθώς μεταβιβάζουν την ευθύνη όχι πλέον στο χρήστη, αλλά μεταβιβάζουν την ευθύνη στην εταιρεία, στη ΜΕΤΑ δηλαδή, να κάνει εκείνα τα πράγματα που δεν θα να επιβάλλει αυτούς τους περιορισμούς, να δημιουργήσει αυτούς τους περιορισμούς που δεν θα καθιστούν εθιστικές αυτές τις δύο πλατφόρμες στα παιδιά, δηλαδή το Facebook και το Instagram. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα. Να περάσετε μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση